να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθέρωσή μας αληθινή εν Χριστώ, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την έννοια της ελευθερίας. Εκεί στους Γαλάτες που είμαστε πριν, στο 5, αλλά στο 13 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, γράφει ο Παύλος, «Αδελφοί, καλεστήκατε για ελευθερία». Έτσι, σ' όλους αρέσει αυτή η λέξη. «Μόνο μην κάνετε την ελευθερία αφορμή για τη σάρκα, αλλά μέσω της αγάπης να υπηρετείτε ως δούλοι ο ένας τον άλλο». Επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί. Μόνο μη την ελευθερία εις αφορμή της σαρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Που θα πει δηλαδή με την αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Και το δεύτερο βρίσκεται στην 1η Κορινθίους 10:29, όπου ο Παύλος, εξετάζοντας το θέμα των ειδωλοθήτων, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πρόβλημα, αναρωτιέται «Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από άλλη συνείδηση? Ή να τι γάρει η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως?» Και παρακάτω στο 32 δίνει την απάντηση. «Να ζείτε έτσι ώστε να μη γίνεστε πρόσκομα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και στην Εκκλησία του Θεού. Απρόσκοπτοι και Ιουδαίους γίνεστε και Έλληνες και την Εκκλησία του Θεού». Τώρα η ερώτηση είναι τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι πως η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μόνο στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως είδαμε στο Ιωάννη 8:36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Επεξηγώντας ότι προηγουμένως εκείνος που αμάρτανε ήταν δούλος της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα που μπορεί να αρέσουν, μπορεί να μην αρέσουν στον άνθρωπο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένας δεσμός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που καπνίζει, έτσι. Λέει, μου αρέσει το καπνίσμα, κάνει κακό στην υγεία μου, το ξέρω, βήχω, δεν νιώθω καλά, μου στερεί οικονομικά, γιατί αυτά τα χρήματα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, θα μπορούσα να τα κάνω κάτι άλλο, αλλά μου δίνει μια απόλαυση. Ό,τι και να είναι όμως, δεν μπορώ να το σταματήσω. Νιώθω την έλλειψη όταν δεν το κάνω και έτσι αναγκαστικά το κάνω. Μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά είναι ένα δεσμό. Είναι εκεί που λέμε ότι δεν έχεις την ελευθερία. Ενώ το ιδανικό τι θα ήταν, αν θέλω καπνίζω, αν θέλω δεν καπνίζω. Αν θέλω να απολαύσω, απολαμβάνω, αν θέλω δεν απολαμβάνω. Αυτός όμως που είναι σκλαβωμένος, δεν μπορεί να μην καπνίσει, εφόσον είναι εθισμένος. Και έτσι μας εξηγάει ότι εκείνος που αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας, και πως η γνωριμία με την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, είναι εκείνη που αληθινά ελευθερώνει. Και το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε, Γαλάτες 5, στην αρχή, μας προειδοποίησε πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πούμε ξανά κάτω από ζυγό δουλείας. Και βέβαια ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από την περιτομή που ήταν τότε ή από την τήρηση των διατάξεων του νόμου, όπως συνέβαινε στους πιστούς του πρώτου αιώνα, που λένε «Μα να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να θυμάστε στους Γαλάτες που ο Παύλος τους φωνάζει γιατί επιστρέφεται πίσω». Οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες είναι ανεξάντλητοι στο να βρίσκουν τρόπους να ξαναμπαίνουν κάτω από διάφορους ζυγούς δουλείας. Και το χειρότερο ονομάζουν αυτή τη σκλαβιά ελευθερία εν Χριστώ. Δηλαδή είναι κρίμα να έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώνει, να σε αλλάζει, και εσύ να βρίσκεις τρόπους να ξαναμπαίνεις κάτω από νόμους και δουλεία. Και τα επόμενα δύο εδάφια που διαβάσαμε μας έδειξαν κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Το πρώτο από αυτά μας φανέρωσε μια σπουδαία αλήθεια, πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγαπά, δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ακόμη πως ελευθερία σημαίνει με αγάπη και όχι με καταναγκασμό, για να υπηρετεί ο ένας τον άλλο. Να μην δαγκάνει, λέει, ο ένας τον άλλο, όπως φαίνεται ότι γινόταν συχνά και μπορεί να γίνεται και σήμερα. Να τρώει ο ένας τον άλλο, δηλαδή. Και εκεί στο 5:13 τους Γαλάτες, το δεύτερο εδάφιο που είδαμε, ναι, είμαστε ελεύθεροι, μερικές φορές όμως πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε
για να μην εμποδίσουμε την πνευματική προκοπή του αδελφού μας. Αυτό που με μια λέξη η Αγία Γραφή ονομάζει σκανδαλισμό. Δηλαδή, έχω εγώ πολλήν ελευθερία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω, εάν αγαπάς πραγματικά τον πλησίον σου και αυτός σκανδαλίζεται, έστω και κακό σκανδαλίζεται, προτίμησε να αφαιρέσεις λίγο από την ελευθερία που έχεις, επειδή αγαπάς και δεν θέλεις να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δευτέρα Κορινθίους 11 από το 7. «Η αμαρτία έκανα ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας ευαγγέλισα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες σύλλησα και έλαβα προμήθεια για τη δική σας διακονία. Και όταν ήμουν παρών κοντά σας και στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το ειστέρημά μου το αναπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία και σε κάθε τι τήρησα τον εαυτό μου χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω». Βλέπετε, ο Παύλος μιλάει με παράπονο. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο αδελφό ότι δεν έχει ελευθερία και είναι σπάγκος, τσιγκούνης, λες εντάξει, θα επιβαρύνω άλλους για να σε ευλογήσω εσένα. Στο αρχαίο, «Η αμαρτία ανεποίησα αίμα αυτών ταπεινών ή να εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισά μην ημίν. Άλλας εκκλησίες εσύλησα λαβών οψώνιων προς την ημών διακονία και παρών προς ημάς και υστερηθείς ου κατενάρκησα ουθενός. Το γαριστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Και εν παντή, αβαρή αίμα αυτών ημίν ετήρησα και τηρήσω». Και με βάση τώρα αυτά, σαν οδηγό αυτά τα εδάφια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Τι δεν είναι ελευθερία εν Χριστώ ή τι δεν είναι κατά ανάγκη ελευθερία εν Χριστώ. Γιατί αδερφοί είναι αντιβιβλικό, είναι τραγικό για μια εκκλησία να εκπαιδεύει και να διαμορφώνει τα μέλη της με θρησκευτικό φανατισμό. Δηλαδή με πολλή πίεση και με κακό πνεύμα να μεταφέρουν και να διαδώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό και να προσπαθεί να τους περάσει όλους μέσα από το ίδιο καλούπι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Θεός έχει κάνει ποικιλία ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος μας θέλει να έχουμε την ίδια πίστη, το ίδιο θέλω, αμήν, αλλά σκεφτείτε αδερφοί, έναν κάμπο με λουλούδια, πανέμορφα λουλούδια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, με μυρίζεσαι το ένα, μυρίζει αλλιώς το άλλο, ελαφρά αλλιώς το άλλο, αλλιώς αλλιώς, αλλά βλέπεις έναν κάμπο με λουλούδια. Για σκέψου αυτή να είναι η νύφη, να είναι η εκκλησία. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει το δικό του DNA, τα δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι, είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Ναι, είναι κάτω από τον ίδιο Κύριο. Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, τι φέραμε από τους προγόνους μας μέσα μας, μεγαλώνοντας, ακόμα και δύο παιδιά που είναι δίδυμα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το ένα πήγε σχολείο μια μέρα, την άλλο δεν πήγε. Το ένα τσακώθηκε με ένα φίλο, το άλλο δεν τσακώθηκε. Το άλλο είδε κάτι, το άλλο δεν είδε. Άλλο είδε ένα άσχημο όνειρο, το άλλο δεν είδε. Μεγαλώνοντας είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι και να πει εσείς είσαστε έτσι. Άλλοι είναι πιο βολικοί, πιο εύκολοι, ας πούμε δεν αντιδρούν καθόλου σε μια διδασκαλία. Ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη γραμμή που παίρνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη ευθύνη εκείνων που τους μαθαίνουν να πιστεύουν έτσι. Γιατί όταν κηρύττουμε κάτι, όταν διδάσκουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σωστό, γιατί ο άλλος το δέχεται ως από τον Κύριο. Αν είναι λάθος αυτό που διδάσκεις, έχεις μεγάλη ευθύνη. Άλλοι είναι λιγότερο εύκολοι ή σκέπτονται κάπως περισσότερο. Μερικοί από αυτούς βγαίνουν πληγωμένοι, μπορεί να βγουν κατεστραμμένοι. Και δεν είναι δυνατό ο Κύριος να σχεδιάσει έτσι την εκκλησία του. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αποστρεφόταν τον τύπο και έβλεπε μονάχα την ουσία. Έτσι κήρυθεν τον νόμο του Θεού, αλλά απεχθανόταν τον νομικισμό. Ναι, ο Θεός έδωσε τους νόμους μέσα από τον Μωυσή, τις εντολές, όλα κλπ. Και ήθελε να τηρούνται για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να ξέρει πώς έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το τηρήσουν γιατί μέσα τους η σάρκα έθελε τα δικά της.
ήρθε ο Κύριος και έφερε την ελευθερία που μιλάμε απόψε, την αληθινή. Να μπορεί να τηρήσει τον νόμο, αλλά με ελευθερία, με αγάπη. Δεν είναι πια να τηρείς κάποιες νομικές διατάξεις σε βάρος του αληθινού νόμου. Ας πούμε, θυμάστε, είπε για το Σάββατο ο Κύριος να αναπαυθείς. Γιατί να αναπαυθείς? Να αφήσεις τα έργα σου, να αφήσεις τις δουλειές σου, παρόλο που είχες ανάγκη, ακόμα και ο δούλος και η δούλη σου να ξεκουραστούν, να μην κάνουν τίποτα, να μπορείς να αφαιρεθείς στον Κύριο. Ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να ανάψεις φως, τίποτα, τίποτα, να μην κάνεις τίποτα, για να αφαιθείς στον Κύριο, να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Τι κάνανε αυτοί? Διέστρεψαν αυτό με το Σάββατο και σου λέει, δεν θα κάνεις καλό έργο, δεν θα κάνεις τίποτα και μόνο για τον ναό. Και ήταν ένα πράγμα χαλασμένο στο τέλος. Λέει και ο Κύριος, ποιο θα πέσει το βόδι του γαϊδούρι στο πηγάδι και θα τρέξει να το σηκώσει, να το βγάλει? Και εσείς φωνάζετε γιατί έκανα ένα άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Εκείνος κήρυτε την ουσιαστική ηθική. Δηλαδή αποστρεφόταν αυτή την επιφανειακή, την υποκριτική ηθική των Φαρισαίων. Αλλά αδερφοί, ωστόσο η Εκκλησία ξεχνά πολύ συχνά και τον νόμο και την ουσιαστική ηθική και στρέφεται προς τον νομικισμό και τον ηθικισμό. Γιατί τη βολεύει περισσότερο. Σημειώστε κάτι, ο τύπος πάντα είναι πολύ πιο εύκολος. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις τον τύπο παρά την ουσία. Πες μου τι να κάνω, αυτό, τι να μην κάνω, αυτό, εντάξει. Δεν δίνεις την καρδιά σου, δεν σε νοιάζει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καθήκον σου. Ο Κύριος δεν μας θέλει έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αντί για τη Χριστότητα, αντί για την αγαθοσύνη, αντί για την πραότητα, αντί για την εγκράτεια, μην βιάσεις, μην γευθείς, μην εγγύσεις, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Να μην φας αυτό. Εντάξει, δεν θα φάω αυτό, θα φάω, μαγειρεύω άλλα φαγητά. Μην το εγγύξω, δεν θα εγγύξω, θα πάω από αλλού. Έτσι, δεν θα πιάσω. Εύκολα, σχετικά. Αλλά αν μπορώ να κάνω το μυαλό μου ό,τι σκέψεις θέλω, να μην έχω εγκράτεια, να μην έχω αγαθοσύνη, δεν με νοιάζει τα υπόλοιπα. Έκανα το καθήκον μου. Αυτό ο Κύριος το απεχθάνεται. Και πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν οι εκκλησίες που η βασική ενασχόλησή τους είναι τέτοια πράγματα, ο νομικισμός. Πόσο μακριά είναι τα μαλλιά σου, η φούστα σου πόσα εκατοστά, από το γόνατο, μη φανεί εκείνον το άλλο, και ασχολούνται μόνο με αυτά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτό δεν περιορίζει τόσο την ελευθερία όσο την αυθαιρεσία, την αταξία. Δηλαδή, δεν θα γίνει η Εκκλησία τώρα ένα πανηγύρι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη δεν καραδοκεί και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην τυπολατρία και στο νομικισμό. Απαγορεύεται τα παιδιά να περπατούν στην εκκλησία, ας πούμε, μέσα. Τηρώντας τη συνάθρηση. Εντάξει, ψάλαμε πριν τους ύμνους. Αν το παιδάκι τρέξει να πάει στη μαμά του να φύγει, αφού είναι ανθρώπινο. Όταν το ένα το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, θα κάθονται οι γονείς στο σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά και η εκκλησία θα είναι άδεια. Ποιος κερδίζει? Βέβαια, ελευθερία εν Χριστώ από το άλλο μέρος, όπως είπατε, σημαίνει ασυδοσία και κατεδάφιση των πάντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, είσαστε βασιλείς και ιερείς. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν θα σεβόμαστε κανέναν και τίποτε, θα περιφρονήσουμε οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε αυθεντία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ. Γιατί πολλοί μπορεί να πούν, εγώ έχω την ικανότητα, ο Κύριος μου μιλάει και εμένα, να θεολογήσω, να ερμηνεύσω, όπως μου καπνίσει, όπως μου ταιριάσει. Ακόμα και στα δύσκολα μέρη του Λόγου του Θεού, χωρίς μελέτη, χωρίς σπουδή. Δεν λέω ότι το κάθε παιδί του Θεού δεν μπορεί να μελετήσει και να αναλύσει, αλλά θέλεις να έχεις και τις βάσεις. Κάτσε, στρώσου κάτω, διάβασε, μελέτησε, αμήν. Άμα έχεις κάτι καλό, γιατί όχι. Αλλά δεν μπορούμε από πάνω να θέλουμε να είμαστε όπως τους υπόλοιπους όριμους χριστιανούς που είναι χρόνια εκεί και μελετούν τον λόγο, γιατί ο Κύριος τα έχει βάλει μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι έχει υποθεί, τι έχει γραφτεί από
σοβαρούς μελετητές πάνω στα διάφορα σημαντικά θέματα. Ή πολλοί θέλουν να γίνουν ειδικοί σε θέματα ιστορίας, μουσικής κλπ. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Θα σου πω, μα αφού δεν ξέρεις, κάτσε ταπεινά και ο Κύριος θα βοηθήσει. Θες να εμβαθύνεις σε κάτι, κάντο. Αλλά πολλά πράγματα θέλουν χρόνο. Ελευθερία εν Χριστώ ακόμη δεν σημαίνει ηθική ασυδοσία. Και έτσι γι' αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρέπει καν να το πούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο πολύ συντηρητικό. Έτσι, με την έννοια ότι προβάλλει τον αναλύωτον, το διαχρονικό ηθικό νόμων του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ, τι σημαίνει. Δεν σημαίνει χαλάρωση στα ήθη, κανένα συμβιβασμό στην ηθική και στην ακαιρεότητα. Γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει ανοιχτή σε πολλά και όσον πάει, πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή. Τι θα πούμε τώρα εμείς. Αφού αυτοί πριν 100 χρόνια αμάρταναν τόσο, ο λαός του Θεού να αμαρτάνει λιγότερο, έτσι. Ας πούμε αμαρτάνουν 100%, εμείς να αμαρτάνουμε 20%. Έχουμε διαφορά. Εάν τώρα αμαρτάνουν 200 και 300%, εμείς να αμαρτάνουμε 50-60%. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι αφού αυτοί αμαρτάνουν πολύ, εμείς δικαιούμαστε να αμαρτάνουμε αλλά λιγότερο. Να έχουμε πάντα ένα gap, ένα διάστημα μεταξύ μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, αφιερωμένοι σε Αυτόν. Έχει τον νόμον Του. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, δεν ακολουθούμε τον κόσμο και να δούμε τη διαφορά που έχουμε από τον κόσμο και να πούμε αυτοί είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, κάνουν πολλές αμαρτίες. Εμείς που δεν είμαστε σκλαβωμένοι, ας κάνουμε λιγότερες, δικαιούμαστε. Όσο απαράδεκτη ήταν η ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου και των διαζυγίων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνα, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Όσο απαράδεκτο ήταν το ψέμα τότε και η υποκρισία και η απάτη και όλες οι άλλες αμαρτίες στα χρόνια των Αποστόλων, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε, μα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο κόσμος. Αφού άλλαξε ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αμαρτάνουμε κι εμείς λίγο για να είμαστε in, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Άρα να μην συγχαίουμε την εν Χριστώ ελευθερία με τη χαλάρωση στα ήθη και στις αρχές μας. Διότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο που διάβαζαν και οι χριστιανοί του 1ου, 2ου, 3ου αιώνα. Είναι εκεί. Και άλλο ελευθερία εν Χριστώ και άλλο όμως προχειρότητα μες στην Εκκλησία και λαϊκισμός την ώρα της διδακτρίας και της κάθε μορφής εκδηλώσεις της. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει ότι την ώρα της λατρείας αρχίσω κάποιος να χοροπηδάει, έτσι, να κάνει γυμναστικές ασκήσεις κλπ. Για να επικοινωνήσει με τον Κύριο, επειδή είμαστε ελεύθεροι. Από την άλλη, δεν είναι το καλύτερο να είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, η ομοιοφία που λέμε, δηλαδή η ίδια τυπική ευσεβής στάση, απαράλλαχτη, όπως τα ρομπότ, να έχεις εκεί 50 άτομα και ό,τι κίνηση κάνει ένας θα κάνουν για λέει όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εγώ χαίρομαι στην Εκκλησία μας να βλέπω άλλους να λατρεύω τον Κύριο. Κάποιος μπορεί να ψηλώσει τα χέρια του, άλλος να είναι πιο έντονα, μπορεί να χειροκροτεί με τον Κύριο, να παραμάκια, άλλος πιο συγκρατημένα, άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος και να είναι καθιστός. Αμήν. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και με τη χριστιανική παιδεία. Δεν μπορεί να πει του άλλου, κατέβασε τα χέρια σου ή όλοι να ψηλώσετε τα χέρια σας. Με το ζόρι. Εσύ γιατί κάθεσαι σήκω. Αν νιώθει ότι θέλει να κάτσει, αμήν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το απ' έξω. Όπως νιώθουμε, έχουμε αυτή την ελευθερία. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Η ευπρέπεια και η καλώς ευνοούμενη αξιοπρέπεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του χριστιανού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αδερφοί. Άλλο ελεύθερη λατρεία προς το Θεό και ελεύθερη έκφραση της πίστης, αλλά άλλο λαϊκό γλέντι. Γιατί θέλει να κάνει την Εκκλησία όπως είναι στα μπουζούκια. Δηλαδή να σπάμε πιάτα που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 14:40, εκφράζοντας την αντίθεση του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καταλήγει «Όλα όμως ευπρεπώς και μετάξι ας γίνονται. Πάντα δε ευσχημόνος και κατατάξιν γινέσθω». Άρα καταλήγουμε σε κάποια γενικά πλαίσια ότι ελευθερία μεν, αλλά με
ευπρέπεια και με τάξη.

χωρίς όμως να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενό της. Λέμε, εγώ είμαι ελεύθερος. Αμήν. Αλλά το παίρνουν έτσι πολύ γενικά. Εκεί που όλοι συμφωνούμε είναι πως ασφαλώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η απαλλαγή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από σκοτεινά συναισθήματα. Αυτός που θα σταθεί και να πει «Είμαι ελεύθερος, Κύριε, σε ευχαριστώ», αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μέσα του που τον σκλάβωνε, ό,τι ήταν, έξις κακές, πάθη, πόθη, αιμονές, φαντασιώσεις, πράγματα που τον έσπρωχναν και τον ανάγκαζαν να κάνει, ο Κύριος τα παίρνει. Είναι πολλοί εκείνοι σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά, από σαρκικά πάθη, από εγωισμούς, από κακίες, από μίση. Αμήν. Γίνεται και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο περισσότερο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να εργαστεί, να δουλέψει, τόσο νιώθουμε πιο ελεύθεροι από όλα αυτά. Μάλιστα θα ήταν καλό οι περισσότεροι από αυτούς που ομολογούν τον Χριστό να ήταν απελευθερωμένοι και από άλλα αισθήματα ζήλιας, φθόνου και από εκδηλώσεις μικροψυχίας. Καμιά φορά βλέπεις αδέρφια που είναι καλά, που αγαπούν τον Κύριο, που ο Κύριος τους έχει ελευθερώσει από αρκετά χοντρά, κρατούν ακόμα κάποια πράγματα που δεν δείχνουν χαρακτήρα Χριστού. Γιατί φαίνεται αυτά τα τελευταία βγαίνουν δύσκολα από την ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκεις αληθινούς χριστιανούς που να είναι μεγαλόψυχοι μέσα τους. Γιατί ο μεγαλόψυχος έχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει αγάπη και αγαπά τους γύρω του. Δεν διδάσκεται αυτή η αρετή συχνά, γιατί λέμε τα δικαιώματά μου. Ναι, ο Κύριος λέει να συγχωρούμε, να κάνουμε, αλλά η μεγαλοψυχία που βγαίνει από τις λέξεις μεγάλος και ψυχή, είναι το αντίθετο της μικροψυχίας, μεταφράζεται και σαν γενναιοδορία. Για ευγενείς σκοπούς κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος το έξτρα μίλι. Γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Δεν είσαι υποχρεός, αλλά είναι το έξτρα. Είναι ένα ζευγαράκι και η γυναίκα απάντησε τον άντρα της. Αμέσως θα πούμε, να χωρίσουν, εντάξει, ο άντρας είναι ελεύθερος, τη γιότερα παντρευτεί όποια θέλει. Και ο άντρας λέει, δεν πειράζει, αφού μετανόησε η γυναίκα μου, θα τη συγχωρήσω και θα ζήσουμε μαζί, σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών. Μα δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά δεν θέλω. Ο Κύριος θέλει να ενώνει, δεν θέλει να χωρίζει. Άλλο το δικαίωμα, σαν χριστιανός, που κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, και άλλο το να θέλω να κάνω το έξτρα και να πω, όχι, δεν θα χαλάσω αυτή τη σχέση. Έστω κι αν ο εχθρός μπήκε και αλώνησε. Τι άλλο περιέχει η αληθινή εν Χριστώ ελευθερία? Αρκετά από τα συστατικά της ελευθερίας έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, αδερφοί, παγκόσμια, ύστερα από πολλούς αγώνες. Και αυτά τα συστατικά είναι όλα βασισμένα στις αρχές του Λόγου του Θεού. Αναφέρω δύο από αυτά, αλλά και υπάρχουν κι άλλα. Ελευθερία στο στοχασμό, στη σκέψη, στο διάλογο, στη διακίνηση ιδεών. Έτσι, πάντοτε μιλάμε μέσα στο πλαίσιο του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ως ποιμένες πρεσβύτεροι, όριμοι χριστιανοί, πολλά χρόνια στον Κύριο, στην πίστη, δικαιούμαστε να διαμορφώνουμε την άποψή μας, μέσα μας, και να την εκφράζουμε. Δεν πρέπει άλλο να σου λέει, μην το πεις, δεν πρέπει να λες τίποτα, άκουε μόνο τι λέει ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή σε θέματα ερμηνείας εδαφίων, σε θέματα ατομικής και εκκλησιαστικής τακτικής και καθημερινής συμπεριφοράς, σε θέματα κοινωνικά και άλλα. Όμως δεν έχουμε δικαίωμα να παρουσιάζουμε την άποψή μας, που πιστεύουμε ότι είναι σωστή, σαν τον μοναδικό δρόμο της αλήθειας. Αυτό είπα, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο. Και να προσπαθούμε να την επιβάλλουμε σε όλους ανεξαίρετα τους πιστούς. Είτε τους ταιριάζει είτε όχι. Είτε ανταποκρίνεται στην άποψη ή εσωτερική τους πνευματική συγκρότηση είτε όχι. Γιατί είπα, αδερφοί, πριν το παράδειγμα με τα λουλούδια. Δεν δέχονται όλοι το ίδιο όταν ακούν κάτι. Βγαίνει ένας λόγος, μπαίνει στις καρδιές, από τα αυτιά, στις διάνοιες. Ο άλλος το παίρνει έτσι, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει έτσι. Ωραία. Ο Κύριος ξέρει πώς να εργαστεί και πώς να το φέρει. Είναι λεπτά θέματα. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε να μεταδώσω το λόγο όπως πρέπει να το μεταδώσω για να το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι πάντα το είπα, πώς το είπες.

0: το μετέφερες. Είναι εκείνη η καρδιά έτοιμη να το πάρει, να το καταλάβει, να το δεχτεί μέσα της. Ή δεν το δέχεται, ή το παίρνει στραβά. Και δεν είναι καλή εικόνα μιας εκκλησίας που οι πιστοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν ομοιομορφία αντιλήψεων σε όλα τα θέματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, όπου όλοι συμφωνούμε, αλλά το να είναι όλοι yes sir που λέμε, όπως είπα τα ρομπότ, ότι που όλοι λένε το ίδιο, δεν δείχνει εκεί η ελευθερία σκέψης. Ενώ είναι πολύ καλή και ευλογημένη η εικόνα μιας εκκλησίας όπου οι πολλοί πιστοί προβληματίζονται, μελετούν, ερευνούν, συζητούν, στοχάζονται για να διαμορφώσουν τις δικές τους ατομικές αντιλήψεις. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σκέφτεσαι τα επιχειρήματα, το λόγο, τα εδάφια, πώς το φέρνει, τι υποστηρίζει ο ομιλητής. Ωραία, δέχεσαι, είναι λόγος Θεού. Αλλά δεν είναι Αγία Γραφή, άρα μπορώ και πρέπει να σκέφτομαι, να μπορώ να στοχαστώ. Διαφορετικά, αν το παίρνεις απλά έτσι, σαν από παπαγαλία, όπως το είπε, έτσι είναι, δεν δείχνεις ότι έχεις βάθος εσύ να δεχτείς, να σκεφτείς. Ο Κύριος μας έχει δώσει το λογικό, θέλει να το σκεφτούμε. Αν μπήκε μέσα σου ολόησα σωστά, δηλαδή όπως το θέλει ο ομιλητής, αμήν. Αλλά αν δεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σκέψου το, στοχάστου το. Τι φταίει. Πολλές φορές συζητώ με αδέρφια. Τι εννοούσες με αυτό, πώς το είπες. Και το, καμιά φορά το εξηγούμε αλλιώς. Έτσι, στο τέλος του κηρύγματος, ο άλλος μπορεί να έχει μια απορία. Γιατί, για να κάτσει μέσα μας σωστά. Καλά. Είναι ωραία μια εκκλησία με ομάδες συζητήσεων πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του ή κρύβει κάποιος μέσα του κάτι και δεν είναι ωραίο να μην τολμήσει να το πει, γιατί θα φανεί ότι διαφωνεί ή ότι είναι χαμηλότερου πνευματικού επίπεδου, ότι δεν είναι πολύ πνευματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να μπορεί ο άλλος να το εκφράσει, ούτως ώστε αν είναι λάθος να διορθωθεί. Μπορεί να είναι μια αποκάλυψη που δεν το ξέρουν οι άλλοι και να πούν ναι, ωραίο είναι αυτό. Άρα είναι ωραία να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έναν άλλο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ ελευθερίας είναι κατάργηση κάθε καταναγκασμού σε θέματα συμπεριφοράς και εκκλησιαστικής πορείας. Δηλαδή αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνική καταπίεση μέσα σε διάφορες εκκλησίες και εκκλησιαστικές ομάδες, όπου πρέπει όλοι εν είδη να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μιλούν σαν να βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Και αλίμονο σε αυτό που θα θελήσει να ακολουθήσει κάπως διαφορετική πορεία, αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καταπνίγει και να καταργεί την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει και να μας βάλει σε ένα δρόμο στενό όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μας χάρισε ο Κύριος την πιο υπέροχη ελευθερία που μπορούσε να υπάρξει και εμείς καμιά φορά την απομακρύνουμε. Και μέσα από το πείσμα μας ή το ζήλο μας μπορεί να απομακρύνουμε και τον ίδιο τον Κύριο, θέλοντας να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν περάσει, αδελφοί, 21 αιώνες από τότε που ο Χριστός διακήρυξε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για τον κίνδυνο ότι προσέχετε, μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, αν δεν επιμένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Γιατί και τότε, στους Γαλάτες αλλά και αλλού, ο Παύλος λέει, μάταια πιστέψατε, είχατε τον νόμο, ταλαιπωρηθήκατε τόσους αιώνες, προγονείς σας, εσείς. Έρχεται ο Κύριος, φέρει την ελευθερία, αλληλούια, και μετά λέμε, ναι, αλλά ίσως είναι καλά να πάμε και στον νόμο, είναι πιο ασφαλής. Και θέλαν να μπουν κάτω από τον νόμο να γίνουν πάλι με τον νόμο. Και τους λέει, αν είναι έτσι, τότε τι ήθελε ο Χριστός. Μάτια, αν είναι έτσι. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία πήρε κάποια μαθήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως όμως μαθαίνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Ακόμη και σε ένα άλλο τομέα που οι χριστιανοί πρέπει να είναι πρώτοι, είναι στον έπαινο, στον καλό λόγο για τον αδελφό τους. Ακόμη και σε αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που μετρούν τα λόγια τους με το σταγονόμετρο. Ευλόγησε, παιδί μου. Γιατί αυτό είναι ένα δείγμα μικροψυχίας και έλλειψης εσωτερικής ελευθερίας. Βλέπεις άτομα τα οποία ευλογούν τους γύρω του. Τι ωραία, τι όμορφος που είσαι σήμερα. Τι ωραία ρούχα. Λάμπει το πρόσωπο. Λέμε να λέμε ψέματα. Αλλά αν θέλεις να δεις το θετικό του άλλου και έχεις μέσα σου αυτή την ελευθερία, θα ευλογήσεις τον πλησίο σου με όχι όμορφα λόγια, για να θέλει δηλαδή ο άλλος να σε βλέπει ότι είσαι κάτι παραπάνω γιατί λες όμορφα λόγια, με ειλικρινή καρδιά. Αλλά το να μην λες ποτέ κάτι, έναν καλό λόγο, δεν δείχνει παιδί του Θεού που αγαπάει τον πλησίον του. Εδώ βλέπεις τα παιδιά σου με μιξούλες και αυτά το χειμώνα και αχτένιστα κλπ. Και λες, τι υπέροχο είναι το παιδάκι μου. Επειδή είναι το παιδί σου και το αγαπάς πραγματικά. Έτσι μπορεί να βλέπεις και τους άλλους. Μπορεί να φαίνονται κάποια αρνητικά, αλλά τα προσπερνάς και βλέπεις το καλό. Όσο είναι αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, δυστυχώς οι ιοί του αιώνος τούτου, κόσμος δηλαδή, πολύ συχνά είναι σοφότεροι από τους πιστούς των εκκλησιών. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο που ομολογούν αναγέννηση, ζουν μια συνεπή ηθική ατομική ζωή, μελετούν τον Λόγο του Θεού, προσεύχονται κλπ, που όμως δυστυχώς κάθε άλλο παρά ελεύθεροι είναι εν Χριστώ, δηλαδή στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις τους. Και είναι εντελώς αντίθετα με το παράδειγμα της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είσαι αναγεννημένος, ναι, αμήν. Ωραία, τι κάνεις και σου βάζει μια σειρά από νόμους. Μη αυτό, μη εκείνο, όχι εκείνο, όχι εκείνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νιώθεις ένα σφίξιμο πάνω σου. Δεν θέλεις να κάνεις παρέα με αυτόν τον άτομο, σε κουράζει. Είναι συνέχεια στο τι πρέπει να τηρήσει και τι να μην τηρήσει. Ένας φόβος, μήπως πέσει, μήπως. Δεν λέω να έχουμε τα εισιτήρια μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γυμνασμένα και να προσέχουμε, αλλά αδερφοί, δεν μπορούμε να φοβόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο διάβολος τι θα μου κάνει, τι θα γίνει με αυτό, με το άλλο. Δεν δείχνει αυτό ελευθερία. Πώς σκέφτεστε εσείς έναν άνθρωπο ελεύθερο εν Χριστώ? Καταρχήν, τα πάει καλά με τον εαυτό του. Έτσι, δεν δικαιολογείται συνέχεια για αυτό που κάνει. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του, να γίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που είναι και ξέρει ότι αφού ο Κύριος με δέχτηκε όπως ήμουν και με άλλαξε και με αλλάζει, δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι παραπάνω. Ο Κύριος κάνει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, τέλεια, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνεις την αξία σου με παχιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους. Επίσης έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Ξέρει τι πιστεύει, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και γι' αυτό δεν ακολουθεί τυφλά τις απαιτήσεις της μόδας. Είπε ο ένας έτσι να κάνουμε έτσι, ο άλλος έτσι. Ξέρει που στέκει. Γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος, να ξέρουμε που στεκόμαστε. Στο βράχο τον Κύριο, αλλά και γύρω μας στην κοινωνία. Ακόμα μπορεί να επανεξετάζει τις θέσεις και τις αποφάσεις του. Μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω αλλιώς. Αμήν. Δεν είναι εκεί στερεότυπο. Δεν φοβάται να δει και να δεχτεί την αλήθεια. Δεν τρέπεται για το σώμα του, δεν τρέπεται για τα συναισθήματα του, για τα όνειρά του. Γελά ελεύθερα, αλλά μπορεί και να κλάψει, χωρίς να ντρέπεται. Είναι δηλαδή άτομα μέσα στην ελευθερία που είναι ειλικρινά, που λέμε ανοιχτές καρδιές. Δεν γίνεται δούλος σε πάθη, ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, μπορεί να κάνουμε αυτό το χόμπι, να πάω ένα ταξίδι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με φρόνηση, πώς θα το ήθελε ο Κύριος. Δεν γίνεται σκλάβος της όποιες απαιτήσεις των άλλων. Δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα της αδέσμευτης σκέψης. Θέλουν πολλές φορές κάποιοι να επιβάλλουν στους άλλους. Λέει, άσε με να σκεφτώ. Αμήν, να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλω να διαφωνώ, αλλά είναι ωραία να συμφωνώ εγώ με τον άλλο επειδή μέσα στην ελευθερία μου, στη σκέψη μου, συμφωνώ με αυτά που λέει. Και είναι διαφορετικό άλλος να με πιέζει. Εγώ θέλω να κρίνω αν θα απορρίψω ή αν θα αποδεχτώ. Και δεν επιτρέπεται σε άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό μου. Γιατί εκεί μειώνει την προσωπικότητά σου. Και ο Κύριος σέβεται την προσωπικότητά μας. Εργάζεται μέσα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, μέσα στο είναι μας. Θέλει να μας κάνει να μοιάζουμε μεταξύ μας, όπως είπα, να έχουμε την ίδια πίστη. Αλλά δεν θέλω, ο Κύριος, ούτε εγώ να γίνω καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων, ούτε ο άλλος να με καταπιέζει. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν οι άλλοι διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής. Δεν είναι μόνο να κριτικάρουμε. Μπορεί να έχει άλλος διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλα θέματα σωτηριακά. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο που αναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθουμε που δεν τα ξέρουμε. Ζητά συμβουλή από πρόσωπα αξιόπιστα που λένε, Κύριε, εσύ έχεις άτομα, ακόμα και κατά κόσμο έχει άτομα, από τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι καλό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι εκτός εκκλησίας είναι κακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό και ο γιατρός του εξηγήσει για αυτή την πάθηση που έχει αυτός ή μια αναπορία που έχει και του εξηγήσει επιστημονικά σωστά πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει, το δέχεται. Αν ένας έχει πρόβλημα με το βάρος του και δεν μπορεί να το μειώσει και πάει σε έναν καλό διατροφολόγο και του εξηγήσει πώς δουλεύει το σώμα, η βιολογία, τι του κάνει καλό για αυτού, τι δεν του κάνει, γυμναστική κλπ. Και τα κάνει, δεν σημαίνει ότι πήγε στον κόσμο να βρει λύση και δεν σου το λύσει ο Κύριος. Αυτά είναι ανοησίες. Ο ώριμος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε. Σέβεται τους γονείς του, σέβεται τους προϊστώτες του, ακόμη και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με τις γνώμες τους. Άλλο είναι να συμφωνώ και άλλο να σέβομαι. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινωνίας. Αν αγαπούμε και είμαστε ελεύθεροι, σίγουρα θα προσπαθούμε να κάνουμε καλό στους γύρω μας. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε υπευθυνότητες. Γιατί αν δεν αναλαμβάνεις καμιά υπευθυνότητα, τι θα προσφέρεις στο γύρο σου. Γιατί κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν αφορούν το άτομο του. Και έτσι ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμοποιείται να εργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι πολλοί χριστιανοί που κάνουν κοινωνικό έργο. Έτσι, μπορεί να Έχεις ρούχα να δώσεις, να μαγειρέψεις κάτι και να το κάνεις σε τακτική βάση. Δεν είναι ο μικισμός, δείχνεις την αγάπη σου. Εντάξει, μπορεί να είναι λαθασμένα τα κίνητρα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν για να παίρνουν χρήματα. Ας πούμε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που το κάνει απλώς για το συμφέρον. Λέω ότι ο κάθε ένας μπορεί με κάποιον τρόπο να προσφέρει στους γύρω του, με λόγια, με προσευχή, υλικά, να κάνει μια έκθεση, ξέρω εγώ, χειροτεχνίας και να, όσα τα έσοδα λέει να πάνε για τους φτωχούς, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακό. Ο Κύριος βλέπει. Αγωνίζεται το άτομο αυτό να επεκτείνει την ελευθερία του και σε άλλους τομείς. Δηλαδή να έχει μια καλή στέγη, να μην είναι σε μια ντρόγλη. Πες ότι είναι ένας νέος, μόνος του, ο οποίος πίστεψε και ήρθε στον Κύριο. Και βλέπει το σπιτάκι του, την κάμαρα του που μένει και είναι ένα χάος. Γιατί έτσι ήταν, μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να το φτιάξει, να το βάψει, να πάει να μετακομίσει κάπου αλλού, με λίγα χρήματα, με γούστο, με βοήθεια από άλλους, να έχει ένα όμορφο χώρο. Γιατί εκεί που ζεις, φαίνεται η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αν είναι ένα ακατάστατο πράγμα, προφανώς είσαι και εσύ μέσα έτσι. Αν είναι ο όμορφος ο χώρος, προφανώς είσαι έτσι. Προσέχετε τα άκρα. Αν είναι πολύ πολύ πολύ να μην έχει ούτε μια κοκοσκόνη, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα, τώρα με την τελειομανία. Άλλη σκλαβιά, γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και καλύτερη μόρφωση. Πόσοι πιστοί ήρθαν στον Κύριο και υπήρχε αυτό το στερεότυπο παλιά, η γυναίκα θα κάτσει σπίτι, τι θέλει τώρα να σπουδάσει, να μάθει, ή εσύ δεν χρειάζεται μια δουλειά και τέλειος, δεν θα έρθει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να προχωρήσουμε. Και είναι ωραία που πολλά παιδιά των πιστών προχωρούν, σπουδάζουν, πανεπιστήμια, τα δοκτοράτα τους και έχουν καλές δουλειές και προχωρούν. Και ο Κύριος όποτε θέλει καλώς να ορίσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς του Θεού deadline ότι τώρα θα έρθεις Κύριε. Άρα γιατί να πάω να σπουδάσω, να ξοδέψω τόσα χρόνια, θα είναι άδικο αφού θα έρθει ο Κύριος. Και περνούν τα χρόνια και δεν έρχεται ακόμα ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Ένας αδερφός παλιά, θυμάμαι, έλεγε, ήταν το σπίτι του στέκει από πάνω κεραμίδι και είχε παλιώσει πολύ. Και λέει, άστο, θα έρθει ο Κύριος, τι να πάμε να ξοδευτούμε. Και λέει, παρολίγο να πέσει να μας πλακώσει. Μιλάμε τώρα κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και αναγκάστηκε, του έφτιαξαν καλά, του έκανε καινούργια στέγη και ακόμα έχει 30 χρόνια και ο Κύριος δεν ήρθε. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε, μα διαβάζω τον λόγο, να είμαστε ανοιχτό μυαλό, να εργαζόμαστε σαν να είναι να έρθει ο Κύριος σε 1000 χρόνια, αλλά περιμένουμε τον Κύριο να έρθει αύριο. Γιατί φεύγουμε και εμείς καμιά φορά για να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι μόνο να έρθει ο Κύριος σε εμάς. Καθημερινά χριστιανοί, πιστοί, καλοί πιστοί αποχωρούν από το μάτιο αυτόν τον κόσμο. Άρα, όμορφο χώρο να ζεις, καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. Μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά, να βρεις. Μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον σου εκεί που είσαι, να το αλλάξει. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Και να μην είσαι σκλαβωμένος σε μια τρύπα. Θέλει ο Κύριος και βοηθάει ο Κύριος να αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις. Και το άτομο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Α, εγώ τα έκανα, είμαι ωραίος εγώ, μια χαρά, τώρα δεν με νοιάζει για τους άλλους. Όχι. Όπως εσύ έφτιαξες, ας πούμε, το σπιτάκι σου ωραίο, βοήθησε με την εμπειρία που έχεις, με τη γνώμη που έχεις ή και με τα χέρια που έχεις, βοήθησε και τον συνάνθρωπο σου, τον άλλον πιστό, να το φτιάξει κι αυτός, να προχωρήσει κι αυτός. Να βοηθήσεις δηλαδή, να βάλεις ένα λιθαράκι στη ζωή του άλλου. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο προτέρημα. Το να έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου σημαίνει ότι σπάζουν πολλά πράγματα από την καρδιά μας. Και αντιμετωπίζει τη ζωή ως δώρο και φροντίζει να μην χάσει την ελευθερία του από καμία απερισκεψία. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τρέχω με το αυτοκίνητο. Κύριος, αφού με ελευθέρωσε, ας τρέχω όσο θέλω. Δεν πειράζει αν δεν σταματώ στις διασταυρώσεις, αφού δεν έχουμε νόμο, δεν είμαστε υπονόμο. Όχι, δεν έτσι υπονοεί ο λόγος του Θεού. Διότι εάν εγώ δεν σταματήσω στο στόπ που όφυλα και βγω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και πάω στη φυλακή, έχασα την ελευθερία μου τη σωματική μου από δική μου απερισκεψία. Δεν φταίει ο Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή ως δώρο και φροντίζουμε να την εκτιμούμε και να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να είμαστε κάτω από νόμο, αλλά μέσα στην ελευθερία. Γιατί να τρέχεις όταν οδηγείς, Γιατί να μην πηγαίνεις προσεκτικά για να μην χτυπήσεις κάποιον συνάνθρωπο σου, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Και αυτός να βγει από το στόπ έξω. Αν πηγαίνεις σιγά, θα προλάβεις να μην κάνεις ζημιά. Ή και καθόλου ή λιγότερη. Δηλαδή, δεν είναι ο συνάνθρωπος σου έξω στο δρόμο ο εχθρός σου, ο ανταγωνιστής σου. Είναι συνάνθρωπος σου. Αν οδηγούσε το αυτοκίνητο το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, δεν ξέρεις. Και πάνε συγκρουστείς, λες, όχ, μπορούσα να το προβλέψω, αλλά μα δεν έφταιγα. Δεν φταίς, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ελευθερία. Επειδή δεν φταίω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον άλλον που περνάει, ας πούμε, με κόκκινο και να του χτυπήσω επίτηδες, γιατί αυτό φταίει. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Έχουμε αγάπη. Σκεπάζουμε. Την εκτίμησή του σε αυτά τα δώρα τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τα αγαθά και σε άλλους συνανθρώπους του. Θέλει να δώσει, να φτάσουν. Να μην είναι μόνο για τον εαυτούλη μας. Μοίρασε αυτά που έχεις. Καμιά φορά, όπως είπα και παλιά, ανοίγω την ντουλάπα μου γεμάτα ρούχα. Έρχεται το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ χώρο να φαλιαχτούν τα καλοκαιρινά, να κατεβούν τα χειμωνιάτικα. Κάτι πλύντα, να ξεμυρίσουν εκεί στη σειρά. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα μισά δεν τα είχα χρησιμοποιήσει καν. Ξαναφύλαξε τα, ξαναβάρ' τα πάνω, κατέβασε τα καλοκαιρινά, ξαναπλύνε τα και στο τέλος θα χρησιμοποιήσεις ένα μέρος από αυτά που έχεις. Τι ανοησία λέω, δηλαδή αυτοβασανιζόμαστε για την τσιγκουνιά μας. Και δεν τα δίνεις να ευλογήσεις έναν άνθρωπο. Αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα θέλεις και περνάνε τα χρόνια και τα τρώει ο σκόρος. Κλείνω με ένα εδάφιο Ιωάννης 8:32. Ο Κύριος μας είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θέλουμε αδερφή ελευθερία. Όλοι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αλλά την ελευθερία του Κυρίου μας. Δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου το καλό, το αγαθό και αυτό να γίνεται με την ελευθερία. Τι όμορφο πράγμα. Ενώ το κακό δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ ο άλλος δεν το κάνει επειδή φοβάται τον νόμο, επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο Κύριος δεν θέλει να μην κάνουμε το κακό λόγω της τιμωρίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό γιατί αγαπούμε τον Κύριο, αγαπούμε τον πλησίον μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον Κύριο επειδή φοβούνται την τρομερή κόλαση που είναι τρομερή, έτσι στους αιώνες των αιώνων. Αλλά ο Κύριος δεν μας λέει επειδή υπάρχει κόλαση, ελάτε σε μένα να γλιτώσετε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι είμαι εδώ να σας σώσω, ελάτε κοντά μου. Και πας στον Κύριο επειδή τον αγαπάς τον Κύριο και θέλει να είσαι κοντά στον καλό ποιμένα. Δεν σε ενδιαφέρει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση για τον χριστιανό που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί ξέρει ότι όπου είναι ο Κύριος, είναι και αυτός μαζί του. Δηλαδή δεν είσαι ένας σκλάβος που τρέχεις στον δυνάστη για να μην σε στείλει στην κόλαση ο κακός Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του πραγματικού παιδιού του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι που μας σκλαβώνει και μας φέρνει κοντά του και είμαστε στην αγκαλιά του. Και όπως ένα παιδάκι είναι στην αγκαλιά της μαμάς και το χαϊδεύει και ξέρει ότι δεν κινδυνεύω να με δείρει η μαμά μου. Με αγαπάει η μαμά μου, δεν σκέφτεται την τιμωρία. Είναι μέσα στην αγάπη και την απολαμβάνει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Έλθετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Από την αγάπη πρέπει να προσκληθούμε, όχι από το φόβο της τιμωρίας. Και έτσι είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Να είμαστε με τον Κύριό μας μέσα στην αγάπη που μας έχει δώσει ο ίδιος. Με την προϋπόθεση ότι τη διατηρούμε αυτήν την αγάπη και την αυξάνουμε μέσα μας και γύρω μας, αδελφοί. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Και αν στερούμαστε σε κάποιους τομείς, σε κάποια πράγματα, κατά καιρούς, ο λόγος σου είναι εκεί. Ήρθες να ελευθερώσεις τους δεσμίους. Να σπάσεις τα δεσμά μέσα μας, Κύριε μας, και να μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, Ιησού μας Άγιε. Ό,τι είναι εκεί, Κύριε μας, οχυρά που έβαλε ο εχθρός, συνήθειες, αιμονές, παλιά πράγματα στην καρδιά, πληγές από την παλαιά ζωή, τα πάντα εσύ μπορείς να τα ισοπεδώσεις, να τα καθαρίσεις, Κύριε μας, μέσα από την αγάπη σου, Χριστέ μας. Βοήθησε και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, Κύριε, να μην έχουμε τίποτε καρατινός, να μην κρατάμε κάτι στην καρδιά μας, Ιησού μας, αλλά να τα αφήνουμε, όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε. Και να δίνουμε στους γύρω μας, Κύριε. Και έτσι σπάζει, Κύριε, αυτό το πράγμα μέσα μας, Ιησού μας. Να θέλουμε να σου μοιάσουμε, Χριστέ μας, Άγιε, σε όλα. Αμήν, Ιησού μου.
0: Η Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα μιλήσω λίγο σήμερα για το σκοτάδι που έρχεται και πόσο ο Κύριος μπορεί να αντικρούσει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται, είναι εκεί, αλλά ο Κύριος είναι πιο ισχυρός από το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει κάτι στη ζωή μου, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτό που ήρθε στη ζωή μου. Μπορεί να ασθενήσουν τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του Θεού που κατοικούν μέσα μου είναι πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μου μάτια. Μπορεί να έρθω σε απογοήτευση, να έρθω σε θλίψη, μπορεί να αρρωστήσω κιόλας, αλλά ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός που σε θεραπεύω και παίρνω πίστη και θάρρος. Και θέλω να πάρουμε από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, γιατί το τέλος είναι πάντα καλό. Βλέπουμε φασαρία, ο διάβολος κάνει πάντα φασαρία, αλλά στο τέλος ο Κύριος τι κάνει, είναι νικητής. Είναι νικητής ό,τι και να γίνει. Έπιασαν, λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Ω, χαρά, σκοτώσαμε ένα χριστιανό που λέει παραλογίες. Και ο Στέφανος μπήκε στην αιώνια δόξα. Άλλα σκέφτεται ο πονηρός, άλλα σκέφτεται η Εκκλησία. Το σκοτάδι πάντα είναι αρνητικό, είναι σκότος. Θέλω να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μίσος, μια ιδιαίτερη έχθρα από αιώνες, από την αρχή, από τον εχθρό της ψυχής μας που λέγεται διάβολος απέναντί μας, και ένα αιώνιο μίσος προς τον Θεό και προς εμάς. Θα κάνει πάντα και θα βρει τρόπους, θα δημιουργήσει καταστάσεις ώστε η ζωή μας να μην είναι χαρούμενη, η ζωή μας να μην είναι ευρύχωρη, η ζωή μας να είναι πιεσμένη, αν και χριστιανή και χρησμένη. Παρόλα αυτά θα προσπαθεί να πιέζει. Στο τέλος όμως ο Κύριος τι θα κάνει? Με ένα υπερθαυμαστό τρόπο που μόνο αυτός μπορεί. Έπιασαν, σταύρωσαν τον Κύριο. Λέει, ο διάβολος τελείωσε από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε έρθει το τέλος το δικό του. Αμήν. Και τι κάνανε? Τον βάλανε μέσα σε ένα τάφο, έγιραν και μία πέτρα μπροστά μεγάλη, βάλανε και φρουρούς να τη φρουρούν, αλλά δεν τον κρατάει τον Χριστό ο θάνατος, αδερφοί. Αμήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και τον ανέστησε. Ο Λόγος, ο Πατέρας λέει, ανέστησε τον Χριστό. Έστειλε αγγελικές δυνάμεις να παραλάβουνε. Και έτσι θα έρθει ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστήσει και εμάς. Το σκοτάδι λοιπόν έρχεται, θα πω λίγα λόγια για την ιστορία της Εστήρ. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Θα πω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες. Θυμόσαστε ότι ήταν μια βασίλισσα εκεί, η Αστίν, η γυναίκα του Ασουήρου, και επειδή δεν στάθηκε εκεί που ήθελε ο βασιλιάς, την καθαίρεσε και τη θέση της την πήρε η Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια Εβραιοπούλα. Το όνομά της, το θυμόσαστε ποιο ήτανε? Αδασά, που θα πει νύμφη. Είχε και έναν ξάδερφο, το Μαραδοχαίο. Και ο Μαραδοχαίος, όταν μπήκε η Εστήρ στο παλάτι, ήταν εκεί, έβλεπε, παρακολουθούσε. Μια μέρα λοιπόν κανόνισαν κάποιοι ευνούχοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και πάει ο Μαραδοχαίος και λέει, βασιλιά, λέει, αυτοί κανονίζουν να σε σκοτώσουνε. Πάντα θα βρεθεί ένας ευνούχος κακός που κάνει το δούλο αλλά δεν είναι. Πρόσεχε τη ζωή σου. Και σώθηκε ο βασιλιάς, πολύ ωραία. Μετά ένας δεύτερος που φαίνεται εκεί στην ιστορία, μέσα στην αυλή, ο πρώτος ο εξέχονο κύριος εκεί της αυλής, ο λεγόμενος Αμάν. Τον θυμόσαστε, Αμαλικίτης κιόλας. Είχε καλή καταγωγή. Και τι έκανε αυτός? Ήθελε να τον προσκυνούν οι πάντες. Και αλλά ο Μαραδοχαίος προσκυνούσε μόνο τον Θεό. Και αυτό, λέει, πίκρανε τόσο πολύ τη ζωή του Αμάν που είπε, τι έκανε, σκέφτηκε πώς μπαίνει το σκοτάδι σε έναν άνθρωπο και πώς βρίσκει τόπο το σκοτάδι να μπει σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείς πάρα πολλούς λόγους που έγινε αυτό. Ήτανε υπερήφανος, ήτανε κακός. Μην ξεχνάτε ότι από τη φυλή του ήταν οι πρώτοι που ήρθαν αντιπέτωποι με τον Ισραήλ όταν βγήκε από την έξοδο, από την Αίγυπτο. Και λοιπόν, κανονίζει ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι το Ιουδαϊκό έθνος είναι ένα κακό έθνος και πρέπει να στείλουμε επιστολές σε όλη την επαρχία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επαρχία η Περσική, να τους σκοτώσουμε, να μην μείνει κανένας. Και τότε αυτό το έμαθε ο Μαραδοχαίος πάλι. Πάντα εκεί υπάρχει και ένας Μαραδοχαίος. Υπάρχει το σκοτάδι και το φως, αδερφοί. Και πάνω από το φως υπάρχει ένας πολύ πιο δυνατός που λέγεται Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Μπορεί να κάνει ο διάβολος τα δικά του, ο Θεός παρατηρεί, αφήνει, επιτρέπει, μα γιατί να αφήνει. Έχει τους λόγους του ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του που πήγε ο Παύλος στη φυλακή, έχει τους λόγους του που τον μαστίγωσαν, γιατί κάποιοι τον αμφισβητούσαν και έλεγε, έδειχνε το μαστίγιο και λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει εγώ. Όταν περνάς λοιπόν δοκιμασίες, ο Θεός έχει το λόγο του. Πάντα υπάρχει δόξα, αδερφοί. Πάντα κάθε δοκιμασία θα φέρει ευλογημένο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός κάτι. Κοιτάξτε τον Ιώβ. Ήρθε το σκοτάδι του, τα πήρε όλα τα παιδιά της περιουσίες. Αλλά ο Θεός στο τέλος έφερε φως. 7 φορές, 7 πλάσια έδωσε ό,τι ο εχθρός πήρε. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου έχει κλέψει, θα τα πάρεις 7 φορές πίσω κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει το φως. Αυτό λέει η ιστορία της γραφής. Και πιάνει λοιπόν ο Μαραδοχαίος και ο Αμάν και στέλνει επιστολές σε όλους τους τόπους εκεί να σκοτώσουν τους Εβραίους. Το μαθαίνει ο Μαραδοχαίος, το συζητάει με την Εστήρ, κάνουν νηστεία, φοβερή η ενότητα εναντίον του σκότους. Φοβερό πράγμα, το πρώτο που νικάει το σκοτάδι είναι η ενότητα και πιάνουν λοιπόν, κάνουν νηστεία και φανερώθηκε τελικά ότι ο Αμάν ήταν αυτός που δημιουργούσε όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα όταν ο Θεός ανάλαβε να δώσει λύσεις, το έδωσε μια πολύ ωραία βραδιά που λέει δεν είχε λέει ο βασιλιάς ύπνο και ο Κύριος τον οδήγησε να διαβάσει το βιβλίο των χρονικών. Ήταν νύχτα, αλλά μέσα στη νύχτα έρχεται το φως. Και πιάνει ο βασιλιάς, διαβάζει ότι κάποτε έγινε εδώ πέρα ένα φοβερό σκηνικό, πήγαν να με σκοτώσουν, αλλά αυτός ο Μαραδοχαίος με έσωσε. Και του λέει, αμάν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή, για να τον τιμήσουμε. Και θυμόσαστε ότι του φόρεσαν βασιλικά ρούχα, στεφάνι, χρυσό, τον έβαλαν πάνω στο άλογο και ο αμάν ο ταλέπορος τον πήγαινε και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και μετά θυμόσαστε που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Έπιασε η Εστήρ πάλι και αλλάξανε όλο το... κρεμάσανε τον Αμάν. Είχε ετοιμάσει, λέει, ένα ξύλο να κρεμάσουνε τον Μαραδοχαίο και κρεμάσανε τον Αμάν. Και άλλαξε όλη αυτή η εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς. Με άλλο τρόπο τώρα, τους έδωσε δικαίωμα στους Ισραηλιτές να έρθουν και να αντισταθούν για τις ζωές τους. Πάμε να διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Είμαι στην Εστήρ στο 8:15. Αν διαβάσεις λίγο παραπάνω θα δεις ότι ήρθανε όταν οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν τους εχθρούς εκείνη την εποχή, σκότωσαν 75.000 εχθρούς και μέχρι σήμερα γιορτάζουν αυτή τη γιορτή με την εορτή των Φουρίμ. Μέχρι σήμερα το γιορτάζουνε. Πάντα θυμούνται ότι ενώ ήταν παντού σκοτεινά, παντού ήταν θάνατος, ήταν ταλαιπωρία για αυτούς, σήμερα ζούσαν, αύριο δεν ζούσαν, κάποιος ενήργησε και τους ελευθέρωσε. Θέλω να... είναι ιστορίες αυτές, ναι, αλλά μια ιστορία μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας και να την κάνουμε δική μας, γιατί είναι λόγος Θεού. Μέσα στη γραφή έχει τόπο αυτή η ιστορία, αδερφοί. Εστήρ 8:15 έως τέλος. Ο δε Μαραδοχαίος εξήλθα πέπρωσαν του βασιλέως ενστολή βασιλική και ανίκη λευκή και φορών μέγα στέφανο χρυσού και επένδυμα βίσων και πορφυρούν και η πόλη Σούσα έχερο και εφραίνετο. 16. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίωσης και χαρά και δόξα. Ενώ ήταν το σκοτάδι του θανάτου, η πίεση, ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και έρχεται φως στους Ιουδαίους. Χαρά και δόξα. Και εν πάση επαρχία Και εν πάση πόλη όπου ήρθε του βασιλέου το πρόσταγμα και διαταγή, έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίαζες, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι, διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσε από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν που υπάρχει το φως του Κυρίου, υπάρχει αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών έγιναν Ιουδαίοι. Κοιτάξτε πώς θα γίνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου χριστιανοί. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία. Είναι απλά τα πράγματα, είναι γραμμένα εδώ. Όταν ο λαός του Θεού πάρει φως από τον Κύριο, κάνει τις μάχες του, τις άγιες, γιατί ο εχθρός θα κρεμαστεί, αυτά που είναι εναντίον μας, ο Κύριος θα τα στρέψει απέναντί του, θα έρθει φως, αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Αν αυτά τα πράγματα λείπουν από τη ζωή μας, σε μεγάλο καιρό, για πολύ καιρό έχουμε να νιώσουμε, να έρχεται, έχουμε προβλήματα, χρόνια που δεν έρχεται ποτέ φως. Κάτι λάθος είναι. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα από κάθε δοκιμασία stop και μετά φως, μετά χαρά, μετά δόξα, μετά ευοχία. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας διδάσκει πώς μπορεί να διαπεραστεί το σκοτάδι. Είμαστε έτοιμοι να διαπεράσουμε το σκοτάδι? Θα το διαπεράσουμε, αδερφοί. Θα το διαπεράσουμε. Θα σταματήσει το κακό, θα σταματήσει η διαταγή του θανατικού εναντίον του εδαϊκού έθνους. Ο Κύριος θα μας δώσει πολλές ψυχές. Θα σταματήσει αυτό το κακό που ο εχθρός κλέβει ψυχές συνέχεια. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Πόλεμοι κάθε μέρα. Θα σταματήσει αυτό, γιατί η Εκκλησία θα αρχίσει να κράζει πολύ πιο δυνατά από ό,τι κράζει μέχρι σήμερα. Θα φύγουμε από τον φόβο και από την απειλή του εχθρού. Σίγουρα ο εχθρός θα ξαναεπιτεθεί με άλλο τρόπο. Αλλά η μάχη μας δεν τελειώνει, αδερφοί. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο ήττες, να έχουμε και νίκες. Στις πράξεις, στο 26, 22, 23, μιλάει στον Αγρίπα το βασιλιά. Αξιωθείς όμως μετά της βοήθειας της παρά του Θεού, του λέει βασιλιά Αγρίπα. Ίσταμε έως της ημέρας στάδης μαρτυρών, προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός τα νόσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελε να γίνωσει, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών, μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Αυτά είναι τα λόγια που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν κηρύττεις κάτι τέτοιο, ότι ναι, θα γίνουν αυτά, αλλά ο Κύριος θα φέρει φως μετά από αυτό, ο διάβολος θα σε κάνει, θα σε πάει στη φυλακή. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτό ο εχθρός, ότι μετά από το σκοτάδι έρχεται φως, δεν το αντέχει, αδερφοί. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνουμε ζημιά στο σκοτάδι, διακηρύξτε το φως. Ναι, υπάρχει δοκιμασία, αλλά θα έρθει

Όταν ο Πέτρος κήρυξε, πού κατέληξε, στη φυλακή. Δεν θα είναι πάντα στη φυλακή. Θα μου πεις με τον Ιωάννη τι έγινε. Ο Ιωάννης εξετέλεσε την αποστολή του. Αδερφοί, ποιος είναι αυτός που ξεσηκώνεται κάθε φορά που οι Άγιοι στέκονται ενάντια στο σκότος? Ποιος είναι? Ο Όφης, ο Αρχαίος. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος αμάν. Πάντα υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που θέλει να τον προσκυνάνε. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και τελευταία, αδερφοί, έχει φανερώσει τις διαθέσεις του όλες. Θέλει την προσκύνηση. Αλλά ξεχνάει ότι υπάρχει εδώ πέρα και ο Μαραδοχαίος και η Εστήρ, που ο Κύριος θα εργαστεί. Ιώβ 30:26. Ενώ περιέμενον το καλό, τότε ήλθε το κακό. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήρθε το σκότος. Περιμένουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, λέμε λίγο μας έμεινε ακόμα και περιμένουμε να δούμε μέρες αγαθές και να το σκοτάδι ξανά μπροστά. Ξέρετε, δεν πρέπει να κουραστούμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν πρέπει να κουραστούμε, γιατί αυτά γράφτηκαν εδώ, γιατί έγινε αυτό πριν χιλιάδες χρόνια. Θα γίνει και σήμερα. Είναι το ίδιο σχέδιο, ακριβώς, αν θέλεις να δεις το μοντέλο της ζωής σου, διάβασε τις ιστορίες της γραφής. Θα τακτοποιηθείς 100%. Αυτό που πιστεύω και λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά το φως έρχεται σε συνεργασία Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός ψάχνει ανθρώπους για να αποστείλει να φέρουν το φως του. Μαζί λοιπόν με τον λαό του Θεού και με τον Κύριο θα φέρουμε το φως, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα μας υπερασπιστεί και θα διαπεράσουμε το σκοτάδι. Θέλω να πούμε σήμερα τελειωτικές αποφάσεις. Δεν θα παραμείνω στο σκότος. Ιωάννης 1:5. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το φως είναι εδώ, αδερφοί. Και δεν μπορεί να το καλύψει το σκοτάδι το φως. Εάν κλείσει τα φώτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα υπάρχει σκοτάδι μετά, δεν θα βλέπεις να βγεις έξω. Περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι μόνο, λίγο αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι, φωτίζεται. Μα είναι τόσο απλή αυτή η κινησούλα. Ναι, είναι τόσο απλή. Αλλά δες τι αποτέλεσμα φέρνει. Νομίζουμε ότι αχ, ήρθε σκοτάδι, τελειώσαμε και έχουμε σε λαβύρινθο. Όχι, ένα απλό κουμπάκι. Άνοιξε το. Το πατάς, είναι μια απλή κίνηση και υπάρχει τέτοια δύναμη και ενέργεια. Το φως έχει δύναμη, αδερφοί. Το σκοτάδι δεν έχει δύναμη. Ιωάννης 11:9-10. Πεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατείεν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου. Εάν της όμως περιπατείεν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι μας λέει ο Κύριος? Μας προτρέπει 12 ώρες της ημέρας. Πληρότητα του βαδίσματος, να περπατάμε. Το φως του Χριστού πρέπει να είναι μέσα μας όλη την ημέρα, αδερφοί, όσο περπατάμε. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας να μας καπελώσει το σκοτάδι, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας σε απογοήτευση, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε ανέχεια, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αρρώστια, ενώ να παραιτηθούμε, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι και θα σκοντάφτουμε και θα πέφτουμε. Ιωάννης 12:35-36. Ακούστε τι λέει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτιο λίγων καιρών και το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε ενώ σου έχετε το φως, διά να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όσες περιπατείτε το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Μας προτρέπει ο Κύριος. Τώρα είναι ώρα, αδερφοί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ας περιπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό φως. Β' Κορινθίους 4 από το 3 θα διαβάσω. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους, είναι και καλυμμένον,
τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να

0: Μην επιλάμψει αυτού ο φωτισμό του Ευαγγελίου τη δόξη του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού. Λέει, τον απίστον, η απιστία, η αμφιβολία είναι αυτό που τι κάνει, φέρνει σκοτάδι και τυφλώνεται ο άνθρωπος. Αδερφοί, όπου υπάρχει απιστία, όπου υπάρχει μπλοκάρισμα της πίστης, εκεί υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει να αφήσουμε το Ευαγγέλιο της δόξης να φωτίσει την καρδιά μας. Ιωάννης 12:46. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Αδερφοί, όταν πιστεύουμε, είναι το πρώτο βήμα να εξέλθουμε από το σκοτάδι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ιδιαίτερη πίστη για αυτό το θέμα. Πρέπει να εξέλθουμε. Όταν έρθει το σκοτάδι, η μέρα του σκότους, δεν πρέπει να την αφήσουμε, αδερφοί, να μας σκεπάσει. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα πίσω από το σκοτάδι, όταν γίνεται κάτι, όταν κάτι σκοτεινιάζει, όταν είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα πρέπει να βρούμε ότι κρύβεται από πίσω μια κατάρα, μια αμαρτία, κάποια επίθεια ή κάποια ανυπακοή. Κάπου υπάρχει κενό, κάπου βρίσκει ο εχθρός χαραμάδα και εισέρχεται μέσα. Και χάνουμε τη χαρά, την αγαλίαση και την ευλογία. Και πρέπει σήμερα να πούμε ένα τέλος στο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει, να είναι εκεί οι καταστάσεις, αλλά δεν θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη. Θα θυμηθούμε την Εσθήρ. Ένα ολόκληρο λαό ελευθέρωσε. Ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ. Θα θυμηθούμε όπου υπάρχει Αμάν, υπάρχει ο Μαρδοχαίος. Υπάρχει δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία. Γίνεται μία έξοδο. Βγαίνεις από κάτι, ω, ελευθερωθήκαμε, δόξα τον Κύριο, πάμε να αναπαυτούμε. Η γενιά του Αμάν είναι εκεί. Τους περίμενε. Δεν θα αναπαυτείτε, λέει, τελείως. Είναι ο διάβολος με τα τέκνα του, αδερφοί. Άμα δεις τη γραφή, παντού οι Αμαλικίτες είχαν έχθρα εναντίον του Ισραήλ. Τι σου έκανε, βρε Αμάν, δεν με προσκυνάει. Ιώβ 37:2-5. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομερά φωνή αυτού και τον ήχο των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υπό κάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με τη φωνή της μεγαλοσύνης αυτού και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνή αυτού κάμνει μεγαλεία και δεν τα εννοούμε. Τι μας λέει? Ότι ο λόγος πρέπει να περάσει στα έσχατα της γης. Φωνάζει, λέει ο Κύριος. Τι φωνάζει σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος, πείτε μου. Υπάρχει φως, υπάρχει ελευθερία, μην αφήνεις τα όπλα σου κάτω. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Και αν λες ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ο Κύριος σου λέει, σήκω, μπορούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν πέσαμε, ο Θεός θα μας σηκώσει. Ο Λόγος του Θεού, ακούσατε, λέει, τη φωνή που φωνάζει. Τα πάντα είναι στο Λόγο, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει λόγους ζωής. Θα μου πεις να το πάρουμε τυπικά. Πάρε το Λόγο του Θεού, ναι, τυπικά. Διάβασε ένα εδάφιο και αν δεν το εννοείς, ξαναδιάβασέ το και πες, Κύριε, το δέχομαι αυτό το εδάφιο, είναι για τη ζωή μου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου, το πιστεύω, Κύριε. Άμα η καρδιά μέσα στριμώγνεται, δεν πειράζει, άφησε να στριμώγνεται. Είναι η καρδιά με ίσως με κάποιο πνεύμα δυσπιστίας που δεν μπορεί να κάτσει άλλο. Θα φύγει, αδερφέ μου. Αμήν, ελάτε να διώξουμε, να καθαρίσουμε τους οίκους μας από κάθε ολιγοπιστία και από κάθε τέχνασμα του σκότους που ήρθε να μας φέρει. Ω, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Ψαλμός 107:10-16, Ψαλμός 107, ακούστε τι λέει. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών, εν κόπο έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών. Τότε εβόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγε αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώμε εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσαι αυτού, τα προς τους ιούς των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει, είναι μια ιστορία. Σου λέει, έπεσε ο άνθρωπος, αμάρτησε, σκλήρινε την καρδιά και ο Κύριος με πολύ αγώνα τον επέστρεψε πίσω, αφού πέρασε τα δεινά του. Και άρχισε τώρα ο άνθρωπος να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό, γιατί τον έβγαλε από το σκοτάδι. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έρχεται το σκοτάδι να κάνει επίθεση, αλλά ο Κύριος κάνει αντεπίθεση, αδερφοί. Και τελικά ποιος νικάει? Ο Κύριος. Ο Κύριος νικάει πάντα. Δεν μπορεί να σε κρατήσει καμία χάλκινη πύλη και κανένας μοχλός. Ο Κύριος θα τα ρίξει όλα κάτω. Η επιλογή του Παύλου από τον Κύριο στη διακονία είχε αυτό το σκοπό. Πράξεις 26, 17 και 18. Ακούστε τι λέει. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Τι να κάνεις? Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς το Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Απλό είναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε μια διακονία και ξέρετε κάτι, αυτή τη διακονία την έφτασε μέχρι ένα σημείο και τη σκυτάλη την πήρε η Εκκλησία σήμερα να τελειώσει το έργο. Αμήν. Ποια είναι η διακονία μας? Να επιστρέψουμε τους αμαρτωλούς από το σκοτάδι στο φως. Αυτοί όλοι που λένε έξω ότι βλέπουν τα πάντα, ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι τυφλοί. Δεν είναι τυφλοί αν μετά από 2.000 χρόνια ξαναφτιάχνουν βωμού στο Δία και στον Ήφαιστο. Δεν είναι τυφλοί, αδερφοί. Και με ιδεολογία, αν κάτσεις και συζητήσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο, θα πεις αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Το σκοτάδι είναι μέσα τους τόσο πυκτό και είναι τόσο φιλοσοφημένο, αδερφοί, που είναι το μαύρο άσπρο. Και από αυτή τη δύναμη και από αυτή τη σοφία που μας έλεγε ο αδερφός ο Θέμης, παίρνουν και οι δαίμονες και μας έχουν αρχίσει και μας παρουσιάζουν ότι οι άντρες πρέπει να φοράνε φουστάνια. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν θα πω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να φέρουμε φως στον τόπο μας. Β' Κορινθίους, πάμε 4-6. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστες έλαμψε εν της καρδίας ημών προσφωτισμών της γνώσεως, της δόξας του Θεού. Εύχομαι, αδερφοί, αυτός ο λόγος του Κυρίου, γιατί τι κάνει, ο Θεός φωνάζει, λέει, βροντά η φωνή του, να έρθει και να λάμψει στις καρδιές μας τη δύναμη της δόξας του Θεού. Έχουμε δόξα επάνω μας, αδερφοί. Μέσα μας κατοικεί δόξα. Μέσα μας κατοικεί φως. Μέσα μας κατοικεί δύναμη. Και θα μου πεις, γιατί, αδερφέ, τότε είμαστε πεσμένοι κάτω? Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Δεν φταίει ο Θεός. Αυτός είναι εκεί, είναι ισχυρός. Είναι σαν να βλέπεις το παιδάκι σου κάτω, να είναι μες στη λάσπη και να του λες, δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω έξω, και το παιδί να κλαίει και να λέει όχι, γιατί είναι πεισμωμένο. Μερικές φορές πεισμώνουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια, γιατί δεν τα έχουμε κάνει, δεν μας τα κάνει όπως εμείς θέλουμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι καταστρώνουν τα σχέδιά τους και ο Θεός γελάει. Αλλά ο Θεός θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια, αδερφοί. Θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια. Εύχομαι να έρθει αυτός ο φωτισμός της γνώσεως, της δόξας του Θεού μέσα στο νου μας, να καταλάβουμε τη λαμπρότητα που υπάρχει στο Ευαγγέλιο, τη λαμπρότητα που υπάρχει στην πίστη, στο χρήσμα, στην υπακοή στο λόγο, στις αρετές που δίνει ο λόγος του Θεού όταν μπούμε μέσα σε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε δε, συνεχίζει, τον θησαυρό τούτον, τον Κύριο, που τον έχουμε, σε οστράκινα σκεύη. Το φως του Ιησού το έχουμε σε οστράκινα σκεύη. Τι λέτε, πώς νιώθουμε, οστράκινα σκεύη, έτοιμα να... Ή πώς νιώθουμε, ότι είμαστε από λάστιχο που δεν παθαίνουμε τίποτα, μας πετάς και πηδάμε. Όχι. Ή μπαλόνια, τα μπαλόνια, το πέτας το μπαλόνι κάτω, πηδάει. Ο Κύριος λέει, όλη αυτή η δόξα έχει έρθει μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Και ο διάβολος, ξέρεις τι λέει, εγώ θα σε κλωτσίσω και θα σπάσεις. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σε κρατάω, παιδί μου. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι τόσο δυνατό, όστρακο είσαι. Όστρακο, κάποτε ήσουνα μέσα στη θάλασσα, τα όστρακα εκεί ήταν κάποτε μέσα στη θάλασσα και κάποιο σκουλικάκι ζούσε μέσα. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε, ο Κύριος μας έβγαλε από τη θάλασσα. Μας καθάρισε, μας αγίασε και άντε να πούμε ότι μας έχει φτιάξει, ότι είναι, πήρε υλικά και μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε όμως δυνατούς να νιώθουμε ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Έχετε δει τους γυμναστές αυτούς που φτιάχνουν μύες και πάνε μπροστά στον καθρέφτη. Τεντώνονται. Πω, κάνουν. Και ο Κύριος τι λέει, τι κάνει το όστρακο εκεί πέρα. Το όστρακο τι κάνει. Μας λυπάται ο Κύριος όταν του κάνουμε έτσι ότι εμείς, εγώ Κύριε μπορώ να κάνω τα πάντα. Σιγά σου λέει, θα σηκώσει 300 κιλά και... Ο Κύριος λέει, με ένα λόγο του κρατάει την οικουμένη όλη. Και ο άνθρωπος σηκώνει 300 κιλά και τον ανεβάζουν στον πρώτο βάθρο. Ω, Χριστέ μου. Ναι, ας προσέχουμε, αδερφοί. Πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση ότι είμαστε τίποτα, τίποτα. Η χάρη του Κυρίου μας κρατάει. Έχουμε δε τον θησαυρό του, τον ισοστράκι να σκέφει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Ακούστε τώρα τι λέει. Τι είπαμε, ότι ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι τι να... Ποιο ήταν το σχέδιο κατά των Ιουδαίων? Αφανισμός. Ο διάβολος λέει, αυτά τα σκεύη εκεί στη Νέα Ιωνία πολύ με ενοχλούνε. Μιλάνε στο τρένο μέσα μου, πειράζουν τις ψυχές μου. Και εγώ θα τους σπάσω. Και φέρνει δοκιμασίες. Έρχεται, πάμε στο 8, κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο Παύλος λέει ότι θλιβόμαστε, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε, λέει, στενοχωρούμενοι. Άλλο είναι να είσαι θλιμμένος και άλλο να είσαι στενοχωρημένος. Άλλο είναι να... Νιώθεις ότι τώρα δεν πάω πουθενά, έχω τελειώσει, είναι θέμα ημερών να σπάσω. Και άλλο το να λες, ναι, νιώθω πίεση, αλλά ο Κύριος θα με βγάλει από αυτή την πίεση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είμαστε, στενοχωρούμενος είναι να είσαι κάπου λες τριμωγμένος σε μια αγωνία και αν μπορεί να ξεφύγεις με τίποτα. Όχι, θα ξεφύγουμε όταν ο εχθρός σε πιέζει. Από παντού, με θλίψεις. Ακούστε τι λέει Ψαλμός 22-24. Διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράβει τη θλίψη του τεθλιμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού, αλλά ότε βόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Κύριε, είμαι θλιμμένος. Γιατί είσαι παιδί μου θλιμμένος, τι έχεις πάθει παιδάκι μου? Όταν τα παιδιά μου είναι θλιμμένα, έρχομαι και τους λέω, πες μου παιδί μου, τι έχεις, τι θες να κάνω εγώ για σένα. Λες τα παιδιά σου έτσι? Ναι ή όχι? Τι λες? Μείνε στη θλίψη σου. Ποτέ δεν σου πει ο Θεός έτσι. Έλα, σου λέει, εδώ να βρούμε τι, γιατί είσαι θλιμμένος. Θα σε βγάλω εγώ από αυτή τη θλίψη. Αμήν. Έτσι, έτσι εργάζεται ο Κύριος. Δεν έστριψε, λέει, ποτέ το κεφάλι του από το θλιμμένο. Όταν είσαι θλιμμένος και ο Θεός είναι μαζί σου θλιμμένος. Υποφέρει που δεν καταλαβαίνεις τον τρόπο να ελευθερωθείς. Υποφέρει ο Κύριος όταν είσαι άρρωστος και λες, είμαι άρρωστος, αλλά πρέπει να είμαι άρρωστος για να είμαι ταπεινός, βρε παιδί μου. Σου λέει, παιδάκι μου, τι λες? Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος μου? Ψαλμός 34:17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Βρες μου ένα εδάφιο που να λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται, να βλέπει τα παιδιά του σε ταλαιπωρία, να είναι άρρωστα, βασανισμένα, σε φυλακή και να χαίρεται και να λέει καλά να πάθετε. Μόνο οι Ισραηλίτες όταν απίστησαν τους είπε, επειδή κάνατε αυτά και αυτά θα πάτε δούλοι. Το ξέρεις το αποτέλεσμα. Εδώ ο Κύριος μας έχει δώσει όλη τη γνώση, το φωτισμό του Χριστού, αδερφοί. Αμαρτήσαμε, Κύριε, το αίμα σου, πλύνε μας, καθάρισέ μας. Δεν θα το ξανακάνω αυτό, συγχώρεσέ με. Έχει τελειώσει για τον Θεό? Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η θρησκεία σου λέει, όχι, πρέπει να πληρώσεις. Ο Κύριος λέει, όχι, σε έχω ελευθερώσει. Ψαλμός 34:19. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Απαντάμε σε αυτό που λέει ο εχθρός, ότι είσαι όστρακο και εγώ θα σε πατάω μέχρι να σε σπάσω. Όχι, δεν θα με σπάσεις, διάβολε, γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να φερθούμε έτσι, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 53:4. Και τα θλίψεις ημών, να τα ακούσω. Και γιατί το κρατάς επάνω σου? Α, είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο που φωνάζει. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, είμαστε αυτοί. Δεν είναι αυτά τα λόγια για αυτούς που περνάνε απ' έξω με το αυτοκίνητο τώρα. Είναι για μας που ακούμε. Αυτός το όντις τας ασθενίας ημών ευάστασε. Ασθένειες, εύκολος να σπάσεις, αλλά ο Υιός σε κρατάει, σου λέει. Παιδί μου, εγώ σε κρατάω. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα πήρε ο Κύριος όλα. Γι' αυτό λοιπόν μη σε στριμώγνει ο διάβολος και σου λέει θα σε σπάσω. Δεν σπάω. Απάντησε του, δεν σπάω, γιατί ο Κύριος με κρατάει. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Η στενοχώρια λοιπόν είναι η πίεση, η σύνθλιψη, η δυσφορία, η ψυχική δυσφορία, η λύπη. Αυτό. Ματθαίος 7:24, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είμαι λοιπόν ένα οστράγγινο σκεύος, οι καταστάσεις γύρω με πιέζουνε, με θλίβουνε, αλλά Κύριε εσύ είσαι το φως μέσα μου και δεν θα υπερισχύσει το σκοτάδι της θλίψης και της πίεσης, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Γράψε εδάφια από τον Δαβίδ, πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις δοκιμασίες του. Κάθε πρωί διάβασέ τα και πες, Κύριε, αυτό λέει ο λόγος σου, το μυαλό μου λέει άλλα, εγώ έχω πρόβλημα, εσύ είσαι αληθινός. Μέχρι να πεις τι αυτός ο νους, εγώ θα το διαβάσω. Και διάβασε το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα δεις τι πονηρός είναι ο διάβολος, μέχρι να πας στη δουλειά σου θα το έχεις ξεχάσει το εδάφιο. Θα σου έχουν έρθει 1000, θα σε έχει πιέσει. Θα έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζα, από τη ΔΕΗ, από τα χρέη, όλα. Θα αρχίσει σύνθλιψη. Λέω αλήθεια, ναι ή όχι? Αλλά εμείς δεν σπάμε, αδερφοί. Αμήν, δεν σπάμε. Γιατί ο Κύριος μας κρατάει. Το φως του Κυρίου είναι μέσα μας. Ψαλμός 30:11. Μετέβαλε εις εμέ την θλίψη εις χαρά. Τι έκανε ο Αμάν? Αμάν, είναι εκεί ο Αμάν. Ο Αμάν, ο Αμαλικίτης είναι εκεί. Τι λέτε, οι δαίμονες μετακόμισαν στο Αμέρικα και από εκεί εξουσιάζουνε. Αλλά ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από όλους αυτούς τους δαίμονες. Μετέβαλε εις εμέ τον θρήνο μου εις χαρά. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσα σε φροσύνη. Αμήν. Μπορούμε να απαντήσουμε έτσι στον εχθρό όταν μας πιέζει? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνεις στον Αμάν. Άμα δεν τον προσκυνείς τον Αμάν, ο Αμάν θα σκάσει. Αμήν. Και θέλουμε να τον σκάσουμε επιτέλους. Αμήν. Να τον κρεμάσουμε εκεί πέρα, να τελειώνει. Αυτό που είναι εναντίον μας, να πάει εναντίον του. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βάλεις με τον Αμάν. Δεν μπορείς. Άλλοι λέμε, ο διάβολος ο καημένος, δεν είναι καθόλου καημένος. Εξουσιάζει τον κόσμο, είναι κυβερνήσεις, έχει τα πάντα δικά του, έχει παραδοθεί όλος ο κόσμος αυτόν. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια εξουσία. Αλλά ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία το φως. Τι να κάνει? Να τον κατατροπώσει. Όχι η Εκκλησία, ο Κύριος. Αμήν. Μην έχουμε πλάνη ότι εμείς θα πούμε στο δαίμονα φύγε διάβολε. Γιατί ο διάβολος θα πει, τον ξέρω τον Παύλο. Και τους εργάτες ξέρω. Εσύ τι θέλεις εδώ με τον Αμάν? Μη γέννητος εμάς. Πάμε λοιπόν ξανά β' Κορινθίους 4. Κατά πάντα λοιπόν θλεβούμενοι, αλλά όχι στεροχωρούμενοι. Το λέει ο Παύλος βέβαια για την εποχή του, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα. Μετά τι λέει? Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ω, βέβαια. Περνάμε τις δυσκολίες μας. Στο απορούμενοι μέσα βάλε ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Πάρε το λεξικό, δες τι λέει ακριβώς. Και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία. Η ελληνική γλώσσα είναι τέλεια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι ο Κύριος εναντίον σου. Είναι ο διάβολος εναντίον σου. Και ο διάβολος λέει ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λέει. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αν σου πει ότι δεν σε αγαπάει κανένας, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα για τον Θεό. Είσαι ένας άχρηστος. Μην το πιστεύεις, γιατί θα απελπιστείς. Διοκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Λέει, οι απορούμενοι. Θα διαβάσω λίγο από το λεξικό, τα βρήκα κι εγώ. Δεν θέλω να πω κάθε λεπτομέρεια, θα πω λίγα πράγματα. Απορούμενοι. Να μην μπορείς να βρεις διέξοδο. Να μην μπορείς να αντιδράσεις. Και λέει στο κείμενο, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Εξαπορούμενος είναι το να τα έχεις τελείως χαμένα, να μην μπορείς να βρεις καμία λύση, αλλά να μην χάνεις το θάρρος σου ότι ο Θεός έχει τη λύση. Ας πούμε λοιπόν, απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Αμήν. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Διοκόμενοι, αλλά ουκ εγκαταλειπόμενοι. Διοκόμενοι. Υπήρχαν διωγμοί, βέβαια, εκείνη την εποχή, ανά πόσα ώρα και στιγμή μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους θανατώσουν, ήταν το... η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό είναι το μυστικό, αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος, να μας βάλει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και να είμαστε και καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Αδερφοί, το σκοτάδι θέλει να μας φέρει σε μια τέλεια απογοήτευση, τέλεια θλίψη, ασθένεια, να πούμε τα παρατάω, φεύγω, αλλά ο Κύριος σου λέει όχι. Δες τι έκανε ο Παύλος. Λοιπόν, θα πω πάλι αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αν θέλεις να τα πούμε μαζί, τα λέμε. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί? Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Δηλαδή, ο Θεός θα σου δώσει σήμερα διέξοδο. Ναι, το έχει έτοιμο. Το έχει έτοιμο. Αμάν ήταν εκεί πέρα και έλεγε, φτιάξτε ένα ξύλο να κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Θα κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Ω, ναι, γιατί δεν με προσκυνάει. Δεν με προσκυνάς. Προσκυνάς τον Θεό και κάνεις προσευχή και δεν προσκυνάς εμένα. Θα δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος του λέει, να δεις τη δική σου ζωή τι έχει να γίνει. Αμήν. Δεν είμαστε αδερφοί. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι. Έχουμε Πατέρα, τον αιώνιο Θεό, αδερφοί. Ο Πατέρας μας είναι ο πλάστης και ο δημιουργός του σύμπαντος. Μας αγαπάει τόσο πολύ, ναι. Είναι ερωτευμένος με την Εκκλησία του. Την αγαπάει, αγαπάει κάθε έναν που πιστεύει. Διοκόμενοι και οχι εγκατελειπόμενοι. Αμήν. Δέχεσαι διωγμό. Μπορεί να δέχεσαι διωγμό από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, από παντού. Σίγουρα δέχεσαι διωγμό από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει φίλους. Και αν Νομίζει ότι όλα είναι καλά, θα αρχίσει να σε διώκει από το πουθενά. Μία μέρα θα βρεθεί ένα αμάν. Κάποιο αμαλικίτη εκεί πέρα θα γεμίσει ο Σατανάς. Γιατί ανθρώπου χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Και θα πάρει όλο αυτό το διωγμό. Αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Δεν είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Αμήν. Δεν είμαστε χαμένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο. Θέλω να πάρουμε πίστη, να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε και να παραδώσουμε το στράκινο αυτό σκεύος στον Κύριο να το γεμίσει με φως ξανά και ξανά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως που κατοικείς μέσα μας. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός και αυτή την ώρα λαμπρύνεις το πρόσωπό μας. Αλληλούια, Πατέρα. Κύριε, μπορεί να είμαστε θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορεί να είμαστε απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι, Κύριε. Μπορεί να είμαστε διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Μπορεί να είμαστε καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Κύριε, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε τα τέκνα της βοσκής σου. Η εκκλησία σου, η εκλεκτή. Ευλογημένο το όνομά σου, το Άγιο. Κηρύττουμε τους εαυτούς μας φως στον κόσμο, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι το φως που ακολουθούμε, Κύριε. Και δεν θα μας προλάβει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, ο Κύριος θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία πριν έρθει το σκοτάδι, αλληλούια. Εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα μου, είμαι έτοιμος. Αμήν. Την ετοιμάζεις? Ετοίμασέ την, γιατί άμα δεις εκείνη την ώρα και ψάχνεις να βρεις πράγματα, μπορεί να αργήσεις. Λέει, προσέχετε, λέει, από τη μέρη μου, μισό λεπτό να φτιάξω και αυτό μισό. Έρχομαι, Κύριε, κράτη, κράτη, δεν κρατεί ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, έρχομαι τώρα. Αμήν. Όταν ετοιμάσει ο Κύριος, όταν η σάλπιγγα σαλπίσει, φύγαμε. Αμήν. Και να σε ευλογεί όλους, να είστε δυνατοί και ισχυροί. Και να μην αφήσετε το σκότος να υπερισχύσει στη ζωή σας. Ελάτε εναντίον στο σκοτάδι. Αμήν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Για κάθε φορά, Κύριε, που ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Για να απολαύσουμε τα εδέσματά Σου, Χριστέ μου, που πάντα είναι πλούσια, Κύριε Ιησού. Γιατί Εσύ πάντοτε προμηθεύεις, Χριστέ μου, για το λαό Σου, Κύριε. Και θέλουμε και απόψε, Χριστέ μας, Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις τον Άρτο και τον Ίνο. Να ευλογήσεις, Χριστέ μου, Άγια, τους θείους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Εσύ να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Να ανοίξεις, Χριστέ μου, Άγιε, διάπλατα τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ναι, Πατέρα μας, και να κάνεις ένα έργο βαθύ μέσα στην καρδιά μας, Χριστέ μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, ζητάμε το χρίσμα Σου και σε μένα και σε όλη την Εκκλησία Σου, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε και Σου την μόλτη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Την περασμένη φορά στον Άγιο Νικόλαο κήρυξα ένα κήρυγμα και ήταν η ανάλυση ενός ψαλμού, ενός πολύ αγαπημένου ψαλμού του 23ου ΚΓ ψαλμός, που όταν τον ακούσετε θα τον θυμηθείτε ή μπορεί να τον ξέρετε κιόλας και ακόμα και απ' έξω, γιατί είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους ψαλμούς. Ένας αδερφός είπε ότι είναι η οδή στην εμπιστοσύνη ως προς τον Κύριο. Και αυτός ο ψαλμός, αδερφοί, ευχαριστώ τον Κύριο που ο Κύριος έδωσε, δεν είναι δικό μου, αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ, άγγιξε τόσο πολύ την καρδιά μου αυτό. Σήμερα θα το πούμε λίγο περιληπτικά αυτό, γιατί θέλω κάτι το οποίο με άγγιξε περισσότερο από αυτό το ψαλμό. Μου άγγιξε ο Κύριος κάτι περισσότερο αυτή τη φορά και θα το μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Διαβάζω λοιπόν στον ψαλμό του Δαβίδ, στο ΚΓ, λέει «Ψαλμός του Δαβίδ». «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε δια τρίβων δικαιοσύνης ένε και του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω. Δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσει. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλω σε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ανάλυση για να μπούμε στο κυρίως θέμα μετά. Αυτό που μου άνοιξε σήμερα ο Κύριος και τον ευχαριστώ. Ψαλμός του Δαβίδ. Και όταν λέει ψαλμός, στα εβραϊκά είναι μισμόρ, που πάει να πει ένας ψαλμός ο οποίος ψάλεται με όργανα δυνατά. Δεν είναι ένας ψαλμός που το λες ενδόμηχα μέσα σου. Ή απλά κάνεις μια ανάγνωση. Έψαλαν με αυτό το ψαλμό οι Ιουδαίοι, ο λαός Ισραήλ. Τον έψαλαν. Και λέει ψαλμός του Δαβίδ, γιατί αυτός είναι ο συγγραφέας, και λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Και ήξερε πολύ καλά ο Δαβίδ τι πάει να πει αυτό. Θυμάστε εκεί, έβοσκε και τα προβατάκια του πατέρα του, οι άλλοι πηγαίνανε, οι αδερφοί τους, πολέμους, αυτός ήταν αφανής. Όμως γνώριζε πολύ καλά τη σχέση του ποιμένα με τα πρόβατα. Και λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και μάλιστα στα εβραϊκά λέει «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Αμήν. Είναι ο Γιάχβε. Όχι ο Θεός αόριστα, αλλά μιλάει με το προσωπικό όνομα του Θεού, το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Οι Εβραίοι πιο μετά δεν ονόμαζαν τον Κύριο με το Γιάχβε. Από φόβο. Αλλά αυτός ο ψαλμός λέει «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Δεν λέει «Ο Αδωνάη, ο Κύριος». Λέει «Ο Γιάχβε, ο προσωπικός μου Θεός». Αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Και Εκεί που λέει ποιμήν είναι ροή. Δηλαδή, ο ποιμένας, ο οποίος δεν είναι απλά ένας ηγέτης, αλλά είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, προστατεύει τα προβατάκια. Δεν είναι εκεί σαν κάποιος ο οποίος το παίζει αρχηγός και εσύ πρέπει να τον ακολουθήσεις με το ζόρι. Είναι ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος είναι εκεί στις αρρώστιες, είναι εκεί στα προβλήματα, είναι εκεί στα γεννητούρια, είναι εκεί στα κρύα, στα χιόνια, παντού προστατεύει τα πρόβατα. Μου λέγει ένας αδερφός σήμερα, καθώς το είπε τις εντυπώσεις του, ότι ένας γειτονάς του είναι βοσκός και δεν το βλέπει πολύ καθόλου. Γείτονας. Συνέχεια είναι εκεί. Όλη η ενέργεια είναι εκεί, στα πρόβατα. Και λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Φανταστείτε τον Κύριο, αδερφοί, τον Ιησού Χριστό, αλλά και τον Δαβίδ και τους Αγίους του, που έψαλαν αυτό το ψαλμό, δεν θα στερηθώ ουδενός. Αμήν, δεν θα στερηθώ τίποτα. Το λέμε εμείς ή ζούμε μες στο άγχος, στην ανασφάλεια? Είναι κάποιος που σε φροντίζει και λέει, εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσε. Έχουμε μια ωραία εικόνα εκεί, την είχε στον Άγιο Νικόλαο, και τα προβατάκια σε καταπράσινα λιβάδια, όμορφα, ήρεμα, γαλήνια. Και λέει, εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσε. Με ανέπαυσε. Και έχει την έννοια του προβάτου που κάθεται στο χορτάρι χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται κάποιο λύκο να έρθει. Χωρίς να φοβάται κάποιο σκυλί να έρθει. Κάποιο κλέφτη να έρθει. Είναι εκεί. Αναπάβεται στα πόδια του Κυρίου του. Είναι εκεί ο ποιμένας του. Αμήν. Γιατί είναι ο ποιμένας εκεί? Έτσι είναι τα πρόβατα. Πλήρη εμπιστοσύνη λοιπόν. Και λέει ότι η σύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Πάλι ο βοσκός ξέρει ότι όταν υπάρχει στο ποτάμι ή οτιδήποτε άλλο ταραχή στο νερό, δεν πάνε τα πρόβατα. Χρειάζεται ήρεμα νεράκια για να πάνε. Ακόμα λέει και όταν βλέπουν τον εαυτό τους στο νερό, καθρεφτίζεται, φοβόνται. Και λέει, σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Όταν λέει οδήγησε, δεν τα σπρώξε με το ζόρι, ακολουθούν τον ποιμένα τους. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Να έχουμε αυτή την καρδιά, να νιώσουμε, αδερφοί, την καρδιά του καλού ποιμένα, ώστε να τον ακολουθούμε, όχι από φόβο, όχι από ανάγκη, αλλά από αγάπη και από εμπιστοσύνη, τέλεια, στο πρόσωπό του, γιατί αυτός είναι. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και του ονόματος αυτού. Και λέει στο κείμενο νεφές, όχι την ψυχή, την άειλη, τη ζωή μου. Ολόκληρη τη ζωή μου. Ολόκληρος ο ζωντανός άνθρωπος. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, λέει, τον έφτιαξε εις ψυχή ζώσα. Εκεί είναι νεφές. Ολόκληρο τον άνθρωπο, το ζωικό άνθρωπο, που μέσα είναι και η ψυχή του. Οδήγησε, με οδήγησε, λέει, διατρίβων δικαιοσύνης, σε δρόμους που είναι σίγουροι. Είναι περπατημένοι, έχουν ένα στόχο, δεν σε οδηγούν στον γκρεμό. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Οι άνθρωποι, δυστυχώς, χωρίς ποιμένα, πού πάνε? Ο καθένας στο δρόμο του. Έχουν χάσει το δρόμο τους, αλλά το επικίνδυνο ποιο είναι, αδερφοί? Το να πάνε και να χαθούν. Να χαθούν τα πρόβατα. Να χαθούν τα πρόβατα. Μου λέγει ένας αδερφός ότι όταν τα πρόβατα αγριέψουν, δηλαδή χάσουν τον ποιμένα τους, χάσουν το ποίμνιο το οποίο ανήκαν, αγριεύουν πάρα πολύ. Και γίνονται σαν τα κατσίκια. Φωσκός δεν είμαι, αλλά αδερφοί, θέλουμε το λόγο του Κυρίου, που ο λόγος του Θεού λέει ότι ο ποιμένας θα με οδηγήσει, λέει, σε τρίβους δικαιοσύνης, και έχει την έννοια μια άμαξα που έχει κάνει ένα χάραγμα όχι μία αλλά πολλές που περνάνε σε ένα δρόμο και περνάει μετά ο αναβάτης με την άμαξα, την κάθε άμαξα, και βαδίζει στις ράγες, όπως το τρένο. Αυτός είναι ο δρόμος του Κυρίου που σε οδηγεί στον ουρανό. Μην ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένε και του ονόματος αυτού για το όνομά του. Από αγάπη για μας, αλλά αδερφοί, και για να υψωθεί εκείνος. Για ποιο λόγο να υψωθεί? Για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, για να βρουν και εκείνοι τον καλό ποιμένα. Και εδώ τώρα αλλάζουν τα σκηνικά, αλλάζει όλη η εικόνα. Γιατί αυτός ο ψαλμός δημιουργεί μια εικόνα, αδερφοί. Τι όμορφα που είναι να σε οδηγεί ο Κύριος στα καταπράσινα λιβάδια, στα νερά της ανάπαυσης, να χαίρεσαι, να είσαι κοντά του. Αλλά αδερφοί, η ζωή μας, αλλά και η χριστιανική ζωή μας, δεν είναι μόνο καλοπέραση, δεν είναι μόνο ειρήνη. Υπάρχει και ο πόλεμος. Υπάρχει και η δυσκολία. Και εκεί ο Δαβίδ λέει το εξής: «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό». Μας το λέει ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει. Και λέξη που χρησιμοποιεί εκεί για τη σκιά του θανάτου είναι τσαλμαβέτ στα εβραϊκά. Και έχει την έννοια, αδερφοί, το να φεύγει το πρόβατο μαζί με τον ποιμένα του και να οδηγείται μέσα από μια φαράγγια δύσκολα που ο ήλιος δεν μπορεί να περάσει μέσα ο ήλιος και είναι σκοτάδι και εκεί ακούς θορύβους. Και εκεί φοβάσαι τα λιοντάρια, τους λύκους, όλα αυτά, φίδια, άγρια σκυλιά. Όμως λέει, ακόμα και αν σε κοιλάδα, σκιάς, θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Αμήν, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Θέλω να δούμε λίγο τη λέξη αυτή στον Ιώβ, που έχει να κάνει περισσότερο εκεί όσον αφορά το θάνατο, δηλαδή να πλησιάζει ο άνθρωπος προς το θάνατο, γιατί λέει σκιά θανάτου. Είναι καθώς ο άνθρωπος νιώθει να έρχεται ο θάνατος πάνω του, να πλησιάζει, να σκοτεινιάζουν τα πάντα, να μην υπάρχει ελπίδα. Και εκεί ο Ιώβ λέει ότι οι μέρες μου, Ιώβ 10-20, είναι ολίγε, παύσον λοιπόν και άφες με για να αναλάβω λίγον. Πέρασε μέσα από την σκιά του θανάτου ο Ιώβ. Ξέρει πολύ καλά, ήξερε τι έλεγε. Πριν υπάγω, όθεν δεν θέλω επιστρέψει, εις γην σκότους και σκιάς θανάτου. Μιλάει για το θάνατο εκεί. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται. Το τσαλμαβέτ. Γίν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου, όπου τάξης δεν είναι και φως δεν είναι, εις το σκότος. Αυτή την έννοια έχει, θάνατος. Ξέρουμε πολύ καλά, στην Παλαιά Διαθήκη πήγαιναν στον Άδη οι άνθρωποι. Και οι άδικοι πήγαιναν στον τόπο της βασάνου. Αμήν. Θάνατος. Αλλά όμως αυτή η λέξη δεν έχει να κάνει μόνο με θάνατο. Ψαλμός 44-19 λέει, «Κι αν συνέτριψες ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου». Πάλι η ίδια λέξη είναι εκεί. Δηλαδή περάσαμε μέσα από τέτοια δοκιμασία, ένα τέτοιο πειρασμό. Θυμάστε τον Παύλο που έλεγε ότι πήραμε την απόφαση του θανάτου. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν περάσει σε τέτοιες καταστάσεις, αδερφοί, αρρώστιες, ασθένειες, οικονομικά προβλήματα, δυσκολίες, όλος ο κόσμος να φαίνεται ότι γκρεμίζεται. Είναι μια πιθανότητα, όχι μόνο για τους απίστους, αλλά και για τους πιστούς. Είναι στη ζωή μας αυτά. Είναι μέρος της ζωής μας, είναι και μέρος, αδερφοί, που ο Θεός όμως μας περνάει μέσα από εκεί με νίκη. Αλλά ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε αυτό. Ακούστε τι συμβαίνει. Λέει, δεν θα φοβηθώ κακό. Και ακούστε τι λέει. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Τι κάνει τώρα εδώ? Θυμάστε πως ξεκίνησε ο ψαλμός? Λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, στο τρίτο πρόσωπο. Δεν θέλω φοβηθεί ουδενός. Αυτός είναι. Αλλά όταν περνάς μέσα από τη σκιά αυτή του θανάτου, αλλάζει το πρόσωπο στο ψαλμό και λέει, και απευθύνεται τώρα στο δεύτερο πρόσωπο και λέει, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Εσύ. Αρχινάει ο άνθρωπος και προσεύχεται στον Κύριο. Δεν είναι ο Θεός κάτι το οποίο είναι μακρινό. Κάτι το οποίο το λες, ότι πιστεύω στο Θεό. Αλλά πας στον ίδιο τον Κύριο. Δεν μιλάς για τον Θεό, μιλάς στον Θεό και του λες, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε τέτοιες καταστάσεις. Κανένας, μόνο εκείνος. Και πιστεύω ότι ο Θεός το επιτρέπει, αδελφοί, αυτό. Γιατί όσο δυσκολότερη είναι η κατάσταση, τόσο κοντύτερα θα πάμε στον ποιμένα μας. Και όσο δυσκολότερη είναι η κατάσταση, ο ποιμένας θα έρθει κοντά μας για να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Αυτό είναι μια αλήθεια, αδερφοί. Είναι μια αλήθεια. Και είναι ένας τρόπος, αδερφοί, να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί να περάσουμε μέσα από αυτά τα φαράγγια με τον Κύριο μαζί. Όλος ο ψαλμός είναι μια πορεία ζωής. Γιατί ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, σε καλύτερη βοσκή, σε μεγαλύτερη ευλογία, να ανέβουμε από δόξα σε δόξα. Αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά για να το περάσεις αυτό, θα πρέπει να περάσεις μέσα από τη δοκιμασία. Αν δείτε και την περίπτωση του Αβραάμ, αυτό συμβαίνει. Μέσα από δοκιμασίες. Αμήν. Μέσα από δοκιμασίες. Όσο μεγαλύτερη δοκιμασία στην περίπτωση του Αβραάμ, τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη. Τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο και είναι αλήθεια. Όταν ο Αβραάμ οδηγούσε τον Ισαάκ να θυσιαστεί, του λέει ο Ισαάκ, «Πατέρα, πού είναι το αρνείο που πρέπει να θυσιάσουμε?» Και λέει, «Ο Κύριος θέλει προβλέψει το αρνείο», του λέει ο Αβραάμ. Αλλά αντί για αρνείο, τι ήρθε? Κρυός. Κάτι άλλο. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είπε προφητικά για το αρνείο. Ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Μπροστά στα μάτια του, στη θυσία του Ισαάκ. Αλλά για να φτάσει εκεί ο Αβραάμ, αδερφοί, αυτή ήταν η μέγιστη δοκιμασία του και εκεί δόθηκε η μεγαλύτερη αποκάλυψη για τη θυσία του Ιησού Χριστού, εκεί στο όρος Μοριά. Άρα, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, σαν χριστιανοί, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά στον ποιμένα μας. Αμήν. Αυτό είναι όλο. Αυτό περιμένει από μας. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου θα με παρηγορούν. Η ράβδος έχει να κάνει ένα χοντρό ξύλο το οποίο έδιωχναν μαζί τα άγρια ζώα, ξέρω εγώ. Η βακτηρία είναι να μαζέψει το προβατάκι όταν χαθεί, όταν κάπου μπλέξει. Και εκεί τώρα ξεκινάμε, αδερφοί, αυτό που θέλω εσύ περισσότερο να αναλύσουμε σήμερα. «Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου». Θα τελειώσουμε τον ψαλμό και μετά θα μπούμε εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Καθώς ο πιστός σαν ταξιδιώτη, σαν πρόβατο, αλλάζει τώρα μια άλλη εικόνα δίνει μέσα στον ψαλμό. Και δίνει τώρα τον άνθρωπο σαν ταξιδιώτη, ο οποίος τελικά φτάνει στον προορισμό του, φτάνει εκεί που ο ποιμένας θέλει να φτάσει, στον οίκο του, και του απλώνει τράπεζα να τον ξεκουράσει. Αμήν, να τον ξεκουράσει. Και λέει, έθεσας, ετοίμασας έμπροσθεν μου τράπεζα. φρόντισε ο Κύριος, με φροντίδα, και χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή που χρησιμοποιεί όσον αφορά τους ιερείς που φρόντιζαν να φτιάξουν τους άρτους της προθέσεως. Με τέτοια επιμέλεια σε φροντίζει ο Θεός, σε ξεκουράζει, κάθεσαι στην τράπεζά σου. Όπως και εμείς ερχόμαστε εδώ από τα χίλια δυο προβλήματά μας, από την καθημερινότητά μας, από χίλια δυο που κάνουμε, τη μέρημνά μας, και ερχόμαστε εδώ στην τράπεζα του Κυρίου. Αμήν. Αλλά λέει, απέναντι των εχθρών μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που μας καταδιώκουν, αυτοί που μας λένε ενάντια. Λέτε ο Δαβίδ να μην πέρασε μέσα, είχε εχθρούς ή δεν είχε? Εδώ τα παιδιά του στραφήκαν εναντίον του Αβεσσαλόμ. Και όλη αυτή η κατάσταση που πέρασε, έγιναν εχθροί του. Είχε πολλούς εχθρούς ο Δαβίδ. Αλλά λέει,

του Λότ, που ξεσηκώθηκε η πόλη, τα Σόδωμα και τα Γόμορα για να γνωρίσουν τους φιλοξενούμενους του. Ήταν ιερός κώδικας, κώδικας φιλοξενίας, που προτιμούσε ο οικοδεσπότης να δώσει τη ζωή του ή κάτι άλλο. Πρόσφερε τις κόρες του ο Λότ για να προστατέψει τους φιλοξενούμενους. Το ίδιο βλέπουμε και σε μια άλλη περίπτωση στους Κριτές, που κάποιος ταξιδιώτης εκεί, Λεβίτης, πήγε στο Βενιαμίν για να... και τον έβαλε ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του και ήθελαν ξανά οι Βενιαμίτες, είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο οι Ισραηλίτες, δυστυχώς, από αυτή τη φυλή, να κάνουν τα ίδια με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και έκαναν το ίδιο πράγμα. Να προστατεύσει το φιλοξενούμενο. Και σου λέει ότι μου ανήκεις, είσαι μαζί μου, είμαι ο καλός ο ποιμένας σου και έχω στρώσει τράπεζα μπροστά σου, απέναντι από τους εχθρούς σου, που όποιος σε πειράξει είναι σαν να πειράζει εμένα. Δεν θα αφήσω να σε πειράξει κανένας. Αυτό σημαίνει. Έθεσα τράπεζα, λέει, έθεσες τράπεζα και οι εχθροί είναι απέναντί σου. Σε βλέπουν, σε παρατηρούν ότι είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Πόσα πέρασε ο Δαβίδ, αδερφοί. Και πέθανε γέρος. Άνθρωπος αιμάτων, μάχες. Δεν φοβήθηκε ούτε το Γολιάθ, ούτε τους Φιλιστέους, τίποτα, τίποτα, όσα κι αν πέρασε. Έψαλε αυτό τον ψαλμό. Ο Κύριος είναι επιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Εσύ έθεσες τράπεζα έμπροστα των εχθρών μου, λέει. Ήλυψα σεν ελαίω την κεφαλή μου. Αυτά έκαναν στους φιλοξενούμενους τότε. Με αρωματικά λάδια ίσως. Θυμάστε τον Κύριο που πήγε στο Σίμωνα, το Φαρισαίο, και λέει, δεν άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Έπρεπε να το κάνει αυτό. Ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνεται στους φιλοξενούμενους. Και λέει ότι το ποτήριό μου, λέει, υπερχυλίζει. Γι' αυτό το ποτήριο θα μιλήσουμε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλω σε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Είναι ο τελικός προορισμός. Ο Δαβίδ δεν είχε, όταν το έλεγε αυτά, δεν είχε χτιστεί ο ναός. Χτίστηκε με τον Σολομώντα μετά. Σε ποιον οίκο? Είναι ο τελικός προορισμός μας τελικά. Εις μακρότητα ημερών. Και εκεί που λέει χάρις, είναι καλοσύνη, αγαθότητα. Αυτή τη λέξη σημαίνει στα εβραϊκά. Χάρις και έλεος, που πάλι εκεί έχει να κάνει με την αγάπη που έχει δέσμευση. Ο Θεός πάντοτε δεσμεύει τον εαυτό του ότι μας αγαπάει. Και στην Παλαιά Διαθήκη και με τον Αβραάμ και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έκανε διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα, ο Θεός, αδερφοί, από την πλευρά Του, δεν μας καταδικάζει. Μας βοηθάει ακόμα και αν εμείς αποτυγχάνουμε. Και αν πέφτουμε, ο Κύριος μας σηκώνει, γιατί έχει δεσμευτεί με δεσμά αγάπης. Ωραία. Θέλω λοιπόν αυτό που μου άνοιξε ο Κύριος να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Ετοίμασα εμπροστέν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Προσέξτε τώρα, αυτός ο ψαλμός δεν ήταν μόνο για τον Δαβίδ. Πιστεύω ότι αυτός ο ψαλμός ήταν ο αγαπημένος, ένας από τους αγαπημένους, ίσως ο πιο αγαπημένος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού σαν άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, αδερφοί, και λέει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Προσέξτε, δεν είπε, εγώ είμαι καλός ποιμένας. Είπε, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Δηλαδή, αυτός ο ποιμένας που εσείς διαβάζετε και σας

0: αρέσει αυτός ο ψαλμός. Ο Κύριος, ο Γιάχβε είναι που μην μου, εγώ είμαι. Με οριστικό άρθρο. Αλλά τώρα, σαν άνθρωπος, όταν ήταν σαν άνθρωπος εδώ στη γη, πέρασε και αυτός τα ίδια που πέρασε και ο Δαβίδ. Δοκιμασίες, πειρασμούς, μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει. Όχι να τον σώσει μια φορά εκεί στη Γεστημανή. Να τον σώζει από το θάνατο. Και βέβαια η Γεστημανή ήταν το τόπο, έτσι. Να τον σώζει από το θάνατο. Και εισακούστη δια την ευλάβη αυτού. Τώρα λοιπόν, καθώς ο Ιησούς ήταν σαν άνθρωπος, είναι εκείνος το πρόβατο. Και ο Γιάχβε ποιος είναι? Ο ποιμένας του. Έψαλε ο Ιησούς αυτόν τον ύμνο. Σίγουρα ψαλόταν αυτός ο ύμνος παντού. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αμήν. Και μάλιστα αυτός ο ψαλμός είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν γνώριζε ο Κύριος ότι έφτανε η μεγάλη δοκιμασία. Έφτανε το τέλος. Έφτανε η Γεστημανή, ο Σταυρός, όλα αυτά που πέρασε στο τέλος, πριν να πάθει. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Κι αν σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, κι αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί, γιατί εσύ είσαι μετεμού. Άνθρωπος ήταν, αδερφοί. Ήξερε το λόγο του Κυρίου απ' έξω, αλλά όχι μόνο τον ήξερε, τον εφάρμοζε. Το ζούσε. Κάθε λόγος για αυτόν ήταν μια υπόσχεση από τον πατέρα του, τον ουράνιο που τόσο πολύ αγαπούσε και τον αγαπούσε ο πατέρας. Αυτή η τράπεζα που λέει έθεσας τράπεζα εμπροστέν μου, τέλεια εκπληρώθηκε τη νύχτα εκείνη που ήταν να παραδοθεί. Και καλέσει τους μαθητές του να φάνε το Πάσχα μαζί. Και οι εχθροί του ποιοι ήτανε? Φαρισαίοι ήθελαν να το σκοτώσουν. Το είχαν βάλει σκοπό. Ο Ιούδας ήταν απέναντί του. Που ήδη, θα το διαβάσουμε, ο Σατανάς είχε μπει μέσα του. Ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο διάβολος που κατοικούσε μέσα στον Ιούδα ήταν απέναντί του. Εκείνο το βράδυ που έκανε ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δείπνο μαζί με τους μαθητές, τον τελευταίο δείπνο. Και έλεγε, εσύ έστρωσες τράπεζα εμπροστέν μου. Οι εχθροί μου είναι απέναντί μου, όμως δεν θα φοβηθώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Λουκάς το 22, στο 3 εδάφιο λέει «Εισήλθε δε ο Σατανάς στον Ιούδα τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη του αριθμού του, το 12 λέει, και πήγε και συνελάλησε με τους αρχιερείς». Δηλαδή, πριν ακόμα δούμε αυτό που του έδωσε ο Κύριος το ψωμί και τότε λέει «Εισήλθε ο Σατανάς μέσα του». Ο Σατανάς υπήρχε, εργαζόταν μέσα στο κεφάλι του παντού και έψαχνε τον τρόπο και τον τόπο και την ώρα να τον παραδώσει. Όμως, παρόλα αυτά, μπροστά στην τράπεζα, λέει ο ψαλμός ότι το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενώ είναι εχθροί, η φροντίδα του ποιμένα, του καλού, είναι ότι το ποτήριο υπερχείλιζε. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο ποτήριο? Τι σημαίνει να υπερχειλίζει το ποτήριο και το δικό του και του Δαβίδ και το δικό μας? Η τράπεζα είναι και για μας. Έχει στρώσει τράπεζα και για μας. Και έτσι λοιπόν θέλω να διαβάσω ένα άλλο ψαλμό που μας δίνει την απάντηση. Ποιο είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Ψαλμός 116:1. Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου. Είναι παρόμοιος ψαλμός. Αν τον παρατηρήσετε, έχει πολλά στοιχεία με τον ψαλμό που διαβάσαμε πριν, τον ΚΑΓΑΜΑ. Ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, το δεήσεών μου, έκλεινε το οτίον αυτού προς εμέ και εν όσο ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν. Η σκιά του θανάτου. Και στεναχωρίε του άδου με έβρικαν. Θλίψη και πόνο απήντησα και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Διότι εσύ είσαι μετεμού, έλεγε ο άλλος ψαλμός. Ο κυριολύτρωσον την ψυχή μου, ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και έσπλαχνος ο Θεός ημών. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ και του Κυρίου. Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς, εταλαιπωρήθην και μέσωσε. Πέρασε μέσα από αυτή την κοιλάδα και μέσωσε. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου. Στον ψαλμό, στον ΚΑΓ, εκεί που λέει «Ινόρθωσε την ψυχή μου», έχει αυτή την έννοια. Επιστρέφει η ψυχή, η καρδιά του ανθρώπου στον τόπο της ξανά και ησυχάζει. Διότι ο Κύριος σε ειδηργέτησε, διότι ελύτρωσας την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστευσα, δια τούτο ελάλησα, εγώ ήμουν σφόδρατα θλιμμένος. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Είχε μπροστά του τον Ιούδα. Είχε μπροστά του τον Ιούδα. Και είπα, λέει, εν τη εκπλήξη μου, ότι ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Πας άνθρωπος είναι ψεύτης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο, δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού, τας προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Άρα τι είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Τι είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Είναι το ποτήριο της σωτηρίας. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτός ο ψαλμός είναι 116. Εκείνη τη βραδιά του Πάσχα, σχεδόν όλοι οι Ιουδαίοι έψαλαν κάποιους ύμνους όταν ήταν στο τραπέζι του Πάσχα. Ήτανε η μεγάλη χαλέλ, λέγεται στα εβραϊκά. Δηλαδή, από τον 113ο ψαλμό έως τον 114ο, δύο ψαλμούς, έψαλαν εκείνη την βραδιά οι Εβραίοι πριν να δειπνήσουν. Και από τον 115 έως τον 118 έψαλαν μετά που ήταν να δειπνήσουν. Αυτός που διαβάσαμε ήταν 116, δηλαδή αφού δείπνησε ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του, έψαλαν αυτό το ψαλμό. Πού ξέρουμε ότι ψάλανε? Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού ύμνησαν, εξήλθον, λέει, εις το όρος των ελαιών. Έψαλαν λοιπόν αυτό το ψαλμό. Πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν. Αλλά λέει ότι τι να κάνω για όλες αυτές τις ευεργεσίες του καλού ποιμένα μου. Ναι, μπορεί να περάσω μέσα από αυτή την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Ήξερε ο Κύριος. Γνώριζε ότι θα πέθαινε. Γιατί μετά λέει ο ψαλμός παρακάτω. Λέει ότι πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο, έτσι. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Γνώριζε ότι αυτή η βραδιά ήταν η τελευταία του. Ήξερε και έψαλε αυτό το ψαλμό. Μετά που δείπνησε, εκεί στην κοινωνία που βλέπουμε είναι ότι έλαβε τον άρτο και είπε, ευχαρίστησε, το έδωσε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενο, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Και αφού εδείπνησαν, λέει, έπιασε το ποτήρι. Το ποτήρι, θα το διαβάσουμε παρακάτω. Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη. Αφού δείπνησαν λοιπόν, άρχισαν και έψαλαν τον 115 ψαλμό και τον 116 ψαλμό. Και εκεί πιστεύω, μπορεί και όχι, που έφταναν εκεί που λέει ότι θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος σήκωσε το ποτήριο. Προσέξτε, δεν ήταν πολλά ποτήρια. Διαβάσουμε κάτι. Λουκάς 22:17. Και λαβών το ποτήριον. Ήταν ένα ποτήρι. Ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Άρα ήταν ένα ποτήρι το οποίο είχε όλο το κρασί. Και έπαιρναν από αυτό το ποτήρι και μοίραζε ο Κύριος σε όλους τους μαθητές. Το ποτήριό μου, λέει, υπερχιλής, μιλάει για ένα ποτήριο. Μετά μιλάει, λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε, διότι σας λέγω ότι δεν θέλει ποιοι από του γεννήματος του Σαμπέλου σου ελθεί η Βασιλεία του Θεού, δεν θέλω ποιοι εγώ. Και λαβώ τον άρτον και φτάνει στο 20. Ο σάφτος και το ποτήριον αφού εδείπνησαν. Άρα, έψαλαν τους πρώτους δύο ψαλμούς, έφτασαν μετά, έφαγαν, μετά που δείπνησαν, έψαλαν τους υπόλοιπους και ίσως, λέω ίσως, την ώρα που έψαλαν και έλεγαν ότι θα λάβω το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, σήκωσε το ποτήρι και λέει, το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Το ποτήριό μου τι κάνει? Υπερχυλίζει. Υπερχυλίζει. Πληνιδού η χείρε εκείνου, ώστες με παραδίδει, είναι μετεμού επί της τραπέζης. Ο εχθρός απέναντι από την τράπεζα. Αδερφοί, παρόλο όλη αυτή την κατάσταση, το ποτήριο του Κυρίου υπερχείλιζε. Παρόλο που αυτή που είχε ευεργετήσει ο Κύριος, είχε θεραπεύσει, Την επόμενη μέρα θα έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο Κύριος είχε την αγάπη να προσεύχεται για αυτούς. Πάνω στο σταυρό, στο χειρότερο μαρτύριο, είχε το κουράγιο να μιλάει με το ληστή, ώστε να σωθεί. Προσευχότανε για τους εχθρούς του, για εκείνους που τον σταύρωναν, γιατί, αδερφοί, το ποτήριό του υπερχείλιζε. Άφες αυτής, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι ποιούν. Ακόμα και όταν αναστήθηκε ο Κύριος, οι πρώτοι που το έμαθαν, ξέρετε ποιοι ήτανε, οι εχθροί του. Πήγαν οι στρατιώτες και το απήγγειλαν στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους φαρισαίους, ότι αυτός ο οποίος σταυρώσαμε και θάψαμε, αναστήθηκε. Και πληρώσανε μετά για να το καλύψουν όλο αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι το ποτήριο το οποίο υπερχειλίζει είναι ποτήριο σωτηρίας. Και ρωτάμε, το δικό μου ποτήριο υπερχειλίζει? Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να δούμε λίγο τους μαθητές στο ανόγιο, μετά που έφυγε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι για 10 μέρες προσευχόταν και περιμέναν το Πνεύμα το Άγιο. Τους είπε ο Κύριος ότι μετά την ανάληψή του, περιμένετε εσού ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Τι έκαναν 10 μέρες, όλη μέρα προσευχόταν και όλη νύχτα? Σίγουρα έπρεπε να φάνε κιόλας. Είχαν μαζί μια τράπεζα. Είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί. Τι κάνανε? Έκοπταν τους άρτους, είχαν κοινωνία μεταξύ τους. Κλάση του άρτου, στην κοινωνία, στις προσευχές. Αυτό έκαναν. Και απέναντι ήταν οι εχθροί τους. Απέναντι ήταν οι εχθροί τους. Αλλά όμως το ποτήριό τους υπερχείλησε. Πότε ιδιαίτερα υπερχείλησε? Πότε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν, λέει, πάντες Πνεύματος Αγίου. Γέμισαν. Και όταν υπερχείλησε το ποτήρι τους και είχαν μαζευτεί την ημέρα της Πεντηκοστής, άνοιξε ο Πέτρος το στόμα του. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Πρέπει το ποτήριό μας να υπερχειλίζει για να μπορεί να δώσει. Είναι ποτήριο σωτηρίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν κρατάμε τη σωτηρία για μας, να πούμε είμαστε ένα αγκείο που παίρνουμε από την αγάπη του Θεού, από τη φροντίδα του Θεού, από το Πνεύμα του Θεού και το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Θα πρέπει να υπερχειλήσει. Και θα δούμε στο τέλος πώς γίνεται αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Αυτοί οι μαθητές, αδερφοί, πίστεψαν στον καλό ποιμένα τους. Τον δέχτηκαν. Αμήν, τον δέχτηκαν. Πέρασαν και αυτοί μέσα από την σκιά του θανάτου. Η γυλάδα, ο Πέτρος τον ανοίγει 3 φορές. Φοβήθηκε. Ωχ, τώρα θα σκοτώσουν και εμένα. Ο Κύριος, αδερφοί, πήρε το ποτήριο του θυμού του Θεού εκεί στη Γεστημανή. Θυμάστε αυτό που λέγει, ότι αν είναι δυνατόν, λέει, ας παρέλθει το ποτήριο τούτου από εμού. Ποιο ποτήριο ήταν αυτό? Αυτό ήταν το ποτήριο του θυμού του Θεού, του αποχωρισμού του Θεού από εκείνον πάνω στο σταυρό. Θυμάστε ο ψαλμός τι έλεγε? Δεν θέλω φοβηθεί, διότι εσύ είσαι μετεμού. Αλλά εκεί πάνω στο σταυρό δεν ήταν. Έφυγε. Φορτώθηκε την αμαρτία όλου του κόσμου για μας. Γεύθηκε το ποτήρι του θυμού του Θεού για να έχουμε εμείς το ποτήριο της σωτηρίας και να είναι, αδερφοί, υπερχυλισμένο. Κάτι που μπορείς να δεις, αδερφοί, είναι το εξής, ακούστε. Από το Πάσχα, από εκείνο το βράδυ, τη μέρα του Πάσχα, μέχρι την Πεντηκοστή ήταν 50 μέρες. Τα πρόβατά του τον δέχτηκαν. Υποτάχτηκαν σε αυτόν. Τους γέμισε το ποτήριο της σωτηρίας και σώθηκαν 3.000 ψυχές. Στην Παλαιά Διαθήκη, από την ημέρα του Πάσχα που οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο, που έσφαξαν το αρνί, πέρασαν 50 μέρες ξανά μέχρι να τους δοθεί ο νόμος. Για να δούμε τη χάρη που μας κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Και αυτοί τι έκαναν που έλειπε ο Μωυσής? Τα δικά τους από κάτω. Πόσες ψυχές χάθηκαν μετά που γύρισε ο Μωυσής? Και μιλάει για άντρες. 3.000. 3.000. 3.000 σώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, στην Καινή Διαθήκη, 3.000 χάθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο νόμος, λέει, δόθηκε δια του Μωυσέως, αλλά η χάρις έγινε δια Ιησού Χριστού. Πλέον σηκώνεται το ποτήριο της σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη που θέλει να σώσει κάθε έναν άνθρωπο δωρεάν. Αμήν, δωρεάν. Β' Κορινθίους 3:6. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όλοι μας. Ώστις και έκαμε ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα στην Παλαιά Διαθήκη θανάτωσε 3.000. Στην Καινή Διαθήκη ζωοποίησε 3.000. Και όχι μόνο 3.000. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, την Χριστότητα από τη μια μεριά και την αυστηρότητα του Θεού. Ξέρετε, ζούμε σε προνομιακή εποχή, θα λέγαμε, τώρα στην Καινή Διαθήκη. Σε προνομιακή εποχή. Ήρθε η χάρις του Κυρίου, ήρθε αυτό το ποτήρι της σωτηρίας να μας σώσει, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Ποιο είναι εκείνο το κλειδί, θα λέγαμε, αδερφοί, για να έρθει η σωτηρία? Ο καλός ο ποιμένας. Να υποταχθεί ο άνθρωπος στον καλό ποιμένα. Να γίνει πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και είπε, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Τον δέχτηκαν? Δεν το δέχτηκαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Για να δούμε και την άλλη πλευρά, να μας συνταράξει λίγο. Όποιος δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως ποιμένα, τι γίνεται? Τους άφησε 40 μέρες στο βουνό και έκαναν τα δικά τους οι Ισραηλίτες. 40 χρόνια ο Κύριος τους άφησε περιθώριο μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Και ήρθε ο Τίτος. Εκείνες τις μέρες μάλλον, γιατί ήταν πολλές οι μέρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, είχαν καρφώσει 250.000 σταυρωμένους γύρω από την Ιερουσαλήμ. Το θυμάται κανένας? Το θυμάστε? Ωραία. Ξέρετε πόσα πρόβατα έσφαζαν? Ο Ιουστίνος ο μάρτυρας το μαρτυρεί αυτό. Έζησε το 200 μετά Χριστόν. Πόσα πρόβατα έσφαζαν το Πάσχα οι Ισραηλίτες? Περίπου 250.000. Ζωή αντί ζωής. 250.000 πρόβατα έσφαζαν. 250.000 σταυροί ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ. Και δεν ήταν μόνο αυτοί οι πεθαμένοι. Διαβάστε, το ψέξα λίγο, θέλω να το δω λίγο. Και μιλάνε, άλλος μιλάει για 1.100.000 πεθαμένους. Έτρωγαν τους νεκρούς. Μιλάμε για φοβερές καταστάσεις, αδερφοί. Και το είχε προφητεύσει ο Κύριος, ότι όταν δείτε τα έθνη, λέει, φύγετε στα όρη. Απ' τη μια είναι η αγαθότητα του Θεού, που λέει ότι το χάρη και έλεος θα σε, πώς το λέει, θα σε ακολουθούν, αλλά στο εβραϊκό, ξέρετε τι λέει, θα σε καταδιώκει. Η αγαθότητα, η αγάπη του Θεού θα σε καταδιώκει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Όπως ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, έτσι και η αγαθότητα του Θεού, η αγάπη του Θεού, εφόσον είσαι πρόβατο του υψίστου, θα σε καταδιώκει σε όλη σου τη ζωή, μέχρι να σε βρει. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έχει ζήλο για μας. Έχει ζήλο για μας, αδερφοί. Το ποτήριο στους μαθητές υπερχείλιζε. Πράξεις 4.31. Μιλάει για τη δέηση. Μετά τη δέηση λέει, εσύστη ο τόπος που ήταν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Αυτό το πληστής ή επλήστησαν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ στην Καινή Διαθήκη, που μιλάει ότι ερχόταν το Πνεύμα του Κυρίου και τους πλήρωνε. Στην Παλαιά Διαθήκη τι χρησιμοποιεί? Και επήλθε στο Σαμψόν, στο Σαούλ, στο Δαβίδ, λέει, και επήλθεν επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού και έκανε αυτό. Σε εμάς τώρα στην Καινή Διαθήκη, το ποτήριό μας, ο Κύριος, εφόσον είμαστε παιδιά Του και είμαστε στην τράπεζά Του, μας γεμίζει ώστε να υπερχυλήσει. Συνέχεια το βλέπουμε αυτό. Πληστείς, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Τώρα, ένα τελευταίο θα πω. Πώς γίνεται συνεχώς το ποτήριό σου να υπερχυλίζει? Είναι απλό. Προσέξτε, αν διαβάσετε όλο τον ψαλμό, τον ΚΑΓΑΜΑ ψαλμό, δεν λέει τίποτα να κάνεις. Απλά να έχεις δεχτεί τον Κύριο σαν ποιμένα σου. Απλά να τον ακολουθείς. Και να κάθεσαι στην τράπεζά του. Εκείνος σου έχει στρώσει τράπεζα. Εκείνος σου γεμίζει το ποτήρι. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι. Δεν υπάρχει κόπο σε αυτό. Απλά αναπάβεσαι σε εκείνον. Αυτό θέλει. Αμήν. Να είναι ο Κύριος ποιμένα σου, να ακούς τη φωνή Του και να κάθεσαι στο τραπέζι Του, στην παρουσία Του, στην εκκλησία Του και να οδηγείς από Αυτόν. Όταν το κάνεις αυτό με πίστη, ο Κύριος θα σε γεμίσει με το Πνεύμα Του, που είναι η αγάπη Του, γιατί το Πνεύμα Του είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού για σωτηρία. Αυτό είναι το Πνεύμα. Δεν είναι άλλο πρόσωπο. Είναι όλη η έκφραση της αγάπης του Θεού για μας. Αμήν. Δεν μπορεί να πληρούσε Πνεύμα του Αγίου, που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα, και να μην γεμίζεις από την αγάπη του Θεού. Αμήν. Τι σημαίνει λοιπόν, αδερφοί, στη ζωή μας το ποτήριό μας να υπερχυλίζει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένα τελευταίο εδάφιο και με αυτό κλείσω. Ματθαίος 5.43. Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Κύριος καθόταν στην τράπεζα. Απέναντι ήταν οι εχθροί Του. Όμως δεν τους έβλεπε σαν εχθρούς. Τους έβλεπε και προσευχόταν για αυτούς. Τους αγαπούσε. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν το ποτήριό σου υπερχυλίζει. Ευλογείτε εκείνους ή την εσάς καταρρώνται. ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Προσεύχεστε. Δια να γίνετε η ή του πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο Κυριός μας. Εάν θέλουμε, αδερφοί, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το ποτήριό μας πρέπει να υπερχιλίζει. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας το γεμίζει. Είναι φροντίδα του καλού οικοδεσπότη αυτό. Αμήν. Είναι φροντίδα του καλού οικοδεσπότη να γεμίσει κάθε ποτήρι, κάθε αγγείο με το πνεύμα του και με την αγάπη του. Αρκεί να αφαιθείς. Αφέσου λοιπόν. Αμήν. Σηκωθούμε. Βαδίσουμε μαζί για τον ουρανό. Αμήν. Έχουμε την ίδια πορεία. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε ένα καλό ποιμένα. Μας οδηγεί, μας φροντίζει. Έχει προμηθεύσει τα πάντα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι τα πάντα είναι δικά σας. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς. Τα πάντα λέει είναι δικά σας. Εσείς όμως είστε του Χριστού. Μας έχει προμηθεύσει δηλαδή τα πάντα, αδερφοί, για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα Ουράνια, που η χάρη σου Κύριε και το ηλαιό σου σκεπάζουν εμάς καθημερινά. Σκεπάζουν Κύριε το δρόμο αυτής της ζωής, καθώς Χριστέ μου το τέλος αυτής της ζωής θα μας ανοίξει Κύριε τους ουρανούς της δόξας σου. Κύριε, θέλουμε υπομονή, γιατί με την υπομονή για τις χάρη τόσου θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σκέπασε μας λοιπόν με το Άγιο αίμα σου και το λόγο που θα ακουστεί, κάντον βίωμα μες στη ζωή μας, ώστε Πατέρα με υπομονή να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό που εσύ ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τον αγώνα Κύριε να τον αγωνιστούμε με ευπρέπεια, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, με υπομονή Κύριε και σοφία, με πίστη, δύναμη και ελπίδα, αγάπη Κύριε, για να κερδίσουμε Κύριε την ψυχή μας, ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και ευλογώντας σε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως καταλάβατε από την προσευχή, θα μιλήσουμε για την υπομονή. Αλλά προσέξτε, ο τίτλος είναι «Ο Σταυρός, δύναμη υπομονής». Αμήν. Γιατί χωρίς το Σταυρό δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Κύριος μας κάλεσε και την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνο και πήγαμε στο νερό, το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο αγώνας θα ολοκληρωθεί όταν εισέλθουμε εμπειρικά στον ουρανό, αδέλφια. Μέχρι τότε αγωνιζόμαστε τον αγώνα που ο Παύλος θεόπνευστα στο λόγο ονομάζει καλό αγώνα. Είναι ο αγώνας της σωτηρίας μας, που όμως για να καταφέρουμε αυτή τη σωτηρία χρειαζόμαστε τη χάρη του Κυρίου και από τη δικιά μας την πλευρά να αυξάνουμε καθημερινά την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας, συν όλες τις υπόλοιπες αρετές που πρέπει να έχουμε ως παιδιά του Θεού δοσμένες από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε δεδομένοι την πανοπλία, την πνευματική και να έχουμε πολύ, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αδέρφια. Ιδιαίτερα όταν νιώθουμε το πνευματικό βάρος του εχθρού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες ή όταν νομίζουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει πάνω μας, πάνω από το κεφάλι μας και ο Κύριος αργεί να απαντήσει στις προσευχές μας. Εκεί χρειαζόμαστε ιδιαίτερη υπομονή. Ο ουρανός είναι πάντα ανοιχτός και ο Κύριος που είναι η πηγή της ευλογίας ξέρει πότε θα απαντήσει την κάθε προσευχή, γιατί είναι πανσοφός. Να διαβάσουμε λοιπόν για σήμερα τα πρώτα μας εδάφια. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 24, θα διαβάσουμε από το 13 έως το 17 εδάφιο. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη ημέρα αυτή, εισκόμην ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτό. Αλλά, ακούστε, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσωση αυτών. Και στο 17 είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Κύριος έχει αναστηθεί και ενώ πορεύεται σε έναν δρόμο προς την Κωμόπολη με το όνομα Εμαούς, συναντά τον Κλέοπα και τον σύντροφό του, δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Τους βλέπεις σκυθροπούς, ταραγμένους, προβληματισμένους, αγχωμένους, φοβισμένους, να ανοίγουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλον, περπατά μαζί τους και τους κάνει την ερώτηση τι έχετε, τι μιλάτε και γιατί είστε σκυθροποί. Αυτοί οι άνθρωποι απαντούν στον Κύριο ότι ενώ περιμέναμε

είναι την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα πνευματικό ή φυσικό, ιδιωτικό, οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουμε την απαιτούμενη υπομονή, σοφία και διάκριση. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά αυτούς η υπόσχεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα να πάνε σε μια άλλη πόλη, σε μια κομμόπολη. Δεν έμεναν στα Ιεροσόλυμα, έφευγαν απογοητευμένοι. Περίμεναν κάτι άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, αυτό το κάτι άλλο δεν ήρθε. Και αντί να κρατήσουν με υπομονή το πνεύμα ανοιχτό και την όραση σε πλήρη διάβια, απογοητεύτηκαν, δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή, τα παράτησαν όλα και έφευγαν. Και έφευγαν. Ένας λόγος για να χάσει ένας πιστός την ελπίδα και το θάρρος του είναι να μην έχει γίνει κατά αυτόν αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Κατά αυτόν. Και καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν έχει λάβει κατά αυτόν, επαναλαμβάνω, την υπόσχεση του Κυρίου, μη δείχνοντας υπομονή, αρχίζει να γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, πικρία ακόμη και προς το πρόσωπο του Κυρίου, μην έχοντας υπομονή, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις και πολλές φορές γεμίζοντας με ένα πνεύμα αποστασίας. Είναι η περίσταση, η χρονική στιγμή που ο πιστός κινδυνεύει να κοιμηθεί πνευματικά. Γιατί πια, καθώς κατά αυτόν ο Κύριος δεν ευλόγησε, έχει εξαντληθεί μέσα του η δύναμη της υπομονής και τα πόδια του τρέμουν και αυτός είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Κλέοπας και ο σύντροφός του δεν αναγνώρισαν τον Κύριο και η αίσθηση που είχαν του ανεπανόρθωτου τους έφερε σε μια τέτοια απελπισία που νόμιζαν ότι όλα πια είχαν τελειώσει και τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτός που δεν έχει υπομονή τίνει να λέει στον εαυτό του ότι όλα τελείωσαν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό τον κάνει απελπισμένο και τον σπρώχνει σε ενέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει αποθάρρυνση. Και αυτή η αποθάρρυνση προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το βάθος του κάθε τέτοιου γεγονότος και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός ακόμη και αν είναι αρνητικό. Βλέπετε, πέθανε ο Κύριος, ένα αρνητικό γεγονός και αυτός ο θάνατος και η Ανάστασή του έδωσαν όλες τις ευλογίες που ήθελε να μας δώσει ο Ουράνιος Πατέρας. Άρα, μην κοιτάμε πάντοτε το αρνητικό γεγονός ως αρνητικό γεγονός, κοιτώντας το πολλές φορές, υπό την έννοια να δούμε το τι μπορεί ο Κύριος να μας δώσει μέσα από αυτό το αρνητικό γεγονός, ώστε να μην έχουμε την απελπισία μέσα στην ψυχή μας και σπρώχνουμε τον εαυτό μας μακριά από τον Κύριο. Έφευγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Κύριο, κλαψούριζαν, μουρμουρούσαν, με ψιμυρούσαν και ο Κύριος τους έλεγξε. Τους έβαλε στη θέση τους και αυτοί ευτυχώς συμμορφώθηκαν. Κατάλαβαν το λάθος τους και μετανόησαν. Αποκατάσταν τη σχέση του με τον Κύριο. Επανόρθωσαν την όλη λανθασμένη τους συμπεριφορά. Επανόρθωσαν αυτό το οποίο είχαν ως αρνητικό δεδομένο μες στην καρδιά τους. Αμήν. Και σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τον Θεό. Να μην αφήσουμε τίποτα αρνητικό δοσμένο από τον σατανά να επηρεάσει την διάνοιά μας. Γιατί όταν δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου στο δικό μας χρόνο, στα δικά μας δεδομένα και σύμφωνα με τον τρόπο

τρόπο που έχουμε επιλέξει εμείς και έρχεται η απελπισία, καθώς δεν υπάρχει πια άλλο υπομονή, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί αδέλφια δεν μπορεί να υπακούσει στον Κύριο και να τον ευλογήσει ανοίγοντας περισσότερο την καρδιά του την ώρα που φλέγεται, καθώς εκείνη τη στιγμή πρέπει ο χριστιανός να δοθεί περισσότερο στον Κύριο. Αμήν. Αντί ο πιστός να αιχμαλωτήσει στο μυαλό του κάθε σκέψη υπακοής στον Χριστό και στο λόγο του, εχμαλωτίζονται μέσα στο μυαλό του σκέψεις φόβων, απειλών, κινδύνων. Θεωρεί ότι τα πάντα πια είναι τετελειωμένα, όλα είναι πια καταστραμμένα και δυστυχώς αυτό είναι κατάρα για τη ζωή του συν της άλλης. Γιατί ο απογοητευμένος, αυτός που δεν έχει υπομονή, καθώς βλέπει τα πράγματα, αδέλφια, αρνητικά, αυτή η αρνητική προσδοκία ανοίγει τόπους και θύρες σε δαίμονες. Οι αρνητικές προσδοκίες είναι βούτυρο στο ψωμί των δαιμόνων, αδέλφια. Γιατί είναι δικαιώματα στο να έρθουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα ενός πιστού. «Δεν άκουσες τι έγινε», είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Κύριο. «Πού ζεις?» Ο σωτήρας που περιμέναμε έπαθε και δεν πραγματώθηκαν οι υποσχέσεις που περιμέναμε. Τελειώσαν όλα. Σβήσαν όλα. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Αρνητικές προσδοκίες. Κατάρες και δεσμά. Κατά Μανθαίον 24:13. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 24:13. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τον Κύριο και να έχουμε υπομονή, γιατί τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και σίγουρα να αναγνωρίσουμε τον παράγοντα του χρόνου στη ζωή μας. Τα θέλουμε όλα τώρα, αδέλφια. Υπάρχει μια, όχι υπομονή, αλλά μια ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα τώρα, με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο και πολλές φορές στο δικό μας θέλημα. Αλλά τα πάντα δίδονται στο χρόνο του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Γιατί είναι πάλι σοφός και ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Ακούω πολλές φορές, με ξέχασε ο Κύριος. Άλλες φορές δεν απαντώνται οι προσευχές μου. Άλλες φορές έχω κουραστεί. Εξαντλείται η δύναμή μου. Ναι, είμαστε άνθρωποι, αδέλφια, αλλά όλα αυτά δεν μας ωφελούν. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Φτάνει να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου, τον τρόπο που εργάζεται και να έχουμε υπομονή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος του Κυρίου θα έδινε ζωή. Νόμιζαν ότι θα ελευθέρωνε με ένα διαφορετικό τρόπο τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να φέρει ελευθερία πολιτική, ήρθε να φέρει πνευματική ελευθερία. Και αυτό δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι της τότε εποχής και τον στάβωσαν. Δεν ήρθε ο στρατιωτικός ηγέτης να ελευθερώσει ένα κράτος, ήρθε ο πνευματικός ηγέτης να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Και το κατάφερε και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Άρα πρέπει να έχουμε και αναγνώριση της καρδιάς του Κυρίου και του τρόπου που εργάζεται.
να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από τον τρόπο που εργάζει το πνεύμα και η σοφία του Κυρίου. Αμήν. Η υπομονή θα μας βοηθήσει να τρέξουμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Αμήν. Θα μας κάνει ικανούς να μην κουραζόμαστε πράττοντας το καλό. Και θα μετατρέπει την θλίψη μας σε μια γλυκιά ελπίδα, καθώς θα περιμένουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που όταν μας δίδονται θα τις ευχαριστιόμαστε δοξάζοντάς Τον. Αλληλούια, αδελφιά. Αμήν. Θέλει δουλειά το ό,τι λέμε για να το καταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά το μέρος μας είναι μικρό, αδελφιά. Αν ο Κύριος δει το βήμα της πίστης που κάνουμε σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κηρύττουμε, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Εκείνος θα τα κάνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Απλά ο Κύριος μας ζητάει να κάνουμε το μικρό δικό μας μέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Αμήν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ισαΐας 40:31. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40, στο 31 εδάφιο. Αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο, θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Αμήν. Ούτε θα αποκάμουμε, ούτε θα τονίσουμε. Γιατί? Γιατί θα ανανεώνεται η δύναμή μας κάθε μέρα. Αλλά κάποιος που δεν έχει υπομονή και παρατάει τον αγώνα, πώς θα ανανεωθεί? Πώς θα μείνει ξεκούραστος και πώς θα έχει σθένος και δύναμη? Καθώς θα βλέπει τα πάντα, μιας και θα χάσει την ελπίδα του, λόγω ότι δεν θα έχει πια άλλο υπομονή, θα τα βλέπει όλα μαύρα, άραχνα. Όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κλέοπας και ο σύντροφός του. Ο Κύριος μας αλλάζει την εσωτερική φύση. Και την ώρα που ο Θεός, αδέλφια, έρχεται να μας αλλάξει την εσωτερική μας φύση, ξεκινά ένας πόλεμος. Αμέσως. Που πριν αυτόν τον πόλεμο δεν τον πολεμούσαμε, γιατί ήμασταν σαρκικοί. Την ώρα λοιπόν που μας καλεί ο Κύριος και μας δίδει αναγέννηση και ένα νέο ιστορικό αυτό, ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ της σάρκας μας και του πνεύματός μας. Η σάρκα δεν έχει υπομονή. Η σάρκα έχει άλλα κίνητρα. Η σάρκα θέλει τα πάντα να γίνονται με τον ανθρώπινο τρόπο. Τον άνετο, τον ξεκούραστο, τον βολικό. Ενώ το πνεύμα έχει υπομονή. Έχει δύναμη. Έχει σθένος. Ξέρει το πώς εργάζεται ο Κύριος. Ξέρει να περιμένει, να είναι εξαρτημένο πλήρως το πνεύμα του ανθρώπου από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτός ο πόλεμος πράττεται καθημερινά μέσα μας. Ένας πνευματικός άνθρωπος, σε ό,τι κάνει, έχει τον Κύριο μαζί του. Στέκεται ατάραχος. Ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι λέει και ό,τι κάνει, το κάνει καθώς στα δεξιά του έχει τον Κύριο. Και είναι ατάραχος και βέβαιος ότι ο Κύριος θα ευλογήσει ακόμα και μέσα σε μια δύσκολη στιγμή, περίσταση, κατάσταση. Αμήν. Αλλά για να γίνει αυτό και ο άνθρωπος να μένει ατάραχος, πρέπει να αντλεί δύναμη πίστης και ελπίδας από τον Κύριο, ώστε στον πόλεμο που κάνει με τη σάρκα να βγαίνει νικητής, να μην συμβιβάζεται. Δεν μπορούμε σε αυτό τον πόλεμο, χωρίς την παρουσία του Κυρίου, να τα καταφέρουμε. Ο πόλεμος με τη σάρκα μας θέλει τις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά πάνω απ' όλα το σκέπασμα, την δύναμη, την χάρη και το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να είμαστε στο επίπεδο που ο Κύριος θέλει για να έρχεται και να σκεπάζει και να ευλογεί. Δεν άφησε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους άφησε. Μπορούσαν να φύγουνε, να πάνε στην πόλη που θέλουν να πάνε, να κλαίνουν τη μοίρα τους και να οδύρονται καθημερινά,
πικραμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, χάνοντας ίσως και την ψυχή τους. Αλλά βλέπετε τη χάρη του Κυρίου. Ήξερε το ποιος είχε μπροστά του, με ποιος μιλούσε, ήταν εκεί να τους βοηθήσει. Και όλα αυτά παραδείγματα γράφονται για εμάς πια. Αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια για τη ζωή του Κυρίου είναι απειροελάχιστα σε αυτά που έκανε. Απειροελάχιστα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο επιλεκτικά το Πνεύμα του Κυρίου διάλεξε την κάθε ιστορία και τον κάθε λόγο για να γραφτεί σε αυτό το έξοχο βιβλίο. Άρα, για να γραφτεί η κάθε λέξη που είπε ο Κύριος, επιλεγμένη από τις πολλές που είπε, και η κάθε του πράξη επιλεγμένη από τις πολλές που έκανε,

0: μηνύματα για να μας βοηθήσει. Να μην απογοητευόμαστε. Να μην τα παρατάμε. Αλλά έχουμε υπομονή. Γιατί αυτός που έχει υπομονή, τι είπαμε πριν λίγο, μέχρι το τέλος, καθώς έχει υπομονή, θα σώσει την ψυχή του. Αμήν. Και όχι μονάχα θα σώσει η ψυχή του, αλλά θα βοηθήσει για τις χάρτες του Κυρίου να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Σήμερα, στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων. Στο φυσικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, αυτή τη συνάρτηση την παρακολουθούν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι άγγελοι του Κυρίου που μας φυλάτουν από τους δαίμονες οι οποίοι ορίονται όταν ακούν να κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου. Άρα μπορεί να είμαστε ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά στην πνευματική σφαίρα είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και οι άγγελοι του. Και είναι κύκλο γύρω μας και μας φυλάτουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βλέπουμε αυτές τις αγγελικές υποστάσεις, τις οντότητες, αλλά είναι δίπλα μας, το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, καθώς νιώθουμε και τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας, περιπατεί και μας ευλογεί με την παρουσία και το χρήσμα του.
1: Αμήν.
0: Είμαστε μόνοι μας. Μη γένετο, αδέλφια. Β' προς Κορινθίους 10, 3-5. Β' προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 έως το 5. Διότι, ακούστε, αν και περιπατούμε σαρκί, αν και είμαστε άνθρωποι. Περπατούμε ανθρωπίνως. Άνθρωποι είμαστε, αδέλφια, με σάρκα και αίμα. Έτσι. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Σε αυτό πόλεμο έχουμε τον Κύριο, τις δυνάμεις του Κύριου, τα στρατεύματά του και τις αρετές του Πνεύματος του Κυρίου Σου Χριστού, τις αρετές, τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του, έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομαι παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τι εχμαλωτίζουμε στο μυαλό μας, κάθε νόημα, για να κάνουμε τι, να υπακούσουμε τον Κύριο σε αυτά που μας λέει. Όταν όμως ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, χάνει το έδαφος από τα πόδια του και δεν μπορεί μέσα στο μυαλό του να εχμαλωτήσει ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Καθώς πια τι εχμαλωτίζει, τι έχει μέσα στο μυαλό του, ό,τι λέει η σάρκα του και ο διάβολος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει «Είστε το τέλος». Πόσες φορές πιστοί έχουν πει «Δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω». Έχω προσευχηθεί, έχω νηστεύσει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει τ' άλλο, δεν έχω δει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως θα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πόσες φορές πιστοί τα είπαν αυτά τα λόγια. Πολύ πιστοί πολλές φορές. Εκεί κλονίζεται η υπομονή και η πίστη των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν, αδελφιά. Και ξέρει πότε θα έρθει να δώσει την ευλογία που προορίζεται για τον καθένα από εμάς. Προσευχόμαστε, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Νηστεύουμε, καμία νηστεία δεν πάει χαμένη. Αλλά είμαστε σε πόλεμο, αδερφιά. Είμαστε σε πόλεμο. Και ο διάβολος καθημερινά έχει δικαίωμα να μας κατηγορήσει, όπως λέει ο λόγος στην Αποκάλυψη, μπροστά στον Κύριο. Άρα, ενώ οι προσευχές μας εισακούονται, πολλές φορές εμποδίζονται από τα δικαιώματα της σάρκας που παίρνει ο διάβολος στην παρουσία του Κυρίου, μας κατηγορά, ώστε να μην αποδοθούν οι προσευχές μας. Αλλά, καθώς θα γεμίσουμε μεταφορικά το χρυσό ποτήρι των προσευχών μας, θα ξεχυλήσει, τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου, αδέλφια. Τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου όταν ξεχυλήσει αυτό το χρυσό ποτήρι, μεταφορικά μιλάω, που είναι δοσμένο στην σφαίρα του Πνεύματος για εμάς τους ανθρώπους, καθώς γεμίζει με την ηκεσία μας, με την δοξολογία μας, με τις δεήσεις και τις προσευχές μας, τότε έρχεται ο Κύριος, συντρίβει τα πάντα, ευλογεί και φέρνει την απόλυτη σωτηρία και ελευθερία. Αμήν. Την απόλυτη

0: ελευθερία και σωτηρία. Και κάτι που αρέσει και το Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος πια φτάνει στο αμήν που λέμε. Στο αμήν δεν μπορεί άλλο. Αλλά καθώς βλέπω ότι παλεύει, εκεί έρχεται ο Κύριος και αυτό που δίνει είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος έχει υπομονή και στέκεται στην προσευχή και όσο το πρόβλημα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, αλλά ο άνθρωπος στέκεται με υπομονή στην προσευχή, τότε το αποτέλεσμα που δίνει ο Κύριος είναι πολύ πιο μεγάλο και θαυμαστό εάν απαντούσε από την πρώτη στιγμή. Πολύ πιο μεγάλο, αδέρφια. Και ο άνθρωπος έχει κερδίσει τι? Έχει εκπαιδευτεί, οριμάσει, έχει μεστώσει μέσα του πνευματικά και σιγά σιγά πια γνωρίζει το πνεύμα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, τον χρόνο και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Αμήν. Το πώς εργάζεται ο Κύριος. Πώς θα γνωρίσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του? Έχοντας καθημερινή κοινωνία μαζί Του. Ζώντας την προσευχή μας. Αυτό που προσεύχεσαι να το ζεις. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Αύριο που θα σου συμβεί κάτι, δείξε υπομονή και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Αμήν. Ζήσε την προσευχή σου. Γέμισε με ειρήνη και ανάπαυση, ώστε εμπειρικά να γνωρίζουμε, αδέλφια, την δύναμη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μονολόγων, είναι εμπειρικός Θεός. Μας δίνει βιώματα, εμπειρίες, πρακτικά πράγματα, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι εντάξει με τον Θεό, δεν είναι τακτοποιημένος, θα στρέψει το νου του, στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις δικές του εκτιμήσεις, στους δικούς του υπολογισμούς. Και οι ανθρώπινοι υπολογισμοί στη μέτρηση πάντοτε βγάζουν λανθασμένο αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαρκικοί και ανθρώπινοι. Ενώ αν τα δούμε όλα και τα εκτιμήσουμε και τα υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ο Κύριος, το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι σωστό και ευλογημένο. Αμήν. Θα είναι σωστό και ευλογημένο. Άρα πρέπει η όρασή μας να μένει ανοιχτή. Και πρέπει να έχουμε την όρασή μας ανοιχτή. Και για να μην ανοιχτή η όραση χρειάζεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες τις αρετές του Κυρίου και σίγουρα πολύ πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, η πίστη θα σβήσει, η ελπίδα θα μειωθεί, το σκοτάδι θα έλθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 9, 3 έως 8. Πράξεις των Αποστόλων 9. Από το 3 θα διαβάσουμε έως το 8 εδάφιο. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Κοιτάξτε κάτι οξύμορο. Το φως του Κυρίου τύφλωσε το Σαύλο. Το φως του Κυρίου τον τύφλωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τυφλός. Πνευματικά ο Σαύλος δεν τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Πνευματικά ήταν ήδη τυφλός, καθώς ήταν ένα γνήσιο φαρισαϊκό παιδί. Μπορεί να τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή στα φυσικά του μάτια, αλλά πνευματικά ήταν τυφλωμένος από πολύ καιρό. Και πεσών επί τη γη, άκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι σε Κύριε?» «Τι είσαι Κύριε, σκοτάδι, σκοτάδι, ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, τι θέλεις, σκοτάδι, ποιος?» Ο κατά το γράμμα του νόμου άμερτος Φαρισαίος Παύλος. Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις, σκληρός είναι αλλά λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμω και έκθαμβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και ήστερθε στην πόλη και θέλει σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες το συνόδευαν, ίσταντο άφωνοι, ακούντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθητε ο Παύλος από τη γη και έχουν ανανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα, και χειραγωγούντες αυτών εισήγαγον εις Δαμασκόν. Είχε ανοιχτά τα μάτια, όπως διαβάσαμε, αλλά δεν έβλεπε. Γιατί η πνευματική τύφλωση που είχε, έφερε τύφλωση και στους φυσικούς οφθαλμούς, αδέλφια. Και χρειαζόταν πια την θεραπεία του Κυρίου, που καθώς θα του θεράπευε την πνευματική τύφλωση, θα θεραπευόταν και στους φυσικούς του οφθαλμούς, όπως και έγινε στην πραγματικότητα. Πήγε στην πόλη, ήρθε ο Ανανίας, αμήν, και θεραπεύτηκε ο Παύλος και πνευματικά και φυσικά, και ανέκτησε και το πνευματικό του φως και το φυσικό. Αμήν, και το φυσικό. Άρα αδέλφια, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους πνευματικούς οφθαλμούς και ποτέ να μην αφήσουμε τη σάρκα ή τον διάβολο να φέρουν σκοτάδι. Και το σκοτάδι μπορεί να έρθει όταν χάσουμε την υπομονή μας, αδέρφια. Τι είπαμε πριν λίγο, το ξαναλέω πάλι. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος. Αμήν. Ο σαρκικός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο σε μία διαφορετική εν Χριστώ Ιησού ζωή, συμβιβασμένη, ταραγμένη, συγχυσμένη, όχι ξεκάθαρη. Βασανίζεται ο άνθρωπος, κουράζεται, ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο αληθινός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο στη ζωή της Ανάστασης. Και η Ανάσταση έχει υπομονή. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος? Επειδή κρατήσατε το λόγο της, πέστε το, της υπομονής μου. Ποιον λόγο της? Υπομονής. Αμήν. Και σε ποια εκκλησία το λέει, θυμάστε? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Άρα βλέπετε ότι τίποτα στο λόγο δεν είναι, αδέλφια, τυχαίο. Επειδή κρατήσατε το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σας φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Κάποιος για να γνωρίσει τον Κύριο πρέπει πρώτα να τον αφήσει εσωτερικά, τον Κύριο να τον καθαρίσει. Να αφήσει τον Κύριο ο άνθρωπος να τον καθαρίσει εσωτερικά, όπως άφησε ο Παύλος τον κίνο τον καθαρίσει εσωτερικά, ώστε το αποτέλεσμα ήταν να δει και πνευματικά και φυσικά. Ο εσωτερικός καθαρισμός φέρνει φως, τόσο στο πνεύμα, όσο και στη ζωή μας. Και βλέπουμε μια τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά, αδελφιά, με υπομονή. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, η απάντηση του Κυρίου θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει το γιατί. Εγώ απλά θα είμαι στα πόδια του και θα περιμένω. Γιατί υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Αυτό λέει η πίστη μας, αδελφοί. Με αυτή την συμπεριφορά θα κατανοούμε και θα ζούμε το λόγο του. Κάτι που θα προδεικνύει όταν έχουμε γνωρίσει. Αυτός που ζει το λόγο του Κυρίου βεβαιώνει ότι έχει γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός που δεν ζει το λόγο του βεβαιώνει ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Είναι τόσο απλό να καταλάβει ο καθένας από εμάς σε τι πνευματικό βαθμό, κατάσταση και επίπεδο βρίσκεται. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Φιλιππισίους 3, 7-14. Προς Φιλιππισίους 3ο κεφάλαιο 7-14 εδάφιο. Κοιτάξτε, αδέλφια. Ο τυφλός Παύλος, μετά από λίγο καιρό θεόπνευστα, τι γράφει. Τι γράφει με την χάρη του Κυρίου. Ακούστε. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία για το Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και να ευρεθώ αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ του Θεού, διαπίστεως. Αμήν. Στο 10. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινε διτέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω λάβει, αλλά με υπομονή τρέχω. Θέλοντας να το λάβω. Με υπομονή. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσταν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όλη η πνευματική αναγεννημένη ζωή του Παύλου είχε το μήνυμα του Σταυρού. Διαβάστε τις επιστολές, διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Όλη τη ζωή είχε το μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ο Σταυρός είναι η δύναμη της υπομονής μας. Όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού μας, του απόψινού μας κηρύγματος. Ποτέ δεν άφηνε τίποτα να τον ελκύσει και να τον παρασύρει μακριά από τον Κύριο. Όταν ο Θεός φανερώνεται, όταν ο Ιησούς μας φανερώνει το Σταυρό Του, συγκλονιζόμαστε μέσα στο ανθρώπινο μας πνεύμα. Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν καταλάβουμε την θυσία του, την αγάπη του Κυρίου, το λόγο του. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις για να μας κρατάνε με υπομονή κοντά στον Κύριο. Αμήν. Και διαβάζοντας την επιστολή Κολοσσαής 3:17, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Ο λόγος μας λέει το εξής. Και πάλι, ό,τι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Κάση, έμπρακτη, πράξη ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει πίστη, ελπίδα, υπομονή. Κάσε του έμπρακτη πράξη σ' όλη τη ζωή φανερώνει τον Κύριο και το Σταυρό του. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ακίνο, δοξάζει το όνομά του και ζει απόλυτα στη ζωή του, τη ζωή του Ιησού. Πόσα πέρασε ο Κύριος, πόσα πέρασε ο Κύριος, αδελφιά. Έδειξε υπομονή. Ναι. Διαβάστε μετά στο σπίτι σας, παρακαλώ. Δεν θέλω πάρα πολύ χρόνο. Ενδέκατο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους. Διαβάστε. Το τι τράβηξε ο Παύλος. Ξύλο, ραβδισμοί, ναυάγια, ξεδαδελφοί. Κινδύνει στην ερημιά στην πόλη. Ο επικείμενος καθημερινός αγώνας και μέρημνα της εκκλησίας. Όποιος σκανδαλιζόταν, ο Παύλος φλεγόταν. Αλλά, τι μας λέει στην προσφύπησή σου στο τέταρτο κεφάλαιο? Καθώς είμαστε στο Χριστό, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Τι υπομονή και πίστη έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει αυτή η πίστη και αυτή την υπομονή. Αμήν. Διαβάστε σας παρακαλώ μετά. Β' προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, για να μην πάρω πολύ χρόνο και σας πω αυτά που ο Παύλος καταγράφει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο από αυτά που έζησε καθώς διακονούσε το θέλημα και το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Και πώς ο Παύλος είχε καταφέρει για τις χάρτες πάντα του Κυρίου να έχει υπομονή? Πώς, αδέρφια? Γιατί ήταν η ζωή του ένα με το Σταυρό του Ιησού. Όπως είπα πριν λίγο, όλη η ζωή του Παύλου μαρτυρούσε ένα μήνυμα. Τον Σταυρό του Κυρίου. Τον Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μαρτυρεί και η δικιά μας η ζωή. Να είμαστε ένα με το Σταυρό, με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Ώστε καθώς θα έχουμε πεθάνει προς τη σάρκα, να έχει αναστηθεί το πνεύμα και η ζωή του Αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, στο όνομα του Ιησού. Αλληλούια. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το εδάφιο προς Γαλάτες 2.20. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το προς Γαλάτες 2.20. Για να πιστοποιήσουμε, κλείνοντας, ότι ο Παύλος ζούσε τη ζωή του Σταυρού και το μήνυμα το οποίο φανέρωνε και μιλούσε, φανέρωνε και περνούσε στους ανθρώπους, ήταν το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό και είχε τον Κύριο μαζί του, ο οποίος του έδινε πίστη, δυνάμεις και υπομονή. Και διαβάζουμε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Τι λέει στην αρχή του εδαφίου? Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Δεν ζω πια εγώ. Γιατί? Γιατί έχω σταυρωθεί. Και ζει ο Κύριος μέσα μου, ο οποίος μου δίνει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις να έχω πίστη, ελπίδα, αγάπη. Να έχω ενδυθεί, λέει ο Παύλος, την πνευματική πανοπλία του πολέμου και να έχω υπομονή. Αντέχοντας τις κακουχίες, περιμένοντας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Ο Σταυρός, αδέλφια, δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού. Και μπορεί να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον κοιτάει ή όταν τον μιλάει. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός σε έναν άνθρωπο που τον μιλάει, τον κοιτάει. Αλλά καθώς θα γίνει ένα με αυτό το Σταυρό. Όπως ο Παύλος. Πώς γίνεται ο άνθρωπος ένα με το Σταυρό? Όταν σταυρώνεται μαζί με τον Κύριο. Ώστε να πάρει την Ανάσταση του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός πρέπει να έρθει μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Και εμείς να ανεβάσουμε τη σάρκα μας επάνω σε Αυτόν και να μείνει εκεί. Η σάρκα δεν θα αναστηθεί. Γιατί η σάρκα έχει ανυπομονησία, απελπισία και απογοήτευση. Είναι σάρκα αυτά. Και εκεί παίρνουν τόπο και δικαιώματα τα πνεύματα, όπως είπα πριν λίγο, κατά τη διάρκεια του λόγου τον οποίο κηρύττουμε σήμερα. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μία θαυμάσια και ευλογημένη ευλογία που είναι ένα δώρο και ένα αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Μια ευλογημένη ευλογία, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι μας δίνει τη ζωή του, την καρδιά του, καθώς πια Συντρίβονται όλα τα εμπόδια που η σάρκα βάζει μπροστά μας και ο διάβολος που μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον Κύριο το Σταυρό Του, να ζήσουμε το Σταυρό Του, να έχουμε την δύναμη του Σταυρού, συντρίβοντας κάθε τι που ο διάβολος και η σάρκα σηκώνουν εναντίον μας τόσο αλαζονικά. Κάποιος είπε και κλείνω. Κάποιος είπε και κλείνω για σήμερα και θα προσευχηθούμε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ. Το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ, είπε κάποιος αδερφός μας κάποια στιγμή στη ζωή του, είναι το πιο γλυκό φορτίο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί. Είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί ή τα παλιά στο πλοίο, που με φέρνει εγκύτερα και με ασφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μου. Που με φέρνει με ασφάλεια και εγκύτερα στο λιμάνι του προορισμού μου. Ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού μας? Ο ουρανός, αδέρφια. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι δώρο δικό σου. Και σου ζητάμε εκ των προτέρων εσύ να ευλογήσεις αυτές τις ημέρες, αυτή τη σύναξη. Χαιρόμαστε για κάθε ένα παιδί σου, κάθε ένα λυτρωμένο παιδί σου, Κύριε, από ανάμεσά μας, αλλά και όλο σου το σώμα, σε όλη την Ελλάδα, Κύριε, και από πανταχού, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και σου ζητάμε εσύ να μας συσφίγγεις με την αγάπη σου, Κύριε. Θέλουμε εσύ να εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας, ούτως ώστε να μας αλλάζεις, να μας μεταμορφώνεις, να σου μοιάζουμε όλο ένα και περισσότερο. Γιατί βλέπουμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε, Κύριε Ιησού μας. Εσύ είσαι ζηλωτής για το λαό σου. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα, Κύριε, πρώτιστα, μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου, καθώς έχω ανάγκη από Σένα, Κύριε. Και κάθε λόγος σου να φέρει, Κύριε, να επιδράσει μέσα στις καρδιές του λαού σου, Κύριε, ούτως ώστε να φέρει αποτέλεσμα, να γίνει ζωή. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Αμήν. Αμήν. Κύριος μου έβαλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε απόψε σχετικά με ένα εδάφιο που σαν βάση Εφεσίους Α17 μας λέει ο Απόστολος Παύλος από το 16 μας λέει «Δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών». Ή να το δούμε στη Δημοτική για τους περισσότερους. «Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Αναφέροντας εσάς, μνημονεύων εσάς», λέει στο κείμενο, «στις προσευχές μου. Προκειμένου ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης σε επίγνωσης του». Λέει λοιπόν ο Παύλος ότι δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας και να προσεύχομαι για σας, ούτως ώστε ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι έχει να κάνει με το Θεό, ποιος είναι που το ενεργεί, ποιος είναι που φανερώνει το Θεό Πατέρα. Ο Αναστημένος Ιησούς, μέσα στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Παύλος νοιάζεται για τους αδελφούς του και ξέρει με ποιο τρόπο θα είναι ασφαλής. Ποιος είναι ο τρόπος ο κάθε ένας από αυτούς να μπορέσει να σταθεί ενάντια στις δυσκολίες, τις δοκιμασίες, να ανδρωθεί, να κρατεωθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να βαδίσει μέχρι τέλους νικητής. Και εκείνο που συνέβη και στη δική του ζωή, όπου ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, για να μπορέσει να φέρει εις πέρα στη διακονία του, όπως ο ίδιος διακήρυξε, και ο ίδιος δεν το κράτησε, δεν το έκρυψε, τι είπε? «Δια του ενδυναμούντος μου Χριστού, το Το μυστικό του ήταν ότι ελάμβανε δύναμη εξ ύψους. Ο αναστημένος Ιησούς, το Πνεύμα του το Άγιο, είναι που τον ενδυνάμωνε, τον κρατέωνε. Του άνοιγε να βλέπει, να αντιλαμβάνεται τα πνευματικά, να έχει εμπειρίες. Και ακριβώς αυτό το ίδιο επιθυμούσε και για τους αδελφούς του. Και στην προσευχή του ζητούσε, «Κύριε, δώσε στα παιδιά σου πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, να γνωρίσουν ποιος είναι ο πλούτος που κρύβεται μέσα στο Χριστό». Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Και ρωτάω, αδελφοί, έχουμε ανάγκη ο λαός του Θεού το πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης? Τι θα πει αποκάλυψη? Το χρειαζόμαστε αυτό ή μήπως μας έχουν αποκαλυφθεί ό,τι έχει να κάνει περί Θεού και είμαστε πλήρεις, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Τι λέτε? Γιατί προσεύχεται ο Παύλος και το ζητάει αυτό? Να δοθεί στον κάθε ένα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Αδελφοί, είναι ζωτικό. Τόσο όσο ζωτικό είναι το φαγητό για το σώμα μας. Εάν δεν φάμε μία, δύο, τρεις, τι γίνεται το σώμα? Εξασθενεί, χάνει τις δυνάμεις του. Ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει το πνεύμα μας. Έχει ανάγκη την αποκάλυψη του ζωντανού Θεού. Αποκάλυψη του Θεού ορίζουμε όλα όσα ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους. Δηλαδή, την φανέρωση των θείων αληθιών ή ακόμα και προθέσεών του στους ανθρώπους. Στη Β' Κορινθίους, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας λέει, ας το δούμε στο 3, μας λέει ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι και καλυμμένο. Τι σημαίνει και καλυμμένο? Αν όμως τώρα είναι σκεπασμένο το Ευαγγέλιο μας, είναι σκεπασμένο σε αυτούς που χάνονται. Και τι θέλει να πει το σκεπασμένο? Δηλαδή, είναι καλυμμένο ούτως ώστε δεν μπορεί ο καθένας να έχει την αποκάλυψη που είπαμε προηγουμένως. Είναι το καλυμμένο και το αποκαλυμμένο. Το κάλυμα σκεπάζει την αλήθεια του Ευαγγελίου και το αποκάλυμα, τι κάνουμε, είναι εκτός του καλύματος, όπου μπορούμε να δούμε και να αντιληφθούμε τις αλήθειες, τις ομορφιές, τα βάθη του Λόγου. Και μας λέει εδώ ότι το Ευαγγέλιο, οι αλήθειες του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, είναι, λέει, Θεός κρυπτόμενος. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας ασεβής, γιατί λέει ότι στους ασεβείς είναι καλυμμένο. Γιατί ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου τους δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι ασεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιες επιλογές, έχουν αψηφίσει ό,τι είναι φανερό περί Θεού. Έχουν στρέψει τα νότα τους με τη ζωή τους, με τις πράξεις τους. Είναι τέκνα οργής, απήθειας. Και ο Κύριος τι κάνει σε αυτά τα άτομα? Καλύπτει την αλήθεια του. Δεν μπορούν να δουν δηλαδή, δεν μπορούν να αντιληφθούν. Ό,τι έχει να κάνει περί Θεού δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Το έχει κάνει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Ο λόγος του γίνεται παγίδα. Τους πιάνει. Νομίζουν ότι ξέρουν πράγματα, αλλά είναι μωροί. Έχουν μωρανθεί. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό του σε πρώτο στάδιο. Πού? Μας έχει δώσει 3 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι η φύση. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε την παντοδυναμία του ζωντανού Θεού. Τα πρώτα ερεθίσματα περί Θεού. Βλέπεις αυτή την αρμονία, την ομορφιά. Η φύση μιλάει πολύ καθαρά και δείχνει ότι υπάρχει δημιουργός Θεός. Αμήν. Αμήν. Στη Ρωμαίους στο Α20 μιλάει και μας λέει ότι τα όρατα αυτού, τα όρατα βλέπονται, φανερός αποκτήσεως κόσμου και νοούμενα δια των ποιημάτων. Δεδομένου ότι τα όρατα αυτού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτήσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του. Και η αιώνια δύναμής του και η θεότητα, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Από αριστερά έχουμε το αρχαίο, από δεξιά μπορούμε να βάλουμε του βάμβα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, η φύση μιλάει. Στους ψαλμούς, στο 19 κεφάλαιο, μας λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει το στερέωμα και το μεγαλείο που είναι φτιαγμένοι οι ουρανοί και δεν θα νοήσει και θα πει ότι αυτά είναι έργο ενός δημιουργού ζωντανού, αληθινού Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στον παντοδύναμο Θεό, τη δημιουργό του δύναμη? Ο Ιώβ θαμβωμένος ομολογεί: εγώ είμαι ουτιδανός. Τι δύναμαι να αποκριθώ? Δηλαδή αυτή η στάση είναι η πιο λογική στάση. Σε έχει δημιουργήσει. Πρώτα απ' όλα, εάν αναρωτηθείς από την ίδια την ανατομία του σώματός σου και να λάβεις υπόψη, άνθρωπε, ότι τη μια είσαι, την επόμενη μπορεί να μην είσαι και να έχεις αυτό αυτή την ευκαιρία να σκεφτείς τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία και η νόηση να καταλάβεις. Πολλές φορές σκέφτομαι, λέω, αν μου έλειπε αυτό, αυτός ο αντίχειρας, όλο το χέρι δεν θα δούλευε σωστά. Μια απλή σκέψη. Απλή σκέψη. Άρα, Κύριε, τι ωραία που τα έχεις κάνει. Όχι μόνο η φύση. Νομίζω σας το είχα ξαναπεί, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ένα δέντρο που στις άκρες του, άκρη, είχε ακάνθες για να μην μπορούν να τα ζώα να το τρώνε, ενώ πιο πάνω τα υπόλοιπα φύλλα δεν είχαν. Για κακία. Εμένα με εντυπωσίασε όταν το είδα. Γιατί λέω, κοίτα να δεις, γιατί η άκρη να έχει προστασία και τα πάνω να είναι χωρίς σαν κάνθες. Αδελφοί, δεν μπορείς να το περνάς. Αυτό είναι αποκάλυψη. Λες, κοίτα, εδώ θέλει να σου μιλήσει και να σου πει «Ω, τι σοφία! Ο Δημιουργός Θεός!» Αυτό είναι το βιβλίο της φύσης. Το δεύτερο βιβλίο, ό,τι έχει να κάνει με την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο, αδελφοί. Και μπορούμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά σχετικά με τη φύση. Πάρα πολλά. Το ζωικό βασίλειο, στις θάλασσες, όλα μιλάνε και διακηρύττουν ότι είναι δημιουργήματα του Θεού. Το δεύτερο βιβλίο είναι η συνείδηση που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο. Εκεί θα συναντήσουμε και θα νιώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, μετά από κάθε πράξη, το έχουμε παρατηρήσει. Όταν κάνεις μια καλή πράξη, τι σου λέει η συνείδηση. Τι νιώθεις μέσα, τι εισπράττεις, τι συναίσθημα. Δεν στο λέει, αλλά στο λέει. Μπράβο, καλά το έκανες. Και το εισπράττεις αυτό μέσα. Το εισπράττεις. Μια χαρά. Ποιος το έβαλε, αδελφοί, αυτό. Εν αντιθέσει, όταν κάνεις κάτι κακό, τι σου λέει η συνείδηση. Όταν κάνεις ένα παράπτωμα, σε κατηγορεί, σε αποδοκιμάζει, σε ελέγχει, σου λέει δεν έπρεπε να το κάνεις, δεν έπρεπε, γιατί. Και αν είσαι και παιδί του Θεού, ένα παραπάνω. Θες να ονομάζεσαι και παιδί του Θεού, ε? Καλά, δεν το ξανακάνω. Τι σε κάνει? Σε νουθετεί. Και ένα παραπάνω όταν είναι η συνείδησή μας ποτισμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί, ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι εγκληματολόγοι και είναι πολύ εξειδικευμένοι. Καταλαβαίνουν με την πρώτη, εάν κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα. Α, δεν το έκανα εγώ, δεν το έκανα το έγκλημα. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί και από εμάς το καταλαβαίνουμε. Λέει ψέματα. Λέει ψέματα γιατί κάτι στο βλέμμα του που είναι συνδεδεμένο με τη συνείδησή του φανερώνει ενοχή. Ποιος τα έβαλε, αδελφοί, όλα αυτά. Είναι το βιβλίο του Θεού. Και θα περάσουμε στο τρίτο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, που είναι ο γραπτός λόγος, όπου εδώ, καθώς έχεις διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο, έχεις διαβάσει το πρώτο βιβλίο, το διαβάζεις, σου αρέσει, αλλά και το δεύτερο, υπακούς τη συνείδηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει για το Ευαγγέλιο και όμως τι κάνουν. Στο βιβλίο της συνείδησης τα πάνε πολύ καλά. Πράττουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Και μας λέει μάλιστα ότι στην κρίση του Λευκού Θρόνου τι θα γίνει. Ο δίκαιος Θεός. Ο δίκαιος Θεός. Μπορεί να μην άκουσαν ποτέ για την ευκαιρία του να δικαιωθεί κάποιος δια πίστεως Ιησού Χριστού, αλλά μέσα έπραταν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Ήξεραν ότι είναι κακό να κλέψουν, κακό να πειράξουν των πλησίων και υπάκουαν σε αυτό.

στο πυρ και δεν δέχτηκες την αγάπη του Θεού στο πυρ το εξώτερο. Και σένα, παρόλο που δεν άκουσες, αλλά όμως είχες μια ευαίσθητη καρδιά, η συνείδησή ότι σου υπαγόρευε, υπάκουες, θα έρθεις μαζί μου μέσα στην αιωνιότητα. Και τώρα, εφόσον θέλουμε περισσότερα από το Θεό μας, μας έχει δώσει δώρο το βιβλίο της ζωής, αδελφοί. Είναι ο γραπτός λόγος. Και εδώ, εφόσον θέλουμε περισσότερα από το Θεό μας, να γνωρίσουμε τη μεγάλη του αγάπη, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και μέσα από τις σελίδες του προβάλλει η μεγαλοπρεπής μορφή του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, που είναι η σοφία από Θεού, που είναι η δικαιοσύνη μας, που είναι ο αγιασμός και η απολύτρωση του ανθρώπου, σύμφωνα Α Κορινθίους στο Α 30. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι είναι ο Ιησούς για μας, αδελφοί? Δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη μας. Αμήν. Είναι ο αγιασμός μας. Είναι η απολύτρωσή μας. Αμήν. Και μελετώντας το λόγο, μελετώντας, θέλω να πιάσουμε από τη γέννηση. Απλά το κάθε βιβλίο θα το δούμε, πώς λέμε, την κεντρική ιδέα, μία πρόταση. Πώς είναι εκείνο στο χάρτη που βλέπεις από μακριά τα Ελλάδα και μετά προχωράς για να δεις τις πόλεις και λοιπά. Εμείς θα δούμε το κάθε βιβλίο με μία πρόταση, τι αποκάλυψη έχει, καθώς θα το αγγίξουμε, θα το ανοίξουμε και θα εμβαθύνουμε. Όλη η γραφή, όλος ο λόγος, από αρχής μέχρι τέλους, γένεση, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, έχει επίκεντρο ποιο? Ένα πρόσωπο. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η μεγαλοπρέπεια του Ιησού Χριστού. Η σοφία από Θεού. Η δικαιοσύνη μας, ο αγιασμός μας και η απολύτρωσή μας. Στη γένεση μιλάει για την υπόσχεση της έλευσης του Ιησού Χριστού. Αμήν. Στη γένεση μαζί με ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία και όλα τα υπόλοιπα, το επίκεντρο είναι ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Θα κεντρήσει την πτέρνα. Αλλά ο εχθρός, εκείνος τι θα κάνει? Θα σου κεντρήσει την κεφαλή. Θα κεντρήσει την κεφαλή του διαβόλου. Αμήν. Αμήν. Στην Έξοδο μιλάει για τον Πασχαλινό αμνό. Ο αμνός του Θεού. Επειδή είναι πολλά τα βιβλία, δεν θα επεξηγήσω στο καθένα. Λεβιτικό. Είναι ο εξυλασμός μας. Στους αριθμούς. Είναι ο οδηγός μας. Στο Δευτερονόμιο, ο προφήτης μας. Στο νησού του Ναβί, ο αρχηγός.

0: Ως της σωτηρίας μας, στους κριτές, ο απελευθερωτής μας, στη Ρούθ, ο συγγενής μας, στην Άλφα Σαμουήλ, πρώτος ή τελευταίος. Ο λαός είχε το Θεό πρώτο και τι έκανε. Θέλουμε και εμείς βασιλιά όπως τα υπόλοιπα έθνη. Τι τον έβαλαν. Τελευταίο. Μας διδάσκει. Κύριος θέλει να είναι πρώτος μες στην καρδιά σου. Β' Σαμουήλ. Ενθρονισμένος βασιλιάς. Είναι η περίοδος του Δαβίδ. Αλφα βασιλέων. Είναι η ενότητά μας. Ο Ιησούς, ο άρχον της ειρήνης, είναι που κρατάει το σώμα του ενωμένο. Όπως την περίοδο του Σολομώντα, που είχε έρθει η ειρήνη στο λαό. Β' βασιλέων. Είναι η πνευματική μας λατρεία. Αλφα χρονικών. Εκείνος που κινεί την ιστορία. Χώρισε την ιστορία στα δύο και εκείνος είναι που την κινεί. Β' χρονικών. Ο αναζωπηρωτής μας. Στον Έσδρα. Ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων μας. Ο ανοικοδόμος μας, στον Νεεμία, ο μοναδικός μεταρρυθμιστής, στην Εστήρ, ο μεσίτης μας, στον Ιώβ, ο λυτρωτής μας, στους ψαλμούς, το άσμα μας, ο Ιησούς είναι το άσμα μας. Στις παροιμίες, ποιο λέτε ότι είναι, η σοφία μας, αμήν. Αμήν. Στον Εκκλησιαστή, το υπέρτατο αγαθό. Στο άσμασμάτων, ο θρίαμβος της αγάπης του. Στον Ιερεμία, ο δίκαιος βλαστός. Στους θρήνους, η μερίδα μας, η κληρονομία μας. Στον Ιεζεκίλ, ο ένδοξος Κύριος. Στο Δανιήλ, ο δυνατός λίθος. Στον Οσιέ, η πιστότητά του. Στον Ιωήλ, ο ανορθωτής μας. Στον Αμός, το καταφύγιό μας. Στον Αβδιού, ο αδελφός μας. Στον Ιωνά, ποιο λέτε, στον Ιωνά, η Ανάστασή μας. Εξέμεσε τον Νοέ. Αμήν. Στο Μιχαία, η ειρήνη μας. Στον Αούμ, το οχύρωμά μας. Στον Αβακούμ, ο Θεός της σωτηρίας μας. Στο Σοφωνία, Εμμανουήλ, ο εν μέσω ημών. Στον Αγκαίο, ο εκλεκτός των εθνών. Στο Ζαχαρία, ο πληγωμένος φίλος μας. Στο Μαλαχία, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στον Ισαΐα είναι επίκεντρο οι δύο ελεύσεις του Ιησού. Εκεί ο Ισαΐας, πέρα από την Αποκάλυψη, είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, όμως το επίκεντρο είναι ότι ο Κύριος ήρθε και θα έρθει ξανά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα αδελφοί, πώς δίνεται η Αποκάλυψη? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα θαυμάσια και κρυμμένα του Θεού? Πώς γίνεται, με ποιο τρόπο? Μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα πνευματικά? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος στα φυσικά πράγματα μόνο να αντιληφθεί τα πνευματικά. Τι μας λέει στην Α' Κορινθίους, Β' 10. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ό,τι έχει να κάνει με το Θεό και τα του Θεού και τα του πνεύματος, δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να τα αντιληφθεί, να τα εξερευνήσει, να εμβαθύνει σε αυτά. Τι χρειάζεται για να το κάνει? Να μπολιαστεί με το πνεύμα του Θεού. Να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ο Κύριος σε κάλεσε και σε κάνει κοινωνό θείας φύσεως. Καθώς σε βαπτίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας λέει κάπου παρακάτω ότι ποιος μπορεί να καταλάβει τα του ανθρώπου, τα βάθη του ανθρώπου, μας δίνει ένα παράδειγμα. Ποιος? Το Πνεύμα του ανθρώπου. Γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, τα μυστικά του, τα προβλήματά του. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα βάθη του Θεού? Ποιος? Το Πνεύμα του Θεού. Και εφόσον ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τα του Θεού, έχει ανάγκη το Πνεύμα του. Είναι ανάγκη να γεμίζεις, να πληρώνεσαι. Και τότε, καθώς έχεις κοινωνία μαζί του, τι κάνει ο Κύριος? Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε έξω, διαπαραβολών τα πάντα γίνονται. Γιατί δόθηκε σε εσάς? Ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Σε κάποιους δίνει και σε κάποιους δεν δίνει? Ο Θεός είναι δίκαιος απλά. Σε εκείνον ο οποίος δέχτηκε την αγάπη του. Δέχτηκε τον Ιησού. Άκουσε το Ευαγγέλιο και είπε, ναι Κύριε. Άκουσε τον έλεγχο για την αμαρτία του και τι είπε? Ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Δεν σκλήρινε. Δέχτηκε να έρθει στο φως και να φανερώσει την αμαρτία του. Το δέχτηκε. Ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού. Έλαβε συγχώρηση. Καθώς άκουσε το Ευαγγέλιο, τι καλεί το Ευαγγέλιο? Σε μετάνοια. Μετάνοια. Μετανοείται. Και αυτό είναι, αδελφοί, και το κήρυγμα της Εκκλησίας σήμερα, που δεν πρέπει να χάσει την ένταση του. Ο κόσμος της αμαρτίας έχει ανάγκη από μετάνοια. Αυτό το λόγο ακούσαμε, χτύπησε μέσα μας σαν βάλσαμο. Αυτό χρειαζόμασταν. Το πρόβατο, αδελφοί, όταν ακούσει τι κάνει. Το πνεύμα του μέσα μαρτυρεί, συμμαρτυρεί, λέει ναι. Έτσι είναι. Είμαι αμαρτωλός, το δέχομαι. Έχω κάνει λάθος. Είμαι σε κατάσταση αμαρτίας. Βλέπετε, η αμαρτία φέρει βάρος στον άνθρωπο. Και ακούει κάποιον που του μιλάει για τον τρόπο τον οποίο μπορεί να φύγει αυτό το βάρος και να έρθει ανάπαυση και ειρήνη μέσα του. Και είναι διατεθειμένος να μετανοήσει. Είναι διατεθειμένος να αφήσει την αμαρτία του. Είναι διατεθειμένος να δεχτεί τον αμνό του Θεού ότι ναι, εκείνος πλήρωσε το τίμημα της παρακοής μου. Και σπάει η καρδιά του. Και λέει, ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι ένας αμαρτωλός, συγχώρησέ με, πλύνε με το αίμα σου το Άγιο. Η καρδιά μου ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη για αυτή τη θυσία. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ. Και σου λέει ο Κύριος, σε σένα δόθηκε να γνωρίσεις τα μυστήρια, τα κρυμμένα, αυτά τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ο ασεβής, ο οποίος ενώ ακούει τα ίδια λόγια, τι λέει. Σκληρύνεται. Επειδή αγαπάει την αμαρτία, τι κάνει. Δεν θέλει να έρθει στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, αλλά κρατάει την αμαρτία του. Και μάλιστα στρέφεται εναντίον των παιδιών του Θεού. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα σου δοθεί να αντιληφθείς, να γνωρίσεις. Ο δίκαιος Θεός. Εφεσίους Α9. Αδελφοί, εδώ μας λέει ο Παύλος, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό. Τι έκανε ο πατέρας? Είχε μια καλή σκέψη. Ευδοκία. Ξέρετε από πότε την είχε αυτή την καλή σκέψη? Από πριν φτιάξει τον κόσμο. Πρώτα είχε αυτή την καλή σκέψη και μετά προχώρησε να φτιάξει τον κόσμο. Ευδοκία του θελήματος αυτού. Τι είχε αυτή η σκέψη? Να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει τον άνθρωπο, αλλά επειδή ήξερε ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα παρακούσει. Τι είπε? Μου φαίνεται δεν αξίζει τον κόπο. Δεν φτιάχνω τίποτα. Αλλά η πρώτη σκέψη που είχε ήταν, είδε τον Ιησού. Ότι σαν άνθρωπος, γιατί ο Ιησούς γεννήθηκε όπως ο κάθε άνθρωπος, φυσιολογικά, η μόνη διαφορά του ήταν ότι πατέρας του ήταν ο Θεός, ο οποίος η μητέρα του έμεινε έγκυος δια Πνεύματος Αγίου. Το μέρος του ανδρός δηλαδή το έδωσε ο πατέρας δια Πνεύματος. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όμως γεννήθηκε κανονικά μέσα σε 9 μήνες σαν άνθρωπος. Στους ίδιους πειρασμούς, στις ίδιες συνθήκες, αλλά επέλεξε να σταθεί υπάκουος κατά πάντα, αγάπησε τον πατέρα, το θέλημά του. Τον βλέπουμε 12 ετή στο ναό, τα άλλα παιδιά να παίζουν. Εκείνος τι, στα του πατρός μου. Μα πού ήσουν παιδί μου, λέει η μητέρα του. Δεν ξέρεις ότι είμαι στα του πατρός μου. Και σε όλη του τη ζωή, οι επιλογές του ήταν τέτοιες που ευαρέστησαν την καρδιά του πατέρα. Αυτή ήταν η ευδοκία. Πριν ξεκινήσει να φτιάξει τον κόσμο, είδε τη στάση του Ιησού. Οπότε προχώρησε και τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αρχή του κάθε έργου της δημιουργίας είναι η ευδοκία του θελήματος του. Και λέει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού. Αυτό είναι το μυστήριο, το κεκριμένο δηλαδή, μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Και το οποίο το φανέρωσε σε εμάς, αδελφοί. Το καταλαβαίνουμε. Και όταν λαμβάνουμε αυτή την αποκάλυψη, πώς νιώθουμε? Η καρδιά σου, που έκανε τέτοια απόφαση, προσκολιέται ακόμα περισσότερο. Χαίρεσαι για το ποιος είναι ο Θεός σου, ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορεί να έχει αυτή την αποκάλυψη ο ασεβής. Ρωμαίος 16. Αδελφοί, στον κήπο της ΕΔΕΜ είχαμε το βιβλίο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Ο Κύριος μας θέλει σήμερα να τρεφόμαστε από το δέντρο της ζωής. Έχει να κάνει με το βιβλίο που μας δίνει αποκάλυψη. Καθώς τρως από αυτό το δέντρο, γεμίζεις με αποκάλυψη. Ο διάβολος ήρθε να πειράξει τους πρωτόπλαστους και τι τους είπε? Εάν φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, τι θα πάρουν? Αποκάλυψη! Θα ανοίξουν οι οφθαλμοί τους! Αυτή ήταν η αλήθεια. Πότε παίρνεις αποκάλυψη? Πότε αληθινά ανοίγουν οι οφθαλμοί σου? Όταν τρως από το δέντρο της ζωής. Ακριβώς και σήμερα, καθώς τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου μας, καθώς γεμίζουμε με την αποκάλυψη του θελήματός του, δίνουμε χρόνο και έχουμε μάτια μόνο για τα Άγια Του και όχι με αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερα εκεί πληροφορίες, νέα, ξανανέα, 1000 και μπορεί να περάσουν ώρες και τι είναι εκεί. Ιδιαίτερα σήμερα όλο αυτό με το κινητό. Βίντεο, ειδήσεις, 1000 το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και την ίδια στιγμή μπορεί να χάσουμε το να τρεφόμαστε με τα βάθη και τις ομορφιές του λόγου. Να δώσουμε χρόνο να εντρυφήσουμε στα Άγια του Θεού. Γιατί αυτό αληθινά έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Και αυτό το αντιλαμβάνεσαι καθώς γεμίζεις με τον πλουτισμό, με την ομορφιά, τα βάθη του λόγου. Εκεί νιώθεις το άγγιγμα του Κυρίου που θα φέρει ελευθερία, θα ανοίξει πραγματικά τη διάνοια να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του ζωντανού Θεού. Ρωμαίους 16, κεφάλαιο στο 25 εδάφιο. Στο γιώτα σίγμα δηλαδή, 25. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σεσιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα διαπροφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως. Τι λέει, αδελφοί? Ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν το μυστήριο το σεσιωπημένο από χρόνων αιωνίων. Δηλαδή όλα αυτά που εμείς τώρα σε μας έχουν φανερωθεί και έχουμε είσοδο σε αυτά. Την αγάπη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Οι γενναίες, οι παλιές, τι ήταν αυτό? Ήταν καλυμμένο. Θα έπρεπε δηλαδή οι προφήτες ή οι άνθρωποι του Θεού λάμβαναν την αποκάλυψη από τον Θεό. Ο Αβραάμ λέει είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Πώς την είδε? Δια πνεύματος είχε αποκάλυψη. Και αυτό μου λέει εμένα ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί μας δόθηκε, μας ανοίχτηκε και μας κάλεσε ο Κύριος να λάβουμε μέρος, να γίνουμε κι εμείς υπηρέτες Του. Να γίνουμε, να πάρουμε μέρος στο να διακηρύξουμε και να διατρανώσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αιώνια ζωή και σωτηρία. Δια Ιησού Χριστού. Μην αμελήσουμε, αδελφοί, τόσο μεγάλη σωτηρία, όσο να κάνει για εμάς τους ίδιους. Βλέπετε ότι η πίεση έξω στον κόσμο γίνεται ολοένα και περισσότερη. Για να μπορέσεις να σταθείς τους τελευταίους καιρούς, είναι απαραίτητη η προσωπική αποκάλυψη. Το να γεμίζεις, να τρέφεσαι με τις ομορφιές του Λόγου, με την κοινωνία του Πνεύματος. Ανανεώνεσαι. Ανανεώνεσαι. Ο πάντως αυτό που έχω να πω, αδελφοί, είναι πάρα πολλές φορές. Το πώς και σήμερα και χτες μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να νιώσω ένα βάρος. Λέω, όπα, ξέρω τον τρόπο. Πάρω ένα μαξιλαράκι και θα πάω σε μια γωνιά. Πω, Κύριε, εγώ έχω μάθει τη γλυκύτητά σου. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Σε θέλω. Αυτό που νιώθω, το παραδίνω σε σένα. Δεν το θέλω. Γιατί εσύ μου δίνεις χαρά. Μου δίνεις να βλέπω το κάθε τι με το δικό σου τρόπο. Μα δυσκολίες, μα πώς θα πληρώσω την επιταγή, Κύριος τι μου δίνει. Ο διάβολος θα σου πει, α, τέλειωσες. Ο Κύριος θα σου δώσει άλλο τρόπο. Τη διαβεβαίωση μέσα σου ότι είσαι γιος μου, είσαι παιδί μου. Και εγώ είμαι ο πατέρας σου. Μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Αδελφοί, στο περνάει. Μέσα και το λαμβάνεις. Αμήν. Το θέλουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ιησού μας, είμαστε εδώ επειδή εσύ στάθηκες για τον καθέναν μας. Εσύ, Κύριε, πλήρωσες το τίμημα της παρακοής μας και μας ευεργέτησες. Μας έδωκες ζωή και αυτή εν αυθονία. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, που ποιεί ζωή εντός μας, Κύριε, μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας. Και θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα. Κύριε, Συ λέγεις ότι η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε. Και Σου ζητάμε Εσύ να μας μάθεις να κάνουμε τις μάχες Σου, να μένουμε στα πόδια Σου, Κύριε, να φανερώνουμε, Κύριε Ιησού, τον εχθρό, και καθώς βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, την κοινωνία μας, Κύριε, εμείς έχουμε να πούμε ότι Εσύ, Ιησού, Άγιε, είσαι αναστημένος, ένδοξος, ζωντανός, ω, ναι, Κύριε, και επιθυμείς κάθε έναν άνθρωπο, Κύριε, κουρασμένο, ω, αμαρτωλό, Κύριε, ω, να τον ευεργετήσεις, να του δώσεις ζωή, να του δώσεις, Κύριε, σωτηρία. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου, Εσύ, Κύριε, να διεγείρεις, ώστε να σταθούμε, Κύριε, αντάξει της προσκλήσεώς μας. Όχι, Κύριε, βεβαρημένοι, όχι, Κύριε, να Σε ακολουθούμε για τους άρτους και τα ψάρια, αλλά επειδή Σε αγαπήσαμε, Κύριε, και Σε αγαπούμε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε και σήμερα, Κύριε, να είσαι εδώ μαζί μας, όπως κάθε φορά που μαζεύεται ο λαός σου, Κύριε, και μαζευόμαστε στο όνομα το δικό σου, Ιησού μου. Εσύ είσαι το κέντρο μας, εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μας, της πίστης μας, Κύριε. Είσαι τα πάντα για μας, Κύριε Ιησού μας Άγιε, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σε συναντήσουμε, Κύριε, να σε ακούσουμε, να δούμε τις ενέργειες του Πνεύματός σου, Κύριε, τις αγαθές που εσύ εργάζεσαι στο λαό σου, Κύριε, και να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, να ευλογήσεις τους λόγους σου σήμερα, η καρδιά μας να ανοίξει, Κύριε, να λάβουμε, Ιησού μας Άγιε, να γεμίσουμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε, Κύριε, πιο πέρα, Κύριε, πιο ψηλά, Ιησού μας Άγιε, να γίνουμε πιο όριμοι, Κύριε, στην πίστη, Κύριε, πιο αποτελεσματικοί, Κύριε Ιησού μας Άγιε, να μην μπορεί ο εχθρός, Κύριε, να μας κοροϊδεύει, να μας κάνει να νιώθουμε κατάκριση, να νιώθουμε εγκαταλειμμένοι, Κύριε, αλλά να είμαστε πλήρεις μέσα σε Σένα, Κύριε Ιησού μας Άγιε, γεμάτοι από την αγάπη Σου, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. «Και ειδού άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Και εξήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησού δια να κάμως περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι ο οφθαλμοί μου είδον το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού του σου Ισραήλ». Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ο Σιμεών, ήταν, λέει, άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Και τι έκανε? Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Στο κείμενο λέει παράκληση. Και που λέει παρηγορία, την παράκληση. Ποιος είναι ο παράκλητος? Είναι ο Ιησούς, έτσι, είναι ο Μεσίτης, ο οποίος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ερχότανε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Αμήν. Και αυτός ήταν, λέει, η παρηγορία του λαού Ισραήλ. Παρηγορείτο δηλαδή ο λαός, προσμένοντας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη. Και ο Σιμεών εκεί θα μιλούσε για τον Κύριο. Ήταν αποκεκαλυμμένο, λέει, σε αυτόν, ότι θα έπιανε τον Κύριο στα χέρια του πριν πεθάνει. Και θα το έλεγε στους ανθρώπους γύρω του, με όσους ήταν εκεί σε επαφή, ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας έρχεται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια παρηγορία. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι εδώ, έρχεται και θα κάνει όλα αυτά τα οποία είναι αποσταλμένος να κάνει από τον Πατέρα. Παρηγορία, λοιπόν. Ψαλμός 23:4. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την παρηγορία. Ο Κύριος θέλει να είμαστε παρηγορημένοι κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι η παρηγορία μας, και να δούμε και πώς ο Κύριος μας παρηγορεί. Πώς πρέπει να παρηγορούμαστε. Ψαλμός 23:4. «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Τι δηλώνει αυτό? Πίστη. Ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και μαζί μου. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι λέει? «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Ο λόγος σου δηλαδή, αυτό που έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κάνει στον κάθε έναν που τον πιστεύει, σε κάθε έναν που τον δέχεται στη ζωή του σαν Κύριό του. Αμήν. Και δεν θα φοβηθώ, λέει, κακό. Δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Βεβαιότητα. Και αυτό τι κάνει, παρηγορεί. Παρηγορεί. Όλοι περνάμε δυσκολίες, όλοι μπορούμε να περάσουμε κοιλάδα σκιάς θανάτου, καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος περπατάει δίπλα μας. Και αυτό θα πρέπει να μας σηκώνει τους φόβους, να σηκώνει τις ανασφάλειες και να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Ψαλμός 71:19. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπεριψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, της ομοιός σου, ο οποίος έδειξας εις εμέ θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Ύφξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει θλίψεις, δοκιμασίες, γιατί τις χρειαζόμαστε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τα προβλήματά μας, έτσι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας. Ο Κύριος έρχεται και μας τα φανερώνει μέσα από καταστάσεις. Αλλά λέει και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης με έβγαλες, λέει. Και με αύξησες, λέει, το μεγαλείο σου, το μεγαλείο μου. Δηλαδή, τον καθάρισε, έγινε καλύτερος. Έγινε πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Κύριος, η συνομοίωση, αυτός που είναι ο στόχος όλων μας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου για μας, να μας κάνει να μοιάσουμε με Αυτόν. Και επιστρέψας, λέει, με παρηγόρησες. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά μετά γινόμαστε πιο καλύτεροι, καταλαβαίνουμε τι ήθελε ο Θεός να κάνει, νιώθουμε την ελευθερία και έρχεται ο Κύριος μετά και μας παρηγορεί με αυτό το οποίο έκανε μέσα μας, τις διορθώσεις, τις αλλαγές. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν τα κάνει, δεν αφήνει να γίνονται πράγματα τέτοια στη ζωή μας έτσι, γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Αμήν. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε και παρηγορούμαστε και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου από το αποτέλεσμα. Αμήν. Ψαλμός 86:15. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσεις τη δύναμή σου εις το δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, για να είδος οι μισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι εσύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Πάντοτε έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πάντοτε, γιατί θέλει να μας κρατάει στην πίστη. Θέλει να αποδεικνύει την αγάπη Του, τον εαυτό Του, την καρδιά Του σε μας, για να πιανόμαστε και να στεκόμαστε, αδελφοί, και να μην αποκάμουμε, να μην τα παρατάμε, να μην έρχεται ο διάβολος και κάνει αυτά που θέλει Αυτός και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο Κύριος, μέσα από τα έργα Του, μας αποδεικνύει την αγάπη Του, αποδεικνύει ότι οι λόγοι Του είναι ναι και αμήν, και αυτό εδραιώνει την πίστη μας περισσότερο κάθε φορά. Ψαλμός 119:49. Ενθυμήθητε το λόγον τον προς το δούλο σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει, αδερφοί. Έχει μιλήσει σχεδόν σε όλους μας ή σε όλους μας με προφητικό λόγο. Και λέει, Κύριε, θυμήσου το λόγο που μίλησε στο δούλο σου και στο λόγο αυτό στον οποίο λέει έβαλα την ελπίδα μου, τον πίστεψα και τον περιμένω. Περιμένω να γίνει αυτό το οποίο μου είπες. Αυτή λέει είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο λόγος του Κυρίου, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και πιστεύω να το έχουμε ζήσει κιόλας αρκετές φορές, ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει ζωή. Φέρνει ζωή. Ο Κύριος θέλει να εμπιστευτούμε τους λόγους Του. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, είναι στις υποσχέσεις Του και ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φεύγουμε από αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει μιλήσει, μας έχει υποσχεθεί, αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο Του, ξέροντας ότι ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ότι οι λόγοι του Κυρίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Λέει πιο κάτω, οι υπερήφανοι με εχλέβαζον σφόδρα, κορόιδευαν, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Τι θυμήθηκε, λέει, τις αιώνιες της απαιώνος κρίσης σου, από την αρχή, το έλεος που έκανε ο Κύριος, τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα σε, από την αρχή, από την Εδέμ μέχρι εκείνη την ώρα, θυμήθηκε τα έργα του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και παρηγορήθηκε. Γιατί ο Λόγος έλεγε, ήξερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι ο Θεός είχε πει είχε γίνει, ό,τι υπόσχεση είχε δώσει εκτελέστηκε, αυτά που είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και με όλους τους προφήτες μέχρι την ώρα είχαν εκτελεστεί και ότι οι κρίσεις του Θεού ήταν δίκαιες. Δίκαιες. Και αυτό το παρηγορούσε την καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. Δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος Θεός. Είναι ο ίδιος Θεός. Ψαλμός 119:75 μέχρι το 77. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη. Βλέπετε. Και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Δηλαδή, Κύριε, είχες δίκιο που άφησες να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Γιατί έπρεπε να καταλάβω πράγματα για να αλλάξω. Ας με παρηγορήσει, λέει, δέομαι το έλεος σου κατά το λόγο σου, τον προς το δούλο σου. Ο Δαβίδ ήταν εκεί κολλημένος στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν τις άφηνε, δεν τις ξεχνούσε. Περίμενε την εκτέλεσή τους. Αμήν. Ας έλθω σε επ' εμέ εκ τυρμή σου δια να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 12 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλησε πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησας. Ο Κύριος έκανε έκβαση, δηλαδή. Έκανε έκβαση. Και πέτυχε αυτό το οποίο είχε στόχο στη ζωή. Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και εστάθη η σωτηρία μου. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Παρηγορία, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη Του και η αγαθότητά Του. Και αυτό, όταν το αντιληφθούμε, αδερφοί, παρηγορεί την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ποιο Θεό ακολουθάμε. Αμήν. Ισαΐας 40 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής. Τι θέλει ο Κύριος? Να παρηγορούμε το λαό Του με λόγια ενθαρρυντικά, με λόγια τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός, έχει πει με τους προφήτες, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και ότι θα έρθει και θα μας πάρει στην παρουσία του μέσα, θα τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, όμοιοι με Αυτόν εκείνη την ώρα και θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του να ζήσουμε πάντοτε μαζί Του στη χαρά και στην ομορφιά της παρουσίας Του. Αυτό δεν είναι παρηγορία, αδερφοί? Είναι παρηγορία. Είναι παρηγορία. Έχει μέσα δόξα, έχει ομορφιά, έχει χαρά. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας παρηγορεί. Η προφητεία είναι, έχει μέσα, τι έχει προφητεία μέσα? Έχει παρηγορία. Αμήν. Έχει προτροπή, έχει έλεγχο, αλλά έχει και παρηγορία. Έρχεται ο Κύριος, ενώ μπορεί να είμαστε κάπως, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και μας λέει ένα λόγο και μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει και αμέσως σηκωνόμαστε. Λέμε, Κύριε, αμήν, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος θέλει να μας ενθαρρύνει, αδερφοί. Θέλει να μας ενθαρρύνει. Θέλει να μας παρηγορήσει μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μέσα στις μέρημνες, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις ανάγκες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε αυτά τα οποία Αυτός μας έχει υποσχεθεί, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή μας, το στόχο που έχει για την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και συνεχίζει εδώ που είμαστε, στο 3, και λέει, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί, και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σχολιά θέλουν συγγίνει ευθέα, και η τραχής δρόμοι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδεί, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Ετοιμαστείτε, λέει, έρχεται ο Κύριος. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Μεταβεβαιότητος. Έγινε. Έγινε. Το λέει εδώ στο προφήτη. Ήρθε ο Ιωάννης μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια και άρχισε να κάνει αυτό το οποίο μίλησε ο προφήτης. Και καθώς ο Ιωάννης ήταν εκεί στον Ιορδάνη και βάπτιζε και κήρυτε μετάνοια, εμφανίστηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι που περιμέναμε. Αυτός είναι που μιλούσαν οι γραφές, οι προφήτες. Ορίστε, ήρθε, νάτος, εκπληρώθηκε ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 49 από το 13. «Εφραίνεστε ουρανοί και αργάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρια, διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησε. Αλυσιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε». Καμιά φορά νιώθουμε έτσι κάπως, μέσα σε καμιά μεγάλη δυσκολία, προσευχόμαστε, φωνάζουμε και δεν γίνεται τίποτα. Και λέμε, Κύριε, πού είσαι, δεν μ' ακούς, έχω πρόβλημα. Και ο Κύριος απαντάει, «Δύναται γηνή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτε λησμονήσωση, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει». Τέλεια παρηγορία. Μας βεβαιώνει ο Κύριος με αυτούς τους λόγους. Λέει, αν μια μάνα είναι δυνατόν, λέει, το θυλάζον βρέφος να το ξεχάσει, αλλά και αν αυτή το ξεχάσει, λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Αυτή τη βεβαιότητα ο Θεός θέλει να την έχουμε μέσα μας. Συνέχεια. Συνέχεια. «Ιδού», λέει στο 16, Επί τον παλαμό μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλω σε λυθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφοντά σε και ερημώνονται σε θέλω σε εξέλθει από σου. Και λέει ο Κύριος και τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να γίνει. Ολοκληρώνει δηλαδή τους λόγους αυτούς της εδραίωσης, θα λέγαμε, της πίστης μέσα στη ψυχή μας, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες στο χεριό Του και μας βλέπει συνέχεια. Μας βλέπει συνέχεια. Μην αφήσεις το διάβολο να σε πείσει καμιά στιγμή ότι ο Κύριος σε έχει ξεχάσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, είναι πέρα από αυτό που είναι ο Θεός. Ισαΐας 51:3. Ο Κύριος θέλει, λοιπόν, θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημο αυτής ως την Εδέμ και την ερημία αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και πιστεύω μέσα μου ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έρθει ο Κύριος και θα βλέπουμε όλα αυτά που θα κάνει. Θα χαιρόμαστε και θα λέμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε, είσαι πιστός, είσαι αληθινός, οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Και θα θυμόμαστε έτσι κάποιες φορές που μπορεί να έχουμε απιστήσει, να έχουμε διαμαρτυρηθεί στον Κύριο, να έχουμε παραπονεθεί και να λέμε: Κύριε, τι έκανα τότε. Ισαΐας 51:12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σύ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ως της θέλει γίνει ως χόρτος. Ο Κύριος λέει: μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι άνθρωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο παρηγορών ημάς, λέει. Είναι, λέει αλλού, θα το δούμε, είμαι, λέει, Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Τι ανάγκη έχεις, τι πρόβλημα έχεις, σε τι νιώθεις. Δεν νιώθεις καλά, τι δεν γίνεται όπως θα ήθελες και αισθάνεσαι άσχημα και αναρωτιέσαι για το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Για ό,τι τον έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει, ο Θεός είναι. Αμήν. Ισαΐας 54.

να λέει τι πρόκειται να κάνει στην Εκκλησία, πώς θα τη φτιάξει, πώς θα είναι. Πάντες δε Ιησού θέλουσιν είστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των Υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί μακράν από της καταδυναστείας, διότι θέλεις είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις σε πλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλεις συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην όχι διεμού, όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου, ένεκά σου λέει θα πέσουν. Ένεκά σου θα πέσουν. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να έρθει εναντίον σου κανένας και να σε πειράξει. Ο Κύριος θέλει να παρηγορούμαστε, αδερφοί, με αυτούς τους λόγους, γιατί δεν είναι απλοί λόγοι, δεν τους είπε ένας άνθρωπος, έτσι. Λέμε, αν κάποιος έχει πρόβλημα, εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα περάσει. Και ο άλλος σκέφτεται μέσα του και λέει, καλά τα λες εσύ, ρώτα και εμένα που το περνάω. Αλλά ο Κύριος αυτά που λέει τα εννοεί και ξέρει ακριβώς τι λέει, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει από πριν για να πιανόμαστε από τους λόγους του Κυρίου και να παρηγορούμαστε, αδερφοί. Να μην εγκαταλείπουμε. Ισαΐας 66:6. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ο οποίος κάμει ανταπόδοση είναι στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν έρθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και γέννησε αρσενικών. Ποιος είναι το αρσενικό αυτό? Είναι ο Υιός, ο Άρσεν. Είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η Εκκλησία της Αρπαγής, είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο λαός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το 12 κεφάλαιο, να γεννάει εκείνη η γυναίκα και το δράκοντα που περιμένει να φάει το παιδί. Αυτό. Και γέννησε, λέει, ο Άρσενα. Άρσενα και αρπάχτηκε στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής των τελευταίων καιρών, αυτή η Εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε μέχρι το τέλος, τη σωτηρία που ο Θεός θα εργαστεί επάνω στη γη. Τι σήκωσε διού τον πράγμα, τι σίδετι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό από τον εαυτό του? Αλλά εσιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει? Εμείς θα το κάνουμε. Άμα εξαρτιόταν από μας, τότε όντως θα πρέπει να είχαμε πρόβλημα. Πώς θα γινότανε, πώς θα το κάναμε, τι θα... Αλλά ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει, ο οποίος λέει ότι για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατον. Σκεφτόμαστε καμιά φορά, και εγώ το σκέφτομαι, και λέω, Κύριε, πώς θα σηκωθεί αυτό το σώμα, πώς θα ξεχωρίσει αυτό το σώμα, αυτή η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, μέσα από όλο αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται πάνω στη γη, τα κομματάκια που είναι αυτή την ώρα η Εκκλησία, εδώ, εκεί, εκεί, με διαφορετικές διδασκαλίες, με διαφορετικές απόψεις. Πώς, Κύριε, θα από όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το χριστιανικό που υπάρχει τώρα επάνω στη γη, θα μορφωθεί ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα πιστεύει ακριβώς το λόγο σου, θα λένε όλοι το ίδιο, θα έχουν αποκάλυψη, θα σε γνωρίζουν και με αυτό το σώμα εσύ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμάσια, τη σωτηρία που πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Πώς θα γίνει, Κύριε? Εγώ είμαι άνθρωπος και αναρωτιέμαι, γιατί για μένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά για το Θεό όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αμήν. Και επειδή στηριζόμαστε σε αυτά που λέει ο Θεός και σε αυτά που ο Θεός μπορεί να κάνει, έχουμε ησυχία, παρηγορούμαστε με αυτούς τους λόγους και ξέρουμε ότι θα συμβούν, θα γίνουν. Γιατί ο Θεός το είπε. Αυτή είναι η παρηγορία αυτή. Ο λόγος του Θεού μόνο μπορεί να μας παρηγορήσει. Εγώ, ό,τι και να σας υποσχεθώ, δεν πρόκειται να... δεν μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ή όχι. Αλλά ο Θεός, ό,τι υπόσχεται, θα το κάνει, είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Λέει ο Κύριος, εγώ κάνω να γεννώσει. Ήθελον κλείσει τη μήτρα, λέει ο Θεός σου. Ο Θεός μας το λέει. Εφράνθητη μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπητοί.

0: πόντες αυτήν, χαρείτε χαρά με ταυτής πάντες υπενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και τη δόξα των εθνών ως χύμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε ευασταχθεί επί των πλευρών και εκολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Και λέει στο 13, ως παιδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Μες στην Εκκλησία πρέπει να παρηγορούμαστε, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Δεν νομίζω να ακούγεται από εδώ κάτι κακό εναντίον της Εκκλησίας. Κάνας κακός λόγος. Κάτι το οποίο είναι άσχημο. Μιλάμε το Λόγο του Θεού και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλό για την Εκκλησία. Και πρέπει να παρηγορούμαστε, ακόμη και έλεγχος να είναι για κάτι, πρέπει να μας παρηγορεί, γιατί αυτό τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για μας. Μας αγαπάει, μας ελέγχει, γιατί θέλει να μας δει μαζί Του στον ουρανό. Αμήν. Αποδεικνύει την αγάπη Του ο έλεγχος του Θεού. Και ο Λόγος του Κυρίου, λοιπόν, πρέπει να μας παρηγορεί. Μέσα στην Εκκλησία παρηγορούμαστε, αδελφοί. Παρηγορούμαστε. Βγείτε έξω στον κόσμο, όλοι ζούμε έξω, και ακούστε τι λένε οι άνθρωποι και τι περιμένουν. Πώς να παρηγορηθούν αυτοί? Από πού να πιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να παρηγορηθούν, πέστε μου? Δεν ακούγεται κάτι καλό? Δεν υπάρχουν τίποτα έτσι ευβίωνες προβλέψεις για το μέλλον? Όλοι περιμένουν τα χειρότερα, από τον καιρό μέχρι τα οικονομικά, μέχρι πολέμους, μέχρι οτιδήποτε. Στην Εκκλησία όμως μέσα παρηγορούμαστε. Διαβάζουμε τους λόγους του Θεού, οι οποίοι μας λένε τι θα γίνει, και είναι καλά πράγματα αυτά που ο Θεός μας λέει ότι θα γίνουν, αδερφοί. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εζεκίλ 14:22. Πλην ιδού θέλουσι μένει εν αυτή λείψανα την άδεια σωσμένη την έσ. Ιή και θυγατέρες, ιδού τι θέλουσι εξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επ' την Ιερουσαλήμ δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν και αυτή θέλουσι σας παρηγορήσει. Όταν είδετε τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών, εκκλησία, στον κόσμο όλο αυτό που λένε ότι είναι χριστιανοί. Αλλά θα δούνε, λέει, τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία πάντα όσα έκαμον εν αυτή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Είχε αιτία, είχε λόγους ο Θεός. Και αυτό θα φανεί καθώς η Εκκλησία θα βγει, θα κηρύξει, θα φέρει ελπίδα ξανά μέσα στους ανθρώπους, θα φέρει το φως του Θεού, την παρηγορία του Θεού μέσα σε όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος αυτή την ώρα. Ζαχαρίας 1 κεφάλαιο από το 12. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθηκε, είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δε θέλεις πλαχνιστεί εσύ την Ιερουσαλήμ και τα σπόλεις του Ιούδα, κατά τον οποίον ηγανάκτησα στα 70 ταύτα έτη. Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο, τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστην ολίγων αυτά βοήθησαν το κακόν. Δια τούτο ούτω λέει ο Κύριος εγώ, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει αν οικοδομηθεί εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον ακόμα λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου ότι θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει ακόμα την Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος θα το κάνει. Είμαστε σε καιρό τέτοιο, αδερφοί. Είμαστε σε καιρό τέτοιο. Και δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας κοροϊδεύει, πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασύρει στις δικές του σκέψεις, στις δικές του βουλές, γιατί όπως ο Θεός λέει έχει αγαθές βουλές για το λαό του, ο διάβολος έχει κακές βουλές για τους ανθρώπους. Μην τον αφήνουμε λοιπόν να μας παρασύρει αυτός. Θα διαβάσω στο Λουκάς το 6:23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς ή και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ σε εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε επενθύσει και κλάψει. Ουέ σε εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευθυμίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Λέει, ουέ σε εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Βλέπετε, οι άνθρωποι έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν χρήματα. Νιώθουν καλά όταν έχουν χρήματα να πάρουν αυτά που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν, να ζήσουν μια ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η ζωή αυτή εδώ. Και παρηγορούνται, λέει, με αυτό. Νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια. Όταν ο πλούσιος, θυμάστε με τον Λάζαρο, πέθανε ο πλούσιος και πήγε στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου, και πέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ σε αυτόν τον πλουνάνθρωπο εκεί κάτω, τέκνο λέει, ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι θα μας παρηγορήσει, αδερφοί. Και εδώ στη γη το κάνει ο Κύριος, κυρίως θα το κάνει όταν θα μας πάρει εκεί μες στην παρουσία Του και θα απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να έχουν την ασφάλειά τους και το να θέλουν τα πλούτη και να περνάνε καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαμβάνουν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, εκεί θα βασανίζονται. Εκεί θα βασανίζονται. Γιατί η παρηγορία τους ήταν αυτή εδώ και μόλις αυτό τελείωσε, δεν είχαν κάτι άλλο να περιμένουν. Εμείς όμως έχουμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Πράξεις 15:31 και 32. Αναγνώσατες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδερφούς δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Πώς τους παρηγόρησαν? Με πολλούς λόγους παρηγόρησαν, λέει, τους αδερφούς. Τι λόγους, αδερφοί? Πιστεύετε ότι τους έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούμε εμείς? Όχι. Τους παρηγόρησαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τους παρηγόρησαν, ήταν, λέει, προφήτες αυτοί, ο Ιούδας και ο Σίλας. Και σίγουρα ο Κύριος θα μίλησε σε πολλούς από αυτούς και θα τους είπε ο Κύριος ωραία πράγματα για να τους στηρίξει, για να τους ενισχύσει. Αμήν. Γιατί τότε οι αδερφοί περνούσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνάμε εμείς σήμερα, σαν πιστοί. Πράξεις 16:40. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγονται στον οίκο της Λυδίας και ειδώντες τους αδερφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Τι θα τους είπανε? Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τη φυλακή. Αμήν. Έστειλε τον άγγελο εκεί, ανοίξανε οι πόρτες της φυλακής, βγήκαμε έξω, πίστεψε και ο φύλακας. Αμήν. Είχανε και καρπό. Θα τους είπανε λοιπόν την ομολογία τους, ότι έζησαν αυτές τις μέρες εκεί στη φυλακή μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό παρηγόρησε την ψυχή τους. Γιατί είδανε τι κάνει ο Κύριος. Είδανε πως ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να επέμβει άνθρωπος. Και αυτό είναι παρηγορία. Γιατί κάνουμε ομολογίες εδώ, έγιναν κάποιες ομολογίες. Για να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Και να παρηγορηθούμε και να πούμε, αφού ο Κύριος ενήργησε έτσι στον αδερφό, στην αδερφή, γιατί και όχι και σε μένα, όταν έχω ανάγκη και πρόβλημα. Αμήν. Στις πράξεις το 20 κεφάλαιο, το 12 εδάφιο, θυμάστε, δίδασκε ο Παύλος σε ένα σπίτι και ένας νέος καθόταν σε ένα παράθυρο πιο ψηλά εκεί και άκουγε. Για κάποια στιγμή, επειδή ο Παύλος ξενύχτησε εκεί να τους διδάσκει, τον πήρε ο ύπνος, έπεσε και σκοτώθηκε. Και προσευχήθηκε ο Παύλος και το παιδί αυτό αναστήθηκε. Και έφεραν, λέει, τον νέο ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Παρηγορήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Τι είδαν επίσης εκεί? Ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. Αμήν. Ρωμαίους 15 από το 4. Διότι όσα προεγράφησαν, όσα γράφηκαν δηλαδή πριν από μας, δια τη διδασκαλία εμών προεγράφησαν, για να διδαχτούμε εμείς, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Αμήν. Διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έκανε, πώς επαληθεύθηκαν οι λόγοι του Θεού μέχρι τώρα, αυτό μας βεβαιώνει για τον Κύριο, για την αγάπη Του, για την, ότι είναι ναι και αμήν. Και αυτό μας ενισχύει, αδερφοί, να περιμένουμε κι εμείς αυτά που μένουν να γίνουν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Να έχετε το αυτό φρόνημα, να σκέφτεστε όλοι το ίδιο, να θέλετε όλοι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Αμήν. Α Κορινθίους 14:3 μιλάει για την προφητεία και λέει: ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Πέστε μου, αδερφοί, σε όσους έχει μιλήσει ο Κύριος, σας έχει πει κάτι κακό ο Θεός? Έχετε ενισχυθεί από το Λόγο του Θεού? Αμήν. Έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να τον κρατάμε και να προσευχόμαστε και να διεκδικούμε το Λόγο του Θεού να επαληθευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε εκείνη την ώρα απλά για να πάρω λίγο θάρρος, αλλά είναι ένας λόγος που έχει ουσία. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μου και έχει δει ότι μπορούν να γίνουν. Β' Κορινθίους 2:6. Αρκετών είναι εις τον Τιούτον, ένας που έχει αμαρτήσει δηλαδή, αυτή η επίπληξη υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Θυμάστε τον Ιώβ, περνούσε ο άνθρωπος όλα αυτή τη δοκιμασία και πήγαν εκεί πέρα τρεις φίλοι του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους ονομάζει ο ίδιος ο Ιώβ, λέει είστε άθλιοι παρηγορητές, διότι λέει έχετε ψέμα σε αυτά που λέτε. Το να παρηγορήσεις κάποιον με ψέματα, δεν παρηγορείται. Το να τον παρηγορήσεις με το Λόγο του Θεού, θα παρηγορηθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν είχαν οδηγία από τον Κύριο, δεν τους δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού αυτό το οποίο είχε ανάγκη εκείνη την ώρα ο Ιώβ, αδερφοί. Ο Ιώβ περνούσε ένα καμίνι και τι ήθελε? Ενίσχυση ήθελε, για να μην καταποθεί, λέει, ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Από την πολλή πίεση, από τη δυσκολία που πέρναγε, να πέσει κάτω και να πεθάνει, που λέμε, να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα τι χρειαζόμαστε, αδερφοί? Να έρθει κάποιος να μας πιάσει, να μας σηκώσει και να σου πει λόγια παρηγορητικά από το Λόγο του Θεού, για να σηκωθείς πάλι, για να ενισχυθείς, να στερεωθείς και να συνεχίσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να πέσουμε κάτω και να μην μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να αντέξουμε και να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Α Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο από το 1ο εδάφιο. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψεσι ταύτες. Διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι. Έχουμε ταχθεί, λέει, να στηρίζουμε με το Λόγο του Θεού, να ενισχύουμε τις εκκλησίες μέσα σε αυτές, λέει, τις θλίψεις που περνάτε. Βλέπετε, περνούσαν θλίψεις και εμείς σήμερα περνάμε διάφορες καταστάσεις και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι ότε είμεθα παροιμήν προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και ξέρετε. Λέει, σας είχαμε προείπει από όταν ήμασταν μαζί σας ότι θα περνούσαμε, λέει, θλίψεις. το οποίο και έγινε και το ξέρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα, ανησυχούσε δηλαδή ο Παύλος, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Μήπως δηλαδή μάθετε για τις δυσκολίες που περνάμε, για τους διωγμούς, για όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα και χάσετε λέει την πίστη σας. Και ανησυχούσε ο Παύλος και έστειλε τον Τιμόθεο. Ήδη δε ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση μόν επιποθούντας να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς δια τούτο παρηγορήθημεν αδερφοί δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεως σας. Τι παρηγόρησε τον Παύλο μέσα στη δυσκολία και στη θλίψη που πέρναγε? Ότι η Εκκλησία ήταν στέρεη, είχαν μείνει στην πίστη, δεν είχαν κλονιστεί. Αμήν. Α Θεσσαλονικής 4:15. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τους λόγους τούτους. Αμήν. Μας παρηγορεί αυτό, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Αμήν. Και εμάς που θα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει όλους μαζί, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, θα αντιθούμε αυθαρσία και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Α Θεσσαλονικής 5 από το 8. Αλλημείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μας προσδιόρισε ο Κύριος, λέει, εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπέρ ημών, είτε αγρυπνόμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Μας κάλεσε ο Κύριος για να είμαστε μαζί, να ζήσουμε πάντοτε μαζί του, αδερφοί. Όχι για να χαθούμε, όχι για να πάθουμε κακό, αλλά για να ζήσουμε πάντοτε μαζί. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερ εκ περισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Β' Θεσσαλονικής 2:16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Θα διαβάσω και αυτά τα εδάφια στην προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο από το 10 εδάφιο. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία εδείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην χάνουμε δηλαδή την ελπίδα μας και να το διδάσκουμε, να το κηρύττουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλο. Βλέπεις τον αδερφό σου κάπως. Πες στον αδερφέ, κοίτα τι λέει ο λόγος του Θεού. Κοίτα τι έχει ο Κύριος πες για μας. Μην τα παρατάς. Σήκω. Σήκω και θα μας φέρει ο Κύριος μέχρι το τέλος. Αυτός λέει που ξεκίνησε το καλό έργο, τι θα κάνει. Τελειώσει. Το τελειώσει. Δια να μην γίνεται νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα, λέει, μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτό του ο Θεός. Λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονή απείλασε την επαγγελία. Διότι οι μεν άνθρωποι ορκίζονται, λέει, στον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις τον οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο. Το αμετάθετο, τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Θα γίνει οπωσδήποτε. Αμήν. Ο Θεός θα εκπληρώσει οπωσδήποτε αυτά που είπε στον Αβραάμ. Εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός, να έχουμε ενισχυράν παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστε αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε και στον Αβραάμ, τι είπε, λέει, θα ευλογήσω, θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, είναι, λέει, δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα. Ο Κύριος θα τα κάνει οπωσδήποτε. Και τα είπε, λέει, για να τα ξέρουν και οι κληρονόμοι του Αβραάμ. Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Αβραάμ? Εμείς. Είμαστε και εμείς από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα αυτά, λοιπόν, αδερφοί. Ας έχουμε πίστη και να συνεχίσουμε τον αγώνα δυνατά μέχρι να δούμε τον Κύριο να όλα όσα υποσχεθεί να εκπληρώνει, να τα εκπληρώνει, αδερφοί. Και θα το κάνει ο Κύριος. Μη χάνουμε την πίστη μας, μη χάνουμε την ελπίδα μας και να ενισχύουμε στον άλλον με αυτά τα λόγια και όχι με λόγια τα οποία αποθαρρύνουνε, με λόγια τα οποία μικραίνουνε την πίστη, με λόγια τα οποία αφαιρούνε την ελπίδα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον προφητικό του λόγο. Και σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από αυτόν ακριβώς, μέσα από δύο κυρίως όμορφες προφητείες. Η μία είναι από τον προφήτη Ιερεμία και η δεύτερη είναι από τον Ζαχαρία. Να δούμε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες, για αυτές τις μέρες που έρχονται, που πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, να μας βάλει μέσα στις καρδιές μας αυτή την όμορφη προετοιμασία από τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν θέλει ο Θεός να μας βρει απροετοίμαστος, αλλά να είμαστε έτοιμοι. Και διαβάζω στον Ιερεμία, στο 12ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου. Πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου. Ο προφήτης ξέρει ότι είναι δίκαιος. Θέλω απλά να το διαβάσω λίγο και να το ερμηνεύσουμε μετά. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι απίστοτοι. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτό. Δούμε τι θέλει να πει ο προφήτης με αυτά. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες, με δοκίμασα στην καρδιά μου ενώπιόν σου, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δι τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπισες, τότε πώς θέλεις κάμεις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Ένα εδάφιο, αυτά τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ιδιαίτερα το 8ο, ιδιαίτερα το 8ο εδάφιο, το έχουμε ακούσει. Και κάπου το έχουμε τοποθετήσει για μετά την αρπαγή. Συνήθως αυτό λέμε. Αλλά θα δούμε ότι αυτό, αδερφοί, όπως και οι προφητείες γενικότερα, δεν έχουν μια εκπλήρωση. Θα δούμε σήμερα ότι αυτό το εδάφιο έχει να κάνει και με εμάς. Τώρα που πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στο πρόσωπο της γης. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο εδάφιο. Λέει, δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογούμε μετά σου. Πλην εάν ας διαλεχτώ, λέει, μετά σου. Δηλαδή, ο προφήτης τώρα ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά η ψυχή του Ιερεμία έχει κάπου στεναχωρηθεί. Γιατί βλέπει παρακάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς να ευωδώνονται μέσα στη ζωή τους. Και λέει, ας διαλεχτώ μαζί σου, ας τα βρούμε λίγο, Κύριε. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες φερόμενοι απίστως, γιατί οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι, γιατί υπάρχει αυτή η ευόδοση στους ασεβείς και βλέπουμε από την άλλη πλευρά δίκαιους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, να πεινάνε, να διψάνε, παιδιά να μην έχουν να φάνε. Υπάρχει τρομερή, εδώ δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φροντίζει, μας ευλογεί, αλλά υπάρχουν χώρες ολόκληρες, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα και στο φαγητό, στο νερό. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Γιατί, Κύριε? Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Κύριο ως προς αυτό, γιατί ασεβείς ζώση, γυράσκουση, μάλιστα ακμάζωσης πλούτη, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, και όσο πάμε, αυτή η διαφορά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η μεσαία τάξη θα φύγει από τη μέση. Και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μαζέψει, όπως και ήδη το έχουν κάνει, η ελίτ θα μαζέψει όλο τον πλούτο. Διάβαζα για την Ουκρανία κάπου ότι δύο κυρίως μεγάλα κεφάλια τραπεζιτών δάνεισαν την Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο. Και τώρα λέει είναι η ώρα που απαιτούν πίσω τα χρήματά τους. Δηλαδή άνθρωποι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δανείζουν όλο, ακόμα κράτη ολόκληρα, και τα κράτη γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Κυβερνούν τον κόσμο. Οι ασεβείς, αυτή είναι η ασεβείς. Δεν μιλάμε για το γείτονα που κλώτησε το σκυλάκι μας, εντάξει, και αυτό ασέβεια είναι. Αλλά μιλάμε για ασεβείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πλησίον μας, για τον πλησίον τους. Την ίδια πορεία έχει και ο Ασάφ και λέει εκεί ότι κλονίστηκαν ακόμα τα πόδια μου, λέει, γιατί βλέπω ότι τους ασεβείς να ευτυχούν. Και καταλήγει ότι εωσού, λέει, μπήκα στο αγιαστήριο και κατάλαβα τα τέλη τους. Κατάλαβα ότι στο τέλος τι τους περιμένει. Γιατί πρέπει να μπούμε στο αγιαστήριο για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, λέει, τους έχει στήσει μια παγίδα. Λέει στο Ψαλμό 37, μία γανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Μην έχουμε το στόχο μας σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουν. Μαζεύουνε. Ο Κύριος θα μας φροντίσει. Αυτός είναι ο καλός ο ποιμένας μας. Στον Ψαλμό λέει, πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν αυτού. Θέλησε υψώσει για κυρονομήσει τη γη. Όταν εξολοθρευτώσει η ασεβής, θέλησε δει. Θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα το πατάξει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να συνεχίσω, αδελφοί, παρακάτω. Που λέει εκεί, εφύτευσες αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνωση, μάλιστα καρποφορούσαν. Σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Ο Ιερεμίας ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του τα πάντα. Μάση και στον Ψαλμό που λέει, εφρίαξαν τα έθνη, οι άρχοντες κοροϊδεύουν, μικτηρίζουν, αλλά ο Κύριος λέει θέλει γελάσει, θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί λέει, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, είτε δεσμός είναι η οικογένεια, είτε είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, η δέσμευση του ανθρώπου με διαθήκη, με τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό, ας τα σπάσουμε όλα τα ταμπού. Έχουν ένα στόχο και ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να διαβρωθεί όλη η κοινωνία, πρέπει να διαβρωθεί ο κόσμος ολόκληρος. Έχουν σχέδια, αδελφοί, ως προς αυτό. Σχέδια για να διαβρωθεί η κοινωνία, να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει τίποτα, οι αξίες αυτές που ο Θεός μας έχει δώσει. Και δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι κάτι το οποίο επιμελώς το εργάζονται άνθρωποι πονηροί και ασεβείς για να φέρουν αυτή την ασέβεια στον κόσμο. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι ο διάβολος είναι από πίσω. Και μας καλεί ο Κύριος να κρατήσουμε αυτές τις αξίες και τους δεσμούς μέχρι τέλους. Αλλά και να κάνουμε αυτό το πόλεμο που ο Θεός θέλει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες. Γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε. Δεν πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα μέσα μας να έχουμε κάποια νοοτροπία ή σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος. Να μην βλέπουμε τη δικιά μας πολλές φορές ανέχεια και να λέμε γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει. αλλά θα δούμε και το αποτέλεσμα εκείνων οι οποίοι είναι ασεβείς. Λέει, εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών. Δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού πολλοί από αυτούς. Ψηφίζουν όλα αυτά τα ψηφίσματα που ψηφίσανε τελευταία για το γάμο. Ναι, μεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού, αλλά μακράν, λέει, από τον εφρόν αυτών. Δηλαδή μέσα τους. Αυτοί οι ασεβείς δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Δεν ελέγχονται με τίποτα. Δεν έχουν καμία κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η ασεβής. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του ευσεβούς ανθρώπου. Κύριε, με δοκίμασες, γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωρίζεις ότι η καρδιά μου σου ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά, αλλά έχουν πέσει σε παγίδα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασον αυτούς την ημέρα της σφαγής. Μα γιατί θα πει κανένας να πάνε στην απώλεια. Και είπαμε, δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ασεβείς. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους έχουν καταληφθεί από δαίμονες και το αποτέλεσμα τελικά θα είναι η απώλεια. Και μάλιστα ο προφήτης λέει, Κύριε, κάντο. Κάντο γιατί ξέρουνε. Κάντο γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, η εξουσία. Θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Έχουν εφεύρει τρόπους να εξοντώνουν τον κόσμο και να τον φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο δουλείας ώστε τελικά ο κόσμος να είναι δούλος, ολόκληρα κράτη να είναι δούλα σε αυτούς. Ο Κύριος όμως θα παρέμβει. 12.4 λέει, έως πότε θέλει πενθεί η γη? Ακούστε τι λέει, ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Δια την κακία των κατοικούντων είναι αυτή. Υφανίσθησαν τα κτίν και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών. Μέχρι πότε θα πενθεί η γη? Τώρα αυτό έχει κάποιες εκπληρώσεις εδώ. Τι λένε? Ότι ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Έρχεται, λέει, ξηρασία. Βλέπουμε ότι ο καιρός αλλάζει, γιατί οι ίδιοι με την αμαρτία τους και με όλα αυτά που κάνουν, αδελφοί, φέρνουν καταστροφή. Καίνε ολόκληρες εκτάσεις τον Αμαζόνιο, τον έκαιγαν, δεν ξέρω πόσο καιρό εκεί, που είναι ο πνεύμονας της γης, όπου βρούνε δάση για να κάνουν τα σχέδιά τους, να φυτεύουν άλλα δεντράκια, ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος τα βλέπει, φωνάζει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους, τίποτα άλλο. Και ξεραίνεται η γη, καταστρέφεται η γη. Για την κακία υφανίστησαν τα κτίνη. Βρήκαν μια ωραία δικαιολογία ότι φταίνε, λέει, τα βοηδί. Για τη ρήπανση του πλανήτη πρέπει να τρώμε έντομα τώρα. Τα αφανίσουν όλα. Και πρόσφατα είδα κάτι το οποίο είναι άλλοι επιστήμονες. Μιλάγανε για τους βίσονες. Τεράστια ζώα τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευλογία, αδερφοί. Αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός είναι μια ευλογία. Και βάζουν όλη αυτή την προπαγάνδα στον κόσμο για να έρθει καταστροφή τελικά. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φυσικό τομέα, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο. Έχουν να κάνουν και με την ερήμωση που έρχεται, την πνευματική ερήμωση που θέλουν να βάλουν στον κόσμο και να μην υπάρχει πρόοδος, να μην υπάρχει καρποφορία. Ο Κύριος θέλει να καρποφορήσει όλος ο κόσμος, να σωθεί όλος ο κόσμος. Η έρημος να γίνει, λέει, καρποφόρος παιδιάδα. Αυτό δεν λέει ο Κύριος. Να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Και βλέπουμε τις εκκλησίες.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω πόσο τις εκατό, μου είχε πει ο αδερφός ο Θέμης, δεν θυμάμαι τώρα, από τις εκκλησίες παγκοσμίως έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Κλείσαν πάρα πολλές εκκλησίες. Το φόβο που έσπηραν με όλα αυτά που σπαίνουνε. Ερημώνεται η γη. Αυτό θέλουνε. Να μας κλείσουνε σε κλουβιά. Να μας κλείσουνε σε πόλεις φυλακές. Να μας κλείσουνε στα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Και να κοιτάζει ο καθένας πώς να τη βγάλει ίσα ίσα. Στον καιρό του Ιερεμία υπήρχε ανομβρία. Και αυτό είναι η πρώτη φυσική εκπλήρωση, η πρώτη εκπλήρωση, γιατί κάθε προφητεία, όχι κάθε προφητεία, αλλά οι περισσότερες προφητείες έχουν μια άμεση εκπλήρωση που συμβαίνει μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει επίσης, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση μεταγενέστερη και πολλές προφητείες φτάνουν μέχρι στο τέλος, μέχρι τα έσχατα. Είναι εσχατολογία που λέμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ο Ιερεμίας, γι' αυτό μιλάει σήμερα. Ο Ιερεμίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος έζησε μέσα στην Ιερουσαλήμ όταν κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Κήρυτε, στάθηκε μόνος του μπροστά σε ψευδοπροφήτες που έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος θα συντρίψει τους Βαβυλώνιους και στάθηκε ο μοναδικός προφήτης. Το φυλάκισαν, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το βάλανε μέσα στο βόθρο, κόντεψε να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Για αυτή την ξηρασία, για αυτή την ανομβρία, για αυτή την ακαρπία μιλάει και ο Ιωήλ ο προφήτης. Θυμάστε, ό,τι άφησε λέει ο βρούχος έφαγε η ερυσίβη, ό,τι άφησε η ερυσίβη έφαγε η ακρίδα, πενθύγει λέει και αυτή ο Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο 10 εδάφιο. Ερημώθη παιδιάς, πενθύγει. Αυτό ακριβώς που λέει και ο Ιερεμίας. Πενθύγει. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό τομέα, μιλάμε και για το πνευματικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος, τι θα γίνει. Η μεγάλη αποστασία. Έχουν εφεύρει τρόπους. Πλέον το κινητό είναι προέκταση του χεριού μας. Ο καθένας πιστός ή άπιστος, όλη μέρα είναι στο κινητό. Πληροφορίες, χιλιαδιό, άλλα ενδιαφέροντα, επιθυμίες, λάμψη του κόσμου. Τρέχουμε πίσω από όλα αυτά που μας προβάλλουνε. Και ο Λόγος του Θεού είναι ένα ξεχασμένο μαύρο εκεί βιβλίο, το οποίο έχει μαύρα γράμματα και μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, με τις οθονάρες, στο κινητό μας, σε όλο αυτό το πλασματικό κόσμο που θέλει ο Αντίχριστος να ζήσουμε. Αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αληθινός. Είναι μια ψευδαίσθηση. Αλλά τι να σου κάνει ο Λόγος του Θεού τώρα μπροστά σε αυτά που έχουμε, στις επιλογές που έχουμε. Και ο κόσμος τι κάνει. Ο λαός μου αφανίζεται λέει για έλλειψη γνώσης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει ο κόσμος να βρει. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αλλάξει αυτό το τοπίο. Και μας φτάνει στο εδάφιο αυτό που είπα στην αρχή, η Ιερεμίας 12:5. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμω συνατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφηνήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Είπα από την αρχή ότι τοποθετούμε αυτό το εδάφιο συνήθως μετά την αρπαγή. Γιατί μετά την αρπαγή λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά ότι έρχονται οι πείς. Ήπιος λευκός, ο αντίχριστος, κρατούσε τόξο στο χέρι του. Ήπιος κόκκινος, πόλεμος, αμέσως, μόλις έρθει ο αντίχριστος, έρχεται ο κόκκινος ήπιος, πόλεμος, τα κράτη μεταξύ τους. Ποιους συμφέρει ο πόλεμος, ποιοι τον δημιουργούν? Όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτοί δημιουργούν τους πολέμους. Αυτοί χρηματοδοτούν τους πολέμους και μετά τι κάνουνε? Ολόκληρα τα κράτη γίνονται υποχείρια δικά τους. Πάνε τα αναστηλώσουμε μετά. Και παίρνουν όλων και ρωτάω τώρα όσον αφορά την Ουκρανία που είπα προηγουμένως. Τι θα δώσει η Ουκρανία σε αυτούς για να ξεπληρώσει το χρέος που χρωστάει? Αν δεν έχει χρήματα, θα γίνονται εκτάσεις, πιο εύκολες εκτάσεις, θα γίνουν δικές τους. Κρατάνε όλο το πλούτο του κόσμου. Ήπως λευκός, ήπως κόκκινος, ο πόλεμος, ήπως μέλας, θάνατος, η πείνα μάλλον, και μετά ο θάνατος, ο ήπως οχρός. Και συνήθως λέμε, αφού τώρα πριν την αρπαγή που τσένουμε, γιατί κάποιοι λένε, λέει δεν πειράζει, ας μην φύγουμε την αρπαγή, να είμαι με τον Αντίχριστο και εγώ λέει θα θυσιαστώ, δεν πειράζει. Και πολύ σωστά ερμηνεύεται, ένας τρόπος που ερμηνεύεται αυτή η προφητεία είναι αυτό. Αφού εδώ τώρα κουτσένεις, που όλα είναι καλά, πού να πας με τον Αντίχριστο και να τα βάλεις με τους ύπους? Αυτή είναι μια ερμηνεία που είναι σωστή και αυτή η ερμηνεία. Αλλά αυτή η προφητεία όμως έχει κι άλλη εκπλήρωση όσον αφορά εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αναλύσουμε σήμερα, να το καταλάβουμε. Αν δούμε από τη μεριά του Ιερεμία, ο Ιερεμίας έτρεξε με τους πεζούς. Που ποιοι ήταν οι πεζοί? Ήταν οι προφήτες τότε. Προφήτες οι οποίοι έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Κήρυτε το μήνυμα του Θεού, όμως ο διάβολος, αδελφοί, έχει τους δικούς τους προφήτες, όπως και στον καιρό του Ηλία. Ψευδοπροφήτες. Θα έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ. Θα δείτε ότι η καταστραφή η Βαβυλώνα. Και κάπου ο Ιερεμίας είχε κουραστεί με αυτό. Και σαν να του λέει ο Κύριος, τώρα αυτό εδώ που κάνεις με τους προφήτες δεν είναι τίποτα με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Με αυτό που πρόκειται να έρθει. Όμως παρόλα αυτά έτρεξε με τους πεζούς ο Ιερεμίας. Έτρεξε. Και θα δούμε λίγο στον Ιερεμία στο 23-21 να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να αποδεικνύει αυτό που λέω. Ιερεμίας 23-21. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν? Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν? Και σου λέει, αν εσύ έτρεξες με αυτούς τους πεζούς,

0: Και τι γινότανε τότε? Μετά τις βροχές ο Ιορδάνης γέμισε και πλημμύρισε. Και στις όχθες του Ιορδάνη είχαν τις σπολιές τους και ζούσανε άγρια θηρία, κυρίως λιοντάρια. Μόλις λοιπόν ο Ιορδάνης ξεχύλιζε, αυτά τα λιοντάρια έφευγαν από τις σπολιές τους, από εκεί τον τόπο της κατοικίας του. Και πού πηγαίνανε, αδελφοί? Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι. Η Ιερεμίας 49:19 λέει: «Ιδού θέλησα να βγει ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού». Οι λέοντες τι συμβολίζουν? Ο λέον και τον διάβολο, αλλά στον καιρό του Ιερεμία, αν δούμε και τις προφητείες του Δανιήλ, συμβολίζει τη Βαβυλώνα. Θυμάστε στην προφητεία του Δανιήλ που λέει εκεί για τέσσερα θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν σαν Άρκτος, Μηδοπερσία. Το τρίτο σαν Λεοπάρδανη, Ελλάδα. Το τέταρτο ήταν απερίγραπτο, αλλά ήταν τρομερό, ήταν η Ρώμη. Ερχόταν λοιπόν η Βαβυλώνη, αυτή είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη. Θα πει κανένα, μα σε εμάς τι συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Αυτό ήταν για τότε μόνο? Άραγε? Όχι, είναι για σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αδερφοί, μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε το τι θα συμβεί και να είμαστε προετοιμασμένοι. Θυμάσαι στον καιρό του Ηλία τι είχε γίνει? Παρόμοια πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα στον Ιερεμία είναι το εξής, ότι μην αποκάμεις, γιατί έχετε μια πιο δύσκολη διακονία στο μέλλον για σένα. Και όντως και έτσι έγινε. Και το μήνυμα αυτό είναι και για μας σήμερα. Εάν αποκάμουμε στη γη της ειρήνης, που μπορεί να λεχθεί ότι η Ιερουσαλήμ τι είναι, η γη της ειρήνης, και ο διάβολος βάζει συνέχεια ανάμεσά μας κατά καιρούς προβλήματα στις σχέσεις μας σε χίλια δυο, και λέει ο άνθρωπος του Θεού, βαρέθηκα πια να παλεύω με τον ένα, να παλεύω με τον άλλο, την παραξενιά του ενός και του άλλου, και ο άνθρωπος κάθεται και αποκαμωμένος, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να έχει διάθεση, χωρίς να έχει όθηση από το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί για τον Κύριο. Εάν βαδίζεις μαζί με τους πεζούς, τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι ύπη? Τι θα γίνει όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Τι θα γίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο, πρέπει να δεις την ιστορία του Ηλία. Εκεί περιγράφεται το τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στη διακονία του Ηλία είναι ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος και τον έβγαλε μέσα από όλους τους υπόλοιπους, τον οδήγησε στο κύμαρο Χερίθ που πάνε από τη διαχωρισμός. Και αυτό έγινε μέσα στη ζωή μας. Διαχωριστήκαμε τον κόσμο, όσο διαχωριστήκαμε. Μετά τον πάει σε αυτή τη χείρα, στα Σαρεπτά της Σιδώνος, που πάει να πει δοκιμασία καμίνη. Μας περνάει μέσα από δοκιμασίες, μέσα από χίλιες μπορεί διωγμούς, μπορεί άλλου είδους δοκιμασίες. Καμίνια μέσα στη ζωή μας. Και όταν περάσουμε αυτό το στάδιο, μας λέει όπως τον Ηλία, να φανερωθεί στον Αχάβ. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας. Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να γίνουμε φανεροί. Αμήν. Να γίνουμε φανεροί στο σύστημα. Φανεροί στον κόσμο. Να φανερωθούν οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού. Ωραία. Φανερώνεται στον Αχάβ. Τι γίνεται μετά? Του λέει ότι θα έρθει βροχή. Του είπε, εσύ διαταράσεις τον Ισραήλ? Ο Αχάβ λέει, εγώ διαταράσω, λέει, ή εσύ?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε τώρα. Ο Ηλίας είχε προσευχηθεί να μην βρέξει για 3,5 χρόνια. Οι παιδιάδες ήταν έρημες. Τα ζώα του αγρού πενθούσαν, όπως τον Ιωήλ. Υπήρχε μια ερημία, μια σχετική καταστροφή στο λαό Ισραήλ. Για φαντάσου να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Και του λέει ο Θεός, σηκώθητη να φανερωθείς στον Αχάβ και τότε θέλω δώσει βροχή. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη βροχή, αδελφοί, τι πρέπει να προηγηθεί? Η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δούμε σήμερα. Και καθώς λοιπόν εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει ότι ο Θεός τρέξε, του λέει, γιατί έρχεται βροχή. Τρέξε. Και ο Ηλίας έτρεχε, λέει, γρηγορότερα. Του έσφιξε την οσφή του ο Θεός και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Δεν μου λέτε πότε ο Ηλίας έτρεχε γρηγορότερα από τα άλογα του Αντίχριστου, του Αχάβ, γιατί ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Πριν την αρπαγή, μετά την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που έγινε πιο πριν από αυτό ήταν ότι του λέει κάλεσε τους προφήτες. Ποιους τα έβαλε? 400 προφήτες του Βαάλ και 450 των Ανσών, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και απέδειξε ο Ηλίας το ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Ήρθανε, κάντε, λέει, ένα θυσιαστήριο και αν κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τότε ο Βαάλ είναι ο Θεός σας, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν όμως χτίσω ένα θυσιαστήριο και κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχηθώ στο Γιάχβε, ο Γιάχβε είναι. Εκείνη είναι η φανέρωση. Εκείνη η απόδειξη. Εκείνη η απόδειξη ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι. Και τι έγινε μετά? Τους έσφαξε. Τι συμβολίζουν αυτοί? Συμβολίζουν τη Βαβυλώνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, αυτούς τους ψευδοπροφήτες που λέει και εδώ πέρα στον Ιερεμία. Και μετά ήρθε η βροχή. Μετά ήρθε η βροχή. Το καλό που έγινε στον Ιερεμία ήταν ότι οι πεζοί προετοίμασαν τον προφήτη για τους ύπους και η γη της ειρήνης προετοίμασε τον προφήτη για το φρίαγμα του Ιορδάνη. Ο καιρός που περνάμε και έχουμε ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάει ο καιρός ανεκμεταλλευτά για μας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε αυτό το καιρό. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Αμήν. Έρχονται δύσκολοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να πάμε στο δεύτερο προφήτη, στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο? Τι πρέπει να κάνουμε? Πού είμαστε? Τελικά για μας ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη? Ποιοι είναι οι ύποι για μας? Αδελφοί, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Όταν η Εκκλησία του Κυρίου φανερωθεί, θα έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση από το σύστημα του Αντίχριστου. Από το θρησκευτικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό? Εάν τώρα δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι έχω τη δουλειά μου, έχω το έτσι μου, έχω το αλλιώς μου, έχω την αυτό μου, το από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο όπως πρέπει να τον ακολουθήσω, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Πώς θα τον ακολουθήσουμε τον Κύριο? Πώς θα αντέξουμε? Θυμάστε τον Ηλία? Πότε απέκαμε ο Ηλίας? Πριν να φανερωθεί ή μετά που φανερώθηκε? Φανερώθηκε στον Αχάβ και τι έγινε? Άκουσε την Ιεζάβελ και τι του έλεγε η Ιεζάβελ? Ότι θα το σκοτώσω οπωσδήποτε. Φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Βλέπουμε στον καιρό του Ηλία λοιπόν δύο πράγματα. Να τρέχει μπροστά από τα άλογα του Αχάβ, να αντιπαραταχθείς λέει με τους σύφους, αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε μετά και το φρίαγμα του Ιορδάνη, που είπαμε ότι έρχονται τα λιοντάρια. Ήρθε η Ιεζάβελ, Βαβυλώνα. Αυτή αντιπροσωπεύει. Η Ιεζάβελ αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα ενάντια στον προφήτη. Και σου λέει πώς θα αντέξεις? Εάν ο Ηλίας, αδερφή, πήγε να τα παρατήσει, εάν ο Ηλίας απέκαμε και κάθισε εκεί στην άρκευθο από κάτω και επιθύμησε να πεθάνει, εμείς πώς θα αντέξουμε? Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του έγιναν όλα αυτά. Λέμε τώρα, κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να στέκομαι για τον Κύριο, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μα εδώ το είσαι με τους πεζούς. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ψευδοαδέλφους που έρχονται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους και όχι για να σωθεί η ψυχή τους. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας προδώσουν. Αυτή είναι η πεζή. Και βέβαια οι Βαβυλώνοι και οι Βαβυλώνοι θα πούνε εναντίον μας. Μήπως χάσουμε, ξέρω εγώ, την πελατεία μας ή το οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, αυτή είναι. Αλλά για φαντάσου το τι θα συμβεί μετά, όταν φανερωθεί ο Υιός του Θεού, τι θα γίνει? Αντέχεις? Αντέχουμε στην πρόκληση αυτή της φανέρωσης των Υιών του Θεού? Αντέχουμε στην επίθεση που θα εξαπολυθεί εναντίον της Εκκλησίας? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει για μας θαυμάσια πράγματα. Εκεί θα δούμε στο Ζαχαρία, στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τι πρέπει να ζητάμε? Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε? Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου? Τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες? Καθώς έχουμε τη σωστή στάση εμείς. Ακούστε τι λέει στο Ζαχαρία. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει καμιά στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνι εν το αγρό. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής. Πότε είναι ο καιρός της όψιμης βροχής? Τώρα έρχεται η όψιμη βροχή. Το λέει στον Ιωήλ για την όψιμη, την πρώιμη βροχή που θα έρθει στις τελευταίες μέρες. Στον Ηλία τον προφήτη, που ήταν στο Κάρμιλο πάνω και στέλνει το δούλο του και βλέπει ότι έρχεται η βροχή. Είδε την παλάμη του ανθρώπου, θα έρθουν Απόστολοι, θα έρθουν προφήτες, θα έρθουν Ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και σου λέει «Ζήτα παρακυρίου ιετό». Αυτό θα πρέπει να είναι η δικιά μας στάση αυτή τη στιγμή μπροστά στον Κύριο. Ζήτα ιετό, ζήτα να βρέξει πολύ στον καιρό της όψιμης βροχής, γιατί έχει φτάσει ο καιρός της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, θα δώσει βροχές όμβρου. Ακούστε όμως τι λέει. «Η σέκα στον βοτάνι εν το αγρό». Δεν μιλάει εκεί για μια βροχή που θα βρέξει σε όλους, που και αυτό θα συμβεί, αλλά κυρίως μιλάει για τον καθένα μας προσωπικά, ότι ο Κύριος θα το κάνει στον καθένα μας. Όταν τι? Όταν προσεύχεσαι για βροχή. Και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού. Μιλάμε για να έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω μας, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα, οι μάντις είδαν οράσεις ψευδείς, αυτή είναι η Βαβυλώνη, και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, για τούτο μετατοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ο ποιμήνι. Και λέει, ο θυμός με εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Άνθρωποι που ηγούνται σε πίμνια, που μπορεί να λέγονται χριστιανικά πίμνια, είναι τράγοι. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το πίμνιο αυτού των οίκων Ιούδα, και ακούστε τι λέει, και έκαμε αυτούς ως οίκον αυτού ένδοξον εν μάχη. Πώς πηγαίναμε εμείς, πώς πηγαίνουμε? Με τα πόδια. Αλλά ο Κύριος όμως θα μας αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας κάνει σαν ύπους και εμάς. Δεν μπορείς διαφορετικά να τα βάλεις με τους ύπους του Αντίχριστου ή με το φρίαγμα του Ιορδάνη. Μπορεί ο διάβολος να έχει ξηράνει τον κόσμο ολόκληρο και να προσπαθεί να κάνει έρημο κάθε παιδιάδα κάθε φορά. Ο Κύριος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, θα βρέξει. Και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή, όμως όταν ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής, ο Κύριος θα μας κάνει και εμάς ύπους, για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους άλλους ύπους. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικό τόξο, από αυτού πάσιγε μόνο μου, από εκείνον εξαρτάται και όχι από τη δικιά μας δύναμη. Και θέλω είστε όσοι ισχυροί καταπατούνται στους πολεμούς εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη, και θέλω σε πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι με ταυτόν, και η αναβάτε των ύπων θέλω σε κατεσχυνθεί. Ποιον ύπον? Του εχθρού. Υπάρχει μια μάχη, αδελφοί. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της όψιμης βροχής. Ο Ηλίας αυτό έκανε. Πάνω στο κάμινο έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του και προσευχόταν να βρέξει. Προσέξτε, δεν τον έφτανε η υπόσχεση του Θεού ότι θα βρέξει. Γιατί η υπόσχεση του Θεού του είχε πει τι? Φανερώθηκε στον Αχάβ και εγώ θέλω δώσει βροχή. Ωραία, φανερώθηκα, άρα Κύριε. Έλα, τώρα είναι η σειρά σου. Ο Ηλίας οικέτευε εν θέρμος, λέει στον Ιακώβο, για να έρθει η βροχή. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αδελφοί, να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει οι ασεβείς, αυτοί που λέγαμε στην αρχή, σε άλλα επίπεδα, για να μπορούν να ελέγχουν τον ίδιο στο νου, να διαμορφώνουν άποψη σε όλο τον κόσμο. διαμορφωτές, λέει, της κοινής γνώμης. Να αποβλακώνουν όλο τον κόσμο, να έρχεται η απιστία, η αμφιβολία παντού, η αθεία, η διαστροφή, η ελευθερία των ηθών, που λένε ότι είναι ελευθερία αλλά είναι δεσμά. Και τώρα ο λαός του Θεού τι κάνει? Θα έπρεπε να είμαστε ένδοξοι με τη δόξα του Κυρίου. Και θέλω ενισχύσει τον Νίκο Ιούδα και τον Νίκο Ιωσήφ, θέλω συσώσει. Και θέλω επαναφέρει, λέει, αυτούς, διότι ελέησε αυτούς. Και συνεχίζει παρακάτω. Μιλάει για το λαό Εφραήμ, που είναι ο Ισραήλ. Και οι Εφραημίτε θέλουν είστε ως ισχυρός, και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Θυμάστε στον Ιωήρ. Ενώ υπήρχε ερημιά, τι λέει στον Ιωήρ? Τα αλόνια θα γεμιστούν σύντο και οι λινοί από ίνου και έλεος. Δηλαδή θα έρθει στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο αποστασίας παγκόσμια όσον αφορά την Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά έρχεται η ώρα όταν η βροχή του Κυρίου θα έρθει. Όταν η παρουσία του Κυρίου, καθώς το ζητάμε, θα έρθει. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν στους τελευταίους καιρούς. Λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύφη. Λίγο πριν να αρπαχθεί ο Ηλίας. Αυτό θα συμβεί. Θέμα είναι ότι πρέπει να ζητάμε τον Ιετό για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους ύπους. Να τα βάλουμε με όλα αυτά τα κρυφά όπλα του διαβόλου που ακόμα δεν έχουν εφανερωθεί στον κόσμο. Γιατί βλέπετε με τι μαεστρία όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου καταστρέφει ολόκληρα κράτη. Δεν υπάρχει κράτος και δεν θα αφήσουν κανένα κράτος να είναι ανεξάρτητο. Κανένα. Το εμπόδιο τους τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Πρέπει να τους διαβρώσουν οπωσδήποτε. Και μετά έρχεται η Εκκλησία. Και τα τέκνα αυτό θέλω σιδή και χαρή, και η καρδία αυτό θέλει εφραθεί στον Κύριο, και θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς, διότι ελύτρωσε αυτούς και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Δηλαδή αυτή η σωτηρία που θα γίνει στις τελευταίες μέρες δεν υπήρξε ποτέ. Όλο αυτό που θα συμβεί, η σωτηρία του Κυρίου, και εκεί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την ύφη του έρθει. Αμήν. Θυμάστε τον Ηλία. Όταν φανερώθηκε και όταν κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό στο ολοκαύτωμα που πρόσφερε ο Ηλίας, όλος ο λαός τι έκανε? Ο Ιάχβε είναι ο Θεός μας. Αυτό θα πει και ο κόσμος. Και θέλω, Σπύρη, αυτούς μεταξύ των λαών, και θέλω να θυμηθεί τους από μακρυμένους τόπους και τα λοιπά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αδελφοί, βλέπουμε δύο προφητείες για να το συνοψίσουμε. Βλέπουμε την κατάσταση και την ερήμωση και όλο αυτό που ο διάβολος θέλει να περάσει στις καρδιές των πραγματικών παιδιών του. Δηλαδή, να δούμε μια εικόνα ερήμωσης γύρω μας, στην εκκλησία μας, στον τόπο μας. Να δούμε μια κατάσταση που να τελικά να πεις τι συμβαίνει εδώ. Να έρθει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Να έρθει αποθάρρυνση στο λαό του Θεού. Και να έρθει ο Κύριος και να σου πει, γιατί απέκαμες? Εδώ θα γίνουν γεγονότα τεράστια και σημεία στο μέλλον και εσύ έχεις αποκάμει. Έχεις αποκάμει γιατί ο αδερφός σου σε κοίταξε στραβά. Έχεις αποκάμει γιατί δεν σου μίλησε ο άλλος όπως εσύ θα ήθελε. Έχεις αποκάμει γιατί άλλα περίμενες από τους αδερφούς σου και τελικά έγιναν άλλα πράγματα. Έχεις αποκάμει. Εδώ έχουμε μπροστά μας μάχη, η μάχη των τελευταίων ημερών αυτή είναι. Και εξαιτίας τώρα όλο αυτό το καταστάσεων, όλων αυτών που έχει σπείρει ο διάβολος στον κόσμο, όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου που θέλει να διαβρώσει την Εκκλησία ολόκληρη, όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα του εχθρού, να ζει ο άνθρωπος σε μια εικονική πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα την αληθινή. Εάν αυτά μας καταστρέφουν, για φαντάσου τι θα γίνει εάν δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας να μας γεμίσει όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτά. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του. Ο Κύριος θα κατέβει με βροχή. Θα μας γεμίσει και θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θα δούμε αυτή την ερήμωση που υπάρχει ξαφνικά στον τόπο μας. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ. Μιλάμε σε ανθρώπους τίποτα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όμως. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί από τη μια, αδελφή, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του, αλλά από την άλλη θα έχουμε τους ύπους και θα έχουμε και το φρίαγμα του Ιορδάνη. Από τη μια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πολιτικό σύστημα και επίσης θα βρεθούμε ενάντια και απέναντι στο θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Κύριος μας θέλει να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε σαν τον Ηλία ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού. Είμαστε στο καμίνι τώρα. Περνάμε δοκιμασίες. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να φανερωθούμε. Και όταν φανερωθούμε θα έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για αυτές τις συνέπειες. Να είμαστε αποφασισμένοι από τώρα για ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, ό,τι και αν συμβεί. Θυμάστε την εικόνα στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τον δράκοντα που είναι έτοιμος να κατασπαράξει. Είναι απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και είναι έτοιμος να κατασπαράξει το τέκνο της όταν γεννήσει. Δηλαδή, λίγο πριν την αρπαγή, ο διάβολος θα έχει ανοιχτό το στόμα. Μιλάει για το 1/3 των αστέρων που θα πέσει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, δυστυχώς θα είμαστε κι εμείς από αυτά τα αστέρια που θα πέσουν. Γιατί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη. Αυτή είναι η μάχη των τελευταίων ημερών. Και ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, Αλληλούια. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την ελευθερία που έχουμε με τον Χριστό μας. Και όταν λέμε ελευθερία εν Χριστώ, φέρνει αυτόματα στις σκέψεις μας δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Γαλάτας 5.1, Απόστολος Παύλος γράφει «Για να είμαστε ελεύθεροι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Να στέκεστε σταθεροί λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας». Το αρχαίο λέει «Τη ελευθερία εμάς Χριστός ελευθέρωσεν, στήκετε ούν και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Και η δεύτερη φράση είχε υποθεί από τον ίδιο τον Κύριο, Ιωάννης 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι». Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελευθεριέσαστε. Και σαν συμπλήρωμα για αυτά τα δύο εδάφια, έρχονται άλλα δύο να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθέρωσή μας αληθινή εν Χριστώ, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την έννοια της ελευθερίας. Εκεί στους Γαλάτες που είμαστε πριν, στο 5, αλλά στο 13 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, γράφει ο Παύλος, «Αδελφοί, καλεστήκατε για ελευθερία». Έτσι, σε όλους αρέσει αυτή η λέξη. «Μόνο μην κάνετε την ελευθερία αφορμή για τη σάρκα, αλλά μέσω της αγάπης να υπηρετείτε ως δούλοι ο ένας τον άλλο. Επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί, μόνο μη την ελευθερία εις αφορμή της σαρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις». Που θα πει δηλαδή με την αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Και το δεύτερο βρίσκεται στην 1η Κορινθίους 10.29, όπου ο Παύλος, εξετάζοντας το θέμα των ειδωλοθήτων, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πρόβλημα, αναρωτιέται «Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από άλλη συνείδηση ή να τι γάρη η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλης συνειδήσεως». Και παρακάτω στο 32 δίνει την απάντηση. «Να ζείτε έτσι ώστε να μη γίνεστε πρόσκομα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και στην Εκκλησία του Θεού. Απρόσκοπτοι και Ιουδαίους γίνεστε και Έλλησιν και την Εκκλησία του Θεού». Τώρα η ερώτηση είναι τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι πως η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μόνο στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως είδαμε στο Ιωάννη 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Επεξηγώντας ότι προηγουμένως εκείνος που αμάρτανε ήταν δούλος της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα που μπορεί να αρέσουν, μπορεί να μην αρέσουν στον άνθρωπο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένας δεσμός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που καπνίζει, έτσι, λέει «Μου αρέσει το καπνίσμα, κάνει κακό στην υγεία μου, το ξέρω, βήχω, δεν νιώθω καλά, μου στερεί οικονομικά γιατί αυτά τα χρήματα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο θα μπορούσα να τα κάνω κάτι άλλο, αλλά μου δίνει μια απόλαυση. Ό,τι και να είναι όμως, δεν μπορώ να το σταματήσω. Νιώθω την έλλειψη όταν δεν το κάνω και έτσι αναγκαστικά το κάνω. Μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά είναι ένα δεσμό. Είναι εκεί που λέμε ότι δεν έχεις την ελευθερία». Ενώ το ιδανικό τι θα ήταν, αν θέλω καπνίζω, αν θέλω δεν καπνίζω. Αν θέλω να απολαύσω, απολαμβάνω, αν θέλω δεν απολαμβάνω. Αυτός όμως που είναι σκλαβωμένος, δεν μπορεί να μην καπνίσει, εφόσον είναι εθισμένος. Και έτσι μας εξηγάει ότι εκείνος που αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας και πως η γνωριμία με την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, είναι εκείνη που αληθινά ελευθερώνει. Και το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε, Γαλάτες 5 στην αρχή, μας προειδοποίησε πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πούμε ξανά κάτω από ζυγό δουλείας. Και βέβαια ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από την περιτομή που ήταν τότε ή από την τήρηση των διατάξεων του νόμου, όπως συνέβαινε στους πιστούς του πρώτου αιώνα, που λένε «Μα να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να θυμάστε στους Γαλάτες που ο Παύλος τους φωνάζει γιατί επιστρέφεται πίσω». Οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες είναι ανεξάντλητοι στο να βρίσκουν τρόπους να ξαναμπαίνουν κάτω από διάφορους ζυγούς δουλείας. Και το χειρότερο, ονομάζουν αυτή τη σκλαβιά ελευθερία εν Χριστώ. Δηλαδή είναι κρίμα να έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώνει, να σε αλλάζει και εσύ να βρίσκεις τρόπους να ξαναμπαίνεις κάτω από νόμους και δουλεία. Και τα επόμενα δύο εδάφια που διαβάσαμε μας έδειξαν κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Το πρώτο από αυτά μας φανέρωσε μια σπουδαία αλήθεια, πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγαπά, δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ακόμη πως ελευθερία σημαίνει με αγάπη και όχι με καταναγκασμό, για να υπηρετεί ο ένας τον άλλο. Να μην δαγκάνει, λέει, ο ένας τον άλλο, όπως φαίνεται ότι γινόταν συχνά και μπορεί να γίνεται και σήμερα. Να τρώει ο ένας τον άλλο δηλαδή. Και εκεί στο 5.13 τους Γαλάτες, το δεύτερο εδάφιο που είδαμε, ναι, είμαστε ελεύθεροι, μερικές φορές όμως πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε για να μην εμποδίσουμε την πνευματική προκοπή του αδελφού μας. Αυτό που με μια λέξη η Αγία Γραφή ονομάζει σκανδαλισμό. Δηλαδή, έχω εγώ πολλή ελευθερία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω, εάν αγαπάς πραγματικά τον πλησίον σου και αυτός σκανδαλίζεται, έστω και κακό σκανδαλίζεται, προτίμησε να αφαιρέσεις λίγο από την ελευθερία που έχεις, επειδή αγαπάς και δεν θέλεις να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δευτέρα Κορινθίους 11 από το 7. «Η αμαρτία έκανα ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας ευαγγέλισα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες σύλλησα και έλαβα προμήθεια για τη δική σας διακονία. Και όταν ήμουν παρών κοντά σας και στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το ειστέρημά μου το αναπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία και σε κάθε τι τήρησα τον εαυτό μου χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω». Βλέπετε, ο Παύλος μιλάει με παράπονο. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο αδελφό ότι δεν έχει ελευθερία και είναι σπάγκος, τσιγκούνης, λες εντάξει, θα επιβαρύνω άλλους για να σε ευλογήσω εσένα. Στο αρχαίο, «Η αμαρτία ανεποίησα αίμα αυτών ταπεινών ή να εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισά μην ημίν. Άλλας εκκλησίες εσύλησα λαβών οψώνιων προς την ημών διακονίαν και παρών προς ημάς και υστερηθείς ου κατενάρκησα ουθενός. Το γαριστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας και εν παντή αβαρή εμ' αυτόν ημίν ετήρησα και τηρήσω». Και με βάση τώρα αυτά, σαν οδηγό αυτά τα εδάφια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Τι δεν είναι ελευθερία εν Χριστώ ή τι δεν είναι κατά ανάγκη ελευθερία εν Χριστώ. Γιατί αδερφοί, είναι αντιβιβλικό, είναι τραγικό για μια εκκλησία να εκπαιδεύει και να διαμορφώνει τα μέλη της με θρησκευτικό φανατισμό. Δηλαδή με πολύ πίεση και με κακό πνεύμα να μεταφέρουν και να διαδώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό. Και να προσπαθεί να τους περάσει όλους μέσα από το ίδιο καλούπι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Θεός έχει κάνει ποικιλία ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος μας θέλει να έχουμε την ίδια πίστη, το ίδιο θέλω, αμήν. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί, έναν κάμπο με λουλούδια, πανέμορφα λουλούδια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, με μυρίζεσαι το ένα, μυρίζει αλλιώς το άλλο, ελαφρά αλλιώς το άλλο, αλλιώς αλλιώς, αλλά βλέπεις έναν κάμπο με λουλούδια. Για σκέψου αυτή να είναι η νύφη, να είναι η εκκλησία. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει το δικό του DNA, τα δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι, είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Ναι, είναι κάτω από τον ίδιο Κύριο. Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, τι φέραμε από τους προγόνους μας, μέσα μας, μεγαλώνοντας, ακόμα και δύο παιδιά που είναι δίδυμα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το ένα πήγε σχολείο μια μέρα, την άλλο δεν πήγε. Το ένα τσακώθηκε με ένα φίλο, το άλλο δεν τσακώθηκε. Το άλλο είδε κάτι, το άλλο δεν είδε. Το άλλο είδε ένα άσχημο όνειρο, το άλλο δεν είδε. Μεγαλώνοντας είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι και να πει «εσείς είσαστε έτσι». Άλλοι είναι πιο βολικοί, πιο εύκολοι, ας πούμε δεν αντιδρούν καθόλου σε μια διδασκαλία, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη γραμμή που παίρνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη ευθύνη εκείνων που τους μαθαίνουν να πιστεύουν έτσι. Γιατί όταν κηρύττουμε κάτι, όταν διδάσκουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σωστό, γιατί ο άλλος το δέχεται ως από τον Κύριο. Αν είναι λάθος αυτό που διδάσκεις, έχεις μεγάλη ευθύνη. Άλλοι είναι λιγότερο εύκολοι ή σκέπτονται κάπως περισσότερο. Μερικοί από αυτούς βγαίνουν πληγωμένοι, μπορεί να βγουν κατεστραμμένοι. Και δεν είναι δυνατό ο Κύριος να σχεδιάσει έτσι την εκκλησία του. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αποστρεφόταν τον τύπο και έβλεπε μονάχα την ουσία. Έτσι κήρυθεν τον νόμο του Θεού, αλλά απεχθανόταν τον νομικισμό. Ναι, ο Θεός έδωσε τους νόμους μέσα από τον Μωυσή, τις εντολές, όλα κλπ. Και ήθελε να τηρούνται για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να ξέρει πώς έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το τηρήσουν γιατί μέσα τους η σάρκα έθελε τα δικά της. Και ήρθε ο Κύριος και έφερε την ελευθερία που μιλάμε απόψε, την αληθινή. Να μπορεί να τηρήσει τον νόμο, αλλά με ελευθερία, με αγάπη. Δεν είναι πια να τηρείς κάποιες νομικές διατάξεις σε βάρος του αληθινού νόμου. Ας πούμε, θυμάστε, είπε για το Σάββατον ο Κύριος, να αναπαυθείς. Γιατί να αναπαυθείς? Να αφήσεις τα έργα σου, να αφήσεις τις δουλειές σου, παρόλο που είχες ανάγκη, ακόμα και ο δούλος και η δούλη σου να ξεκουραστούν, να μην κάνουν τίποτα, να μπορείς να αφιερωθείς στον Κύριο. Ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να ανάψεις φως, τίποτα, τίποτα, να μην κάνεις τίποτα, για να αφαιθείς στον Κύριο, να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Τι κάνανε αυτοί? Διέστρεψαν αυτό με το Σάββατο και σου λέει δεν θα κάνεις καλόν έργο, δεν θα κάνεις τίποτα και μόνο για τον ναό. Και ήταν ένα πράγμα χαλασμένο στο τέλος. Λέει και ο Κύριος, ποιο θα πέσει το βόδι του γαϊδούρι στο πηγάδι και θα τρέξει να το σηκώσει, να το βγάλει. Και εσείς φωνάζετε γιατί έκανα ένα άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Εκείνος κήρυτε την ουσιαστική ηθική. Δηλαδή αποστρεφόταν αυτή την επιφανειακή, την υποκριτική ηθική των Φαρισαίων. Αλλά αδερφοί, ωστόσο η Εκκλησία ξεχνά πολύ συχνά και τον νόμο και την ουσιαστική ηθική και στρέφεται προς τον νομικισμό και τον ηθικισμό. Γιατί τη βολεύει περισσότερο. Σημειώστε κάτι, ο τύπος πάντα είναι πολύ πιο εύκολος. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις τον τύπο παρά την ουσία. Πες μου τι να κάνω, αυτό, αυτό, αυτό. Τι να μην κάνω, αυτό, αυτό. Εντάξει. Δεν δίνεις την καρδιά σου. Δεν σε νοιάζει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καθήκον σου. Ο Κύριος δεν μας θέλει έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αντί για τη Χριστότητα, αντί για την αγαθοσύνη, αντί για την πραότητα, αντί για την εγκράτεια, μην βιάσεις, μην γευθείς, μη εγγύσεις, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Να μην φας αυτό. Εντάξει, δεν θα φάω αυτό, θα φάω, μαγειρεύω άλλα φαγητά. Μην το εγγύξεις αυτό, δεν θα εγγύξω, θα πάω από αλλού. Έτσι, δεν θα πιάσω. Εύκολα, σχετικά. Αλλά αν μπορώ να κάνω το μυαλό μου ό,τι σκέψεις θέλω, να μην έχω εγκράτεια, να μην έχω αγαθοσύνη, δεν με νοιάζει τα υπόλοιπα. Έκανα το καθήκον μου. Αυτό ο Κύριος το απεχθάνεται. Και πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν οι εκκλησίες που η βασική ενασχόλησή τους είναι τέτοια πράγματα, ο νομικισμός. Πόσο μακριά τα μαλλιά σου, η φούστα σου πόσα εκατοστά, από το γόνατο, μη φανεί εκείνον το άλλο και ασχολούνται μόνο με αυτά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εκκλησίας. Αυτό δεν περιορίζει τόσο την ελευθερία όσο την αυθαιρεσία, την αταξία. Δηλαδή, δεν θα γίνει η Εκκλησία τώρα ένα πανηγύρι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη δεν καραδοκεί και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην τυπολατρεία και στο νομικισμό. Απαγορεύεται τα παιδιά να περπατούν στην Εκκλησία, ας πούμε, μέσα. Τρώνε τη συνάθρηση. Εντάξει, ψάλαμε πριν τους ύμνους. Αν το παιδάκι τρέξει να πάει στη μαμά του να φύγει, αφού είναι ανθρώπινο. Όταν το ένα το κάνεις μη, το άλλο το κάνεις μη, το άλλο το κάνεις μη, θα κάθονται οι γονείς στο σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά και η εκκλησία θα είναι άδεια. Ποιος κερδίζει? Βέβαια, ελευθερία εν Χριστώ από το άλλο μέρος, όπως είπατε, σημαίνει ασυδοσία και κατεδάφιση των πάντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, είσαστε βασιλείς και ιερείς. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν θα σεβόμαστε κανέναν και τίποτε. Θα περιφρονήσουμε οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε αυθεντία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ? Γιατί πολλοί μπορεί να πούν, εγώ έχω την ικανότητα, ο Κύριος μου μιλάει και εμένα, να θεολογήσω, να ερμηνεύσω, όπως μου καπνίσει, όπως μου ταιριάσει. Ακόμα και στα δύσκολα μέρη του Λόγου του Θεού, χωρίς μελέτη, χωρίς σπουδή. Δεν λέω ότι το κάθε παιδί του Θεού δεν μπορεί να μελετήσει και να αναλύσει, αλλά θέλεις να έχεις και τις βάσεις. Κάτσε, στρώσου κάτω, διάβασε, μελέτησε, αμήν. Άμα έχεις κάτι καλό, γιατί όχι. Αλλά δεν μπορούμε από πάνω να θέλουμε να είμαστε όπως τους υπόλοιπους όριμους χριστιανούς που είναι χρόνια εκεί και μελετούν τον λόγο, γιατί ο Κύριος τα έχει βάλει μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι έχει υποθεί, τι έχει γραφτεί από σοβαρούς μελετητές πάνω στα διάφορα σημαντικά θέματα. Ή πολλοί θέλουν να γίνουν ειδικοί σε θέματα ιστορίας, μουσικής κλπ. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Θα σου πω, μα αφού δεν ξέρεις, κάτσε ταπεινά και ο Κύριος θα βοηθήσει. Θες να εμβαθύνεις σε κάτι, κάντο. Αλλά πολλά πράγματα θέλουν χρόνο. Ελευθερία εν Χριστώ ακόμη δεν σημαίνει ηθική ασυδοσία. Και έτσι, γι' αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρέπει καν να το πούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο πολύ συντηρητικό. Έτσι, με την έννοια ότι προβάλλει τον αναλύωτον, το διαχρονικό ηθικό νόμο του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει χαλάρωση στα ήθη, κανένα συμβιβασμό στην ηθική και στην ακαιρεότητα. Γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει ανοιχτή σε πολλά και όσον πάει, πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή. Τι θα πούμε τώρα εμείς? Αφού αυτοί πριν 100 χρόνια αμάρταναν τόσο, ο λαός του Θεού να αμαρτάνει λιγότερο, έτσι. Ας πούμε αμαρτάνουν 100%, εμείς να αμαρτάνουμε 20%. Έχουμε διαφορά. Εάν τώρα αμαρτάνουν 200 και 300%, εμείς να αμαρτάνουμε 50-60%. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι αφού αυτοί αμαρτάνουν πολύ, εμείς δικαιούμαστε να αμαρτάνουμε αλλά λιγότερο. Να έχουμε πάντα ένα gap, ένα διάστημα μεταξύ μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, αφιερωμένοι σε Αυτόν. Έχει τον νόμο Του. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, δεν ακολουθούμε τον κόσμο και να δούμε τη διαφορά που έχουμε από τον κόσμο και να πούμε αυτοί είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, κάνουν πολλές αμαρτίες. Εμείς που δεν είμαστε σκλαβωμένοι, ας κάνουμε λιγότερες. Δικαιούμαστε. Όσο απαράδεκτη ήταν η ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου και των διαζυγίων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνα, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Όσο απαράδεκτο ήταν το ψέμα τότε και η υποκρισία και η απάτη και όλες οι άλλες αμαρτίες στα χρόνια των Αποστόλων, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε, μα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο κόσμος. Αφού άλλαξε ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αμαρτάνουμε κι εμείς λίγο για να είμαστε in, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Άρα να μην συγχαίουμε την εν Χριστώ ελευθερία με τη χαλάρωση στα ήθη και στις αρχές μας. Και ότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο που διάβαζαν και οι χριστιανοί του 1ου, 2ου, 3ου αιώνα. Είναι εκεί. Και άλλο ελευθερία εν Χριστώ και άλλο όμως προχειρότητα μες στην Εκκλησία και λαϊκισμός την ώρα της διδακτρίας και της κάθε μορφής εκδηλώσεις της. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει ότι την ώρα της λατρείας αρχίσω κάποιος να χοροπηδάει, έτσι, να κάνει γυμναστικές ασκήσεις κλπ. Για να επικοινωνήσει με τον Κύριο, επειδή είμαστε ελεύθεροι. Από την άλλη, δεν είναι το καλύτερο να είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, η ομοιοφία που λέμε, δηλαδή η ίδια τυπική ευσεβής στάση, απαράλλαχτη, όπως τα ρομπότ, να έχεις εκεί 50 άτομα και ό,τι κίνηση κάνει ένας θα κάνουν για λέει όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εγώ χαίρομαι στην εκκλησία μας να βλέπω άλλους να λατρεύω τον Κύριο. Κάποιος μπορεί να ψηλώσει τα χέρια του, άλλος να είναι πιο έντονα, μπορεί να χειροκροτεί με τον Κύριο παραμάκια, άλλος πιο συγκρατημένα, άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος και να είναι καθιστός. Αμήν. ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και με τη χριστιανική παιδεία. Δεν μπορεί να πεις το αλλού, κατέβασε τα χέρια σου ή όλοι να ψηλώσετε τα χέρια σας με το ζόρι. Εσύ γιατί κάθεσαι σήκω. Αν νιώθει ότι θέλει να κάτσει, αμήν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το απ' έξω. Όπως νιώθουμε, έχουμε αυτή την ελευθερία. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Η ευπρέπεια και η καλώς ευνοούμενη αξιοπρέπεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του χριστιανού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αδερφοί. Άλλο ελεύθερη λατρεία προς το Θεό και ελεύθερη έκφραση της πίστης, αλλά άλλο λαϊκό γλέντι. Γιατί θέλει να κάνει την εκκλησία όπως είναι στα μπουζούκια. Δηλαδή να σπάμε πιάτα που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 14:40, εκφράζοντας την αντίθεση του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καταλήγει «Όλα όμως ευπρεπώς και μετάξι ας γίνονται. Πάντα δε ευσχημόνος και κατά τάξιν γινέσθω». Άρα καταλήγουμε σε κάποια γενικά πλαίσια ότι ελευθερία μεν, αλλά με ευπρέπεια και με τάξη. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εν Χριστώ ελευθερίας, τότε είναι πιθανόν πως τα περισσότερα θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις ή αρκετές διαφωνίες. Γιατί, αδερφοί, η ελευθερία είναι ένα κεφάλαιο που έχει συζητηθεί ελάχιστα ανάμεσα στους χριστιανούς, που συνήθως περιορίζονται στις διακηρύξεις πως είναι αληθινά ελεύθεροι ή πως απολαμβάνουν την Χριστώ ελευθερία, χωρίς όμως να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενό της. Λέμε, εγώ είμαι ελεύθερος. Αμήν. Αλλά το παίρνουν έτσι πολύ γενικά. Εκεί που όλοι συμφωνούμε είναι πως ασφαλώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η απαλλαγή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από σκοτεινά συναισθήματα. Αυτός που θα σταθεί και να πει «Είμαι ελεύθερος, Κύριε, σε ευχαριστώ», αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μέσα του που τον σκλάβωνε, ό,τι ήταν, έξις κακές, πάθη, πόθη, αιμονές, φαντασιώσεις, πράγματα που τον έσπρωχναν και τον ανάγκαζαν να κάνει, ο Κύριος τα παίρνει. Είναι πολλοί εκείνοι σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά, από σαρκικά πάθη, από εγωισμούς, από κακίες, από μίση. Αμήν. Γίνεται και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο περισσότερο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να εργαστεί, να δουλέψει, τόσο νιώθουμε πιο ελεύθεροι από όλα αυτά. Μάλιστα θα ήταν καλό οι περισσότεροι από αυτούς που ομολογούν τον Χριστό να ήταν απελευθερωμένοι και από άλλα αισθήματα ζήλιας, φθόνου και από εκδηλώσεις μικροψυχίας. Καμιά φορά βλέπεις αδέρφια που είναι καλά, που αγαπούν τον Κύριο, που ο Κύριος τους έχει ελευθερώσει από αρκετά χοντρά, κρατούν ακόμα κάποια πράγματα που δεν δείχνουν χαρακτήρα Χριστού. Γιατί φαίνεται αυτά τα τελευταία βγαίνουν δύσκολα από την ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκεις αληθινούς χριστιανούς που να είναι μεγαλόψυχοι μέσα τους. Γιατί ο μεγαλόψυχος έχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει αγάπη και αγαπά τους γύρω του. Δεν διδάσκεται αυτή η αρετή συχνά, γιατί λέμε «τα δικαιώματά μου». Ναι, ο Κύριος λέει να συγχωρούμε, να κάνουμε, αλλά η μεγαλοψυχία που βγαίνει από τις λέξεις «μεγάλος» και «ψυχή», είναι το αντίθετο της μικροψυχίας, μεταφράζεται και σαν γενναιοδορία. Για ευγενείς σκοπούς κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος το έξτρα μίλι, γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Δεν είσαι υποχρεός, αλλά είναι το έξτρα. Είναι ένα ζευγαράκι και η γυναίκα απάντησε τον άντρα της. Αμέσως θα πούμε, να χωρίσουν, εντάξει, ο άντρας είναι ελεύθερος και η γυναίκα παντρευτεί όποια θέλει. Και ο άντρας λέει, δεν πειράζει, αφού μετανόησε η γυναίκα μου, θα τη συγχωρήσω και θα ζήσουμε μαζί, σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών. Μα δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά δεν θέλω. Ο Κύριος θέλει να ενώνει, δεν θέλει να χωρίζει. Άλλο το δικαίωμα, σαν χριστιανός, που κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, και άλλο το να θέλω να κάνω το έξτρα και να πω, όχι, δεν θα χαλάσω αυτή τη σχέση. Έστω κι αν ο εχθρός μπήκε και αλώνησε. Τι άλλο περιέχει η αληθινή εν Χριστώ ελευθερία? Αρκετά από τα συστατικά της ελευθερίας έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, αδερφοί, παγκόσμια, ύστερα από πολλούς αγώνες. Και αυτά τα συστατικά είναι όλα βασισμένα στις αρχές του Λόγου του Θεού. Αναφέρω δύο από αυτά, αλλά και υπάρχουν κι άλλα. Ελευθερία στο στοχασμό, στη σκέψη, στο διάλογο, στη διακίνηση ιδεών. Έτσι, πάντοτε μιλάμε μέσα στο πλαίσιο του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ως ποιμένες πρεσβύτεροι, όριμοι χριστιανοί, πολλά χρόνια στον Κύριο, στην πίστη, δικαιούμαστε να διαμορφώνουμε την άποψή μας, μέσα μας, και να την εκφράζουμε. Δεν πρέπει άλλο να σου λέει, μην το πεις, δεν πρέπει να λες τίποτα, άκουε μόνο τι λέει ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή, σε θέματα ερμηνείας εδαφείων, σε θέματα ατομικής και εκκλησιαστικής τακτικής και καθημερινής συμπεριφοράς,

0: βγαίνει στις καρδιές, από τα αυτιά, στις διάνοιες. Ο άλλος το παίρνει έτσι, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει έτσι. Ωραία. Ο Κύριος ξέρει πώς να εργαστεί και πώς να το φέρει. Είναι λεπτά θέματα. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε να μεταδώσω το λόγο όπως πρέπει να το μεταδώσω για να το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι πάντα το είπα, πώς το είπες, πώς το μετέφερες. Είναι εκείνη η καρδιά έτοιμη να το πάρει, να το καταλάβει, να το δεχθεί μέσα της ή δεν το δέχεται ή το παίρνει στραβά. Και δεν είναι καλή εικόνα μιας εκκλησίας που οι πιστοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν ομοιομορφία αντιλήψεων σε όλα τα θέματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, όπου όλοι συμφωνούμε, αλλά το να είναι όλοι yes sir που λέμε, όπως είπα τα ρομπότ, ότι που όλοι λένε το ίδιο, δεν δείχνει εκεί η ελευθερία σκέψης. Ενώ είναι πολύ καλή και ευλογημένη η εικόνα μιας εκκλησίας όπου οι πολλοί πιστοί προβληματίζονται, μελετούν, ερευνούν, συζητούν, στοχάζονται για να διαμορφώσουν τις δικές τους ατομικές αντιλήψεις. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σκέφτεσαι τα επιχειρήματα, το λόγο, τα εδάφια, πώς το φέρνει, τι υποστηρίζει ο ομιλητής. Ωραία, δέχεσαι, είναι λόγος Θεού. Αλλά δεν είναι Αγία Γραφή, άρα μπορώ και πρέπει να σκέφτομαι, να μπορώ να στοχαστώ. Διαφορετικά, αν το παίρνεις απλά έτσι, σαν από παπαγαλία, όπως το είπε, έτσι είναι, δεν δείχνεις ότι έχεις βάθος εσύ να δεχτείς να σκεφτείς. Ο Κύριος μας έχει δώσει το λογικό. Θέλει να το σκεφτούμε. Αν μπήκε μέσα σου ολόησα σωστά, δηλαδή όπως το θέλει ο ομιλητής, αμήν. Αλλά αν δεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σκέψου το, στοχάστου το. Τι φταίει. Πολλές φορές συζητώ με αδέρφια. Τι εννοούσες με αυτό, πώς το είπες. Και το, καμιά φορά το εξηγούμε αλλιώς. Στο τέλος του κηρύγματος ο άλλος μπορεί να έχει μια απορία. Γιατί, για να κάτσει μέσα μας σωστά, καλά. Είναι ωραία μια εκκλησία με ομάδες συζητήσεων πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του ή κρύβει κάποιος μέσα του κάτι και δεν είναι ωραίο να μην τολμήσει να το πει γιατί θα φανεί ότι διαφωνεί ή ότι είναι χαμηλότερου πνευματικού επίπεδου, ότι δεν είναι πολύ πνευματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να μπορεί ο άλλος να το εκφράσει, ούτως ώστε αν είναι λάθος να διορθωθεί. Μπορεί να είναι μια αποκάλυψη που δεν το ξέρουν οι άλλοι και να πούν ναι, ωραίο είναι αυτό. Άρα είναι ωραία να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έναν άλλο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ ελευθερίας είναι κατάργηση κάθε καταναγκασμού σε θέματα συμπεριφοράς και εκκλησιαστικής πορείας. Δηλαδή αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνική καταπίεση μέσα σε διάφορες εκκλησίες και εκκλησιαστικές ομάδες, όπου πρέπει όλοι να είναι ήδη, να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μιλούν σαν να βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Και αλίμονος σε αυτό που θα θελήσει να ακολουθήσει κάπως διαφορετική πορεία, αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καταπνίγει και να καταργεί την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει και να μας βάλει σε ένα δρόμο στενό, όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μας χάρισε ο Κύριος την πιο υπέροχη ελευθερία που μπορούσε να υπάρξει και εμείς καμιά φορά την απομακρύνουμε. Και μέσα από το πείσμα μας ή το ζήλο μας μπορεί να απομακρύνουμε και τον ίδιο τον Κύριο, θέλοντας να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν περάσει, αδελφοί, 21 αιώνες από τότε που ο Χριστός διακήρυξε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για τον κίνδυνο ότι προσέχετε, μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, αν δεν επιμένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Γιατί και τότε, στους Γαλάτες αλλά και αλλού, ο Παύλος τους λέει, μάταια πιστέψατε, είχατε τον νόμο, ταλαιπωρηθήκατε τόσους αιώνες, προγονείς σας, εσείς. Έρχεται ο Κύριος, φέρει την ελευθερία, αλληλούγια, και μετά λέμε, ναι, αλλά ίσως είναι καλά να πάμε και στον νόμο, είναι πιο ασφαλής. Και θέλαν να μπουν κάτω από τον νόμο, να γίνουν πάλι με τον νόμο. Και τους λέει, αν είναι έτσι, τότε τι ήχρηται ο Χριστός. Μάταια, αν είναι έτσι. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία πήρε κάποια μαθήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως όμως μαθαίνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Ακόμη και σε ένα άλλο τομέα που οι χριστιανοί πρέπει να είναι πρώτοι, είναι στον έπαινο, στον καλό λόγο για τον αδελφό τους. Ακόμη και σε αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που μετρούν τα λόγια τους με το σταγονόμετρο. Ευλόγησε, παιδί μου. Γιατί αυτό είναι ένα δείγμα μικροψυχίας και έλλειψης εσωτερικής ελευθερίας. Βλέπεις άτομα τα οποία ευλογούν τους γύρω του. Τι ωραία, τι όμορφος που είσαι σήμερα. Τι ωραία ρούχα. Λάμπει το πρόσωπο. Λέμε να λέμε ψέματα. Αλλά αν θέλεις να δεις το θετικό του άλλου και έχεις μέσα σου αυτή την ελευθερία, θα ευλογήσεις τον πλησίο σου με όχι όμορφα λόγια, για να θέλει δηλαδή ο άλλος να σε βλέπει ότι είσαι κάτι παραπάνω γιατί λες όμορφα λόγια, με ειλικρινή καρδιά. Αλλά το να μην λες ποτέ κάτι, έναν καλό λόγο, δεν δείχνει παιδί του Θεού που αγαπάει τον πλησίο του. Εδώ βλέπεις τα παιδιά σου με μιξούλες και αυτά το χειμώνα και αχτένιστα κλπ. Και λες, τι υπέροχο είναι το παιδάκι μου. Επειδή είναι το παιδί σου και το αγαπάς πραγματικά. Έτσι μπορεί να βλέπεις και τους άλλους. Μπορεί να φαίνονται κάποια αρνητικά, αλλά τα προσπερνάς και βλέπεις το καλό. Όσο είναι αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, δυστυχώς η ιή του αιώνος τούτου, κόσμος δηλαδή, πολύ συχνά είναι σοφότεροι από τους πιστούς των εκκλησιών. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο που ομολογούν αναγέννηση, ζουν μια συνεπή ηθική ατομική ζωή, μελετούν τον Λόγο του Θεού, προσεύχονται κλπ. Που όμως δυστυχώς κάθε άλλο παρά ελεύθεροι είναι εν Χριστώ. Δηλαδή στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις τους. Και είναι εντελώς αντίθετα με το παράδειγμα της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είσαι αναγεννημένος, ναι, αμήν. Ωραία, τι κάνεις και σου βάζει μια σειρά από νόμους. Μη αυτό, μη εκείνο, όχι εκείνο, όχι εκείνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νιώθεις ένα σφίξιμο πάνω σου. Δεν θέλεις να κάνεις παρέα με αυτόν τον άτομο, σε κουράζει. Είναι συνέχεια στο τι πρέπει να τηρήσει και τι να μην τηρήσει. Ένας φόβος, μήπως πέσει, μήπως. Δεν λέω να έχουμε τα εισιτήρια μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γυμνασμένα και να προσέχουμε, αλλά αδελφοί, δεν μπορούμε να φοβόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο διάβολος τι θα μου κάνει, τι θα γίνει με αυτό, με το άλλο. Δεν δείχνει αυτό ελευθερία. Πώς σκέφτεστε εσείς έναν άνθρωπο ελεύθερο εν Χριστώ? Καταρχήν, τα πάει καλά με τον εαυτό του. Έτσι, δεν δικαιολογείται συνέχεια για αυτό που κάνει. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του, να γίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που είναι και ξέρει ότι αφού ο Κύριος με δέχτηκε όπως ήμουν και με άλλαξε και με αλλάζει, δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι παραπάνω. Ο Κύριος κάνει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, τέλεια, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνεις την αξία σου με παχιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους. Επίσης έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Ξέρει τι πιστεύει, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και γι' αυτό δεν ακολουθεί τυφλά τις απαιτήσεις της μόδας. Είπε ο ένας έτσι να κάνουμε έτσι, ο άλλος έτσι. Ξέρει που στέκει. Γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος, να ξέρουμε που στεκόμαστε. Στο βράχο, τον Κύριο, αλλά και γύρω μας, την κοινωνία. Ακόμα μπορεί να επανεξετάζει τις θέσεις και τις αποφάσεις του. Μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω αλλιώς. Αμήν. Δεν είναι εκεί στερεότυπο. Δεν φοβάται να δει και να δεχτεί την αλήθεια. Δεν τρέπεται για το σώμα του, δεν τρέπεται για τα συναισθήματα του, για τα όνειρά του. Γελά ελεύθερα, αλλά μπορεί και να κλάψει, χωρίς να ντρέπεται. Είναι δηλαδή άτομα μέσα στην ελευθερία που είναι ειλικρινά, που λέμε ανοιχτές καρδιές. Δεν γίνεται δούλος σε πάθη. Ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, να κάνουμε αυτό το χόμπι, να πάω ένα ταξίδι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με φρόνηση. Πώς θα το ήθελε ο Κύριος. Δεν γίνεται σκλάβος στις όποιες απαιτήσεις των άλλων. Δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα της αδέσμευτης σκέψης. Θέλουν πολλές φορές κάποιοι να επιβάλλουν στους άλλους. Λέει, ας με να σκεφτώ. Αμήν, να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλω να διαφωνώ, αλλά είναι ωραία να συμφωνώ εγώ με τον άλλο, επειδή μέσα στην ελευθερία μου, στη σκέψη μου, συμφωνώ με αυτά που λέει. Και είναι διαφορετικό άλλος να με πιέζει. Εγώ θέλω να κρίνω αν θα απορρίψω ή αν θα αποδεχτώ. Και δεν επιτρέπεται σε άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό μου. Γιατί εκεί μειώνει την προσωπικότητά σου και ο Κύριος σέβεται την προσωπικότητά μας. Εργάζεται μέσα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, μέσα στο είναι μας, θέλει να μας κάνει να μοιάζουμε μεταξύ μας, όπως είπα, να έχουμε την ίδια πίστη, αλλά δεν θέλει ο Κύριος ούτε εγώ να γίνω καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων, ούτε ο άλλος να με καταπιέζει. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν οι άλλοι διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής. Δεν είναι μόνο να κριτικάρουμε. Μπορεί να έχει άλλος διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλα θέματα σωτηριακά. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο που αναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθουμε που δεν τα ξέρουμε. Ζητά συμβουλή από πρόσωπα αξιόπιστα που λένε, «Κύριε, εσύ έχεις άτομα, ακόμα και κατά κόσμο έχει άτομα, από τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι καλό». Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι εκτός εκκλησίας είναι κακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό και ο γιατρός του εξηγήσει για αυτή την πάθηση που έχει αυτός ή μια αναπορία που έχει και του εξηγήσει επιστημονικά σωστά πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει, το δέχεται. Αν ένας έχει πρόβλημα με το βάρος του και δεν μπορεί να το μειώσει και πάει σε έναν καλό διατροφολόγο και του εξηγήσει πώς δουλεύει το σώμα, η βιολογία, τι του κάνει καλό για αυτού, τι δεν του κάνει, γυμναστική κλπ. Και τα κάνει, δεν σημαίνει ότι πήγε στον κόσμο να βρει λύση και δεν σου το λύσε ο Κύριος. Αυτά είναι ανοησίες. Ο όριμος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε. Σέβεται τους γονείς του, σέβεται τους προϊστώτες του, ακόμη και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με τις γνώμες τους. Άλλο είναι να συμφωνώ και άλλο να σέβομαι. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινωνίας. Αν αγαπούμε και είμαστε ελεύθεροι, σίγουρα θα προσπαθούμε να κάνουμε καλό στους γύρω μας. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε υπευθυνότητες. Γιατί αν δεν αναλαμβάνεις καμιά υπευθυνότητα, τι θα προσφέρεις στο γύρο σου. Γιατί κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν αφορούν το άτομο του. Και έτσι ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμοποιείται να εργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι πολλοί χριστιανοί που κάνουν κοινωνικό έργο. Έτσι. Μπορεί να Έχεις ρούχα να δώσεις, να μαγειρέψεις κάτι και να το κάνεις σε τακτική βάση. Δεν είναι ο μικισμός, δείχνεις την αγάπη σου. Εντάξει, μπορεί να είναι λαθασμένα τα κίνητρα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν για να παίρνουν χρήματα. Ας πούμε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που το κάνει απλώς για το συμφέρον. Λέω ότι ο κάθε ένας μπορεί με κάποιον τρόπο να προσφέρει στους γύρω του με λόγια, με προσευχή, υλικά, να κάνει μια έκθεση, ξέρω εγώ, χειροτεχνίας και να όσα τα έσοδα λέει να πάνε για τους φτωχούς, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακό. Ο Κύριος βλέπει. Αγωνίζεται το άτομο αυτό να επεκτείνει την ελευθερία του και σε άλλους τομείς. Δηλαδή να έχει μια καλή στέγη, να μην είναι σε μια ντρόγλη. Πες ότι είναι ένας νέος, μόνος του, ο οποίος πίστεψε και ήρθε στον Κύριο. Και βλέπει το σπιτάκι του, την κάμαρα του που μένει και είναι ένα χάος. Γιατί έτσι ήταν, μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να το φτιάξει, να το βάψει, να πάει να μετακομίσει κάπου αλλού, με λίγα χρήματα, με γούστο, με βοήθεια από άλλους, να έχει ένα όμορφο χώρο. Γιατί εκεί που ζεις, φαίνεται η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αν είναι ένα ακατάστατο πράγμα, προφανώς είσαι και εσύ μέσα έτσι. Αν είναι ο όμορφος ο χώρος, προφανώς είσαι έτσι. Προσέχετε τα άκρα. Αν είναι πολύ πολύ πολύ να μην έχει ούτε μια κοκοσκόνη, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα, τώρα με την τελειομανία. Άλλη σκλαβιά, γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και καλύτερη μόρφωση. Πόσοι πιστοί ήρθαν στον Κύριο και υπήρχε αυτό το στερεότυπο παλιά, η γυναίκα θα κάτσει σπίτι, τι θέλει τώρα να σπουδάσει, να μάθει, ή εσύ δεν χρειάζεται μια δουλειά και τέλειος, δεν θα έρθει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να προχωρήσουμε. Και είναι ωραία που πολλά παιδιά των πιστών προχωρούν, σπουδάζουν, πανεπιστήμια, τα δοκτοράτα τους και έχουν καλές δουλειές και προχωρούν. Και ο Κύριος όποτε θέλει, καλώς να ορίσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς του Θεού deadline ότι τώρα θα έρθεις Κύριε. Άρα γιατί να πάω να σπουδάσω, να ξοδέψω τόσα χρόνια, θα είναι άδικο αφού θα έρθει ο Κύριος. Και περνούν τα χρόνια και δεν έρχεται ακόμα ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Ένας αδερφός παλιά, θυμάμαι, έλεγε, ήταν το σπίτι του στέκει από πάνω κεραμίδι και είχε παλιώσει πολύ. Και λέει, άστο, θα έρθει ο Κύριος, τι να πάμε να ξοδευτούμε. Και λέει, παρολίγο να πέσει να μας πλακώσει. Μιλάμε τώρα κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και αναγκάστηκε, του έφτιαξαν καλά, του έκανε καινούργια στέγη και ακόμα έχει 30 χρόνια και ο Κύριος δεν ήρθε. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε, μα διαβάζω τον λόγο, να είμαστε ανοιχτό μυαλό, να εργαζόμαστε σαν να είναι να έρθει ο Κύριος σε 1000 χρόνια, αλλά περιμένουμε τον Κύριο να έρθει αύριο. Γιατί φεύγουμε και εμείς καμιά φορά για να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι μόνο να έρθει ο Κύριος σε εμάς. Καθημερινά χριστιανοί, πιστοί, καλοί πιστοί αποχωρούν από το μάτιο αυτόν τον κόσμο. Άρα, όμορφο χώρο να ζεις, καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. Μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά, να βρεις. Μπορείς να αλλάξεις το περιβάλλον σου εκεί που είσαι, να το αλλάξεις. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Και να μην είσαι σκλαβωμένος σε μια τρύπα. Θέλει ο Κύριος και βοηθάει ο Κύριος να αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις. Και το άτομο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Α, εγώ τα έκανα, είμαι ωραίος εγώ, μια χαρά, τώρα δεν με νοιάζει για τους άλλους. Όχι. Όπως εσύ έφτιαξες, ας πούμε, το σπιτάκι σου ωραίο, βοήθησε με την εμπειρία που έχεις, με τη γνώμη που έχεις ή και με τα χέρια που έχεις, βοήθησε και τον συνάνθρωπο σου, τον άλλον πιστό, να το φτιάξει κι αυτός, να προχωρήσει κι αυτός. Να βοηθήσεις δηλαδή, να βάλεις ένα λιθαράκι στη ζωή του άλλου. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο προτέρημα. Το να έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου σημαίνει ότι σπάζουν πολλά πράγματα από την καρδιά μας. Και αντιμετωπίζει τη ζωή ως δώρο. Και φροντίζει να μην χάσει την ελευθερία του από καμία απερισκεψία. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τρέχω με το αυτοκίνητο. Κύριος, αφού με ελευθέρωσε, ας τρέχω όσο θέλω. Δεν πειράζει αν δεν σταματώ στις διασταυρώσεις, αφού δεν έχουμε νόμο, δεν είμαστε υπονόμο. Όχι, δεν έτσι υπονοεί ο λόγος του Θεού. Διότι εάν εγώ δεν σταματήσω στο στόπ που όφυλα και βγω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και πάω στη φυλακή, έχασα την ελευθερία μου τη σωματική μου από δική μου απερισκεψία. Δεν φταίει ο Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή ως δώρο και φροντίζουμε να την εκτιμούμε και να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να είμαστε κάτω από νόμο, αλλά μέσα στην ελευθερία. Γιατί να τρέχεις όταν οδηγείς, Γιατί να μην πηγαίνεις προσεκτικά για να μην χτυπήσεις κάποιον συνάνθρωπο σου, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Και αυτός να βγει από το στόπ έξω. Αν πηγαίνεις σιγά, θα προλάβεις να μην κάνεις ζημιά. Ή και καθόλου ή λιγότερη. Δηλαδή, δεν είναι ο συνάνθρωπος σου έξω στο δρόμο ο εχθρός σου, ο ανταγωνιστής σου. Είναι συνάνθρωπος. Αν οδηγούσε το αυτοκίνητο το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, δεν ξέρεις. Και παρασυγκρουστείς, λες, όχ, μπορούσα να το προβλέψω, αλλά. Μα δεν έφταιγα. Δεν φταίς, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ελευθερία. Επειδή δεν φταίω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον άλλον που περνάει, ας πούμε, με κόκκινο και να του χτυπήσω επίτηδες, γιατί αυτό φταίει. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Έχουμε αγάπη. Σκεπάζουμε. Την εκτίμηση του σε αυτά τα δώρα τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τα αγαθά και σε άλλους συνανθρώπους του. Θέλει να δώσει, να φτάσουν. Να μην είναι μόνο για τον εαυτούλη μας. Μοίρασε αυτά που έχεις. Καμιά φορά, όπως είπα και παλιά, ανοίγω την ντουλάπα μου γεμάτα ρούχα. Έρχεται το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ χώρο να φαλιαστούν τα καλοκαιρινά, να κατεβούν τα χειμωνιάτικα. Κάτι πλύντα, να ξεμυρίσουν εκεί στη σειρά. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα μισά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καν. Ξαναφύλαξε τα, ξαναβάρ' τα πάνω, κατέβασε τα καλοκαιρινά, ξαναπλύνε τα και στο τέλος θα χρησιμοποιήσεις ένα μέρος από αυτά που έχεις. Τι ανοησία λέω. Δηλαδή αυτοβασανιζόμαστε για τη τσιγκουνιά μας. Και δεν τα δίνεις να ευλογήσεις έναν άνθρωπο. Αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα θέλεις. Και περνάνε τα χρόνια και τα τρώει ο σκόρος. Κλείνω με ένα εδάφιο Ιωάννης 8:32. Ο Κύριος μας είπε «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Θέλουμε αδερφή ελευθερία. Όλοι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αλλά την ελευθερία του Κυρίου μας. Δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου το καλό, το αγαθό και αυτό να γίνεται με την ελευθερία. Τι όμορφο πράγμα. Ενώ το κακό δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ ο άλλος δεν το κάνει επειδή φοβάται τον νόμο, επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο Κύριος δεν θέλει να μην κάνουμε το κακό λόγω της τιμωρίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό γιατί αγαπούμε τον Κύριο, αγαπούμε τον πλησίον μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον Κύριο επειδή φοβούνται την τρομερή κόλαση που είναι τρομερή, έτσι στους αιώνες των αιώνων. Αλλά ο Κύριος δεν μας λέει επειδή υπάρχει κόλαση, ελάτε σε μένα να γλιτώσετε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι είμαι εδώ να σας σώσω, ελάτε κοντά μου. Και πας στον Κύριο επειδή τον αγαπάς τον Κύριο και θέλει να είσαι κοντά στον καλό ποιμένα. Δεν σε ενδιαφέρει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση για τον χριστιανό που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί ξέρει ότι όπου είναι ο Κύριος, είναι και αυτός μαζί του. Δηλαδή δεν είσαι ένας σκλάβος που τρέχεις στον δυνάστη για να μην σε στείλει στην κόλαση ο κακός Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του πραγματικού παιδιού του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι που μας σκλαβώνει και μας φέρνει κοντά Του και είμαστε στην αγκαλιά Του. Και όπως ένα παιδάκι είναι στην αγκαλιά της μαμάς και το χαϊδεύει και ξέρει ότι δεν κινδυνεύω να με δείρει η μαμά μου. Με αγαπάει η μαμά μου, δεν σκέφτεται την τιμωρία. Είναι μέσα στην αγάπη και την απολαμβάνει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Έλθετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Από την αγάπη πρέπει να προσκληθούμε, όχι από το φόβο της τιμωρίας. Και έτσι είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Να είμαστε με τον Κύριό μας μέσα στην αγάπη που μας έχει δώσει ο ίδιος. Με την προϋπόθεση ότι τη διατηρούμε αυτήν την αγάπη και την αυξάνουμε μέσα μας και γύρω μας, αδελφοί. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Και αν στερούμαστε σε κάποιους τομείς, σε κάποια πράγματα, κατά καιρούς, ο λόγος σου είναι εκεί. Ήρθες να ελευθερώσεις τους δεσμίους. Να σπάσεις τα δεσμά μέσα μας, Κύριε μας, και να μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, Ιησού μας Άγιε. Ό,τι είναι εκεί, Κύριε μας. Οχυρά που έβαλε ο εχθρός, συνήθειες, αιμονές, παλιά πράγματα στην καρδιά, πληγές από την παλαιά ζωή. Τα πάντα εσύ μπορείς να τα ισοπεδώσεις, να τα καθαρίσεις, Κύριε μας, μέσα από την αγάπη σου, Χριστέ μας. Βοήθησε και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, Κύριε, να μην έχουμε τίποτε καρατινός, να μην κρατάμε κάτι στην καρδιά μας, Ιησού μας, αλλά να τα αφήνουμε, όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε. Και να δίνουμε στους γύρω μας, Κύριε. Και έτσι σπάζει, Κύριε, αυτό το πράγμα μέσα μας, Ιησού μας. Να θέλουμε να σου μοιάσουμε, Χριστέ μας, Άγιε, σε όλα. Αμήν, Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα μιλήσω λίγο σήμερα για το σκοτάδι που έρχεται και πόσο ο Κύριος μπορεί να αντικρούσει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται, είναι εκεί, αλλά ο Κύριος είναι πιο ισχυρός από το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει κάτι στη ζωή μου, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτό που ήρθε στη ζωή μου. Μπορεί να ασθενήσουν τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του Θεού που κατοικούν μέσα μου είναι πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μου μάτια. Μπορεί να έρθω σε απογοήτευση, να έρθω σε θλίψη, μπορεί να αρρωστήσω κιόλας. Αλλά ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός που σε θεραπεύω και παίρνω πίστη και θάρρος. Και θέλω να πάρουμε από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, γιατί το τέλος είναι πάντα καλό. Βλέπουμε φασαρία, ο διάβολος κάνει πάντα φασαρία. Αλλά στο τέλος ο Κύριος τι κάνει, είναι νικητής. Είναι νικητής ό,τι και να γίνει. Έπιασαν, λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Ω, χαρά, σκοτώσαμε ένα χριστιανό που λέει παραλογίες. Και ο Στέφανος μπήκε στην αιώνια δόξα. Άλλα σκέφτεται ο πονηρός, άλλα σκέφτεται η Εκκλησία. Το σκοτάδι πάντα είναι αρνητικό, είναι σκότος. Θέλω να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μίσος, μια ιδιαίτερη έχθρα από αιώνες, από την αρχή, από τον εχθρό της ψυχής μας που λέγεται διάβολος απέναντί μας, και ένα αιώνιο μίσος προς τον Θεό και προς εμάς. Θα κάνει πάντα και θα βρει τρόπους, θα δημιουργήσει καταστάσεις ώστε η ζωή μας να μην είναι χαρούμενη, η ζωή μας να μην είναι ευρύχωρη, η ζωή μας να είναι πιεσμένη, αν και χριστιανή και χρησμένη. Παρόλα αυτά θα προσπαθεί να πιέζει. Στο τέλος όμως ο Κύριος τι θα κάνει? Με ένα υπερθαυμαστό τρόπο που μόνο αυτός μπορεί. Έπιασαν, σταύρωσαν τον Κύριο. Λέει, ο διάβολος τελείωσε από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε έρθει το τέλος το δικό του. Αμήν. Και τι κάνε, τον βάλανε μέσα σε ένα τάφο, έγιραν και μία πέτρα μπροστά μεγάλη, βάλανε και φρουρούς να τη φρουρούν, αλλά δεν τον κρατάει τον Χριστό ο θάνατος, αδερφοί. Αμήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και τον ανέστησε ο Λόγος. Ο Πατέρας, λέει, ανέστησε τον Χριστό. Έστειλε αγγελικές δυνάμεις να παραλάβουνε. Και έτσι θα έρθει ο Κύριος τι να κάνει, να αναστήσει και εμάς. Το σκοτάδι λοιπόν έρχεται, θα πω λίγα λόγια για την ιστορία της Εστήρ. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Θα πω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες. Θυμόσαστε ότι ήταν μια βασίλισσα εκεί, η Αστίν, η γυναίκα του Ασουήρου, και επειδή δεν στάθηκε εκεί που ήθελε ο βασιλιάς, την καθαίρεσε και τη θέση της την πήρε η Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια Εβραιοπούλα. Το όνομά της, το θυμόσαστε ποιο ήτανε? Αδασά, που θα πει νύμφη. Είχε και ένα ξάδερφο, το Μαραδοχαίο. Και ο Μαραδοχαίος, όταν μπήκε η Εστήρ στο παλάτι, ήταν εκεί, έβλεπε, παρακολουθούσε. Μια μέρα λοιπόν κανόνισαν κάποιοι ευνούχοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και πάει ο Μαραδοχαίος και λέει, βασιλιά, λέει, αυτοί κανονίζουν να σε σκοτώσουνε. Πάντα θα βρεθεί ένας ευνούχος κακός που κάνει το δούλο αλλά δεν είναι. Πρόσεχε τη ζωή σου. Και σώθηκε ο βασιλιάς, πολύ ωραία. Μετά ένας δεύτερος που φαίνεται εκεί στην ιστορία, μέσα στην αυλή, ο πρώτος, ο εξέχονο κύριος εκεί της αυλής, ο λεγόμενος Αμάν. Τον θυμόσαστε, Αμαλικίτης κιόλας, είχε καλή καταγωγή. Και τι έκανε αυτός? Ήθελε να τον προσκυνούν οι πάντες. Αλλά ο Μαραδοχαίος προσκυνούσε μόνο τον Θεό. Και αυτό, λέει, πίκρανε τόσο πολύ τη ζωή του Αμάν, που είπε, τι έκανε, σκέφτηκε πώς μπαίνει το σκοτάδι σε έναν άνθρωπο και πώς βρίσκει τόπο το σκοτάδι να μπει σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείς πάρα πολλούς λόγους που έγινε αυτό. Ήτανε υπερήφανος, ήτανε κακός. Μην ξεχνάτε ότι από τη φυλή του ήταν η πρώτη που ήρθαν αντιπέτωποι με τον Ισραήλ όταν βγήκε από την έξοδο, από την Αίγυπτο. Και λοιπόν κανονίζει ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι το Ιουδαϊκό έθνος είναι ένα κακό έθνος και πρέπει να στείλουμε επιστολές σε όλη την επαρχία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επαρχία η Περσική, να τους σκοτώσουμε, να μην μείνει κανένας. Και τότε αυτό το έμαθε ο Μαραδοχαίος πάλι. Πάντα εκεί υπάρχει και ένας Μαραδοχαίος. Υπάρχει το σκοτάδι και το φως, αδερφοί. Και πάνω από το φως υπάρχει ένας πολύ πιο δυνατός που λέγεται Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Μπορεί να κάνει ο διάβολος τα δικά του, ο Θεός παρατηρεί, αφήνει, επιτρέπει. Μα γιατί να αφήνει? Έχει τους λόγους του ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του που πήγε ο Παύλος στη φυλακή. Έχει τους λόγους του που τον μαστίγωσαν, γιατί κάποιοι τον αμφισβητούσαν και έλεγε, έδειχνε το μαστίγιο και λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει, εγώ. Όταν περνάς λοιπόν δοκιμασίες, ο Θεός έχει το λόγο του. Πάντα υπάρχει δόξα, αδερφοί. Πάντα κάθε δοκιμασία θα φέρει ευλογημένο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός κάτι. Κοιτάξτε τον Ιώβ. Ήρθε το σκοτάδι του, τα πήρε όλα, τα παιδιά της περιουσίες. Αλλά ο Θεός στο τέλος έφερε φως. 7 φορές, 7 πλάσια έδωσε ό,τι ο εχθρός πήρε. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου έχει κλέψει, θα τα πάρεις 7 φορές πίσω κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει το φως. Αυτό λέει η ιστορία της γραφής. Και πιάνει λοιπόν ο Μαραδοχαίος και ο Αμάν και στέλνει επιστολές σε όλους τους τόπους εκεί να σκοτώσουν τους Εβραίους. Το μαθαίνει ο Μαραδοχαίος, το συζητάει με την Εστήρ, κάνουν νηστεία, φοβερή η ενότητα εναντίον του σκότους. Φοβερό πράγμα, το πρώτο που νικάει το σκοτάδι είναι η ενότητα και πιάνουν λοιπόν, κάνουν νηστεία και φανερώθηκε τελικά ότι ο Αμάν ήταν αυτός που δημιουργούσε όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα όταν ο Θεός ανάλαβε να δώσει λύσεις, το έδωσε μια πολύ ωραία βραδιά που λέει, δεν είχε λέει ο βασιλιάς ύπνο και ο Κύριος τον οδήγησε να διαβάσει το βιβλίο των Χρονικών. Ήταν νύχτα, αλλά μέσα στη νύχτα έρχεται το φως. Και πιάνει ο βασιλιάς, διαβάζει ότι κάποτε έγινε εδώ πέρα ένα φοβερό σκηνικό, πήγαν να με σκοτώσουν, αλλά αυτός ο Μαραδοχαίος με έσωσε. Και του λέει, αμάν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή για να τον τιμήσουμε. Και θυμόσαστε, του φόρεσαν βασιλικά ρούχα, στεφάνι, χρυσό, τον έβαλαν πάνω στο άλογο και ο αμάν ο ταλέπορος τον πήγαινε και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και μετά θυμόσαστε που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Έπιασε η Εστήρ πάλι και αλλάξανε όλο το... κρεμάσανε τον Αμάν. Είχε ετοιμάσει, λέει, ένα ξύλο να κρεμάσουν τον Μαραδοχαίο και κρεμάσανε τον Αμάν. Και άλλαξε όλη αυτή η εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς. Με άλλο τρόπο τώρα, τους έδωσε δικαίωμα στους Ισραηλιτές να έρθουν και να αντισταθούν για τις ζωές τους. Πάμε να διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Είμαι στην Εστήρ στο 8:15. Αν διαβάσεις λίγο παραπάνω θα δεις ότι ήρθανε όταν οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν τους εχθρούς εκείνη την εποχή, σκότωσαν 75.000 εχθρούς και μέχρι σήμερα γιορτάζουν αυτή τη γιορτή με την εορτή των Φουρίμ. Μέχρι σήμερα το γιορτάζουν. Πάντα θυμούνται ότι ενώ ήταν παντού σκοτεινά, παντού ήταν θάνατος, ήταν ταλαιπωρία για αυτούς, σήμερα ζούσαν, αύριο δεν ζούσαν, κάποιος ενήργησε και τους ελευθέρωσε. Θέλω να... είναι ιστορίες αυτές, ναι, αλλά μια ιστορία μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας και να την κάνουμε δική μας, γιατί είναι λόγος Θεού. Μέσα στη γραφή έχει τόπο αυτή η ιστορία, αδερφοί. Εστήρ 8:15 έως τέλος. Ο δε Μαραδοχαίος εξήλθε απέπρωσαν του βασιλέα ως ενστολή βασιλική και ανίκη λευκή και φορών μέγα στέφανο χρυσού και επένδυμα βίσων και πορφυρούν και η πόλη Σούσα έχερο και εφραίνετο. 16. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίωσης και χαρά και δόξα. Ενώ ήταν το σκοτάδι του θανάτου, η πίεση, ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και έρχεται φως στους Ιουδαίους. Χαρά και δόξα. Και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και διαταγή, έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίαζες, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι, διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσε από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν που υπάρχει το φως του Κυρίου, υπάρχει αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών έγιναν Ιουδαίοι. Κοιτάξτε πώς θα γίνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου χριστιανοί. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία. Είναι απλά τα πράγματα, είναι γραμμένα εδώ. Όταν ο λαός του Θεού πάρει φως από τον Κύριο, κάνει τις μάχες του, τις Άγιες, γιατί ο εχθρός θα κρεμαστεί, αυτά που είναι εναντίον μας, ο Κύριος θα τα στρέψει απέναντί του, θα έρθει φως, αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Αν αυτά τα πράγματα λείπουνε από τη ζωή μας, σε μεγάλο καιρό, για πολύ καιρό έχουμε να νιώσουμε, να έρχεται, έχουμε προβλήματα, χρόνια που δεν έρχεται ποτέ φως. Κάτι λάθος είναι. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα από κάθε δοκιμασία stop και μετά φως, μετά δόξα, μετά ευοχία. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας διδάσκει πώς μπορεί να διαπεραστεί το σκοτάδι. Είμαστε έτοιμοι να διαπεράσουμε το σκοτάδι? Θα το διαπεράσουμε, αδερφοί. Θα το διαπεράσουμε. Θα σταματήσει το κακό, θα σταματήσει η διαταγή του θανατικού εναντίον του εδαϊκού έθνους. Ο Κύριος θα μας δώσει πολλές ψυχές. Θα σταματήσει αυτό το κακό που ο εχθρός κλέβει ψυχές συνέχεια. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Πόλεμοι κάθε μέρα. Θα σταματήσει αυτό, γιατί η Εκκλησία θα αρχίσει να κράζει. Πολύ πιο δυνατά από ό,τι κράζει μέχρι σήμερα. Θα φύγουμε από τον φόβο και από την απειλή του εχθρού. Σίγουρα ο εχθρός θα ξαναεπιτεθεί με άλλο τρόπο. Αλλά η μάχη μας δεν τελειώνει, αδερφοί. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο ήττες, να έχουμε και νίκες. Στις πράξεις, στο 26, 22, 23, μιλάει στον Αγρίπα το βασιλιά. Αξιωθείς όμως μετά της βοήθειας της παρά του Θεού, του λέει βασιλιά Αγρίπα, ίσταμε έως της ημέρας στάδης μαρτυρών προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός τα όσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελε να γίνωσει, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Αυτά είναι τα λόγια που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν κηρύττεις κάτι τέτοιο, ότι ναι, θα γίνουν αυτά, αλλά ο Κύριος θα φέρει φως μετά από αυτό, ο διάβολος θα σε κάνει, θα σε πάει στη φυλακή. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτό ο εχθρός, ότι μετά από το σκοτάδι έρχεται φως, δεν το αντέχει, αδερφοί. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνουμε ζημιά στο σκοτάδι, διακηρύξτε το φως. Ναι, υπάρχει δοκιμασία, αλλά θα έρθει η ελευθερία, θα έρθει η ευλογία, θα έρθει η ευοχία, θα έρθει η ομορφιά και η δόξα του Κυρίου, όσο και αν λυσάς, διάβολε. Αν σε βλέπει ο εχθρός αποφασισμένο, θα φύγει. Τι λέει? Πειθαρχήσετε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν λέει να είμαστε διωκόμενοι από τον διάβολο και να κρυβόμαστε στις σπηλιές. Λέει να αντισταθούμε μέχρι τέλους. Κοιτάξτε τι έκαναν στον Ιάννη τον πρόδρομο. Όταν άρχισε να μιλάει για μετάνοια, άρχισε να μιλάει για το κήρυγμα αυτό, τι έκαναν? Του κόψαν το κεφάλι. Τι έκαναν όταν ο Πέτρος κήρυξε, που κατέληξε στη φυλακή? Δεν θα είναι πάντα στη φυλακή. Θα μου πεις, με τον Ιωάννη τι έγινε? Ο Ιωάννης εξετέλεσε την αποστολή του. Αδερφοί, ποιος είναι αυτός που ξεσηκώνεται κάθε φορά που οι Άγιοι στέκονται ενάντια στο σκότος? Ποιος είναι? Ο Όφης, ο Αρχαίος. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος αμάν. Πάντα υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που θέλει να τον προσκυνάνε. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και τελευταία, αδελφοί, έχει φανερώσει τις διαθέσεις του όλες. Θέλει την προσκύνηση. Αλλά ξεχνάει ότι υπάρχει εδώ πέρα και ο Μαραδοχαίος και η Εστήρ, που ο Κύριος θα εργαστεί. Ιώβ 30:26. Ενώ περιέμενον το καλό, τότε ήλθε το κακό. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήρθε το σκότος. Περιμένουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, λέμε λίγο μας έμεινε ακόμα και περιμένουμε να δούμε μέρες αγαθές και να το σκοτάδι ξανά μπροστά. Ξέρετε, δεν πρέπει να κουραστούμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν πρέπει να κουραστούμε, γιατί αυτά γράφει.

ανθρώπους για να αποστείλει να φέρουν το φως του. Μαζί λοιπόν με τον λαό του Θεού και με τον Κύριο θα φέρουμε το φως, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα μας υπερασπιστεί και θα διαπεράσουμε το σκοτάδι. Θέλω να πούμε σήμερα τελειωτικές αποφάσεις. Δεν θα παραμείνω στο σκότος. Ιωάννης 1:5. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το φως είναι εδώ, αδερφοί. Και δεν μπορεί να το καλύψει το σκοτάδι το φως. Εάν κλείσει τα φώτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα υπάρχει σκοτάδι μετά, δεν θα βλέπεις να βγεις έξω. Περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι μόνο, λίγο αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι, φωτίζεται. Μα είναι τόσο απλή αυτή η κινησούλα. Ναι, είναι τόσο απλή. Αλλά δες τι αποτέλεσμα φέρνει. Νομίζουμε ότι ήρθε σκοτάδι, τελειώσαμε και έχουμε σε λαβύρινθο. Όχι, ένα απλό κουμπάκι. Άνοιξε το. Το πατάς, είναι μια απλή κίνηση και υπάρχει τέτοια δύναμη και ενέργεια. Το φως έχει δύναμη, αδερφοί. Το σκοτάδι δεν έχει δύναμη. Ιωάννης 11, 9 και 10. Πεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι μας λέει ο Κύριος, μας προτρέπει 12 ώρες της ημέρας. Πληρότητα του βαδίσματος να περπατάμε. Το φως του Χριστού πρέπει να είναι μέσα μας όλη την ημέρα, αδερφοί, όσο περπατάμε. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας να μας καπελώσει το σκοτάδι, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας σε απογοήτευση, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε ανέχεια, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αρρώστια, ενώ να παραιτηθούμε, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι και θα σκοντάφτουμε και θα πέφτουμε. Ιωάννης 12:35-36. Ακούστε τι λέει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτιο λίγων καιρών και το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε ενώ σου έχετε το φως, διά να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όσες περιπατείτε το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Μας προτρέπει ο Κύριος. Τώρα είναι ώρα, αδελφοί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ας περιπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό φως. Β' Κορινθίους 4 από το 3 θα διαβάσω. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους, είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Λέει, τον απίστων, η απιστία, η αμφιβολία είναι αυτό που τι κάνει, φέρνει σκοτάδι και τυφλώνεται ο άνθρωπος. Αδερφοί, όπου υπάρχει απιστία, όπου υπάρχει μπλοκάρισμα της πίστης, εκεί υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει να αφήσουμε το Ευαγγέλιο της δόξης να φωτίσει την καρδιά μας. Ιωάννης 12:46. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Αδερφοί, όταν πιστεύουμε, είναι το πρώτο βήμα να εξέλθουμε από το σκοτάδι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ιδιαίτερη πίστη για αυτό το θέμα. Πρέπει να εξέλθουμε. Όταν έρθει το σκοτάδι, η μέρα του σκότους, δεν πρέπει να την αφήσουμε, αδερφοί, να μας σκεπάσει. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα πίσω από το σκοτάδι, όταν γίνεται κάτι, όταν κάτι σκοτεινιάζει, όταν είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα πρέπει να βρούμε ότι κρύβεται από πίσω μια κατάρα, μια αμαρτία, κάποια επίθεια ή κάποια ανυπακοή. Κάπου υπάρχει κενό, κάπου βρίσκει ο εχθρός χαραμάδα και εισέρχεται μέσα. Και χάνουμε τη χαρά, την αγαλίαση και την ευλογία. Και πρέπει σήμερα να πούμε ένα τέλος στο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει, να είναι εκεί οι καταστάσεις, αλλά δεν θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη. Θα θυμηθούμε την Εσθήρ. Ένα ολόκληρο λαό ελευθέρωσε. Ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ. Θα θυμηθούμε όπου υπάρχει Αμάν, υπάρχει και ο Μαρδοχαίος. Υπάρχει δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία.

0: Γίνεται μία έξοδο. Βγαίνει από κάτι, ω, ελευθερωθήκαμε, δόξα τον Κύριο, πάμε να αναπαυτούμε. Η γενιά του Αμάν είναι εκεί. Τους περίμενε. Δεν αναπαυτείτε, λέει τελείως. Είναι ο διάβολος με τα τέκνα του, αδερφοί. Άμα δεις τη γραφή, παντού οι Αμαλικίτες είχαν έχθρα εναντίον του Ισραήλ. Τι σου έκανε, βρε Αμάν, δεν με προσκυνάει. Ιώβ 37:2-5. Ιώβ 37:2-5. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομερά φωνή αυτού και τον ήχο των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υπό κάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με τη φωνή της μεγαλοσύνης αυτού και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνή αυτού κάμνει μεγαλεία και δεν τα εννοούμε. Τι μας λέει, ότι ο λόγος πρέπει να περάσει στα έσχατα της γης. Φωνάζει, λέει ο Κύριος. Τι φωνάζει σήμερα, αδερφοί, ο Κύριος, πείτε μου. Υπάρχει φως, υπάρχει ελευθερία, μην αφήνεις τα όπλα σου κάτω. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Και αν λες ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ο Κύριος σου λέει, σήκω, μπορούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν πέσαμε, ο Θεός θα μας σηκώσει. Ο λόγος του Θεού, ακούσατε, λέει, τη φωνή που φωνάζει. Τα πάντα είναι στο λόγο, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει λόγους ζωής. Θα μου πεις να το πάρουμε τυπικά. Πάρε τον λόγο του Θεού, ναι, τυπικά. Διάβασε ένα εδάφιο και αν δεν το εννοείς, ξαναδιάβασέ το και πες, Κύριε, το δέχομαι αυτό το εδάφιο, είναι για τη ζωή μου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου. Το πιστεύω, Κύριε. Άμα η καρδιά μέσα στριμώχνεται, δεν πειράζει, άφησε να στριμώχνεται. Είναι η καρδιά με ίσως με κάποιο πνεύμα δυσπιστίας που δεν μπορεί να κάτσει άλλο. Θα φύγει, αδερφέ μου. Αμήν. Ελάτε να διώξουμε. Να καθαρίσουμε τους οίκους μας από κάθε ολιγοπιστία και από κάθε τέχνασμα του σκότους που ήρθε να μας φέρει. Ω, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Ψαλμός 107, 10 έως το 16. Ψαλμός 107, ακούστε τι λέει. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών, εν κόπο έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών. Τότε εβόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγε αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώμε εις τον Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού. Τα προς τους ιούς των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει, είναι μια ιστορία. Σου λέει, έπεσε ο άνθρωπος, αμάρτησε, σκλήρινε την καρδιά και ο Κύριος με πολύ αγώνα τον επέστρεψε πίσω, αφού πέρασε τα δεινά του. Και άρχισε τώρα ο άνθρωπος να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό, γιατί τον έβγαλε από το σκοτάδι. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έρχεται το σκοτάδι να κάνει επίθεση, αλλά ο Κύριος κάνει αντεπίθεση, αδερφοί. Και τελικά ποιος νικάει? Ο Κύριος. Ο Κύριος νικάει πάντα. Δεν μπορεί να σε κρατήσει καμία χάλκινη πύλη και κανένας μοχλός. Ο Κύριος θα τα ρίξει όλα κάτω. Η επιλογή του Παύλου από τον Κύριο στη διακονία είχε αυτό το σκοπό. Πράξεις 26, 17 και 18. Ακούστε τι λέει. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Τι να κάνεις? Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς το Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Απλό είναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε μια διακονία και ξέρετε κάτι, αυτή τη διακονία την έφτασε μέχρι ένα σημείο και τη σκυτάλη την πήρε η Εκκλησία σήμερα να τελειώσει το έργο. Αμήν. Ποια είναι η διακονία μας? Να επιστρέψουμε τους αμαρτωλούς από το σκοτάδι στο φως. Αυτοί όλοι που λένε έξω ότι βλέπουν τα πάντα, ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι τυφλοί. Δεν είναι τυφλοί αν μετά από 2.000 χρόνια ξαναφτιάχνουν βωμού στο Δία και στον Ύφεστο. Δεν είναι τυφλοί, αδερφοί. Και με ιδεολογία, αν κάτσεις και συζητήσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο, θα πεις αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Το σκοτάδι είναι μέσα τους τόσο πυκτό και είναι τόσο φιλοσοφημένο, αδερφοί, που είναι το μαύρο άσπρο. Και από αυτή τη δύναμη και από αυτή τη σοφία, όπως μας έλεγε ο αδερφός ο Θέμης, παίρνουν και οι δαίμονες και μας έχουν αρχίσει και μας παρουσιάζουν ότι οι άντρες πρέπει να φοράνε φουστάνια. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν θα πω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να φέρουμε φως στον τόπο μας. Β' Κορινθίους, πάμε 4-6. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστες έλαμψε εντες καρδίας ημών προσφωτισμών της γνώσεως, της δόξας του Θεού. Εύχομαι, αδερφοί, αυτός ο λόγος του Κυρίου, γιατί τι κάνει, ο Θεός φωνάζει, λέει, βροντά η φωνή Του, να έρθει και να λάμψει στις καρδιές μας τη δύναμη της δόξας του Θεού. Έχουμε δόξα επάνω μας, αδερφοί. Μέσα μας κατοικεί δόξα. Μέσα μας κατοικεί φως. Μέσα μας κατοικεί δύναμη. Και θα μου πεις, γιατί, αδερφέ, τότε είμαστε πεσμένοι κάτω. Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Δεν φταίει ο Θεός. Αυτός είναι εκεί, είναι ισχυρός. Είναι σαν να βλέπεις το παιδάκι σου κάτω, να είναι μες στη λάσπη και να του λες, δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω έξω, και το παιδί να κλαίει και να λέει όχι, γιατί είναι πεισμωμένο. Μερικές φορές πεισμώνουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια, γιατί δεν τα έχουμε κάνει, δεν μας τα κάνει όπως εμείς θέλουμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι καταστρώνουν τα σχέδιά τους και ο Θεός γελάει. Αλλά ο Θεός θέλει να καταλάβουμε τα δικά Του σχέδια, αδερφοί. Θέλει να καταλάβουμε τα δικά Του σχέδια. Εύχομαι να έρθει αυτός ο φωτισμός της γνώσεως, της δόξας του Θεού μέσα στο νου μας. Να καταλάβουμε τη λαμπρότητα που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τη λαμπρότητα που υπάρχει στην πίστη, στο χρήσμα, στην υπακοή στο Λόγο, στις αρετές που δίνει ο Λόγος του Θεού όταν μπούμε μέσα σε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε δε, συνεχίζει, τον θησαυρό τούτον, τον Κύριο, Πού τον έχουμε? Σε οστράκι να σκεύει. Το φως του Ιησού το έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Τι λέτε, πώς νιώθουμε? Νιώθουμε οστράκι να σκεύει, έτοιμα να... Ή πώς νιώθουμε, ότι είμαστε από λάστιχο που δεν παθαίνουμε τίποτα, μας πετάς και πηδάμε? Όχι. Ή μπαλόνια, τα μπαλόνια, το πετάς στο μπαλόνι κάτω, πηδάει. Ο Κύριος λέει, όλη αυτή η δόξα έχει έρθει μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Και ο διάβολος, ξέρεις τι λέει? Εγώ θα σε κλωτσίσω και θα σπάσεις. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σε κρατάω, παιδί μου. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι τόσο δυνατό. Όστρακο είσαι. Όστρακο. Κάποτε ήσουνα μέσα στη θάλασσα. Τα όστρακα εκεί ήταν κάποτε μέσα στη θάλασσα και κάποιο σκουλικάκι ζούσε μέσα. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Ο Κύριος μας έβγαλε από τη θάλασσα. Μας καθάρισε, μας αγίασε. Και άντε να πούμε ότι μας έχει φτιάξει, ότι είναι, πήρε υλικά και μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε όμως δυνατούς να νιώθουμε ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Έχετε δει τους γυμναστές αυτούς που φτιάχνουν μύες και πάνε μπροστά στον καθρέφτη? Τεντώνονται. Πω, κάνουν. Και ο Κύριος τι λέει? Τι κάνει το όστρακο εκεί πέρα? Το όστρακο τι κάνει? Μας λυπάται ο Κύριος όταν του κάνουμε έτσι, ότι εμείς, εγώ Κύριε μπορώ να κάνω τα πάντα. Σιγά σου, λέει, θα σηκώσει 300 κιλά και... Ο Κύριος λέει, με ένα λόγο του κρατάει την οικουμένη όλη. Και ο άνθρωπος σηκώνει 300 κιλά και τον ανεβάζουν στον πρώτο βάθρο. Ω Χριστέ μου. Ναι, ας προσέχουμε, αδερφοί. Πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση ότι είμαστε τίποτα, τίποτα. Η χάρη του Κυρίου μας κρατάει. Έχουμε δε τον θησαυρό του, τον ισοστράκι να σκέφει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Ακούστε τώρα τι λέει. Τι είπαμε? Είπαμε ότι ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι τι να... Ποιο ήταν το σχέδιο κατά των Ιουδαίων? Αφανισμός. Ο διάβολος λέει, αυτά τα σκεύη εκεί στη Νέα Ιωνία πολύ με ενοχλούνε. Μιλάνε στο τρένο μέσα, μου πειράζουν τις ψυχές μου και εγώ θα τους σπάσω. Και φέρνει δοκιμασίες, έρχεται, πάμε στο 8, κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο Παύλος λέει ότι θλιβόμαστε, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε, λέει, στενοχωρούμενοι. Άλλο είναι να είσαι θλιμμένος και άλλο να είσαι στενοχωρημένος. Άλλο είναι να νιώθεις ότι τώρα δεν πάω πουθενά, έχω τελειώσει, είναι θέμα ημερών να σπάσω, και άλλο το να λες, ναι, νιώθω πίεση, αλλά ο Κύριος θα με βγάλει από αυτή την πίεση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είμαστε. Στενοχωρούμενος είναι να είσαι κάπου, λες, τριμωγμένος σε μια αγωνία και αν μπορεί να ξεφύγεις με τίποτα. Όχι, θα ξεφύγουμε. Όταν ο εχθρός σε πιέζει από παντού με θλίψεις, ακούστε τι λέει Ψαλμός 22-24. Διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράβει τη θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού, αλλά ότε βόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Κύριε, είμαι θλιμμένος. Γιατί είσαι, παιδί μου, θλιμμένος? Τι έχεις πάθει, παιδάκι μου? Όταν τα παιδιά μου είναι θλιμμένα, έρχομαι και τους λέω, πες μου, παιδί μου, τι έχεις, τι θες να κάνω εγώ για σένα? Λες τα παιδιά σου έτσι? Ναι ή όχι? Τι λες? Μείνε στη θλίψη σου. Ποτέ δεν σου πει ο Θεός έτσι. Έλα, σου λέει, εδώ να βρούμε τι, γιατί είσαι θλιμμένος. Θα σε βγάλω εγώ από αυτή τη θλίψη. Αμήν. Έτσι, έτσι εργάζεται ο Κύριος. Δεν έστριψε, λέει, ποτέ το κεφάλι του από το θλιμμένο. Όταν είσαι θλιμμένος και ο Θεός είναι μαζί σου θλιμμένος. Υποφέρει που δεν καταλαβαίνεις τον τρόπο να ελευθερωθείς. Υποφέρει ο Κύριος όταν είσαι άρρωστος και λες, είμαι άρρωστος, αλλά πρέπει να είμαι άρρωστος για να είμαι ταπεινός, βρε παιδί μου. Σου λέει, παιδάκι μου, τι λες? Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος μου? Ψαλμός 34:17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Βρες μου ένα εδάφιο που να λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται, να βλέπει τα παιδιά του σε ταλαιπωρία, να είναι άρρωστα, βασανισμένα, σε φυλακή και να χαίρεται και να λέει καλά να πάθετε. Μόνο οι Ισραηλίτες όταν απίστησαν τους είπε, επειδή κάνατε αυτά και αυτά θα πάτε δούλοι. Το ξέρεις το αποτέλεσμα. Εδώ ο Κύριος μας έχει δώσει όλη τη γνώση, το φωτισμό του Χριστού, αδερφοί. Αμαρτήσαμε, Κύριε, το αίμα σου πλύνε μας, καθάρισέ μας. Δεν θα το ξανακάνω αυτό. Συγχώρεσέ με. Έχει τελειώσει για τον Θεό? Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η θρησκεία σου λέει όχι, πρέπει να πληρώσεις. Ο Κύριος λέει όχι, σε έχω ελευθερώσει. Ψαλμός 34:19. Πολλέ θλίψει του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Απαντάμε σε αυτό που λέει ο εχθρός, ότι είσαι όστρακο και εγώ θα σε πατάω μέχρι να σε σπάσω. Όχι, δεν θα με σπάσεις, διάβολε, γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να φερθούμε έτσι, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 53:4. Και τα θλίψεις ημών, να τα ακούσω. Και γιατί το κρατάς επάνω σου? Α, είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο που φωνάζει. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, είμαστε αυτοί. Δεν είναι αυτά τα λόγια για αυτούς που περνάνε να παίξουμε το αυτοκίνητο τώρα. Είναι για μας που ακούμε. Αυτός το όντιστας ασθενίας ημών ευάστασε. Ασθένειες, εύκολος να σπάσεις, αλλά ο Κύριος σε κρατάει, σου λέει. Παιδί μου, εγώ σε κρατάω. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα πήρε ο Κύριος όλα. Γι' αυτό λοιπόν μη σε στριμώγνει ο διάβολος και σου λέει θα σε σπάσω. Δεν σπάω. Απάντησε του, δεν σπάω, γιατί ο Κύριος με κρατάει. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Η στενοχώρια λοιπόν είναι η πίεση, η σύνθλιψη, η δυσφορία, η ψυχική δυσφορία, η λύπη. Αυτό. Ματθαίος 7:24, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είμαι λοιπόν ένα οστράγγινο σκεύος, οι καταστάσεις γύρω με πιέζουνε, με θλίβουνε, αλλά Κύριε εσύ είσαι το φως μέσα μου και δεν θα υπερισχύσει το σκοτάδι της θλίψης και της πίεσης, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Γράψε εδάφια από τον Δαβίδ, πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις δοκιμασίες του. Κάθε πρωί διάβασέ τα και πες, Κύριε, αυτό λέει ο λόγος σου, το μυαλό μου λέει άλλα, εγώ έχω πρόβλημα, εσύ είσαι αληθινός. Μέχρι να πεις τι αυτός ο νους, εγώ θα το διαβάσω. Και διάβασε το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα δεις τι πονηρός είναι ο διάβολος, μέχρι να πας στη δουλειά σου θα το έχεις ξεχάσει το εδάφιο. Θα σου έχουν έρθει 1000, θα σε έχει πιέσει, θα έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζα, από τη ΔΕΗ, από τα χρέη όλα, θα αρχίσει σύνθλιψη. Λέω αλήθεια ναι ή όχι? Αλλά εμείς δεν σπάμε, αδερφοί. Αμήν, δεν σπάμε, γιατί ο Κύριος μας κρατάει, το φως του Κυρίου είναι μέσα μας. Ψαλμός 30:11. Μετέβαλε εις εμέ την θλίψη εις χαρά. Τι έκανε ο Αμάν? Αμάν, είναι εκεί ο Αμάν. Ο Αμάν, ο Αμαλικίτης είναι εκεί. Τι λέτε, οι δαίμονες μετακόμισαν στο Αμέρικα και από εκεί εξουσιάζουνε. Αλλά ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από όλους αυτούς τους δαίμονες. Μετέβαλε εις εμέ τον θρήνο μου εις χαρά. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσα σε φροσύνη. Αμήν. Μπορούμε να απαντήσουμε έτσι στον εχθρό όταν μας πιέζει? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνει στον Αμάν. Άμα δεν τον προσκυνήσει τον Αμάν, ο Αμάν θα σκάσει. Αμήν. Και θέλουμε να τον σκάσουμε επιτέλους. Αμήν. Να τον κρεμάσουμε εκεί πέρα, να τελειώνει. Αυτό που είναι εναντίον μας, να πάει εναντίον του. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον Αμάν. Δεν μπορεί. Άλλοι λέμε, ο διάβολος ο καημένος, δεν είναι καθόλου καημένος. Εξουσιάζει τον κόσμο, είναι κυβερνήσεις, έχει τα πάντα δικά του, έχει παραδοθεί όλος ο κόσμος αυτόν. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια εξουσία. Αλλά ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία το φως. Τι να κάνει? Να τον κατατροπώσει. Όχι η Εκκλησία, ο Κύριος. Αμήν. Μην έχουμε πλάνη ότι εμείς θα πούμε στο δαίμονα φύγε διάβολε. Γιατί ο διάβολος θα πει, τον ξέρω τον Παύλο. Και τους εργάτες ξέρω. Εσύ τι θέλεις εδώ με τον Αμάν? Μη γέννητος εμάς. Πάμε λοιπόν ξανά Β' Κορινθίους 4. Κατά πάντα λοιπόν θλεβούμενοι, αλλά όχι στεροχωρούμενοι. Το λέει ο Παύλος βέβαια για την εποχή του, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα. Μετά τι λέει? Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ω, βέβαια. Περνάμε τις δυσκολίες μας. Στο απορούμενοι μέσα βάλε ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Πάρε το λεξικό, δες τι λέει ακριβώς. Και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία. Η ελληνική γλώσσα είναι τέλεια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι ο Κύριος εναντίον σου. Είναι ο διάβολος εναντίον σου. Και ο διάβολος λέει ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λέει. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αν σου πει ότι δεν σε αγαπάει κανένας, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα για τον Θεό. Είσαι ένας άχρηστος. Μην το πιστεύεις, γιατί θα απελπιστείς. Διοκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Λέει, οι απορούμενοι. Διαβάσω λίγο από το λεξικό, τα βρήκα κι εγώ. Δεν θέλω να πω κάθε λεπτομέρεια, θα πω λίγα πράγματα. Απορούμενοι. Να μην μπορείς να βρεις διέξοδο. Να μην μπορείς να αντιδράσεις. Και λέει στο κείμενο, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Εξαπορούμενος είναι το να τα έχεις τελείως χαμένα, να μην μπορείς να βρεις καμία λύση, αλλά να μην χάνεις το θάρρος σου ότι ο Θεός έχει τη λύση. Ας πούμε λοιπόν, απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Αμήν. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Διοκόμενοι, αλλά ουκ εγκαταλειπόμενοι. Διοκόμενοι. Υπήρχαν διωγμοί, βέβαια, εκείνη την εποχή, ανά πόσα ώρα και στιγμή μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους θανατώσουν, ήταν το... η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό είναι το μυστικό, αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος, να μας βάλει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και να είμαστε και καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Αδερφοί, το σκοτάδι θέλει να μας φέρει σε μια τέλεια απογοήτευση, τέλεια θλίψη, ασθένεια, να πούμε τα παρατάω, φεύγω, αλλά ο Κύριος σου λέει όχι. Δες τι έκανε ο Παύλος. Λοιπόν, θα πω πάλι αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αν θέλεις να τα πούμε μαζί, τα λέμε. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί? Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Δηλαδή, ο Θεός θα σου δώσει σήμερα διέξοδο. Ναι, το έχει έτοιμο. Το έχει έτοιμο. Αμάν ήταν εκεί πέρα και έλεγε, φτιάξτε ένα ξύλο να κρεμάσω το μαραδοχαίο. Θα κρεμάσω το μαραδοχαίο. Ω, ναι, γιατί δεν με προσκυνάει. Δεν με προσκυνάς. Προσκυνάς τον Θεό και κάνεις προσευχή και δεν προσκυνάς εμένα. Θα δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος του λέει, να δεις τη δική σου ζωή τι έχει να γίνει. Αμήν. Δεν είμαστε αδερφοί. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι, έχουμε Πατέρα, τον αιώνιο Θεό, αδερφοί. Ο Πατέρας μας είναι ο πλάστης και ο δημιουργός του σύμπαντος. Μας αγαπάει τόσο πολύ, ναι, είναι ερωτευμένος με την Εκκλησία του. Την αγαπάει, αγαπάει καθέναν που πιστεύει. Διοκόμενοι και ουχοί εγκατελειπόμενοι. Αμήν. Δέχεσαι διωγμό. Μπορεί να δέχεσαι διωγμό από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, από παντού. Σίγουρα δέχεσαι διωγμό από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει φίλους. Και αν νομίζεις ότι όλα είναι καλά, θα αρχίσει να σε διώκει από το πουθενά. Μία μέρα θα βρεθεί ένα αμάν. Κάποιο αμαλικίτης εκεί πέρα θα γεμίσει ο Σατανάς. Γιατί ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Και θα πάρεις όλο αυτό το διωγμό. Αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Δεν είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Αμήν. Δεν είμαστε χαμένοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο. Θέλω να πάρουμε πίστη, να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε και να παραδώσουμε το στράκινο αυτό σκεύος στον Κύριο να το γεμίσει με φως ξανά και ξανά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως που κατοικείς μέσα μας. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός και αυτή την ώρα λαμπρύνεις το πρόσωπό μας. Αλληλούια, Πατέρα. Κύριε, μπορεί να είμαστε θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορεί να είμαστε απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι, Κύριε. Μπορεί να είμαστε διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Μπορεί να είμαστε καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Κύριε, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε τα τέκνα της βοσκής σου. Η Εκκλησία σου, η εκλεκτή, ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο. Κηρύττουμε τους εαυτούς μας φως στον κόσμο, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι το φως που ακολουθούμε, Κύριε, και δεν θα μας προλάβει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία πριν έρθει το σκοτάδι, αλληλούια. Εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα μου, είμαι έτοιμος. Αμήν. Την ετοιμάζεις? Ετοίμασέ την, γιατί άμα δεις εκείνη την ώρα και ψάχνεις να βρεις πράγματα, μπορεί να αργήσεις. Λέει, προσέχετε, λέει, από τη μέρημνα. Μισό λεπτό να φτιάξω και αυτό μισό. Έρχομαι, Κύριε. Κράτη, κράτη, δεν κρατεί ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, έρχομαι τώρα. Αμήν. Όταν ετοιμάσει ο Κύριος, όταν η σάλπιγγα σαλπίσει, φύγαμε. Αμήν. Κύριο να σε ευλογεί όλους. Να είστε δυνατοί και ισχυροί. Και να μην αφήσετε το σκότος να υπερισχύσει στη ζωή σας. Ελάτε εναντίον στο σκοτάδι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Για κάθε φορά, Κύριε, που ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Για να απολαύσουμε τα εδέσματά Σου, Χριστέ μου, που πάντα είναι πλούσια, Κύριε Ιησού. Γιατί Εσύ πάντοτε προμηθεύεις, Χριστέ μου, για το λαό Σου, Κύριε. Και θέλουμε και απόψε, Χριστέ μας, Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις τον Άρτο και τον Ίνο. Να ευλογήσεις, Χριστέ μου, Άγια, τους θείους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Εσύ να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Να ανοίξεις, Χριστέ μου, Άγιε, διάπλατα τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ναι, Πατέρα μας, και να κάνεις ένα έργο βαθύ μέσα στην καρδιά μας, Χριστέ μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, ζητάμε το χρίσμα Σου και σε μένα και σε όλη την Εκκλησία Σου, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε και Σου την μόλι τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Την περασμένη φορά στον Άγιο Νικόλαο κήρυξα ένα κήρυγμα και ήταν η ανάλυση ενός ψαλμού, ενός πολύ αγαπημένου ψαλμού του 23ου ΚΓ ψαλμός, που όταν τον ακούσετε θα τον θυμηθείτε ή μπορεί να τον ξέρετε κιόλας και ακόμα και απ' έξω, γιατί είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους ψαλμούς. Ένας αδερφός είπε ότι είναι η οδή στην εμπιστοσύνη ως προς τον Κύριο. Και αυτός ο ψαλμός, αδερφοί, ευχαριστώ τον Κύριο που ο Κύριος έδωσε, δεν είναι δικό μου, αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ, άγγιξε τόσο πολύ την καρδιά μου αυτό. Σήμερα θα το πούμε λίγο περιληπτικά αυτό, γιατί θέλω κάτι το οποίο με άγγιξε περισσότερο από αυτό το ψαλμό. Μου άγγιξε ο Κύριος κάτι περισσότερο αυτή τη φορά και θα το μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Διαβάζω λοιπόν στον ψαλμό του Δαβίδ, στο ΚΓ, λέει «Ψαλμός του Δαβίδ». «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ην όρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε δια τρίβων δικαιοσύνης, ένε και του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω. Δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσει. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλω σε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ανάλυση για να μπούμε στο κυρίως θέμα μετά. Αυτό που μου άνοιξε σήμερα ο Κύριος και τον ευχαριστώ. Ψαλμός του Δαβίδ. Και όταν λέει ψαλμός, στα εβραϊκά είναι μισμόρ. Πάει να πει ένας ψαλμός ο οποίος ψάλεται με όργανα δυνατά. Δεν είναι ένας ψαλμός που το λες ενδόμηχα μέσα σου. Ή απλά κάνεις μια ανάγνωση. Έψαλαν με αυτό το ψαλμό οι Ιουδαίοι, ο λαός Ισραήλ. Τον έψαλαν. Και λέει ψαλμός του Δαβίδ, γιατί αυτός είναι ο συγγραφέας, και λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Και ήξερε πολύ καλά ο Δαβίδ τι πάει να πει αυτό. Θυμάστε εκεί, έβοσκε και τα προβατάκια του πατέρα του, οι άλλοι πηγαίνανε, οι αδερφοί τους, πολέμους, αυτός ήταν αφανής. Όμως γνώριζε πολύ καλά τη σχέση του ποιμένα με τα πρόβατα. Και λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και μάλιστα στα εβραϊκά λέει «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Αμήν. Είναι ο Γιάχβε. Όχι ο Θεός αόριστα, αλλά μιλάει με το προσωπικό όνομα του Θεού, το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Οι Εβραίοι πιο μετά δεν ονόμαζαν τον Κύριο με το Γιάχβε, από φόβο. Αλλά αυτός ο ψαλμός λέει «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Δεν λέει «Ο Αδωνάη, ο Κύριος». Λέει «Ο Γιάχβε, ο προσωπικός μου Θεός». Αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Και εκεί που λέει ποιμήν είναι ροή. Δηλαδή, ο ποιμένας, ο οποίος δεν είναι απλά ένας ηγέτης, αλλά είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, προστατεύει τα προβατάκια. Δεν είναι εκεί σαν κάποιος ο οποίος το παίζει αρχηγός και εσύ πρέπει να τον ακολουθήσεις με το ζόρι. Είναι ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος είναι εκεί στις αρρώστιες, είναι εκεί στα προβλήματα, είναι εκεί στα γεννητούρια, είναι εκεί στα κρύα, στα χιόνια, παντού προστατεύει τα πρόβατα. Μου λέγει ένας αδερφός σήμερα, καθώς το είπε τις εντυπώσεις του, ότι ένας γειτονάς του είναι βοσκός και δεν το βλέπει πολύ καθόλου. Γείτονας. Συνέχεια είναι εκεί. Όλη η ενέργεια είναι εκεί, στα πρόβατα. Και λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Φανταστείτε τον Κύριο, αδερφοί. Τον Ιησού Χριστό, αλλά και τον Δαβίδ και τους Αγίους του που έψαλαν αυτό το ψαλμό, δεν θα στερηθώ ουδενός. Αμήν, δεν θα στερηθώ τίποτα. Το λέμε εμείς ή ζούμε μες στο άγχος, στην ανασφάλεια? Είναι κάποιος που σε φροντίζει και λέει εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσε. Έχουμε μια ωραία εικόνα εκεί, την είχε στον Άγιο Νικόλαο και τα προβατάκια σε καταπράσινα λιβάδια, όμορφα, ήρεμα, γαλήνια. Και λέει, εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Με ανέπαυσε. Και έχει την έννοια του προβάτου που κάθεται στο χορτάρι χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται κάποιο λύκο να έρθει. Χωρίς να φοβάται κάποιο σκυλί να έρθει. Κάποιο κλέφτη να έρθει. Είναι εκεί, αναπάβεται στα πόδια του Κυρίου του. Είναι εκεί ο ποιμένας του. Αμήν. Γιατί είναι ο ποιμένας εκεί? Έτσι είναι τα πρόβατα. Πλήρη εμπιστοσύνη λοιπόν. Και λέει ότι η σύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Πάλι ο βοσκός ξέρει ότι όταν υπάρχει στο ποτάμι ή οτιδήποτε άλλο ταραχή στο νερό, δεν πάνε τα πρόβατα. Χρειάζεται ήρεμα νεράκια για να πάνε. Ακόμα λέει και όταν βλέπουν τον εαυτό τους στο νερό, καθρεφτίζεται, φοβόνται. Και λέει, σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Όταν λέει οδήγησε, δεν τα σπρωξέ με το ζόρι. Ακολουθούν τον ποιμένα τους. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Να έχουμε αυτή την καρδιά, να νιώσουμε, αδερφοί, την καρδιά του καλού ποιμένα, ώστε να τον ακολουθούμε, όχι από φόβο, όχι από ανάγκη, αλλά από αγάπη και από εμπιστοσύνη, τέλεια στο πρόσωπό του, γιατί αυτός είναι. Ινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και το ονόματος αυτού, και λέει στο κείμενο νεφές, όχι την ψυχή, την άειλη, τη ζωή μου, ολόκληρη τη ζωή μου. Ολόκληρος ο ζωντανός άνθρωπος. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, λέει, τον έφτιαξε εις ψυχή ζώσα. Εκεί είναι νεφές. Ολόκληρο τον άνθρωπο, το ζωικό άνθρωπο, που μέσα είναι και η ψυχή του. Με οδήγησε, λέει, διατρίβων δικαιοσύνης σε δρόμους που είναι σίγουροι. Είναι περπατημένοι, έχουν ένα στόχο, δεν σε οδηγούν στον γκρεμό. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Οι άνθρωποι δυστυχώς, χωρίς ποιμένα, πού πάνε? Ο καθένας στο δρόμο του. Έχουν χάσει το δρόμο τους, αλλά το επικίνδυνο ποιο είναι, αδελφοί? Το να πάνε και να χαθούν. Να χαθούν τα πρόβατα. Μου λέγει ένας αδελφός ότι όταν τα πρόβατα αγριέψουν, δηλαδή χάσουν τον ποιμένα τους, χάσουν το ποίμνιο το οποίο ανήκαν, αγριεύουν πάρα πολύ και γίνονται σαν τα κατσίκια. Φωσκός δεν είμαι, αλλά αδερφοί, θέλουμε το λόγο του Κυρίου, που ο λόγος του Θεού λέει ότι ο ποιμένας θα με οδηγήσει, λέει, σε τρίβους δικαιοσύνης, και έχει την έννοια μια άμαξα που έχει κάνει ένα χάραγμα, όχι μία αλλά πολλές που περνάνε σε έναν δρόμο και περνάει μετά ο αναβάτης με την άμαξα, την κάθε άμαξα, και βαδίζει στις ράγες, όπως το τρένο. Αυτός είναι ο δρόμος του Κυρίου που σου οδηγεί στον ουρανό. Μην ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Με οδήγησε δια τρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού για το όνομά του. Από αγάπη για μας, αλλά αδερφοί, και για να υψωθεί εκείνος. Για ποιο λόγο να υψωθεί? Για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, για να βρουν και εκείνοι τον καλό ποιμένα. Και εδώ τώρα αλλάζουν τα σκηνικά, αλλάζει όλη η εικόνα. Γιατί αυτός ο ψαλμός δημιουργεί μια εικόνα, αδερφοί. Τι όμορφα που είναι να σε οδηγεί ο Κύριος στα καταπράσινα λιβάδια, στα νερά της ανάπαυσης, να χαίρεσαι, να είσαι κοντά του. Αλλά αδερφοί, η ζωή μας, αλλά και η χριστιανική ζωή μας, δεν είναι μόνο καλοπέραση, δεν είναι μόνο ειρήνη. Υπάρχει και ο πόλεμος. Υπάρχει και η δυσκολία. Και εκεί ο Δαβίδ λέει το εξής: «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό». Μας το λέει ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί για τη σκιά του θανάτου είναι τσαλμαβέτ στα εβραϊκά. Και έχει την έννοια, αδερφοί, το να φεύγει το πρόβατο μαζί με τον ποιμένα του και να οδηγείται μέσα από μια φαράγγια δύσκολα που ο ήλιος δεν μπορεί να περάσει μέσα ο ήλιος και είναι σκοτάδι και εκεί ακούς θορύβους. Και εκεί φοβάσαι τα λιοντάρια, τους λύκους, όλα αυτά, φίδια, άγρια σκυλιά. Όμως λέει, ακόμα και αν σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Αμήν, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Θέλω να δούμε λίγο τη λέξη αυτή στον Ιώβ, που έχει να κάνει περισσότερο εκεί όσον αφορά το θάνατο, δηλαδή να πλησιάζει ο άνθρωπος προς το θάνατο, γιατί λέει σκιά θανάτου. Είναι καθώς ο άνθρωπος νιώθει να έρχεται ο θάνατος πάνω του, να πλησιάζει, να σκοτεινιάζουν τα πάντα, να μην υπάρχει ελπίδα. Και εκεί ο Ιώβ λέει ότι οι μέρες μου, Ιώβ 10:20, είναι ολίγε, παύσον λοιπόν και άφες με για να αναλάβω λίγον. Πέρασε μέσα από την σκιά του θανάτου ο Ιώβ. Ξέρει πολύ καλά, ήξερε τι έλεγε. Πριν υπάγω, όθεν δεν θέλω επιστρέψει εις γην σκότους και σκιάς θανάτου. Μιλάει για το θάνατο εκεί. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται. Το τσαλμαβέτ. Γίν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου, όπου τάξης δεν είναι και φως δεν είναι, εις το σκότος. Αυτή την έννοια έχει, θάνατος. Ξέρουμε πολύ καλά, στην Παλαιά Διαθήκη πήγαιναν στον Άδη οι άνθρωποι. Και οι άδικοι πήγαιναν στον τόπο της βασάνου. Αμήν. Θάνατος. Αλλά όμως αυτή η λέξη δεν έχει να κάνει μόνο με θάνατο. Ψαλμός 44:19 λέει, «Κι αν συνέτριψες ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψες ημάς δια της σκιάς του θανάτου». Πάλι η ίδια λέξη είναι εκεί. Δηλαδή περάσαμε μέσα από τέτοια δοκιμασία, ένα τέτοιο πειρασμό. Θυμάστε τον Παύλο που έλεγε ότι πήραμε την απόφαση του θανάτου. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν περάσει σε τέτοιες καταστάσεις, αδερφοί, αρρώστιες, ασθένειες, οικονομικά προβλήματα, δυσκολίες, όλος ο κόσμος να φαίνεται ότι γκρεμίζεται. Είναι μια πιθανότητα, όχι μόνο για τους απίστους, αλλά και για τους πιστούς. Είναι στη ζωή μας αυτά. Είναι μέρος της ζωής μας, είναι και μέρος, αδερφοί, που ο Θεός όμως μας περνάει μέσα από εκεί με νίκη. Αλλά ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε αυτό. Ακούστε τι συμβαίνει. Λέει, δεν θα φοβηθώ κακό. Και ακούστε τι λέει. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Τι κάνει τώρα εδώ? Θυμάστε πως ξεκίνησε ο ψαλμός? Λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, στο τρίτο πρόσωπο. Δεν θέλω φοβηθεί ουδενός. Αυτός είναι. Αλλά όταν περνάς μέσα από τη σκιά αυτή του θανάτου, αλλάζει το πρόσωπο στο ψαλμό και λέει, και απευθύνεται τώρα στο δεύτερο πρόσωπο και λέει, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Εσύ. Αρχινάει ο άνθρωπος και προσεύχεται στον Κύριο. Δεν είναι ο Θεός κάτι το οποίο είναι μακρινό, κάτι το οποίο το λες, ότι πιστεύω στο Θεό, αλλά πας στον ίδιο τον Κύριο. Δεν μιλάς για τον Θεό, μιλάς στον Θεό και του λες, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε τέτοιες καταστάσεις. Κανένας, μόνο εκείνος. Και πιστεύω ότι ο Θεός το επιτρέπει, αδερφοί, αυτό. Γιατί όσο δυσκολότερη είναι η κατάσταση, τόσο κοντύτερα θα πάμε στον ποιμένα μας. Και όσο δυσκολότερη είναι η κατάσταση, ο ποιμένας θα έρθει κοντά μας. Για να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Αυτό είναι μια αλήθεια, αδερφοί. Είναι μια αλήθεια. Και είναι ένας τρόπος, αδερφοί, να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί να περάσουμε μέσα από αυτά τα φαράγγια με τον Κύριο μαζί. Όλος ο ψαλμός είναι μια πορεία ζωής. Γιατί ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Σε καλύτερη βοσκή. Σε μεγαλύτερη ευλογία. Να ανέβουμε από δόξα σε δόξα. Αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά για να το περάσεις αυτό, θα πρέπει να περάσεις μέσα από τη δοκιμασία. Αν δείτε και την περίπτωση του Αβραάμ, αυτό συμβαίνει. Μέσα από δοκιμασίες. Αμήν. Μέσα από δοκιμασίες. Όσο μεγαλύτερη δοκιμασία στην περίπτωση του Αβραάμ, τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη. Τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο και είναι αλήθεια. Όταν ο Αβραάμ οδηγούσε τον Ισαάκ να θυσιαστεί, του λέει ο Ισαάκ, «Πατέρα, πού είναι το αρνείο που πρέπει να θυσιάσουμε?» Και λέει, «Ο Κύριος θέλει προβλέψει το αρνείο», του λέει ο Αβραάμ. Αλλά αντί για αρνείο, τι ήρθε? Κρυός. Κάτι άλλο. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είπε προφητικά για το αρνείο. Ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Μπροστά στα μάτια του, στη θυσία του Ισαάκ. Αλλά για να φτάσει εκεί ο Αβραάμ, αδερφοί, αυτή ήταν η μέγιστη δοκιμασία του και εκεί δόθηκε η μεγαλύτερη αποκάλυψη για τη θυσία του Ιησού Χριστού, εκεί στο όρος Μοριά. Άρα, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, σαν χριστιανοί, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά στον ποιμένα μας. Αμήν. Αυτό είναι όλο. Αυτό περιμένει από μας. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου θα με παρηγορούν. Η ράβδος έχει να κάνει ένα χοντρό ξύλο το οποίο έδιωχναν μαζί τα άγρια ζώα, ξέρω εγώ. Η βακτηρία είναι να μαζέψει το προβατάκι όταν χαθεί, όταν κάπου μπλέξει. Και εκεί τώρα ξεκινάμε, αδερφοί, αυτό που θέλω εσύ περισσότερο να αναλύσουμε σήμερα. «Ητίμασας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου». Θα τελειώσω με τον ψαλμό και μετά θα μπούμε εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Καθώς ο πιστός σαν ταξιδιώτη, σαν πρόβατο, αλλάζει τώρα μια άλλη εικόνα δίνει μέσα στον ψαλμό. Και δίνει τώρα τον άνθρωπο σαν ταξιδιώτη, ο οποίος τελικά φτάνει στον προορισμό του, φτάνει εκεί που ο ποιμένας θέλει να φτάσει, στον οίκο του και του απλώνει τράπεζα να τον ξεκουράσει. Αμήν, να τον ξεκουράσει. Και λέει, έθεσας, ετοίμασας έμπροσθεν μου τράπεζα. φρόντισε ο Κύριος, με φροντίδα, και χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή που χρησιμοποιεί όσον αφορά τους ιερείς που φρόντιζαν να φτιάξουν τους άρτους της προθέσεως. Με τέτοια επιμέλεια σε φροντίζει ο Θεός, σε ξεκουράζει, κάθεσαι στην τράπεζά σου. Όπως και εμείς ερχόμαστε εδώ από τα χίλια δυο προβλήματά μας, από την καθημερινότητά μας, από χίλια δυο που κάνουμε, τη μέρημνά μας, και ερχόμαστε εδώ στην τράπεζα του Κυρίου. Αμήν. Αλλά λέει, απέναντι των εχθρών μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που μας καταδιώκουν, αυτοί που μας λένε ενάντια. Λέτε ο Δαβίδ να μην πέρασε μέσα, είχε εχθρούς ή δεν είχε? Εδώ τα παιδιά του στραφήκαν εναντίον του Αβεσσαλόμ. Και όλη αυτή η κατάσταση που πέρασε, έγιναν εχθροί του. Είχε πολλούς εχθρούς ο Δαβίδ. Αλλά λέει, έστρωσας τράπεζα απέναντι από τους εχθρούς μου. Ξέρετε ποια ήταν η έννοια αυτή? Ήταν ότι όταν κάποιος φιλοξενούσε κάποιον άνθρωπο, υπάρχουν παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού γι' αυτό, και έμπαινε μέσα στο σπίτι για φιλοξενία, αυτό σήμαινε ότι ήταν κάτω από την προστασία του οικοδεσπότη. Μπορεί κάποιοι να τον καταδίωκαν. Μπορεί να ήθελαν να τον σκοτώσουν. Θυμάστε στην περίπτωση του Λότ, που ξεσηκώθηκε η πόλη, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, για να γνωρίσουν τους φιλοξενούμενους του. Ήταν ιερός κώδικας, κώδικας φιλοξενίας, που προτιμούσε ο οικοδεσπότης να δώσει τη ζωή του ή κάτι άλλο. Πρόσφερε τις κόρες του ο Λότ για να προστατέψει τους φιλοξενούμενους. Το ίδιο βλέπουμε και σε μια άλλη περίπτωση στους Κριτές, που κάποιος ταξιδιώτης εκεί, Λεβίτης, πήγε στο Βενιαμίν για να... και τον έβαλε ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του, και ήθελαν ξανά οι Βενιαμίτες, είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο οι Ισραηλίτες, δυστυχώς, από αυτή τη φυλή, να κάνουν τα ίδια με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και έκαναν το ίδιο πράγμα. Να προστατεύσει το φιλοξενούμενο. Και σου λέει ότι μου ανήκεις, είσαι μαζί μου, είμαι ο καλός ο ποιμένας σου και έχω στρώσει τράπεζα μπροστά σου, απέναντι από τους εχθρούς σου, που όποιος σε πειράξει είναι σαν να πειράζει εμένα. Δεν θα αφήσω να σε πειράξει κανένας. Αυτό σημαίνει. Έθεσα τράπεζα, λέει, έθεσες τράπεζα και οι εχθροί είναι απέναντί σου. Σε βλέπουν, σε παρατηρούν ότι είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Πώς θα πέρασε ο Δαβίδ, αδερφοί? Και πέθανε γέρος. Άνθρωπος αιμάτων, μάχες. Δεν φοβήθηκε ούτε το Γολιάθ, ούτε τους Φιλιστέους, τίποτα, τίποτα, όσα κι αν πέρασε. Έψαλε αυτό τον ψαλμό. Ο Κύριος είναι επιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Εσύ έθεσες τράπεζα έμπροστα των εχθρών μου, λέει. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Αυτά έκαναν στους φιλοξενούμενους τότε. Με αρωματικά λάδια ίσως. Θυμάστε τον Κύριο που πήγε στο Σίμωνα, το Φαρισαίο, και λέει, δεν άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Έπρεπε να το κάνει αυτό. Ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνεται στους φιλοξενούμενους. Και λέει ότι το ποτήριό μου, λέει, υπερχυλίζει. Γι' αυτό το ποτήριο θα μιλήσουμε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλω σε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Είναι ο τελικός, τελικός προορισμός. Ο Δαβίδ δεν είχε, όταν το έλεγε αυτά, δεν είχε χτιστεί ο ναός. Χτίστηκε με τον Σολομώντα μετά. Σε ποιον οίκο? Είναι ο τελικός προορισμός μας τελικά. Εις μακρότητα ημερών. Και εκεί που λέει χάρις, είναι καλοσύνη, αγαθότητα. Τι τη λέξη σημαίνει στα εβραϊκά? Χάρις και έλεος, που πάλι εκεί έχει να κάνει με την αγάπη που έχει δέσμευση. Ο Θεός πάντοτε δεσμεύει τον εαυτό του ότι μας αγαπάει. Και στην Παλαιά Διαθήκη και με τον Αβραάμ και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έκανε διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα, ο Θεός, αδερφοί, από την πλευρά Του, δεν μας καταδικάζει. Μας βοηθάει ακόμα και αν εμείς αποτυγχάνουμε. Και αν πέφτουμε, ο Κύριος μας σηκώνει, γιατί έχει δεσμευτεί με δεσμά αγάπης. Ωραία. Θέλω λοιπόν αυτό που μου άνοιξε ο Κύριος να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Ετοίμασα σε μπροστέν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Προσέξτε τώρα, αυτός ο ψαλμός δεν ήταν μόνο για τον Δαβίδ. Πιστεύω ότι αυτός ο ψαλμός ήταν ο αγαπημένος, ένας από τους αγαπημένους, ίσως ο πιο αγαπημένος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού σαν άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, αδερφοί, και λέει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Προσέξτε, δεν είπε, εγώ είμαι καλός ποιμένας. Είπε, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Δηλαδή, αυτός ο ποιμένας που εσείς διαβάζετε και σας αρέσει αυτός ο ψαλμός, ο Κύριος, ο Γιάχβε είναι ποιμήν μου, εγώ είμαι. Με οριστικό άρθρο.

0: το θάνατο. Και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Τώρα λοιπόν, καθώς ο Ιησούς ήταν σαν άνθρωπος, είναι εκείνος το πρόβατο. Και ο Γιάχβε ποιος είναι? Ο ποιμένας του. Έψαλε ο Ιησούς αυτόν τον ύμνο. Σίγουρα ψαλόταν αυτός ο ύμνος παντού. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αμήν. Και μάλιστα αυτός ο ψαλμός είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν γνώριζε ο Κύριος ότι έφτανε η μεγάλη δοκιμασία. Έφτανε το τέλος. Έφτανε η Γεστημανή, ο Σταυρός, όλα αυτά που πέρασε στο τέλος πριν να πάθει. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Κι αν σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, κι αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί, γιατί εσύ είσαι μετεμού. Άνθρωπος ήταν, αδερφοί. Ήξερε το λόγο του Κυρίου απ' έξω, αλλά όχι μόνο τον ήξερε, τον εφάρμοζε, τον ζούσε. Κάθε λόγος γι' αυτόν ήταν μια υπόσχεση από τον πατέρα του, τον ουράνιο που τόσο πολύ αγαπούσε, και τον αγαπούσε ο πατέρας. Αυτή η τράπεζα που λέει «έθεσας τράπεζα εμπροστέν μου», τέλεια εκπληρώθηκε τη νύχτα εκείνη που ήταν να παραδοθεί. Και καλέσε τους μαθητές του να φάνε το Πάσχα μαζί. Και οι εχθροί του ποιοι ήτανε? Φαρισαίοι ήθελαν να το σκοτώσουν. Το είχαν βάλει σκοπό. Ο Ιούδας ήταν απέναντί του, που ήδη, θα το διαβάσουμε, ο Σατανάς είχε μπει μέσα του. Ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο διάβολος που κατοικούσε μέσα στον Ιούδα ήταν απέναντί του. Εκείνο το βράδυ που έκανε ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δείπνο μαζί με τους μαθητές, τον τελευταίο δείπνο, και έλεγε «εσύ έστρωσες τράπεζα εμπροστά μου. Οι εχθροί μου είναι απέναντί μου, όμως δεν θα φοβηθώ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Στο Λουκάς το 22, στο 3 εδάφιο λέει, «Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδα, τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη, του αριθμού του, το 12 λέει, και πήγε και συνελάλησε με τους αρχιερείς». Δηλαδή, πριν ακόμα δούμε αυτό που του έδωσε ο Κύριος το ψωμί και τότε λέει, «Εισήλθε ο Σατανάς μέσα του». Ο Σατανάς υπήρχε, εργαζόταν μέσα στο κεφάλι του παντού και έψαχνε τον τρόπο και τον τόπο και την ώρα να τον παραδώσει. Όμως, παρόλα αυτά, μπροστά στην τράπεζα, λέει ο ψαλμός ότι το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενώ είναι εχθροί, η φροντίδα του ποιμένα, του καλού, είναι ότι το ποτήριο υπερχείλιζε. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο ποτήριο? Τι σημαίνει να υπερχειλίζει το ποτήριο και το δικό του και του Δαβίδ και το δικό μας? Η τράπεζα είναι και για μας. Έχει στρώσει τράπεζα και για μας. Και έτσι λοιπόν θέλω να διαβάσω ένα άλλο ψαλμό που μας δίνει την απάντηση. Ποιο είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Ψαλμός 116:1. «Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου». Είναι παρόμοιος ψαλμός. Αν τον παρατηρήσετε, έχει πολλά στοιχεία με τον ψαλμό που διαβάσαμε πριν, τον ΚΑΓΑΜΑ. «Ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, το δεήσεών μου, έκλεινε το οτίον αυτού προς εμέ, και εν όσο ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν». Η σκιά του θανάτου. «Και στεναχωρίε του άδου με έβρικαν. Θλίψη και πόνο απήντησα και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Διότι εσύ είσαι μετεμού», έλεγε ο άλλος ψαλμός. «Ο κυριολύτρωσον την ψυχή μου, ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και έσπλαχνος ο Θεός ημών». Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ και του Κυρίου. «Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς, εταλαιπωρήθην και μέσωσε». Πέρασε μέσα από αυτή την κοιλάδα και μέσωσε. «Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου». Στον ψαλμό, στον ΚΑΓ, εκεί που λέει «Ινόρθωσε την ψυχή μου», έχει αυτή την έννοια. Επιστρέφει η ψυχή, η καρδιά του ανθρώπου στον τόπο της ξανά και ησυχάζει. «Διότι ο Κύριος σε ειδηργέτησε, διότι ελύτρωσας την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστευσα, δια τούτο ελάλησα, εγώ ήμουν σφόδρατα θλιμμένος. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης». Είχε μπροστά του τον Ιούδα. Είχε μπροστά του τον Ιούδα. Και είπα, λέει, εν τη εκπλήξη μου, ότι ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Πας άνθρωπος είναι ψεύτης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο, δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ? Θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Άρα τι είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Τι είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Είναι το ποτήριο της σωτηρίας. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτός ο ψαλμός είναι 116. Εκείνη τη βραδιά του Πάσχα, σχεδόν όλοι οι Ιουδαίοι έψαλαν κάποιους ύμνους όταν ήταν στο τραπέζι του Πάσχα. Ήτανε η μεγάλη Χαλέλ, λέγεται στα εβραϊκά. Δηλαδή, από τον 113ο ψαλμό έως τον 114ο, δύο ψαλμούς, έψαλαν εκείνη την βραδιά οι Εβραίοι πριν να δειπνήσουν. Και από τον 115 έως τον 118 έψαλαν μετά που ήταν να δειπνήσουν. Αυτός που διαβάσαμε ήταν 116, δηλαδή αφού δείπνησε ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του, έψαλαν αυτό το ψαλμό. Πού ξέρουμε ότι ψάλανε? Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού ύμνησαν, εξήλθον, λέει, εις το όρος των ελαιών. Έψαλαν λοιπόν αυτό το ψαλμό. Πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν. Αλλά λέει ότι τι να κάνω για όλες αυτές τις ευεργεσίες του καλού ποιμένα μου. Ναι, μπορεί να περάσω μέσα από αυτή την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Ήξερε ο Κύριος. Γνώριζε ότι θα πέθαινε. Γιατί μετά λέει ο ψαλμός παρακάτω. Λέει ότι πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο, έτσι. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Γνώριζε ότι αυτή η βραδιά ήταν η τελευταία του. Ήξερε και έψαλε αυτό το ψαλμό. Μετά που δείπνησε, εκεί στην κοινωνία που βλέπουμε είναι ότι έλαβε τον άρτο και είπε, ευχαρίστησε, το έδωσε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενο, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Και αφού εδείπνησαν, λέει, έπιασε το ποτήρι. Το ποτήρι, θα το διαβάσουμε παρακάτω. Αυτό το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη. Αφού δείπνησαν λοιπόν, άρχισαν και έψαλαν τον 115 ψαλμό και τον 116 ψαλμό. Και εκεί πιστεύω, μπορεί και όχι, που έφταναν εκεί που λέει ότι θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος σήκωσε το ποτήριο. Προσέξτε, δεν ήταν πολλά ποτήρια. Διαβάσουμε κάτι. Λουκάς 22:17. Και λαβών το ποτήριον. Ήταν ένα ποτήρι. Ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Άρα ήταν ένα ποτήρι το οποίο είχε όλο το κρασί και έπαιρναν από αυτό το ποτήρι και μοίραζε ο Κύριος σε όλους τους μαθητές. Το ποτήριό μου, λέει, υπερχιλής, μιλάει για ένα ποτήριο. Μετά μιλάει, λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε, διότι σας λέγω ότι δεν θέλει ποιοι από του γεννήματος του Σαμπέλου σου ελθεί η Βασιλεία του Θεού, δεν θέλω ποιοι εγώ. Και λαβώ τον άρτον και φτάνει στο 20. Ο σάφτος και το ποτήριον αφού εδείπνησαν. Άρα έψαλαν τους πρώτους δύο ψαλμούς, έφτασαν μετά, έφαγαν. Μετά που δείπνησαν έψαλαν τους υπόλοιπους και ίσως, λέω ίσως, την ώρα που έψαλαν και έλεγαν ότι θα λάβω το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, σήκωσε το ποτήρι και λέει, το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Το ποτήριό μου τι κάνει? Υπερχυλίζει. Υπερχυλίζει. Πληνιδού η χείρε εκείνου, ώστες με παραδίδει, είναι μετεμού επί της τραπέζης. Ο εχθρός απέναντι από την τράπεζα. Αδερφοί, παρόλο όλη αυτή την κατάσταση, το ποτήριο του Κυρίου υπερχείλιζε. Παρόλο που αυτοί που είχε ευεργετήσει ο Κύριος και θεραπεύσει, την επόμενη μέρα θα έλεγαν, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Ο Κύριος είχε την αγάπη να προσεύχεται για αυτούς. Πάνω στο Σταυρό, στο χειρότερο μαρτύριο, είχε το κουράγιο να μιλάει με το ληστή, ώστε να σωθεί. Προσευχότανε για τους εχθρούς του, για εκείνους που τον σταύρωναν, γιατί, αδερφοί, το ποτήριό του υπερχείλιζε. Άφες αυτής, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι ποιούν. Ακόμα και όταν αναστήθηκε ο Κύριος, οι πρώτοι που το έμαθαν, ξέρετε ποιοι ήτανε, οι εχθροί του. Πήγαν οι στρατιώτες και το απήγγειλαν στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους φαρισαίους, ότι αυτός ο οποίος σταυρώσαμε και θάψαμε, αναστήθηκε. Και πληρώσανε μετά για να το καλύψουν όλο αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι το ποτήριο το οποίο υπερχειλίζει είναι ποτήριο σωτηρίας. Και ρωτάμε, το δικό μου ποτήριο υπερχειλίζει? Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να δούμε λίγο τους μαθητές στο ανόγιο, μετά που έφυγε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι για 10 μέρες προσευχόταν και περιμέναν το Πνεύμα το Άγιο. Τους είπε ο Κύριος ότι μετά την ανάληψή του, περιμένετε εσού ντυθείτε δύναμη εξύψους. Τι έκαναν 10 μέρες, όλη μέρα προσευχόταν και όλη νύχτα? Σίγουρα έπρεπε να φάνε κιόλας. Είχαν μαζί μια τράπεζα. Είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί. Τι κάνανε? Έκοπταν τους άρτους, είχαν κοινωνία μεταξύ τους. Κλάση του άρτου, στην κοινωνία, στις προσευχές. Αυτό έκαναν. Και απέναντι ήταν οι εχθροί τους. Απέναντι ήταν οι εχθροί τους. Αλλά όμως το ποτήριό τους υπερχείλησε. Πότε ιδιαίτερα υπερχείλησε? Πότε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν, λέει, πάντες Πνεύματος Αγίου. Γέμισαν. Και όταν υπερχείλησε το ποτήρι τους και είχαν μαζευτεί την ημέρα της Πεντηκοστής, άνοιξε ο Πέτρος το στόμα του. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Πρέπει το ποτήριό μας να υπερχειλίζει για να μπορεί να δώσει. Είναι ποτήριο σωτηρίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν κρατάμε τη σωτηρία για μας, να πούμε είμαστε ένα αγκείο που παίρνουμε από την αγάπη του Θεού, από τη φροντίδα του Θεού, από το Πνεύμα του Θεού και το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Θα πρέπει να υπερχειλήσει. Και θα δούμε στο τέλος πώς γίνεται αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Αυτοί οι μαθητές, αδερφοί, πίστεψαν στον καλό ποιμένα τους. Τον δέχτηκαν. Αμήν, τον δέχτηκαν. Πέρασαν και αυτοί μέσα από την σκιά του θανάτου. Την κοιλάδα ο Πέτρος τον ανοίγει 3 φορές. Φοβήθηκε. Ωχ, τώρα θα σκοτώσουν και εμένα. Ο Κύριος, αδερφοί, πήρε το ποτήριο του θυμού του Θεού εκεί στη Γεστημανή. Θυμάστε αυτό που λέγει, ότι αν είναι δυνατόν, λέει, ας παρέλθει το ποτήριο τούτου από εμού. Ποιο ποτήριο ήταν αυτό? Αυτό ήταν το ποτήριο του θυμού του Θεού, του αποχωρισμού του Θεού από εκείνον πάνω στο Σταυρό. Θυμάστε ο ψαλμός τι έλεγε? Δεν θέλω φοβηθεί, διότι εσύ είσαι μετεμού. Αλλά εκεί πάνω στο Σταυρό δεν ήταν. Έφυγε. Φορτώθηκε την αμαρτία όλου του κόσμου για μας. Γεύτηκε το ποτήρι του θυμού του Θεού για να έχουμε εμείς το ποτήριο της σωτηρίας. Και να είναι, αδερφοί, υπερχειλισμένο. Κάτι που μπορείς να δεις, αρφή, είναι το εξής, ακούστε. Από το Πάσχα, από εκείνο το βράδυ, τη μέρα του Πάσχα, μέχρι την Πεντηκοστή ήταν 50 μέρες. Τα πρόβατά του τον δέχτηκαν. Υποτάχτηκαν σε αυτόν. Τους γέμισε το ποτήριο της σωτηρίας και σώθηκαν 3.000 ψυχές. Στην Παλαιά Διαθήκη, από την ημέρα του Πάσχα που οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο, που έσφαξαν το αρνί, πέρασαν 50 μέρες ξανά μέχρι να τους δοθεί ο νόμος. Για να δούμε τη χάρη που μας κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Και αυτοί τι έκαναν που έλειπε ο Μωυσής. Τα δικά τους από κάτω. Πόσες ψυχές χάθηκαν μετά που γύρισε ο Μωυσής? Και μιλάει για άντρες. 3.000. 3.000. 3.000 σώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, στην Καινή Διαθήκη, 3.000 χάθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο νόμος, λέει, δόθηκε δια του Μωυσέως, αλλά η χάρις έγινε δια Ιησού Χριστού. Πλέον σηκώνεται το ποτήριο της σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη που θέλει να σώσει κάθε έναν άνθρωπο δωρεάν. Αμήν, δωρεάν. Β' Κορινθίους 3:6. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όλοι μας. Ώστις και έκαμε ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα στην Παλαιά Διαθήκη θανάτωσε 3.000. Στην Καινή Διαθήκη ζωοποίησε 3.000. Και όχι μόνο 3.000. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, την Χριστότητα από τη μια μεριά και την αυστηρότητα του Θεού. Ξέρετε, ζούμε σε προνομιακή εποχή, θα λέγαμε, τώρα στην Καινή Διαθήκη. Σε προνομιακή εποχή. Ήρθε η χάρις του Κύριου, ήρθε αυτό το ποτήρι της σωτηρίας να μας σώσει, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Ποιο είναι εκείνο το κλειδί, θα λέγαμε, αδερφοί, για να έρθει η σωτηρία? Ο καλός ο ποιμένας. Να υποταχθεί ο άνθρωπος στον καλό ποιμένα. Να γίνει πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και είπε, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Τον δέχτηκαν? Δεν το δέχτηκαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Για να δούμε και την άλλη πλευρά. Να μας συνταράξει λίγο. Όποιος δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως ποιμένα, τι γίνεται? Τους άφησε 40 μέρες στο βουνό και έκαναν τα δικά τους οι Ισραηλίτες. 40 χρόνια ο Κύριος τους άφησε περιθώριο μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Και ήρθε ο Τίτος. Εκείνες τις μέρες μάλλον, γιατί ήταν πολλές οι μέρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, είχαν καρφώσει 250.000 σταυρωμένους γύρω από την Ιερουσαλήμ. Το θυμάται κανένας? Το θυμάστε? Ωραία. Ξέρετε πόσα πρόβατα έσφαζαν? Ο Ιουστίνος ο μάρτυρας το μαρτυρεί αυτό. Έζησε το 200 μετά Χριστόν. Πόσα πρόβατα έσφαζαν το Πάσχα οι Ισραηλίτες? Περίπου 250.000. Ζωή αντί ζωής. 250.000 πρόβατα έσφαζαν. 250.000 σταυροί ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ. Και δεν ήταν μόνο αυτοί οι πεθαμένοι. Διαβάστε, το ψέξα λίγο, θέλω να το δω λίγο. Και άλλος μιλάει για 1.100.000 πεθαμένους. έτρωγαν τους νεκρούς. Μιλάμε για φοβερές καταστάσεις, αδερφοί. Και το είχε προφητεύσει ο Κύριος ότι όταν δείτε τα έθνη, λέει, φύγετε στα όρη. Απ' τη μια είναι η αγαθότητα του Θεού που λέει ότι το χάρη και έλεος θα σε, πώς το λέει, θα σε ακολουθούν, αλλά στο εβραϊκό ξέρετε τι λέει, θα σε καταδιώκει. Η αγαθότητα, η αγάπη του Θεού θα σε καταδιώκει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Όπως ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, έτσι και η αγαθότητα του Θεού, η αγάπη του Θεού, εφόσον είσαι πρόβατο του υψίστου, θα σε καταδιώκει σε όλη σου τη ζωή, μέχρι να σε βρει. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έχει ζήλο για μας. Έχει ζήλο για μας, αδερφοί. Το ποτήριο στους μαθητές υπερχείλιζε. Πράξεις 4.31. Μιλάει για τη δέηση. Μετά τη δέηση λέει εσύστη ο τόπος που ήταν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Αυτό το πληστής ή επλήστησαν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ στην Καινή Διαθήκη που μιλάει ότι ερχόταν το Πνεύμα του Κυρίου και τους πλήρωνε. Στην Παλαιά Διαθήκη τι χρησιμοποιεί? Και επήλθε στο Σαμψόν, στο Σαούλ, στο Δαβίδ. Λέει και επήλθεν επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού και έκανε αυτό. Σε εμάς τώρα στην Καινή Διαθήκη, το ποτήριό μας, ο Κύριος, εφόσον είμαστε παιδιά Του και είμαστε στην τράπεζά Του, μας γεμίζει ώστε να υπερχυλήσει. Συνέχεια το βλέπουμε αυτό. Πληστείς, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Τώρα, ένα τελευταίο θα πω. Πώς γίνεται συνεχώς το ποτήριό σου να υπερχυλίζει? Είναι απλό. Προσέξτε, αν διαβάσετε όλο τον ψαλμό, τον ΚΚ ψαλμό, δεν λέει τίποτα να κάνεις. Απλά να έχεις δεχτεί τον Κύριο σαν ποιμένα σου. Απλά να τον ακολουθείς. Και να κάθεσαι στην τράπεζά Του. Εκείνος σου έχει στρώσει τράπεζα. Εκείνος σου γεμίζει το ποτήρι. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι. Δεν υπάρχει κόπο σε αυτό. Απλά αναπάβεσαι σε Εκείνον. Αυτό θέλει. Αμήν. Να είναι ο Κύριος ποιμένα σου, να ακούς τη φωνή Του, και να κάθεσαι στο τραπέζι Του, στην παρουσία Του, στην εκκλησία Του και να οδηγείς από Αυτόν. Όταν το κάνεις αυτό με πίστη, ο Κύριος θα σε γεμίσει με το Πνεύμα Του, που είναι η αγάπη Του, γιατί το Πνεύμα Του είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού για σωτηρία, αυτό είναι το Πνεύμα. Δεν είναι άλλο πρόσωπο. Είναι όλη η έκφραση της αγάπης του Θεού για μας. Αμήν. Δεν μπορεί να πληρούσε Πνεύμα του Αγίου, που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα, και να μην γεμίζεις από την αγάπη του Θεού. Αμήν. Τι σημαίνει λοιπόν, αδερφοί, στη ζωή μας το ποτήριό μας να υπερχυλίζει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένα τελευταίο εδάφιο και με αυτό κλείσω. Ματθαίος 5.43. Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Κύριος καθόταν στην τράπεζα. Απέναντι ήταν οι εχθροί Του. Όμως δεν τους έβλεπε σαν εχθρούς. Τους έβλεπε και προσευχόταν για αυτούς. Τους αγαπούσε. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν το ποτήριό σου υπερχυλίζει. Ευλογείτε εκείνους ή την σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ή την σας μισούσει. Και προσεύχεστε υπερ εκείνων ή την σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. προσεύχεστε. Δια να γίνετε ιή του πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο Κυριός μας. Εάν θέλουμε, αδερφοί, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το ποτήριό μας πρέπει να υπερχυλίζει. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας το γεμίζει. Είναι φροντίδα του καλού οικοδεσπότη αυτό. Αμήν. Είναι φροντίδα του καλού οικοδεσπότη να γεμίσει κάθε ποτήρι, κάθε αγγείο με το πνεύμα του και με την αγάπη του. Αρκεί να αφαιθείς. Αφέσου λοιπόν. Αμήν. Σηκωθούμε. Βαδίσουμε μαζί για τον ουρανό. Αμήν. Έχουμε την ίδια πορεία. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε ένα καλό που μένα μας οδηγεί, μας φροντίζει. Έχει προμηθεύσει τα πάντα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι τα πάντα είναι δικά σας. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς. Τα πάντα λέει είναι δικά σας. Εσείς όμως είστε του Χριστού. Μας έχει προμηθεύσει δηλαδή τα πάντα, αδερφοί, για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα Ουράνιε, που η χάρη σου Κύριε και το ηλαιό σου σκεπάζουν εμάς καθημερινά. Σκεπάζουν Κύριε το δρόμο αυτής της ζωής, καθώς Χριστέ μου το τέλος αυτής της ζωής θα μας ανοίξει Κύριε τους ουρανούς της δόξας σου. Κύριε, θέλουμε υπομονή, γιατί με την υπομονή για τις χάρη τόσου θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σκέπασε μας λοιπόν με το Άγιο αίμα σου και το λόγο που θα ακουστεί, κάντον βίωμα μες στη ζωή μας, ώστε Πατέρα με υπομονή να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό που εσύ ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τον αγώνα Κύριε να τον αγωνιστούμε με ευπρέπεια, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, με υπομονή Κύριε και σοφία, με πίστη, δύναμη και ελπίδα, αγάπη Κύριε, για να κερδίσουμε Κύριε την ψυχή μας, ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και ευλογώντας σε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως καταλάβατε από την προσευχή, θα μιλήσουμε για την υπομονή. Αλλά προσέξτε, ο τίτλος είναι «Ο Σταυρός, δύναμη υπομονής». Γιατί χωρίς το Σταυρό δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Κύριος μας κάλεσε και την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνο και πήγαμε στο νερό, το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο αγώνας θα ολοκληρωθεί όταν εισέλθουμε εμπειρικά στον ουρανό, αδέλφια. Μέχρι τότε αγωνιζόμαστε τον αγώνα που ο Παύλος θεόπνευστα στο λόγο ονομάζει καλό αγώνα. Είναι ο αγώνας της σωτηρίας μας, που όμως για να καταφέρουμε αυτή τη σωτηρία χρειαζόμαστε την χάρη του Κυρίου και από τη δικιά μας την πλευρά να αυξάνουμε καθημερινά την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας, συν όλες τις υπόλοιπες αρετές που πρέπει να έχουμε ως παιδιά του Θεού δοσμένες από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε δεδομένοι την πανοπλία, την πνευματική και να έχουμε πολύ, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αδέρφια. Ιδιαίτερα όταν νιώθουμε το πνευματικό βάρος του εχθρού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες ή όταν νομίζουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει πάνω μας, επάνω από το κεφάλι μας και ο Κύριος αργεί να απαντήσει τις προσευχές μας. Εκεί χρειαζόμαστε ιδιαίτερη υπομονή. Ο ουρανός είναι πάντα ανοιχτός και ο Κύριος, που είναι η πηγή της ευλογίας, ξέρει πότε θα απαντήσει την κάθε προσευχή, γιατί είναι πανσοφός. Να διαβάσουμε λοιπόν για σήμερα τα πρώτα μας εδάφια. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 24, θα διαβάσουμε από το 13 έως το 17 εδάφιο. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη ημέρα αυτή, ισκόμην ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτό. Αλλά, ακούστε, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσωσι αυτόν. Και στο 17 είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Κύριος έχει αναστηθεί και ενώ πορεύεται σε έναν δρόμο προς την Κωμόπολη με το όνομα Εμαούς, συναντά τον Κλέοπα και τον σύντροφό του. Δύο ανθρώπους, οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Τους βλέπεις σκυθροπούς, ταραγμένους, προβληματισμένους, αγχωμένους, φοβισμένους, να ανοίγουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλο, περπατά μαζί τους και τους κάνει την ερώτηση τι έχετε, τι μιλάτε και γιατί είστε σκυθροποί. Και αυτοί οι άνθρωποι απαντούν στον Κύριο ότι ενώ περιμέναμε από τον Κύριο που ήρθε στο όνομα του Κυρίου του Θεού να φέρει την σωτηρία στον Ισραήλ, πέθανε και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Φόβος είχε πλημμυρίσει στην καρδιά τους. Είχαν χάσει τον πνευματικό έλεγχο. Η όραση η πνευματική έσβησε, έκλεισε. Ήταν πνευματικά τυφλοί. Δεν μπορούσαν να δουν. Και γι' αυτό δεν κατάλαβαν ότι είχαν στη συντροφιά τους τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πόσο άσχημο είναι ένας πιστός να είναι πνευματικό τυφλός και να μην βλέπει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας, αδέλφια. Και μόνο ένας πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να δει τη δόξα του Κυρίου στη ζωή του. Δεν μπορεί να δει την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Δεν μπορεί να νιώσει τον Κύριο στη ζωή του. Γιατί είναι πνευματικά τυφλός. Ο Κύριος πηγαίνει μαζί τους, τους μιλά και στην πορεία της συζήτησης οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ποιον είχαν μαζί τους, μετανοούν και γυρνάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα πνευματικό ή φυσικό ή ιδιωτικό, οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουμε την απαιτούμενη υπομονή, σοφία και διάκριση. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά αυτούς η υπόσχεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα να πάνε σε μια άλλη πόλη, σε μια κομμόπολη. Δεν έμεναν στα Ιεροσόλυμα, έφευγαν απογοητευμένοι. Περίμεναν κάτι άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, αυτό το κάτι άλλο δεν ήρθε. Και αντί να κρατήσουν με υπομονή το πνεύμα ανοιχτό και την όραση σε πλήρη διάβια, απογοητεύτηκαν, δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή, τα παράτησαν όλα και έφευγαν. Και έφευγαν. Ένας λόγος για να χάσει ένας πιστός την ελπίδα και το θάρρος του είναι να μην έχει γίνει κατά αυτόν αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Κατά αυτόν. Και καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν έχει λάβει κατά αυτόν, επαναλαμβάνω, την υπόσχεση του Κυρίου, μη δείχνοντας υπομονή, αρχίζει να γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, πικρία, ακόμη και προς το πρόσωπο του Κυρίου, μην έχοντας υπομονή, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις και πολλές φορές γεμίζοντας με ένα πνεύμα αποστασίας. Είναι η περίσταση, η χρονική στιγμή που ο πιστός κινδυνεύει να κοιμηθεί πνευματικά. Γιατί πια, καθώς κατά αυτόν ο Κύριος δεν ευλόγησε, έχει εξαντληθεί μέσα του η δύναμη της υπομονής και τα πόδια του τρέμουν και αυτός είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Κλέοπας και ο σύντροφός του δεν αναγνώρισαν τον Κύριο και η αίσθηση που είχαν του ανεπανόρθωτου τους έφερε σε μια τέτοια απελπισία που νόμιζαν ότι όλα πια είχαν τελειώσει και τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτός που δεν έχει υπομονή τίνει να λέει στον εαυτό του ότι όλα τελείωσαν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό τον κάνει απελπισμένο και τον σπρώχνει σε ενέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει αποθάρρυνση. Και αυτή η αποθάρρυνση προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το βάθος του κάθε τέτοιου γεγονότος και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός, ακόμη και αν είναι αρνητικό. Βλέπετε, πέθανε ο Κύριος, ένα αρνητικό γεγονός, και αυτός ο θάνατος και η Ανάστασή του έδωσαν όλες τις ευλογίες που ήθελε να μας δώσει ο ουράνιος Πατέρας. Άρα, μην κοιτάμε πάντοτε το αρνητικό γεγονός ως αρνητικό γεγονός, κοιτώντας το πολλές φορές υπό την έννοια να δούμε το τι μπορεί ο Κύριος να μας δώσει μέσα από αυτό το αρνητικό γεγονός, ώστε να μην έχουμε την απελπισία μέσα στην ψυχή μας και σπρώχνουμε τον εαυτό μας μακριά από τον Κύριο. Έφευγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Κύριο, κλαψούριζαν, μουρμουρούσαν, με ψιμυρούσαν και ο Κύριος τους έλεγξε. Τους έβαλε στη θέση τους και αυτοί ευτυχώς συμμορφώθηκαν, κατάλαβαν το λάθος τους και μετανόησαν. Αποκατάσταν τη σχέση με τον Κύριο. Επανόρθωσαν την όλη λανθασμένη τους συμπεριφορά. Επανόρθωσαν αυτό το οποίο είχαν ως αρνητικό δεδομένο μες στην καρδιά τους. Αμήν. Και σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τον Θεό. Να μην αφήσουμε τίποτα αρνητικό δοσμένο από τον Σατανά να επηρεάσει την διάνοιά μας. Γιατί όταν δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου στο δικό μας χρόνο, στα δικά μας δεδομένα και σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει εμείς και έρχεται η απελπισία καθώς δεν υπάρχει πια άλλο υπομονή, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί αδέλφια δεν μπορεί να υπακούσει στον Κύριο και να τον ευλογήσει ανοίγοντας περισσότερο την καρδιά του την ώρα που φλέγεται, καθώς εκείνη τη στιγμή πρέπει ο χριστιανός να δοθεί περισσότερο στον Κύριο. Αμήν. Αντί ο πιστός να αιχμαλωτήσει στο μυαλό του κάθε σκέψη υπακοής στον Χριστό και στο Λόγο του, εχμαλωτίζονται μέσα στο μυαλό του σκέψεις φόβων, απειλών, κινδύνων. Θεωρεί ότι τα πάντα πια είναι τετελειωμένα, όλα είναι πια καταστραμμένα και δυστυχώς αυτό είναι κατάρα για τη ζωή του συν της άλλης. Γιατί ο απογοητευμένος, αυτός που δεν έχει υπομονή, καθώς βλέπει τα πράγματα, αδέλφια, αρνητικά, αυτή η αρνητική προσδοκία ανοίγει τόπους και θύρες σε δαίμονες. Οι αρνητικές προσδοκίες είναι βούτυρο στο ψωμί των δαιμόνων, αδέλφια. Γιατί είναι δικαιώματα στο να έρθουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα ενός πιστού. «Δεν άκουσες τι έγινε», είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Κύριο. «Πού ζεις?» Ο σωτήρας που περιμέναμε έπασε και δεν πραγματώθηκαν οι υποσχέσεις που περιμέναμε. Τελειώσαν όλα. Σβήσαν όλα. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Αρνητικές προσδοκίες. Κατάρες και δεσμά. Κατά Ματθαίον 24:13. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 24:13. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τον Κύριο και να έχουμε υπομονή, γιατί τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και σίγουρα να αναγνωρίσουμε τον παράγοντα του χρόνου στη ζωή μας. Τα θέλουμε όλα τώρα, αδέλφια. υπάρχει μια, όχι υπομονή, αλλά μια ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα τώρα, με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο και πολλές φορές στο δικό μας θέλημα. Αλλά τα πάντα δίδονται στον χρόνο του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Γιατί είναι πάρα σοφός και ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Κόπω πολλές φορές, με ξέχασε ο Κύριος. Άλλες φορές δεν απαντώνται οι προσευχές μου. Άλλες φορές έχω κουραστεί. Εξαντλείται η δύναμή μου. Ναι, είμαστε άνθρωποι, αδέλφια. Αλλά όλα αυτά δεν μας ωφελούν. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Φτάνει να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου, τον τρόπο που εργάζεται και να έχουμε υπομονή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος του Κυρίου θα έδινε ζωή. Νόμιζαν ότι θα ελευθέρωνε με ένα διαφορετικό τρόπο τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να φέρει ελευθερία πολιτική, ήρθε να φέρει πνευματική ελευθερία. Και αυτό δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι της τότε εποχής και τον στάβουσαν. Δεν ήρθε ως στρατιωτικός ηγέτης να ελευθερώσει ένα κράτος, ήρθε ως πνευματικός ηγέτης να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Και το κατάφερε και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Άρα, πρέπει να έχουμε και αναγνώριση της καρδιάς του Κυρίου και του τρόπου που εργάζεται. Να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από τον τρόπο που εργάζεται το πνεύμα και η σοφία του Κυρίου. Αμήν. Η υπομονή θα μας βοηθήσει να τρέξουμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Αμήν. Θα μας κάνει ικανούς να μην κουραζόμαστε πράττοντας το καλό. Και θα μετατρέπει την θλίψη μας σε μια γλυκιά ελπίδα, καθώς θα περιμένουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που όταν μας δίδονται θα τις ευχαριστιόμαστε δοξάζοντάς Τον. Αλληλούια, αδελφιά. Αμήν. Θέλει δουλειά το ό,τι λέμε για να το καταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά το μέρος μας είναι μικρό, αδελφιά. Αν ο Κύριος δει το βήμα της πίστης που κάνουμε σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κηρύττουμε, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Εκείνος θα τα κάνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Απλά ο Κύριος μας ζητάει να κάνουμε το μικρό δικό μας μέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Αμήν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ισαΐας 40:31. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40, στο 31 εδάφιο. Αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο, θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει, θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Αμήν. Ούτε θα αποκάμουμε, ούτε θα τονίσουμε. Γιατί? Γιατί θα ανανεώνεται η δύναμή μας κάθε μέρα. Αλλά κάποιος που δεν έχει υπομονή και παρατάει τον αγώνα, πώς θα ανανεωθεί? Πώς θα μείνει ξεκούραστος και πώς θα έχει σθένος και δύναμη? Καθώς θα βλέπει τα πάντα, μιας και θα χάσει την ελπίδα του, λόγω ότι δεν θα έχει πια άλλο υπομονή, θα τα βλέπει όλα μαύρα, άραχνα. Όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κλέοπας και ο σύντροφός του. Ο Κύριος μας αλλάζει την εσωτερική φύση. Και την ώρα που ο Θεός, αδέλφια, έρχεται να μας αλλάξει την εσωτερική μας φύση, ξεκινά ένας πόλεμος. Αμέσως. Που πριν αυτόν τον πόλεμο δεν τον πολεμούσαμε, γιατί ήμασταν σαρκικοί. Την ώρα λοιπόν που μας καλεί ο Κύριος και μας δίδει αναγέννηση και ένα νέο ιστορικό αυτό, ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ της σάρκας μας και του πνεύματός μας. Η σάρκα δεν έχει υπομονή. Η σάρκα έχει άλλα κίνητρα. Η σάρκα θέλει τα πάντα να γίνονται με τον ανθρώπινο τρόπο. Τον άνετο, τον ξεκούραστο, τον βολικό. Ενώ το πνεύμα έχει υπομονή. Έχει δύναμη. Έχει σθένος. Ξέρει το πώς εργάζεται ο Κύριος ξέρει να περιμένει, να είναι εξαρτημένο πλήρως το πνεύμα του ανθρώπου από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτός ο πόλεμος πράτεται καθημερινά μέσα μας. Ένας πνευματικός άνθρωπος σε ό,τι κάνει έχει τον Κύριο μαζί του. Στέκεται ατάραχος. Ο πνευματικός άνθρωπος ό,τι λέει και ό,τι κάνει το κάνει καθώς στα δεξιά του έχει τον Κύριο και είναι ατάραχος και βέβαιος ότι ο Κύριος θα ευλογήσει ακόμα και μέσα σε μια δύσκολη στιγμή, περίσταση, κατάσταση. Αμήν. Αλλά για να γίνει αυτό και ο άνθρωπος να μένει ατάραχος, πρέπει να αντλεί δύναμη πίστης και ελπίδας από τον Κύριο, ώστε στον πόλεμο που κάνει με τη σάρκα να βγαίνει νικητής, να μην συμβιβάζεται. Δεν μπορούμε σε αυτό τον πόλεμο χωρίς την παρουσία του Κυρίου να τα καταφέρουμε. Ο πόλεμος με τη σάρκα μας θέλει τις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά πάνω απ' όλα το σκέπασμα, την δύναμη, την χάρη και το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να είμαστε στο επίπεδο που ο Κύριος θέλει για να έρχεται και να σκεπάζει και να ευλογεί. Δεν άφησε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους άφησε. Μπορούσαν να φύγουνε, να πάνε στην πόλη που θέλουν να πάνε, να κλαίνε τη μοίρα τους και να οδύρονται καθημερινά, πικραμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, χάνοντας ίσως και την ψυχή τους. Αλλά βλέπετε τη χάρη του Κυρίου. Ήξερε το ποιος είχε μπροστά του, με ποιος μιλούσε, ήταν εκεί να τους βοηθήσει. Και όλα αυτά παραδείγματα γράφονται για εμάς πια. Αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια για τη ζωή του Κυρίου είναι απειροελάχιστα σε αυτά που έκανε. Απειροελάχιστα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο επιλεκτικά το Πνεύμα του Κυρίου διάλεξε την κάθε ιστορία και τον κάθε λόγο για να γραφτεί σε αυτό το έξοχο βιβλίο. Άρα, για να γραφτεί η κάθε λέξη που είπε ο Κύριος, επιλεγμένη από τις πολλές που είπε, και η κάθε του πράξη επιλεγμένη από τις πολλές που έκανε, το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι πανσοφό, επέλεξε αυτά τα λόγια της πράξης γιατί ήθελε να περάσει μηνύματα ανά τους αιώνες σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς. Κάθε πράξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη του Κυρίου και κάθε λέξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη, γιατί θέλει το Πνεύμα του Κυρίου να μας περάσει αλήθειες και πνευματικά μηνύματα για να μας βοηθήσει. Να μην απογοητευόμαστε. Να μην τα παρατάμε. Αλλά έχουμε υπομονή. Γιατί αυτός που έχει υπομονή, τι είπαμε πριν λίγο, μέχρι το τέλος, καθώς έχει υπομονή, θα σώσει την ψυχή του. Αμήν. Και όχι μονάχα θα σώσει την ψυχή του, αλλά θα βοηθήσει για τις χάρτες του Κυρίου να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Σήμερα, στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων. Στο φυσικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, αυτή τη συνάρτηση την παρακολουθούν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι άγγελοι του Κυρίου που μας φυλάτουν από τους δαίμονες, οι οποίοι ορίονται όταν ακούν να κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου. Άρα μπορεί να είμαστε ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά στην πνευματική σφαίρα είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και οι άγγελοι του. Και είναι κύκλο γύρω μας και μας φυλάτουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βλέπουμε αυτές τις αγγελικές υποστάσεις, τις οντότητες, αλλά είναι δίπλα μας, το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, καθώς νιώθουμε και τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας, περιπατεί και μας ευλογεί με την παρουσία και το χρήσμα του. Αμήν. Είμαστε μόνοι μας. Μη γένετε, αδέλφια. Β' προς Κορινθίους 10:3-5. Β' προς Κορινθίους 10ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 έως το 5. Διότι, ακούστε, αν και περιπατούμε σαρκή, αν και είμαστε άνθρωποι. Περπατούμε ανθρωπίνως. Άνθρωποι είμαστε, αδέλφια, με σάρκα και αίμα. Έτσι. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Σε αυτό το πόλεμο έχουμε τον Κύριο, τις δυνάμεις του Κυρίου, τα στρατεύματά του και τις αρετές του πνεύματος του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τις αρετές, τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομαι παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τι εχμαλωτίζουμε στο μυαλό μας, κάθε νόημα, για να κάνουμε τι, να υπακούσουμε τον Κύριο σε αυτά που μας λέει. Όταν όμως ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, χάνει το έδαφος από τα πόδια του και δεν μπορεί μέσα στο μυαλό του να εχμαλωτήσει ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Καθώς πια τι εχμαλωτίζει, τι έχει μέσα στο μυαλό του, ό,τι λέει η σάρκα του και ο διάβολος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει είστε το τέλος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω. Έχω προσευχηθεί, έχω νηστεύσει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει τ' άλλο, δεν έχω δει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως θα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πόσες φορές πιστοί τα είπαν αυτά τα λόγια. Πολύ πιστοί πολλές φορές. Εκεί κλονίζεται η υπομονή και η πίστη των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν, αδέλφια. Αμήν. Και ξέρει πότε θα έρθει να δώσει την ευλογία που προορίζεται για τον καθένα από εμάς. Προσευχόμαστε, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Νηστεύουμε, καμία νηστεία δεν πάει χαμένη. Αλλά είμαστε σε πόλεμο, αδελφιά. Είμαστε σε πόλεμο. Και ο διάβολος καθημερινά έχει δικαίωμα να μας κατηγορήσει, όπως λέει ο λόγος στην Αποκάλυψη, μπροστά στον Κύριο. Άρα, ενώ οι προσευχές μας εισακούονται, πολλές φορές εμποδίζονται από τα δικαιώματα της σάρκας που παίρνει ο διάβολος στην παρουσία του Κυρίου μας κατηγορά, ώστε να μην αποδοθούν οι προσευχές μας. Αλλά, καθώς θα γεμίσουμε μεταφορικά το χρυσό ποτήρι των προσευχών μας, θα ξεχυλήσει, τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου, αδέλφια. Τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου όταν ξεχυλήσει αυτό το χρυσό ποτήρι, μεταφορικά μιλάω, που είναι δοσμένο στην σφαίρα του Πνεύματος για εμάς τους ανθρώπους, καθώς γεμίζει με την ηκεσία μας, με την δοξολογία μας, με τις δεήσεις και τις προσευχές μας, τότε έρχεται ο Κύριος, συντρίβει τα πάντα, ευλογεί και φέρνει την απόλυτη σωτηρία και ελευθερία. Αμήν, την απόλυτη ελευθερία και σωτηρία. Και κάτι που αρέσει και το Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος πια φτάνει στο αμήν που λέμε. Στο αμήν δεν μπορεί άλλο.

0: εκτεθεί, οριμάσει, έχει μεστώσει μέσα του πνευματικά και σιγά σιγά πια γνωρίζει το πνεύμα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, τον χρόνο και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Αμήν. Το πώς εργάζεται ο Κύριος. Πώς θα γνωρίσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του? Έχοντας καθημερινή κοινωνία μαζί Του. Ζώντας την προσευχή μας. Αυτό που προσεύχεσαι να το ζεις. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Αύριο που θα σου συμβεί κάτι, δείξε υπομονή και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ζήσε την προσευχή σου. Γέμισε με ειρήνη και ανάπαυση. Ώστε εμπειρικά να γνωρίζουμε, αδέλφια, την δύναμη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μονολόγων, είναι εμπειρικός Θεός. Μας δίνει βιώματα, εμπειρίες, πρακτικά πράγματα, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι εντάξει με τον Θεό, δεν είναι τακτοποιημένος, θα στρέψει το νου του στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις δικές του εκτιμήσεις, στους δικούς του υπολογισμούς. Και οι ανθρώπινοι υπολογισμοί στη μέτρηση πάντοτε βγάζουν λανθασμένο αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαρκική και ανθρώπινη. Ενώ αν τα δούμε όλα και τα εκτιμήσουμε και τα υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ο Κύριος, το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι σωστό και ευλογημένο. Αμήν. Θα είναι σωστό και ευλογημένο. Άρα πρέπει η όρασή μας να μένει ανοιχτή. Και πρέπει να έχουμε την όρασή μας ανοιχτή. Και για να μην ανοιχτή η όραση χρειάζεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες τις αρετές του Κυρίου και σίγουρα πολύ πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, η πίστη θα σβήσει, η ελπίδα θα μειωθεί, το σκοτάδι θα έλθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 9, 3 έως 8. Πράξεις των Αποστόλων 9. Από το 3 θα διαβάσουμε έως το 8 εδάφιο. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Κοιτάξτε κάτι οξύμορο. Το φως του Κυρίου τύφλωσε το Σαύλο. Το φως του Κυρίου τον τύφλωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τυφλός. Πνευματικά ο Σαύλος δεν τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Πνευματικά ήταν ήδη τυφλός, καθώς ήταν ένα γνήσιο φαρισαϊκό παιδί. Μπορεί να τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή στα φυσικά του μάτια, αλλά πνευματικά ήταν τυφλωμένος από πολύ καιρό. Και πεσών επί τη γη, άκουσε φωνή λέγοντα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι σε, Κύριε? Τι είσαι, Κύριε? Σκοτάδι? Σκοτάδι, ποιος είσαι? Τι είσαι? Πού είσαι? Τι θέλεις? Σκοτάδι? Ποιος?» Ο κατά το γράμμα του νόμου άμεμπτος Φαρισαίος Παύλος. Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις. Σκληρός είναι, αλλά λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμω και εκθαμβός γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και ήστερθε στην πόλη και θέλεις όλα λυθεί την πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες το συνόδευαν, ίσταντο άφωνοι, ακούντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθητε ο Παύλος από της γης και έχουν ανανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα, και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Είχε ανοιχτά τα μάτια, όπως διαβάσαμε, αλλά δεν έβλεπε. Γιατί η πνευματική τύφλωση που είχε, έφερε τύφλωση και στους φυσικούς οφθαλμούς, αδέλφια. Και χρειαζόταν πια την θεραπεία του Κυρίου, που καθώς θα του θεράπευε την πνευματική τύφλωση, θα θεραπευόταν και στους φυσικούς του οφθαλμούς, όπως και έγινε στην πραγματικότητα. Πήγε στην πόλη, ήρθε ο Ανανίας, αμήν, και θεραπεύτηκε ο Παύλος και πνευματικά και φυσικά, και ανέκτησε και το πνευματικό του φως και το φυσικό. Αμήν, και το φυσικό. Άρα, αδέλφια, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους πνευματικούς οφθαλμούς και ποτέ να μην αφήσουμε τη σάρκα ή τον διάβολο να φέρουν σκοτάδι. Και το σκοτάδι μπορεί να έρθει όταν χάσουμε την υπομονή μας, αδέρφια. Τι είπαμε πριν λίγο, το ξαναλέω πάλι. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος. Αμήν. Ο σαρκικός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο σε μία διαφορετική εν Χριστώ Ιησού ζωή, συμβιβασμένη, ταραγμένη, συγχυσμένη, όχι ξεκάθαρη. Βασανίζει τον άνθρωπο, σκουράζεται, ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο αληθινός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο στη ζωή της Ανάστασης. Και η Ανάσταση έχει υπομονή. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος? Επειδή κρατήσατε το λόγο της, πέστε το, της υπομονής μου. Ποιον λόγο της? Υπομονής. Αμήν. Και σε ποια εκκλησία το λέει, θυμάστε? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Άρα βλέπετε ότι τίποτα στο λόγο δεν είναι, αδέλφια, τυχαίο. Επειδή κρατήσατε το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σας φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Κάποιος για να γνωρίσει τον Κύριο πρέπει πρώτα να τον αφήσει εσωτερικά, τον Κύριο να τον καθαρίσει. Να αφήσει τον Κύριο ο άνθρωπος να τον καθαρίσει εσωτερικά, όπως άφησε Ο Παύλος τον κίνδυνο τον καθαρίσει εσωτερικά, ώστε το αποτέλεσμα ήταν να δει και πνευματικά και φυσικά. Ο εσωτερικός καθαρισμός φέρνει φως, τόσο στο πνεύμα όσο και στη ζωή μας. Και βλέπουμε πια τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά, αδελφιά, με υπομονή. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, η απάντηση του Κυρίου θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει το γιατί. Εγώ απλά θα είμαι στα πόδια του και θα περιμένω. Γιατί οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Αυτό λέει η πίστη μας, αδελφοί. Με αυτή την συμπεριφορά θα κατανοούμε και θα ζούμε το λόγο του. Κάτι που θα προδεικνύει όταν έχουμε γνωρίσει. Αυτός που ζει το λόγο του Κυρίου βεβαιώνει ότι έχει γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός που δεν ζει το λόγο του βεβαιώνει ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Είναι τόσο απλό να καταλάβει ο καθένας από εμάς σε τι πνευματικό βαθμό, κατάσταση και επίπεδο βρίσκεται. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Φιλιππισίους 3:7-14. Προς Φιλιππισίους 3:7-14 εδάφιο. Κοιτάξτε, αδέλφια. Ο τυφλός Παύλος, μετά από λίγο καιρό θεόπνευστα, τη γράφει. Τη γράφει με την χάρη του Κυρίου. Ακούστε. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία για το Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ αυτό μη έχω η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ του Θεού, διαπίστεως. Αμήν. Στο 10. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινε διτέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω λάβει, αλλά με υπομονή τρέχω. Θέλοντας να το λάβω. Με υπομονή. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όλη η πνευματική αναγεννημένη ζωή του Παύλου είχε το μήνυμα του Σταυρού. Διαβάστε τις επιστολές, διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Όλη τη ζωή είχε το μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ο Σταυρός είναι η δύναμη της υπομονής μας. Όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού μας, του απόψινού μας κηρύγματος. Ποτέ δεν άφηνε τίποτα να τον ελκύσει και να τον παρασύρει μακριά από τον Κύριο. Όταν ο Θεός φανερώνεται, όταν ο Ιησούς μας φανερώνει το Σταυρό Του, συγκλονιζόμαστε μέσα στο ανθρώπινο μας πνεύμα. Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν καταλάβουμε την θυσία Του, την αγάπη του Κυρίου, το Λόγο Του. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις για να μας κρατάνε με υπομονή κοντά στον Κύριο. Αμήν. Και διαβάζοντας την επιστολή Κολοσσαής 3:17, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Ο λόγος μας λέει το εξής. Και πάν ό,τι πράτετε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτετε ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Κάση, έμπρακτη, πράξη ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει πίστη, ελπίδα, υπομονή. Κάσε του έμπρακτη πράξη σ' όλη τη ζωή φανερώνει τον Κύριο και το Σταυρό του. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ακίνητο, δοξάζει το όνομά του και ζει απόλυτα στη ζωή του, τη ζωή του Ιησού. Πόσα πέρασε ο Κύριος. Πόσα πέρασε ο Κύριος, αδελφιά. Έδειξε υπομονή. Ναι. Διαβάστε μετά στο σπίτι σας, παρακαλώ. Δεν θέλω πάρα πολύ χρόνο. 10ο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους. Διαβάστε. Το τι τράβηξε ο Παύλος. Ξύλο, ραβδισμοί, ναυάγια, ψευδαδελφοί. Κινδύνει στην ερημιά στην πόλη. Ο επικείμενος καθημερινός αγώνας και μέρη με τις εκκλησίες. Όποιος σκανδαλιζόταν, ο Παύλος φλεγόταν. Αλλά, τι μας λέει στην προσφύπησή σου στο 4ο κεφάλαιο. Καθώς είμαστε στο Χριστό, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Τι υπομονή και πίστη έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει αυτή η πίστη και αυτή την υπομονή. Αμήν. Διαβάστε σας παρακαλώ μετά. Β' προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, για να μην πάρω πολύ χρόνο και σας πω αυτά που ο Παύλος καταγράφει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο από αυτά που έζησε καθώς διακονούσε το θέλημα και το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Και πώς ο Παύλος είχε καταφέρει για τις χάρτες πάντου του Κυρίου να έχει υπομονή. Πώς, αδέρφια? Γιατί ήταν η ζωή του ένα με το Σταυρό του Ιησού. Mm. Όπως είπα πριν λίγο, όλη η ζωή του Παύλου μαρτυρούσε ένα μήνυμα. Τον Σταυρό του Κυρίου. Τον Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μαρτυρεί και η δικιά μας η ζωή. Να είμαστε ένα με το Σταυρό, με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Ώστε καθώς θα έχουμε πεθάνει προς τη σάρκα, να έχει αναστηθεί το πνεύμα και η ζωή του αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, στο όνομα του Ιησού. Αλληλούια. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το εδάφιο προς Γαλάτες 2.20. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το προς Γαλάτες 2.20, για να πιστοποιήσουμε κλείνοντας ότι ο Παύλος ζούσε τη ζωή του Σταυρού και το μήνυμα το οποίο φανέρωνε και μιλούσε, φανέρωνε και περνούσε στους ανθρώπους, ήταν το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό και είχε τον Κύριο μαζί του, ο οποίος του έδινε πίστη, δυνάμεις και υπομονή. Και διαβάζουμε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Τι λέει στην αρχή του εδαφίου? Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Δεν ζω πια εγώ. Γιατί? Γιατί έχω σταυρωθεί. Και ζει ο Κύριος μέσα μου, ο οποίος μου δίνει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις να έχω πίστη, ελπίδα, αγάπη. Να έχω ενδυθεί, λέει ο Παύλος, την πνευματική πανοπλία του πολέμου και να έχω υπομονή. Αντέχοντας τις κακουχίες, περιμένοντας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Ο Σταυρός, αδέλφια, δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού. Και μπορεί να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον κοιτάει ή όταν τον μιλάει. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός σε έναν άνθρωπο που τον μιλάει, τον κοιτάει. Αλλά καθώς θα γίνει ένα με αυτό το Σταυρό. Όπως ο Παύλος. Πώς γίνεται ο άνθρωπος ένα με το Σταυρό? Όταν σταυρώνεται μαζί με τον Κύριο, ώστε να πάρει την Ανάσταση του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός πρέπει να έρθει μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Και εμείς να ανεβάσουμε τη σάρκα μας επάνω σε Αυτόν και να μείνει εκεί. Η σάρκα δεν θα αναστηθεί. Γιατί η σάρκα έχει ανυπομονησία, απελπισία και απογοήτευση. Είναι σάρκα αυτά. Και εκεί παίρνουν τόπο και δικαιώματα τα πνεύματα, όπως είπα πριν λίγο, κατά τη διάρκεια του λόγου, τον οποίο κηρύττουμε σήμερα. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μία θαυμάσια και ευλογημένη ευλογία, που είναι ένα δώρο και ένα αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Μια ευλογημένη ευλογία, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι μας δίνει τη ζωή του, την καρδιά του, καθώς πια Συντρίβονται όλα τα εμπόδια που η σάρκα βάζει μπροστά μας και ο διάβολος που μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον Κύριο, το Σταυρό Του, να ζήσουμε το Σταυρό Του, να έχουμε την δύναμη του Σταυρού. Συντρίβοντας κάθε τύπο, ο διάβολος και η σάρκα σηκώνουν εναντίον μας τόσο αλαζονικά. Κάποιος είπε και κλείνω. Κάποιος είπε και κλείνω για σήμερα και θα προσευχηθούμε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ. Το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ, είπε κάποιος αδερφός μας κάποια στιγμή στη ζωή του, είναι το πιο γλυκό φορτίο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι βάρος σαν τα φτερά στο πουλί. Είναι βάρος σαν τα φτερά στο πουλί ή τα παλιά στο πλοίο, που με φέρνει εγκύτερα και με ασφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μου. Που με φέρνει με ασφάλεια και εγκύτερα στο λιμάνι του προορισμού μου. Ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού μας? Ο ουρανός, αδέρφια. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι δώρο δικό σου. Και σου ζητάμε εκ των προτέρων εσύ να ευλογήσεις αυτές τις ημέρες, αυτή τη σύναξη. Χαιρόμαστε για κάθε ένα παιδί σου, κάθε ένα λυτρωμένο παιδί σου, Κύριε, από ανάμεσά μας, αλλά και όλο σου το σώμα, σε όλη την Ελλάδα, Κύριε, και από πανταχού, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και σου ζητάμε εσύ να μας συσφίγγεις με την αγάπη σου, Κύριε. Θέλουμε εσύ να εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας, ούτως ώστε να μας αλλάζεις, να μας μεταμορφώνεις, να σου μοιάζουμε όλο ένα και περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε, Κύριε Ιησού μας. Εσύ είσαι ζηλωτής για το λαό σου και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα, Κύριε, πρώτιστα, μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε. Και κάθε λόγο σου να φέρει, Κύριε, να επιδράσει μέσα στις καρδιές του λαού σου, Κύριε, ούτως ώστε να φέρει αποτέλεσμα, να γίνει ζωή. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Αμήν. Αμήν. Κύριος μου έβαλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε απόψε σχετικά με ένα εδάφιο που σαν βάση Εφεσίους Α17. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος από το 16, μας λέει «Δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών». Ή να το δούμε στη δημοτική για τους περισσότερους. «Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Αναφέροντας εσάς, μνημονεύων εσάς», λέει στο κείμενο, «στις προσευχές μου. Προκειμένου ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης σε επίγνωση του». Λέει λοιπόν ο Παύλος ότι δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας και να προσεύχομαι για σας, ούτως ώστε ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι έχει να κάνει με το Θεό, ποιος είναι που το ενεργεί, ποιος είναι που φανερώνει το Θεό Πατέρα. Ο Αναστημένος Ιησούς, μέσα στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Παύλος νοιάζεται για τους αδελφούς του και ξέρει με ποιο τρόπο θα είναι ασφαλής. Ποιος είναι ο τρόπος ο κάθε ένας από αυτούς να μπορέσει να σταθεί ενάντια στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες, να ανδρωθεί, να κρατεωθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να βαδίσει μέχρι τέλους νικητής. Και εκείνο που συνέβη και στη δική του ζωή, όπου ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, για να μπορέσει να φέρει πέρα στη διακονία του, όπως ο ίδιος διακήρυξε και ο ίδιος δεν το κράτησε, δεν το έκρυψε. Τι είπε? «Δια του ενδυναμούντος μου Χριστού». Το μυστικό του ήταν ότι ελάμβανε δύναμη εξύψους. Ο αναστημένος Ιησούς, το Πνεύμα του το Άγιο, είναι που τον ενδυνάμωνε, τον κρατέωνε. Του άνοιγε να βλέπει, να αντιλαμβάνεται τα πνευματικά, να έχει εμπειρίες. Και ακριβώς αυτό το ίδιο επιθυμούσε και για τους αδελφούς του. Και στην προσευχή του ζητούσε: «Κύριε, δώσε στα παιδιά σου πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, να γνωρίσουν ποιος είναι ο πλούτος που κρύβεται μέσα στο Χριστό». Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Και ρωτάω, αδελφοί, έχουμε ανάγκη ο λαός του Θεού το πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης? Τι θα πει αποκάλυψη? Το χρειαζόμαστε αυτό ή μήπως μας έχουν αποκαλυφθεί ό,τι έχει να κάνει περί Θεού και είμαστε πλήρεις, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Τι λέτε? Γιατί προσεύχεται ο Παύλος και το ζητάει αυτό? Να δοθεί στον κάθε ένα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Αδελφοί, είναι ζωτικό. Τόσο όσο ζωτικό είναι το φαγητό για το σώμα μας. Εάν δεν φάμε μία, δύο, τρεις, τι γίνεται το σώμα? Εξασθενεί, χάνει τις δυνάμεις του. Ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει το πνεύμα μας. Έχει ανάγκη την αποκάλυψη του ζωντανού Θεού. Αποκάλυψη του Θεού ορίζουμε όλα όσα ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους. Δηλαδή, την φανέρωση των θείων αληθιών ή ακόμα και προθέσεών του στους ανθρώπους. Στη Β' Κορινθίους, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας λέει, ας το δούμε στο 3, μας λέει ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι και καλυμμένο. Τι σημαίνει και καλυμμένο? Αν όμως τώρα είναι σκεπασμένο το Ευαγγέλιο μας, είναι σκεπασμένο σε αυτούς που χάνονται. Και τι θέλει να πει το σκεπασμένο? Δηλαδή, είναι καλυμμένο ούτως ώστε δεν μπορεί ο καθένας να έχει την αποκάλυψη που είπαμε προηγουμένως. Είναι το καλυμμένο και το αποκαλυμμένο. Το κάλυμα σκεπάζει την αλήθεια του Ευαγγελίου και το αποκάλυμα, τι κάνουμε, είναι εκτός του καλύματος, όπου μπορούμε να δούμε και να αντιληφθούμε τις αλήθειες, τις ομορφιές, τα βάθη του Λόγου. Και μας λέει εδώ ότι το Ευαγγέλιο, οι αλήθειες του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, είναι, λέει, Θεός κρυπτόμενος. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας ασεβής, γιατί λέει ότι στους ασεβείς είναι καλυμμένο. Γιατί ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου τους δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι ασεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιες επιλογές, έχουν αψηφίσει ότι είναι φανερό περί Θεού, έχουν στρέψει τα νότα τους με τη ζωή τους, με τις πράξεις τους. Είναι τέκνα οργής, απήθειας. Και ο Κύριος τι κάνει σε αυτά τα άτομα? Καλύπτει την αλήθεια του. Δεν μπορούν να δουν δηλαδή, δεν μπορούν να αντιληφθούν. Ό,τι έχει να κάνει περί Θεού δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Το έχει κάνει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Ο λόγος του γίνεται παγίδα. Τους πιάνει. Νομίζουν ότι ξέρουν πράγματα, αλλά είναι μωροί. Έχουν μωρανθεί. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό του σε πρώτο στάδιο. Πού? Μας έχει δώσει 3 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι η φύση. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε την παντονδυναμία του ζωντανού Θεού. Τα πρώτα ερεθίσματα περί Θεού. Βλέπεις αυτή την αρμονία, την ομορφιά. Η φύση μιλάει πολύ καθαρά και δείχνει ότι υπάρχει δημιουργός Θεός. Αμήν. Αμήν. Στη Ρωμαίους το Α20 μιλάει και μας λέει ότι τα όρατα αυτού, τα όρατα βλέπονται, φανερός αποκτήσεως κόσμου και νοούμενα δια των ποιημάτων. Δεδομένου ότι τα όρατα αυτού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτήσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του. Και η αιώνια δύναμής του και η θεότητα, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Από αριστερά έχουμε το αρχαίο, από δεξιά μπορούμε να βάλουμε του Βάμβα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, η φύση μιλάει. Στους ψαλμούς, στο 19 κεφάλαιο, μας λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει το στερέωμα και το μεγαλείο που είναι φτιαγμένοι οι ουρανοί και δεν θα νοήσει και θα πει ότι αυτά είναι έργο ενός δημιουργού ζωντανού, αληθινού Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στον παντοδύναμο Θεό, τη δημιουργό του δύναμη? Ο Ιώβ θαμβωμένος ομολογεί: εγώ είμαι ουτιδανός. Τι δύναμη να αποκριθώ? Δηλαδή αυτή η στάση είναι η πιο λογική στάση. Σε έχει δημιουργήσει. Πρώτα απ' όλα, εάν αναρωτηθείς από την ίδια την ανατομία του σώματός σου, και να λάβεις υπόψη, άνθρωπε, ότι τη μια είσαι, την επόμενη μπορεί να μην είσαι και να έχεις αυτή την ευκαιρία να σκεφτείς. Τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία και η νόηση να καταλάβεις. Πολλές φορές σκέφτομαι, λέω, αν μου έλειπε αυτό, αυτός ο αντίχειρας, όλο το χέρι δεν θα δούλευε σωστά. Μια απλή σκέψη. Απλή σκέψη. Άρα, Κύριε, τι ωραία που τα έχεις κάνει. Όχι μόνο η φύση. Νομίζω σας το είχα ξαναπεί, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ένα δέντρο που στις άκρες του, άκρη, είχε ακάνθες για να μην μπορούν τα ζώα να το τρώνε, ενώ πιο πάνω τα υπόλοιπα φύλλα δεν είχαν. Για κακία. Εμένα με εντυπωσίασε όταν το είδα. Γιατί λέω, κοίτα να δεις, γιατί η άκρη να έχει προστασία και τα πάνω να είναι χωρίς σαν κάνθες. Αδελφοί, δεν μπορείς να το περνάς. Αυτό είναι αποκάλυψη. Λες, κοίτα, εδώ θέλει να σου μιλήσει και να σου πει «Ω, τι σοφία! Ο Δημιουργός Θεός!» Αυτό είναι το βιβλίο της φύσης. Το δεύτερο βιβλίο, ό,τι έχει να κάνει με την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο, αδελφοί. Και μπορούμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά σχετικά με τη φύση. Πάρα πολλά. Το ζωικό βασίλειο, στις θάλασσες, όλα μιλάνε και διακηρύττουν ότι είναι δημιουργήματα του Θεού. Το δεύτερο βιβλίο είναι η συνείδηση που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο. Εκεί θα συναντήσουμε και θα νιώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, μετά από κάθε πράξη, το έχουμε παρατηρήσει. Όταν κάνεις μια καλή πράξη, τι σου λέει η συνείδηση. Τι νιώθεις μέσα, τι εισπράττεις, τι συναίσθημα. Δεν στο λέει, αλλά στο λέει. Μπράβο, καλά το έκανες. Και το εισπράττεις αυτό μέσα. Το εισπράττεις. Μια χαρά. Ποιος το έβαλε, αδελφοί, αυτό. Εν αντιθέσει, όταν κάνεις κάτι κακό, τι σου λέει η συνείδηση. Όταν κάνεις ένα παράπτωμα, σε κατηγορεί, σε αποδοκιμάζει, σε ελέγχει, σου λέει δεν έπρεπε να το κάνεις, δεν έπρεπε, γιατί. Και αν είσαι και παιδί του Θεού, ένα παραπάνω. Θες να ονομάζεσαι και παιδί του Θεού, ε? Καλά, δεν το ξανακάνω. Τι σε κάνει? Σε νουθετεί. Και ένα παραπάνω όταν είναι η συνείδησή μας ποτισμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι εγκληματολόγοι και είναι πολύ εξειδικευμένοι. Καταλαβαίνουν με την πρώτη, εάν κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα. Α, δεν το έκανα εγώ, δεν το έκανα το έγκλημα. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί και από εμάς το καταλαβαίνουμε. Λέει ψέματα. Λέει ψέματα γιατί κάτι στο βλέμμα του που είναι συνδεδεμένο με τη συνείδησή του φανερώνει ενοχή. Ποιος τα έβαλε, αδελφοί, όλα αυτά. Είναι το βιβλίο του Θεού. Και θα περάσουμε στο τρίτο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, που είναι ο γραπτός λόγος, όπου εδώ, καθώς έχεις διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο, έχεις διαβάσει το πρώτο βιβλίο, το διαβάζεις, σου αρέσει, αλλά και το δεύτερο, υπακούς τη συνείδηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει για το Ευαγγέλιο και όμως τι κάνουν. Στο βιβλίο της συνείδησης τα πάνε πολύ καλά. Πράττουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Και μας λέει μάλιστα ότι στην κρίση του Λευκού Θρόνου τι θα γίνει. Ο δίκαιος Θεός. Ο δίκαιος Θεός. Μπορεί να μην άκουσαν ποτέ για την ευκαιρία του να δικαιωθεί κάποιος δια πίστεως Ιησού Χριστού, αλλά μέσα έπραταν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Ήξεραν ότι είναι κακό να κλέψουν, κακό να πειράξουν τον πλησίον και υπάκουαν σε αυτό. Και ο δίκαιος Θεός εκείνη την ημέρα μπορεί να πει μαζί μου, εν αντιθέσει με κάποιον ο οποίος του δόθηκε ευκαιρία να σκεπαστεί η αμαρτία του και τι είπε, δεν θα πάρω. Όχι. Είναι δίκαιος ο Θεός μας. Τι θα κάνει. Θα φερθεί δίκαιο, αδελφοί. Εσύ που σου δόθηκε ευκαιρία στο πυρ και δεν δέχτηκες την αγάπη του Θεού στο πυρ το εξώτερο. Και σένα, παρόλο που δεν άκουσες, αλλά όμως είχες μια ευαίσθητη καρδιά, η συνείδησή ότι σου υπαγόρευε, υπάκουες, θα έρθεις μαζί μου μέσα στην αιωνιότητα. Και τώρα, εφόσον θέλουμε περισσότερα από το Θεό μας, μας έχει δώσει δώρο το βιβλίο της ζωής, αδελφοί. Είναι ο γραπτός λόγος. Και εδώ, εφόσον θέλουμε περισσότερα από το Θεό μας, να γνωρίσουμε τη μεγάλη του αγάπη, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και μέσα από τις σελίδες του προβάλλει η μεγαλοπρεπής μορφή του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, που είναι η σοφία από Θεού, που είναι η δικαιοσύνη μας, που είναι ο αγιασμός και η απολύτρωση του ανθρώπου, σύμφωνα Α' Κορινθίους στο Α' 30. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι είναι ο Ιησούς για μας, αδελφοί? Δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη μας. Αμήν. Είναι ο αγιασμός μας. είναι η απολύτρωσή μας. Αμήν. Και μελετώντας το λόγο, μελετώντας, θέλω να πιάσουμε από τη γέννηση. Απλά το κάθε βιβλίο θα το δούμε, πώς λέμε, την κεντρική ιδέα, μία πρόταση. Πώς είναι εκείνο στο χάρτη που βλέπεις από μακριά τα Ελλάδα και μετά προχωράς για να δεις τις πόλεις και λοιπά. Εμείς θα δούμε το κάθε βιβλίο με μία πρόταση, τι αποκάλυψη έχει, καθώς θα το αγγίξουμε, θα το ανοίξουμε και θα εμβαθύνουμε. Όλη η γραφή, όλος ο λόγος, από αρχής μέχρι τέλους, Γένεση, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, έχει επίκεντρο ποιο? Ένα πρόσωπο. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η μεγαλοπρέπεια του Ιησού Χριστού. Η σοφία από Θεού. Η δικαιοσύνη μας, ο αγιασμός μας και η απολύτρωσή μας. Στη γένεση μιλάει για την υπόσχεση της έλευσης του Ιησού Χριστού. Αμήν. Στη γένεση μαζί με ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία και όλα τα υπόλοιπα, το επίκεντρο είναι ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Θα κεντρήσει την πτέρνα

είναι ο εξυλασμός μας. Στους αριθμούς είναι ο οδηγός μας. Στο Δευτερονόμιο, ο προφήτης μας. Στο νησού του Ναβί, ο αρχηγός της σωτηρίας μας. Στους Κριτές, ο απελευθερωτής μας. Στη Ρούθ, ο συγγενής μας. Στην Άλφα Σαμουήλ, πρώτος ή τελευταίος. Ο λαός είχε το Θεό πρώτο και τι έκανε. Θέλουμε και εμείς βασιλιά όπως τα υπόλοιπα έθνη. Τι τον έβαλαν. Τελευταίο. Μας διδάσκει. Κύριος θέλει να είναι πρώτος μες στην καρδιά σου. Β' Σαμουήλ. Ενθρονισμένος βασιλιάς. Είναι η περίοδος του Δαβίδ. Αλφα βασιλέων. Είναι η ενότητά μας. Ο Ιησούς, ο άρχον της ειρήνης, είναι που κρατάει το σώμα του ενωμένο. Όπως την περίοδο του Σολομώντα, που είχε έρθει η ειρήνη στο λαό. Β' βασιλέων. Είναι η πνευματική μας λατρεία. Αλφα χρονικών. Εκείνος που κινεί την ιστορία. Χώρισε την ιστορία στα δύο και εκείνος είναι που την κινεί. Β' χρονικών. Ο αναζωπηρωτής μας. Τον Έσδρα. Ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων μας. Ο ανοικοδόμος μας. Στον Νεεμία, ο μοναδικός μεταρρυθμιστής. Στην Εστήρ, ο μεσίτης μας. Στον Ιώβ, ο λυτρωτής μας. Στους ψαλμούς, το άσμα μας. Ο Ιησούς είναι το άσμα μας. Στις παροιμίες, ποιο λέτε ότι είναι. Η σοφία μας. Αμήν. Αμήν. Στον Εκκλησιαστή, το υπέρτατο αγαθό. Στο άσμασμάτων, ο θρίαμβος της αγάπης του. Στον Ιερεμία, ο δίκαιος βλαστός. Στους θρήνους, η μερίδα μας. Η κληρονομία μας. Στον Ιεζεκίλ, ο ένδοξος Κύριος. Στο Δανιήλ, ο δυνατός λίθος. Στον Οσιέ, η πιστότητά του. Στον Ιωήλ, ο ανορθωτής μας. Στον Αμός, το καταφύγιό μας. Στον Αβδιού, ο αδελφός μας. Στον Ιωνά, ποιο λέτε. Στον Ιωνά, η Ανάστασή μας. Εξέμεσε τον Νοέ. Αμήν. Στο Μιχαία, η ειρήνη μας. Στον Ναούμ, το οχύρωμά μας. Στον Αβακούμ, ο Θεός της σωτηρίας μας. Στο Σοφονία, Εμμανουήλ, ο εν μέσω ημών. Στον Αγκαίο, ο εκλεκτός των εθνών. Στο Ζαχαρία, ο πληγωμένος φίλος μας. Στο Μαλαχία, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στον Ισαΐα είναι επίκεντρο οι δύο ελεύσεις του Ιησού. Εκεί ο Ισαΐας, πέρα από την Αποκάλυψη, είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, όμως το επίκεντρο

0: είναι ότι ο Κύριος ήρθε και θα έρθει ξανά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα αδελφοί, πώς δίνεται η Αποκάλυψη? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα θαυμάσια και κρυμμένα του Θεού? Πώς γίνεται, με ποιο τρόπο? Μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα πνευματικά? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος στα φυσικά πράγματα μόνο να αντιληφθεί τα πνευματικά. Τι μας λέει στην Α' Κορινθίους, Β' 10. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ό,τι έχει να κάνει με το Θεό και τα του Θεού και τα του Πνεύματος, δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να τα αντιληφθεί, να τα εξερευνήσει, να εμβαθύνει σε αυτά. Τι χρειάζεται για να το κάνει? Να μπολιαστεί με το Πνεύμα του Θεού. Να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ο Κύριος σε κάλεσε και σε κάνει κοινωνό θείας φύσεως. Καθώς σε βαπτίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας λέει κάπου παρακάτω ότι ποιος μπορεί να καταλάβει τα του ανθρώπου, τα βάθη του ανθρώπου, μας δίνει ένα παράδειγμα. Ποιος? Το Πνεύμα του ανθρώπου. Γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, τα μυστικά του, τα προβλήματά του. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα βάθη του Θεού? Ποιος? Το Πνεύμα του Θεού. Και εφόσον ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τα του Θεού, έχει ανάγκη το Πνεύμα του. Είναι ανάγκη να γεμίζεις, να πληρώνεσαι. Και τότε, καθώς έχεις κοινωνία μαζί του, τι κάνει ο Κύριος? Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε έξω, διαπαραβολών τα πάντα γίνονται. Γιατί δόθηκε σε εσάς? Ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Σε κάποιους δίνει και σε κάποιους δεν δίνει? Ο Θεός είναι δίκαιος απλά. Σε εκείνον ο οποίος δέχτηκε την αγάπη του, δέχτηκε τον Ιησού, άκουσε το Ευαγγέλιο και είπε, ναι Κύριε. Άκουσε τον έλεγχο για την αμαρτία του και τι είπε? Ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Δεν σκλήρινε. Δέχτηκε να έρθει στο φως και να φανερώσει την αμαρτία του. Το δέχτηκε. Ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού. Έλαβε συγχώρηση. Καθώς άκουσε το Ευαγγέλιο, τι καλεί το Ευαγγέλιο? Σε μετάνοια. Μετάνοια. Μετανοείται. Και αυτό είναι, αδελφοί, και το κήρυγμα της Εκκλησίας σήμερα, που δεν πρέπει να χάσει την ένταση του. Ο κόσμος της αμαρτίας έχει ανάγκη από μετάνοια. Αυτό το λόγο ακούσαμε, χτύπησε μέσα μας σαν βάλσαμο. Αυτό χρειαζόμασταν. Το πρόβατο, αδελφοί, όταν ακούσει τι κάνει. Το πνεύμα του μέσα μαρτυρεί, συμμαρτυρεί, λέει ναι. Έτσι είναι. Είμαι αμαρτωλός, το δέχομαι. Έχω κάνει λάθος. Είμαι σε κατάσταση αμαρτίας. Βλέπετε, η αμαρτία φέρει βάρος στον άνθρωπο. Και ακούει κάποιον που του μιλάει για τον τρόπο τον οποίο μπορεί να φύγει αυτό το βάρος και να έρθει ανάπαυση και ειρήνη μέσα του. Και είναι διατεθειμένος να μετανοήσει. Είναι διατεθειμένος να αφήσει την αμαρτία του. Είναι διατεθειμένος να δεχτεί τον αμνό του Θεού ότι ναι, εκείνος πλήρωσε το τίμημα της παρακοής μου. Και σπάει η καρδιά του. Και λέει, ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι ένας αμαρτωλός, συγχώρησέ με, πλύνε με το αίμα σου το Άγιο. Η καρδιά μου ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη για αυτή τη θυσία. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ. Και σου λέει ο Κύριος, σε σένα δόθηκε να γνωρίσεις τα μυστήρια, τα κρυμμένα, αυτά τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ο ασεβής, ο οποίος ενώ ακούει τα ίδια λόγια, τι λέει. Σκληρύνεται. Επειδή αγαπάει την αμαρτία, τι κάνει. Δεν θέλει να έρθει στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, αλλά κρατάει την αμαρτία του. Και μάλιστα στρέφεται εναντίον των παιδιών του Θεού. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα σου δοθεί να αντιληφθείς, να γνωρίσεις. Ο δίκαιος Θεός. Εφεσίους Α9. Αδελφοί, εδώ μας λέει ο Παύλος, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό. Τι έκανε ο πατέρας? Είχε μια καλή σκέψη. Ευδοκία. Ξέρετε από πότε την είχε αυτή την καλή σκέψη? Από πριν φτιάξει τον κόσμο. Πρώτα είχε αυτή την καλή σκέψη και μετά προχώρησε να φτιάξει τον κόσμο. Ευδοκία του θελήματος αυτού. Τι είχε αυτή η σκέψη? Να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει τον άνθρωπο, αλλά επειδή ήξερε ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα παρακούσει. Τι είπε? Μου φαίνεται δεν αξίζει τον κόπο. Δεν φτιάχνω τίποτα. Αλλά η πρώτη σκέψη που είχε ήταν, είδε τον Ιησού. Ότι σαν άνθρωπος, γιατί ο Ιησούς γεννήθηκε όπως ο κάθε άνθρωπος, φυσιολογικά, η μόνη διαφορά του ήταν ότι πατέρας του ήταν ο Θεός, ο οποίος η μητέρα του έμεινε έγκυος δια Πνεύματος Αγίου. Το μέρος του ανδρός δηλαδή το έδωσε ο πατέρας δια Πνεύματος. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όμως γεννήθηκε κανονικά μέσα σε 9 μήνες σαν άνθρωπος. Στους ίδιους πειρασμούς, στις ίδιες συνθήκες, αλλά επέλεξε να σταθεί υπάκουος, κατά πάντα, αγάπησε τον Πατέρα, το θέλημά Του. Τον βλέπουμε δωδεκαετή στο ναό, τα άλλα παιδιά να παίζουν. Εκείνος τι, στα του πατρός μου. Μα πού ήσουν παιδί μου, λέει η μητέρα του. Δεν ξέρεις ότι είμαι στα του πατρός μου. Και σε όλη του τη ζωή, οι επιλογές του ήταν τέτοιες που ευαρέστησαν την καρδιά του πατέρα. Αυτή ήταν η ευδοκία. Πριν ξεκινήσει να φτιάξει τον κόσμο, είδε τη στάση του Ιησού. Οπότε προχώρησε και τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αρχή του κάθε έργου της δημιουργίας είναι η ευδοκία του θελήματος Του. Και λέει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού. Αυτό είναι το μυστήριο, το κεκριμένο δηλαδή, μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Και το οποίο το φανέρωσε σε εμάς, αδελφοί. Το καταλαβαίνουμε. Και όταν λαμβάνουμε αυτή την αποκάλυψη, πώς νιώθουμε. Η καρδιά σου που έκανε τέτοια απόφαση, προσκολιέται ακόμα περισσότερο. Χαίρεσαι για το ποιος είναι ο Θεός σου, ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορεί να έχει αυτή την αποκάλυψη ο ασεβής. Ρωμαίος 16. Αδελφοί, στον κήπο της ΕΔΕΜ είχαμε το βιβλίο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Ο Κύριος μας θέλει σήμερα να τρεφόμαστε από το δέντρο της ζωής. Έχει να κάνει με το βιβλίο που μας δίνει αποκάλυψη. Καθώς τρως από αυτό το δέντρο, γεμίζεις με αποκάλυψη. Ο διάβολος ήρθε να πειράξει τους πρωτόπλαστους και τι τους είπε. Εάν φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, τι θα πάρουν. Αποκάλυψη! Θα ανοίξουν οι οφθαλμοί τους! Αυτή ήταν η αλήθεια. Πότε παίρνεις αποκάλυψη. Πότε αληθινά ανοίγουν οι οφθαλμοί σου. Όταν τρως από το δέντρο της ζωής. Ακριβώς και σήμερα, καθώς τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου μας, καθώς γεμίζουμε με την αποκάλυψη του θελήματός Του, δίνουμε χρόνο και έχουμε μάτια μόνο για τα Άγια Του και όχι με αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερα εκεί πληροφορίες, νέα, ξανανέα, χίλια δυο και μπορεί να περάσουν ώρες και τι είναι εκεί. Ιδιαίτερα σήμερα όλο αυτό με το κινητό. Βίντεο, ειδήσεις, χίλια δυο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και την ίδια στιγμή μπορεί να χάσουμε το να τρεφόμαστε με τα βάθη και τις ομορφιές του Λόγου. Να δώσουμε χρόνο να εντρυφήσουμε στα Άγια του Θεού. Γιατί αυτό αληθινά έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Και αυτό το αντιλαμβάνεσαι καθώς γεμίζεις με τον πλουτισμό, με την ομορφιά, τα βάθη του λόγου. Εκεί νιώθεις το άγγιγμα του Κυρίου που θα φέρει ελευθερία, θα ανοίξει πραγματικά τη διάνοια να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του ζωντανού Θεού. Ρωμαίους 16, κεφάλαιο στο 25 εδάφιο. Στο γιώτα σίγμα δηλαδή, 25. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σεσιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως. Τι λέει, αδελφοί? Ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν το μυστήριο το σεσιωπημένο από χρόνων αιωνίων. Δηλαδή όλα αυτά που εμείς τώρα σε μας έχουν φανερωθεί και έχουμε είσοδο σε αυτά. Την αγάπη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Οι γενναίες, οι παλιές, τι ήταν αυτό? Ήταν καλυμμένο. Θα έπρεπε δηλαδή οι προφήτες ή οι άνθρωποι του Θεού λάμβαναν την αποκάλυψη από τον Θεό. Ο Αβραάμ λέει είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Πώς την είδε? Δια πνεύματος είχε αποκάλυψη. Και αυτό μου λέει εμένα ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί μας δόθηκε, μας ανοίχτηκε και μας κάλεσε ο Κύριος να λάβουμε μέρος, να γίνουμε κι εμείς υπηρέτες Του. Να γίνουμε, να πάρουμε μέρος στο να διακηρύξουμε και να διατρανώσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αιώνια ζωή και σωτηρία. Δια Ιησού Χριστού. Μην αμελήσουμε, αδελφοί, τόσο μεγάλη σωτηρία, όσο να κάνει για εμάς τους ίδιους. Βλέπετε ότι η πίεση έξω στον κόσμο γίνεται ολοένα και περισσότερη. Για να μπορέσεις να σταθείς τους τελευταίους καιρούς είναι απαραίτητη η προσωπική αποκάλυψη. Το να γεμίζεις, να τρέφεσαι με τις ομορφιές του Λόγου, με την κοινωνία του Πνεύματος. Ανανεώνεσαι. Ανανεώνεσαι. Ο πάντως αυτό που έχω να πω, αδελφοί, είναι πάρα πολλές φορές. Το πώς και σήμερα και χτες μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να νιώσω ένα βάρος. Λέω, όπα, ξέρω τον τρόπο. Πάρω ένα μαξιλαράκι και θα πάω σε μια γωνιά. Πω, Κύριε, εγώ έχω μάθει τη γλυκύτητά σου. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Σε θέλω. Αυτό που νιώθω, το παραδίνω σε σένα. Δεν το θέλω. Γιατί εσύ μου δίνεις χαρά. Μου δίνεις να βλέπω το κάθε τι με το δικό σου τρόπο. Μα δυσκολίες, μα πώς θα πληρώσω την επιταγή, Κύριος τι μου δίνει. Ο διάβολος θα σου πει, α, τέλειωσες. Ο Κύριος θα σου δώσει άλλο τρόπο. Τη διαβεβαίωση μέσα σου ότι είσαι γιος μου, είσαι παιδί μου. Και εγώ είμαι ο πατέρας σου. Μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Αδελφοί, στο περνάει. Μέσα και το λαμβάνεις. Αμήν. Το θέλουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ιησού μας, είμαστε εδώ επειδή εσύ στάθηκες για τον καθέναν μας. Εσύ, Κύριε, πλήρωσες το τίμημα της παρακοής μας και μας ευεργέτησες. Μας έδωκες ζωή και αυτή εν αυθονία. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν που ποιεί ζωή εντός μας, Κύριε, μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας. Και θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα. Κύριε, Συ λέγεις ότι η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε. Και σου ζητάμε εσύ να μας μάθεις να κάνουμε τις μάχες σου, να μένουμε στα πόδια σου, Κύριε, να φανερώνουμε, Κύριε Ιησού, τον εχθρό και καθώς βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, την κοινωνία μας, Κύριε, εμείς έχουμε να πούμε ότι εσύ, Ιησού Άγιε, είσαι αναστημένος, ένδοξος, ζωντανός. Ω, ναι, Κύριε, και επιθυμείς κάθε έναν άνθρωπο, Κύριε, κουρασμένο, ω, αμαρτωλό, Κύριε, ω, να τον ευεργετήσεις, να του δώσεις ζωή, να του δώσεις, Κύριε, σωτηρία. Και σου ζητάμε κάθε ένα παιδί σου, εσύ, Κύριε, να διεγείρεις, ώστε να σταθούμε, Κύριε, αντάξι της προσκλήσεώς μας. Όχι, Κύριε, βεβαρημένοι, όχι, Κύριε, να σε ακολουθούμε για τους άρτους και τα ψάρια, αλλά επειδή σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπούμε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε και σήμερα, Κύριε, να είσαι εδώ μαζί μας, όπως κάθε φορά που μαζεύεται ο λαός σου, Κύριε, και μαζευόμαστε στο όνομα το δικό σου, Ιησού μου. Εσύ είσαι το κέντρο μας, εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μας, της πίστης μας, Κύριε. Είσαι τα πάντα για μας, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σε συναντήσουμε, Κύριε, να σε ακούσουμε, να δούμε τις ενέργειες του Πνεύματός σου, Κύριε, τις αγαθές που εσύ εργάζεσαι στο λαό σου, Κύριε, και να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, να ευλογήσεις τους λόγους σου σήμερα, η καρδιά μας να ανοίξει, Κύριε, να λάβουμε, Ιησού μας Άγιε, να γεμίσουμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε, Κύριε, πιο πέρα, Κύριε, πιο ψηλά, Ιησού μας Άγιε, να γίνουμε πιο όριμοι, Κύριε, στην πίστη, Κύριε, πιο αποτελεσματικοί, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, να μην μπορεί ο εχθρός, Κύριε, να μας κοροϊδεύει, να μας κάνει να νιώθουμε κατάκριση, να νιώθουμε εγκαταλειμμένοι, Κύριε, αλλά να είμαστε πλήρεις μέσα σε Σένα, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, γεμάτοι από την αγάπη Σου, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. «Και ειδού άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Και εξήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησού δια να κάμως περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι οφθαλμοί μου είδον το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού του σου Ισραήλ». Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ο Σιμεών, ήταν, λέει, άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Και τι έκανε? Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Στο κείμενο λέει παράκληση. Και που λέει παρηγορία, την παράκληση. Ποιος είναι ο παράκλητος? Είναι ο Ιησούς, έτσι, είναι ο Μεσίτης, ο οποίος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ερχότανε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Αμήν. Και αυτός ήταν, λέει, η παρηγορία του λαού Ισραήλ. Παρηγορείτο δηλαδή ο λαός, προσμένοντας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη. Και ο Σιμεών εκεί θα μιλούσε για τον Κύριο. Ήταν αποκεκαλυμμένο, λέει, σε αυτόν, ότι θα έπιανε τον Κύριο στα χέρια του πριν πεθάνει. Και θα το έλεγε στους ανθρώπους γύρω του, με όσους ήταν εκεί σε επαφή, ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας έρχεται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια παρηγορία. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι εδώ, έρχεται και θα κάνει όλα αυτά τα οποία είναι αποσταλμένος να κάνει από τον Πατέρα. Παρηγορία, λοιπόν. Ψαλμός 23:4. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την παρηγορία. Ο Κύριος θέλει να είμαστε παρηγορημένοι κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι η παρηγορία μας, και να δούμε και πώς ο Κύριος μας παρηγορεί. Πώς πρέπει να παρηγορούμαστε. Ψαλμός 23:4. «Και εν κοιλάδης και ας θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Τι δηλώνει αυτό? Πίστη. Ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και μαζί μου. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι λέει? «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου Αυτέ με παρηγορούσι. Ο λόγος σου δηλαδή, αυτό που έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κάνει στον κάθε έναν που τον πιστεύει, σε κάθε έναν που τον δέχεται στη ζωή του σαν Κύριό του. Αμήν. Και δεν θα φοβηθώ, λέει, κακό. Δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Βεβαιότητα. Και αυτό τι κάνει, παρηγορεί. Παρηγορεί. Όλοι περνάμε δυσκολίες, όλοι μπορούμε να περάσουμε κοιλάδες σκιάς θανάτου, καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος περπατάει δίπλα μας. Και αυτό θα πρέπει να μας σηκώνει τους φόβους, να σηκώνει τις ανασφάλειες και να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Ψαλμός 71:19. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπεριψωμένη. Διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, της ομοιός σου, ο οποίος έδειξας εις εμέ θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Ύψισας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει θλίψεις, δοκιμασίες, γιατί τις χρειαζόμαστε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τα προβλήματά μας, έτσι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας. Ο Κύριος έρχεται και μας τα φανερώνει μέσα από καταστάσεις, αλλά λέει και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης με έβγαλες, λέει. Και με αύξησες, λέει, το μεγαλείο σου, το μεγαλείο μου. Δηλαδή, τον καθάρισε, έγινε καλύτερος. Έγινε πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Κύριος, η συνομοίωση, αυτός που είναι ο στόχος όλων μας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου για μας, να μας κάνει να μοιάσουμε με Αυτόν. Και επιστρέψας, λέει, με παρηγόρησες. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά μετά γινόμαστε πιο καλύτεροι, καταλαβαίνουμε τι ήθελε ο Θεός να κάνει, νιώθουμε την ελευθερία και έρχεται ο Κύριος μετά και μας παρηγορεί με αυτό το οποίο έκανε μέσα μας, τις διορθώσεις, τις αλλαγές. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν τα κάνει, δεν αφήνει να γίνονται πράγματα τέτοια στη ζωή μας έτσι, γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Αμήν. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε και παρηγορούμαστε και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου από το αποτέλεσμα. Αμήν. Ψαλμός 86:15. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσεις τη δύναμή σου εις το δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, για να είδος ημισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι εσύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Πάντοτε έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πάντοτε, γιατί θέλει να μας κρατάει στην πίστη. Θέλει να αποδεικνύει την αγάπη Του, τον εαυτό Του, την καρδιά Του σε μας, για να πιανόμαστε και να στεκόμαστε, αδελφοί, και να μην αποκάμουμε, να μην τα παρατάμε, να μην έρχεται ο διάβολος και κάνει αυτά που θέλει αυτός και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο Κύριος, μέσα από τα έργα Του, μας αποδεικνύει την αγάπη Του, αποδεικνύει ότι οι λόγοι Του είναι ναι και αμήν, και αυτό εδραιώνει την πίστη μας περισσότερο κάθε φορά. Ψαλμός 119:49. Ενθυμήθητε το λόγον τον προς το δούλο σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει, αδερφοί. Έχει μιλήσει σχεδόν σε όλους μας ή σε όλους μας με προφητικό λόγο. Και λέει, Κύριε, θυμίσου το λόγο που μίλησες στο δούλο σου και στο λόγο αυτό στον οποίο λέει έβαλα την ελπίδα μου. Τον πίστεψα και τον περιμένω. Περιμένω να γίνει αυτό το οποίο μου είπες. Αυτή λέει είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο λόγος του Κυρίου, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και πιστεύω να το έχουμε ζήσει κιόλας αρκετές φορές, ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει ζωή. Φέρνει ζωή. Ο Κύριος θέλει να εμπιστευτούμε τους λόγους Του. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, είναι στις υποσχέσεις Του και ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φεύγουμε από αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει μιλήσει, μας έχει υποσχεθεί, αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο Του, ξέροντας ότι ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ότι οι λόγοι του Κυρίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Λέει πιο κάτω, οι υπερήφανοι με χλέβαζον σφόδρα, κορόιδευαν, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τα απεώνος κρίση σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Τι θυμήθηκε, λέει, τις αιώνιες της απεώνος κρίση σου, από την αρχή, το έλεος που έκανε ο Κύριος, τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα σε, από την αρχή, από την Εδέμ μέχρι εκείνη την ώρα, θυμήθηκε τα έργα του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και παρηγορήθηκε. Γιατί ο Λόγος έλεγε, ήξερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι ο Θεός είχε πει είχε γίνει, ό,τι υπόσχεση είχε δώσει εκτελέστηκε, αυτά που είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και με όλους τους προφήτες μέχρι εκείνη την ώρα είχαν εκτελεστεί και ότι οι κρίσεις του Θεού ήταν δίκαιες. Δίκαιες. Και αυτό το παρηγορούσε την καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. Δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος Θεός. Είναι ο ίδιος Θεός. Ψαλμός 119:75 μέχρι το 77. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη. Βλέπετε. Και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Δηλαδή, Κύριε, είχες δίκιο που άφησες να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Γιατί έπρεπε να καταλάβω πράγματα για να αλλάξω. Ας με παρηγορήσει, λέει, δέομαι το έλεος σου κατά το λόγο σου, τον προς το δούλο σου. Ο Δαβίδ ήταν εκεί κολλημένος στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν τις άφηνε, δεν τις ξεχνούσε. Περίμενε την εκτέλεσή τους. Αμήν. Ας έλθω σε επεμέ εκ τυρμή σου για να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 12 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλησε πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησας. Ο Κύριος έκανε έκβαση, δηλαδή. Έκανε έκβαση. Και πέτυχε αυτό το οποίο είχε στόχο στη ζωή. Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και εστάθη η σωτηρία μου. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Παρηγορία, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη Του και η αγαθότητά Του. Και αυτό, όταν το αντιληφθούμε, αδερφοί, παρηγορεί την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ποιο Θεό ακολουθάμε. Αμήν. Ισαΐας 40 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής. Τι θέλει ο Κύριος? Να παρηγορούμε το λαό Του με λόγια ενθαρρυντικά, με λόγια τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός, έχει πει με τους προφήτες όλα αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και ότι θα έρθει και θα μας πάρει στην παρουσία του μέσα, θα τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, όμοιοι με Αυτόν εκείνη την ώρα και θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του να ζήσουμε πάντοτε μαζί Του στη χαρά και στην ομορφιά της παρουσίας Του. Αυτό δεν είναι παρηγορία, αδερφοί? Είναι παρηγορία. Είναι παρηγορία. Έχει μέσα δόξα, έχει ομορφιά, έχει χαρά. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας παρηγορεί. Η προφητεία είναι, έχει μέσα, τι έχει προφητεία μέσα? Έχει παρηγορία. Αμήν. Έχει προτροπή, έχει έλεγχο, αλλά έχει και παρηγορία. Έρχεται ο Κύριος, ενώ μπορεί να είμαστε κάπως, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και μας λέει ένα λόγο και μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει και αμέσως σηκωνόμαστε. Λέμε, Κύριε, αμήν, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος θέλει να μας ενθαρρύνει, αδερφοί. Θέλει να μας ενθαρρύνει. Θέλει να μας παρηγορήσει μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μέσα στις μέρημνες, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις ανάγκες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε αυτά τα οποία Αυτός μας έχει υποσχεθεί, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή μας, το στόχο που έχει για την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και συνεχίζει εδώ που είμαστε, στο 3, και λέει, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάρανξ θέλει υψωθεί και πάν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σχολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και η τραχής δρόμοι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Ετοιμαστείτε, λέει, έρχεται ο Κύριος. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Μεταβεβαιότητος. Έγινε. Έγινε. Το λέει εδώ στο προφήτη. Ήρθε ο Ιωάννης μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια και άρχισε να κάνει αυτό το οποίο μίλησε ο προφήτης. Και καθώς ο Ιωάννης ήταν εκεί στον Ιορδάνη και βάπτιζε και κήρυτε μετάνοια, εμφανίστηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι που περιμέναμε. Αυτός είναι που μιλούσαν οι γραφές, οι προφήτες. Ορίστε, ήρθε, νάτος, εκπληρώθηκε ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 49 από το 13. «Εφραίνεστε ουρανοί και αργάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησε. Αλυσιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε». Καμιά φορά νιώθουμε έτσι κάπως, μέσα σε καμιά μεγάλη δυσκολία, προσευχόμαστε, φωνάζουμε και δεν γίνεται τίποτα. Και λέμε, Κύριε, πού είσαι? Δεν μ' ακούς, έχω πρόβλημα. Και ο Κύριος απαντάει, «Δύναται γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτε λησμονήσωση, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει». Τέλεια παρηγορία. Μας βεβαιώνει ο Κύριος με αυτούς τους λόγους. Λέει, αν μια μάνα είναι δυνατόν, λέει, το θυλάζον βρέφος να το ξεχάσει, αλλά και αν αυτή το ξεχάσει, λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Αυτή τη βεβαιότητα ο Θεός θέλει να την έχουμε μέσα μας. Συνέχεια. Συνέχεια. «Ιδού», λέει στο 16, «έπει τον παλαμό μου σε ζωγράφισα, Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν σε ελθεί με τα σπουδείς, ιδέ καταστρέφοντά σε και ερημώνονται σε θέλουν σε εξέλθει από σου. Και λέει ο Κύριος και τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να γίνει. Ολοκληρώνει δηλαδή τους λόγους αυτούς της εδραίωσης, θα λέγαμε, της πίστης μέσα στη ψυχή μας, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του χεριού Του και μας βλέπει συνέχεια. Μας βλέπει συνέχεια. Μην αφήσεις το διάβολο να σε πείσει καμιά στιγμή ότι ο Κύριος σε έχει ξεχάσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, είναι πέρα από αυτό που είναι ο Θεός. Ισαΐας 51:3. Ο Κύριος θέλει, λοιπόν, θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημο αυτής ως την Εδέμ και την ερημία αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και πιστεύω μέσα μου ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έρθει ο Κύριος και θα βλέπουμε όλα αυτά που θα κάνει. Θα χαιρόμαστε και θα λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, είσαι πιστός, είσαι αληθινός, οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Και θα θυμόμαστε έτσι κάποιες φορές που μπορεί να έχουμε απιστήσει, να έχουμε διαμαρτυρηθεί στον Κύριο, να έχουμε παραπονηθεί και να λέμε, Κύριε, τι έκανα τότε. Ισαΐας 51:12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σύ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ως της θέλει γίνει ως χόρτος. Ο Κύριος λέει, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι άνθρωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο παρηγορών ημάς, λέει. Είναι, λέει αλλού, θα το δούμε, είμαι, λέει, ο Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Τι ανάγκη έχεις, τι πρόβλημα έχεις, σε τι νιώθεις. Δεν νιώθεις καλά, τι δεν γίνεται όπως θα ήθελες και αισθάνεσαι άσχημα και αναρωτιέσαι για το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Για ό,τι τον έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει, ο Θεός είναι. Αμήν. Ισαΐας 54:11. Ότε θλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θευμέλια σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπατα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Μιλάει στην Εκκλησία και λέει ότι είσαι, λέει, τεθλιμμένη, τεταραγμένη και απαρηγόρητη. Και αρχίζει ο Κύριος να λέει τι πρόκειται να κάνεις στην Εκκλησία, πώς θα τη φτιάξει, πώς θα είναι. Πάντες δε Ιησού θέλουν συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των Υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί. Μακράν από της καταδυναστείας, διότι δεν θέλεις φοβήστε και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις σε πλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλεις σε συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην όχι διεμού, όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου, ένεκά σου, λέει, θα πέσουν. Ένεκά σου θα πέσουν. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να έρθει εναντίον σου κανένας και να σε πειράξει. Ο Κύριος θέλει να παρηγορούμαστε, αδερφοί, με αυτούς τους λόγους, γιατί δεν είναι απλοί λόγοι, δεν τους είπε ένας άνθρωπος, έτσι. Λέμε, αν κάποιος έχει πρόβλημα, εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα περάσει. Και ο άλλος σκέφτεται μέσα του και λέει, καλά τα λες εσύ, ρώτα και εμένα που το περνάω. Αλλά ο Κύριος αυτά που λέει τα εννοεί και ξέρει ακριβώς τι λέει, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει από πριν για να πιανόμαστε από τους λόγους του Κυρίου και να παρηγορούμαστε, αδερφοί. Να μην εγκαταλείπουμε. Ισαΐας 66:6. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ο οποίος κάμει ανταπόδοση είναι στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοποννήσει, εγέννησε. Πριν έρθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικών. Ποιος είναι το αρσενικό αυτό? Είναι ο Υιός, ο Άρσεν. Είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η Εκκλησία της Αρπαγής, είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο λαός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το 12 κεφάλαιο, να γεννάει εκείνη η γυναίκα και το δράκοντα που περιμένει να φάει το παιδί. Αυτό. Και γέννησε, λέει, ο Άρσενα. Άρσενα και αρπάχτηκε στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής των τελευταίων καιρών, αυτή η Εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε μέχρι το τέλος. Τη σωτηρία που ο Θεός θα εργαστεί επάνω στη γη. Τι σήκωσε διού τον πράγμα, τι σύδετη αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό από τον εαυτό του. Αλλά εσιών άμα κυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Εμείς θα το κάνουμε. Άμα εξαρτιόταν από μας, τότε όντως θα πρέπει να είχαμε πρόβλημα. Πώς θα γινότανε, πώς θα το κάναμε, τι θα... Αλλά ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει, ο οποίος λέει ότι για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατον. Σκεφτόμαστε καμιά φορά, και εγώ το σκέφτομαι, και λέω, Κύριε, πώς θα σηκωθεί αυτό το σώμα, πώς θα ξεχωρίσει αυτό το σώμα, αυτή η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, μέσα από όλο αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται πάνω στη γη, τα κομματάκια που είναι αυτή την ώρα η Εκκλησία, εδώ, εκεί, εκεί, με διαφορετικές διδασκαλίες, με διαφορετικές απόψεις. Πώς, Κύριε, θα από όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το χριστιανικό που υπάρχει τώρα επάνω στη γη, θα μορφωθεί ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα πιστεύει ακριβώς το λόγο σου, θα λένε όλοι το ίδιο, θα έχουν αποκάλυψη, θα σε γνωρίζουν, και με αυτό το σώμα εσύ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμάσια, τη σωτηρία που πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Πώς θα γίνει, Κύριε? Εγώ είμαι άνθρωπος και αναρωτιέμαι, γιατί για μένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά για το Θεό όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

0: Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Εγώ φέρον εις τη γένα δεν ήθελον κάμει να γεννήσει. Λέει ο Κύριος, εγώ κάνω να γεννώσει. Ήθελον κλείσει τη μήτρα. Λέει ο Θεός σου. Ο Θεός μας το λέει. Εφράνθητη μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαρά μετά αυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και τη δόξα των εθνών ως χύμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε ευασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Και λέει στο 13. Ως πεδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Μες στην Εκκλησία πρέπει να παρηγορούμαστε, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Δεν νομίζω να ακούγεται από εδώ κάτι κακό εναντίον της Εκκλησίας. Κάνας κακός λόγος. Κάτι το οποίο είναι άσχημο. Μιλάμε το Λόγο του Θεού και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλό για την Εκκλησία. Και πρέπει να παρηγορούμαστε, ακόμη και έλεγχος να είναι για κάτι, πρέπει να μας παρηγορεί, γιατί αυτό τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για μας. Μας αγαπάει, μας ελέγχει, γιατί θέλει να μας δει μαζί Του στον ουρανό. Αμήν. Αποδεικνύει την αγάπη Του ο έλεγχος του Θεού. Και ο Λόγος του Κυρίου λοιπόν πρέπει να μας παρηγορεί. Μέσα στην Εκκλησία παρηγορούμαστε, αδελφοί. Παρηγορούμαστε. Βγείτε έξω στον κόσμο, όλοι ζούμε έξω και ακούστε τι λένε οι άνθρωποι και τι περιμένουν. Πώς να παρηγορηθούν αυτοί. Από πού να πιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να παρηγορηθούν, πέστε μου. Δεν ακούγεται κάτι καλό. Δεν υπάρχουν τίποτα έτσι ευβίωνες προβλέψεις για το μέλλον. Όλοι περιμένουν τα χειρότερα. Από τον καιρό μέχρι τα οικονομικά, μέχρι πολέμους, μέχρι οτιδήποτε. Στην Εκκλησία όμως μέσα παρηγορούμαστε. Διαβάζουμε τους λόγους του Θεού, οι οποίοι μας λένε τι θα γίνει και είναι καλά πράγματα αυτά που ο Θεός μας λέει ότι θα γίνουν, αδερφοί. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιεζεκίλ 14:22. Πλην ιδού θέλου σημαίνει εν αυτή λείψανα την άδεια σωσμένη την έσ, ιή και θυγατέρες ιδού τι θέλουσε εξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επ' την Ιερουσαλήμ δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν και αυτή θέλουσε σας παρηγορήσει. Όταν είδετε τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών, εκκλησία, στον κόσμο όλο αυτό που λένε ότι είναι χριστιανοί. Αλλά θα δούνε, λέει, τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία πάντα όσα έκαμον εν αυτή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Είχε αιτία, είχε λόγους ο Θεός. Και αυτό θα φανεί καθώς η Εκκλησία θα βγει, θα κηρύξει, θα φέρει ελπίδα ξανά μέσα στους ανθρώπους, θα φέρει το φως του Θεού, την παρηγορία του Θεού μέσα σε όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος αυτή την ώρα. Ζαχαρίας 1 κεφάλαιο από το 12. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθηκε, είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δε θέλεις πλαχνιστεί εσύ την Ιερουσαλήμ και τα σπόλεις του Ιούδα, κατά τον οποίον ηγανάκτησα στα 70 ταύτα έτη. Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο, τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστην ολίγων αυτά βοήθησαν το κακόν. Δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει αν οικοδομηθεί εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον ακόμα λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου ότι θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει ακόμα την Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος θα το κάνει. Είμαστε σε καιρό τέτοιο, αδερφοί. Είμαστε σε καιρό τέτοιο. Και δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας κοροϊδεύει, πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασύρει στις δικές του σκέψεις, στις δικές του βουλές, γιατί όπως ο Θεός λέει έχει αγαθές βουλές για το λαό του, ο διάβολος έχει κακές βουλές για τους ανθρώπους. Μην τον αφήνουμε λοιπόν να μας παρασύρει αυτός. Θα διαβάσω στο Λουκάς το 6:23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς οι και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε επενθύσει και κλάψει. Ουέ εις εσάς όταν πάτε οι άνθρωποι σας ευθυμίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Λέει, ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Βλέπετε, οι άνθρωποι έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν χρήματα. Νιώθουν καλά όταν έχουν χρήματα να πάρουν αυτά που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν, να ζήσουν μια ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η ζωή αυτή εδώ. Και παρηγορούνται, λέει, με αυτό. Νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια. Όταν ο πλούσιος, θυμάστε, με τον Λάζαρο, πέθανε ο πλούσιος και πήγε στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου, και πέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ σε αυτόν τον πλουνάνθρωπο εκεί κάτω, τέκνο, λέει, ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι θα μας παρηγορήσει, αδερφοί. Και εδώ στη γη το κάνει ο Κύριος, κυρίως θα το κάνει όταν θα μας πάρει εκεί μες στην παρουσία Του και θα απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να έχουν την ασφάλειά τους και το να θέλουν τα πλούτη και να περνάνε καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαμβάνουν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, εκεί θα βασανίζονται. Εκεί θα βασανίζονται. Γιατί η παρηγορία τους ήταν αυτή εδώ και μόλις αυτό τελείωσε, δεν είχαν κάτι άλλο να περιμένουν. Εμείς όμως έχουμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Πράξεις 15:31 και 32. Αναγνώσατες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδερφούς δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Πώς τους παρηγόρησαν? Με πολλούς λόγους παρηγόρησαν, λέει, τους αδερφούς. Τι λόγους, αδερφοί? Πιστεύετε ότι τους έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούμε εμείς? Όχι. Τους παρηγόρησαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τους παρηγόρησαν, ήταν, λέει, προφήτες αυτοί, ο Ιούδας και ο Σίλας. Και σίγουρα ο Κύριος θα μίλησε σε πολλούς από αυτούς και θα τους είπε ο Κύριος ωραία πράγματα για να τους στηρίξει, για να τους ενισχύσει. Αμήν. Γιατί τότε οι αδερφοί περνούσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνάμε εμείς σήμερα, σαν πιστοί. Πράξεις 16:40. Οι δε εξελθώντες εκ της φυλακής υπήγονται στον οίκο της Λυδίας και ειδώντες τους αδερφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Τι θα τους είπανε? Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τη φυλακή. Αμήν. Έστειλε τον άγγελο εκεί, ανοίξανε οι πόρτες της φυλακής, βγήκαμε έξω, πίστεψε και ο φύλακας. Αμήν. Είχανε και καρπό. Θα τους είπανε λοιπόν την ομολογία τους, ότι έζησαν αυτές τις μέρες εκεί στη φυλακή μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό παρηγόρησε την ψυχή τους. Γιατί είδανε τι κάνει ο Κύριος. Είδανε πως ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να επέμβει άνθρωπος. Και αυτό είναι παρηγορία. Γιατί κάνουμε ομολογίες εδώ, έγιναν κάποιες ομολογίες. Για να πάρουμε πίστη, αδερφοί, και να παρηγορηθούμε και να πούμε, αφού ο Κύριος ενήργησε έτσι στον αδερφό, στην αδερφή, γιατί και όχι και σε μένα, όταν έχω ανάγκη και πρόβλημα. Αμήν. Στις πράξεις στο 20 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, θυμάστε, δίδασκε ο Παύλος σε ένα σπίτι και ένας νέος καθόταν σε ένα παράθυρο πιο ψηλά εκεί και άκουγε. Για κάποια στιγμή, επειδή ο Παύλος ξενύχτησε εκεί να τους διδάσκει, τον πήρε ο ύπνος, έπεσε και σκοτώθηκε. Και προσευχήθηκε ο Παύλος και το παιδί αυτό αναστήθηκε. Και έφεραν, λέει, τον νέο ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Παρηγορήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Τι είδαν επίσης εκεί? Ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. Αμήν. Ρωμαίους 15 από το 4. Διότι όσα προεγράφησαν, όσα γράφηκαν δηλαδή πριν από μας, δια τη διδασκαλία εμών προεγράφησαν, για να διδαχτούμε εμείς, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Αμήν. Διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έκανε, πώς επαληθεύθηκαν οι λόγοι του Θεού μέχρι τώρα, αυτό μας βεβαιώνει για τον Κύριο, για την αγάπη Του, για την, ότι είναι ναι και αμήν. Και αυτό μας ενισχύει, αδερφοί, να περιμένουμε κι εμείς αυτά που μένουν να γίνουν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Να έχετε το αυτό φρόνημα, να σκέφτεστε όλοι το ίδιο, να θέλετε όλοι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Αμήν. Α Κορινθίους 14:3 μιλάει για την προφητεία και λέει: «Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν προτροπή και παρηγορία». Πέστε μου, αδερφοί, σε όσους έχει μιλήσει ο Κύριος, σας έχει πει κάτι κακό ο Θεός? Έχετε ενισχυθεί από το Λόγο του Θεού? Αμήν. Έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να τον κρατάμε και να προσευχόμαστε και να διεκδικούμε το Λόγο του Θεού να επαληθευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε εκείνη την ώρα απλά για να πάρω λίγο θάρρος, αλλά είναι ένας λόγος που έχει ουσία. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μου και έχει δει ότι μπορούν να γίνουν. Β' Κορινθίους 2:6. Αρκετών είναι εις τον Τιούτον, ένας που έχει αμαρτήσει δηλαδή, αυτή η επίπληξη υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Θυμάστε τον Ιώβ. Περνούσε ο άνθρωπος όλα αυτή τη δοκιμασία και πήγαν εκεί πέρα τρεις φίλοι του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους ονομάζει ο ίδιος ο Ιώβ, λέει είστε άθλιοι παρηγορητές, διότι λέει έχετε ψέμα σε αυτά που λέτε. Το να παρηγορήσεις κάποιον με ψέματα, δεν παρηγορείται. Το να τον παρηγορήσεις με το Λόγο του Θεού, θα παρηγορηθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν είχαν οδηγία από τον Κύριο, δεν τους δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού αυτό το οποίο είχε ανάγκη εκείνη την ώρα ο Ιώβ, αδερφοί. Ο Ιώβ περνούσε ένα καμίνι και τι ήθελε? Ενίσχυση ήθελε, για να μην καταποθεί, λέει, ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσες λύπης, από την πολλή πίεση, από τη δυσκολία που πέρναγε, να πέσει κάτω και να πεθάνει, που λέμε, να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα τι χρειαζόμαστε, αδερφοί? Να έρθει κάποιος να μας πιάσει, να μας σηκώσει και να σου πει λόγια παρηγορητικά από το Λόγο του Θεού, για να σηκωθείς πάλι, για να ενισχυθείς, να στερεωθείς και να συνεχίσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να πέσουμε κάτω και να μην μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να αντέξουμε και να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Α Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο από το 1ο εδάφιο. «Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψεσι ταύτες. Διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι». Έχουμε ταχθεί, λέει, να στηρίζουμε με το Λόγο του Θεού, να ενισχύουμε τις εκκλησίες μέσα σε αυτές, λέει, τις θλίψεις που περνάτε. Βλέπετε, περνούσαν θλίψεις και εμείς σήμερα περνάμε διάφορες καταστάσεις και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. «Διότι ότε είμαι θα παροιμήν προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και ξέρετε». Λέει, σας είχαμε προείπει από όταν ήμασταν μαζί σας ότι θα περνούσαμε, λέει, θλίψεις. το οποίο και έγινε και το ξέρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεμψα, ανησυχούσε δηλαδή ο Παύλος, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Μήπως δηλαδή μάθετε για τις δυσκολίες που περνάμε, για τους διωγμούς, για όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα και χάσετε λέει την πίστη σας. Και ανησυχούσε ο Παύλος και έστειλε τον Τιμόθεο. Ήδη δε ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση μόν επιποθούντας να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς δια τούτο παρηγορήθημεν αδερφοί δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεως σας. Τι παρηγόρησε τον Παύλο μέσα στη δυσκολία και στη θλίψη που πέρναγε? Ότι η Εκκλησία ήταν στέρη, είχαν μείνει στην πίστη, δεν είχαν κλονιστεί. Αμήν. Α Θεσσαλονικής 4:15. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τους λόγους τούτους. Αμήν. Αμήν. Μας παρηγορεί αυτό, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Αμήν. Και εμάς που θα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει όλους μαζί, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, θα αντιθούμε αυθαρσία και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Α Θεσσαλονικής 5 από το 8. Αλλημείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μας προσδιόρισε ο Κύριος, λέει, εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπέρ ημών, είτε αγρυπνόμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Μας κάλεσε ο Κύριος για να είμαστε μαζί, να ζήσουμε πάντοτε μαζί του, αδερφοί. Όχι για να χαθούμε, όχι για να πάθουμε κακό, αλλά για να ζήσουμε πάντοτε μαζί του. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Β' Θεσσαλονικής 2:16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Θα διαβάσω και αυτά τα εδάφια στην προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο από το 10 εδάφιο. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία εδείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην χάνουμε δηλαδή την ελπίδα μας και να το διδάσκουμε, να το κηρύττουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλον. Βλέπεις τον αδερφό σου κάπως. Πες στον αδερφέ, κοίτα τι λέει ο λόγος του Θεού. Κοίτα τι έχει ο Κύριος πες για μας. Μην τα παρατάς. Σήκω. Σήκω και θα μας φέρει ο Κύριος μέχρι το τέλος. Αυτός λέει που ξεκίνησε το καλό έργο, τι θα κάνει. Τελειώσει. Το τελειώσει. Δια να μην γίνεται νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα, λέει, μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτό του ο Θεός. Λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονή απείλασε την επαγγελία. Διότι οι μεν άνθρωποι ορκίζονται, λέει, στον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις τον οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο. Το αμετάθετο, τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Θα γίνει οπωσδήποτε. Αμήν. Ο Θεός θα εκπληρώσει οπωσδήποτε αυτά που είπε στον Αβραάμ. Εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός, να έχουμε ενισχυράν παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστε αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε και στον Αβραάμ, τι είπε, λέει, θα ευλογήσω, θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, είναι, λέει, δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα. Ο Κύριος θα τα κάνει οπωσδήποτε. Και τα είπε, λέει, για να τα ξέρουν και οι κληρονόμοι του Αβραάμ. Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Αβραάμ? Εμείς. Είμαστε και εμείς από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα αυτά, λοιπόν, αδερφοί. Ας έχουμε πίστη και να συνεχίσουμε τον αγώνα δυνατά μέχρι να δούμε τον Κύριο να όλα όσα υποσχεθεί να εκπληρώνει, να τα εκπληρώνει, αδελφοί. Και θα το κάνει ο Κύριος. Μην χάνουμε την πίστη μας, μην χάνουμε την ελπίδα μας και να ενισχύουμε στον άλλον με αυτά τα λόγια και όχι με λόγια τα οποία αποθαρρύνουν, με λόγια τα οποία μικραίνουν την πίστη, με λόγια τα οποία αφαιρούν την ελπίδα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον προφητικό του λόγο. Και σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από αυτόν ακριβώς, μέσα από δύο κυρίως όμορφες προφητείες. Η μία είναι από τον προφήτη Ιερεμία και η δεύτερη είναι από τον Ζαχαρία. Να δούμε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες, για αυτές τις μέρες που έρχονται, που πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, να μας βάλει μέσα στις καρδιές μας αυτή την όμορφη προετοιμασία από τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν θέλει ο Θεός να μας βρει απροετοίμαστος, αλλά να είμαστε έτοιμοι. Και διαβάζω στον Ιερεμία, στο 12ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώμαι μετά σου. Πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου. Ο προφήτης ξέρει ότι είναι δίκαιος. Θέλω απλά να το διαβάσω λίγο και να το ερμηνεύσουμε μετά. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι απίστωση. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτό. Δούμε τι θέλει να πει ο προφήτης με αυτά. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες, με δοκίμασα στην καρδιά μου ενώπιόν σου, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δι τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπισες, τότε πώς θέλεις κάμει στο φρίαγμα του Ιορδάνου. Ένα εδάφιο, αυτά τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ιδιαίτερα το 8ο, ιδιαίτερα το 8ο εδάφιο, το έχουμε ακούσει. Και κάπου το έχουμε τοποθετήσει για μετά την αρπαγή. Συνήθως αυτό λέμε. Αλλά θα δούμε ότι αυτό, αδερφοί, όπως και οι προφητείες γενικότερα, δεν έχουν μια εκπλήρωση. Θα δούμε σήμερα ότι αυτό το εδάφιο έχει να κάνει και με εμάς. Τώρα που πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στο πρόσωπο της γης. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο εδάφιο. Λέει, δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογούμε μετά σου. Πλην εάν ας διαλεχτώ, λέει, μετά σου. Δηλαδή, ο προφήτης τώρα ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά η ψυχή του Ιερεμία έχει κάπου στεναχωρηθεί. Γιατί βλέπει παρακάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς να ευωδώνονται μέσα στη ζωή τους. Και λέει, ας διαλεχτώ μαζί σου, ας τα βρούμε λίγο, Κύριε. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες φερόμενοι απίστως, γιατί οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι, γιατί υπάρχει αυτή η ευόδοση στους ασεβείς. Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά δίκαιους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, να πεινάνε, να διψάνε, παιδιά να μην έχουν να φάνε. Υπάρχει τρομερή, εδώ δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φροντίζει, μας ευλογεί, αλλά υπάρχουν χώρες ολόκληρες, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα και στο φαγητό, στο νερό. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Γιατί, Κύριε? Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Κύριο ως προς αυτό, γιατί ασεβείς ζώση γυράσκουση μάλιστα ακμάζωσης πλούτη, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, και όσο πάμε αυτή η διαφορά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η μεσαία τάξη θα φύγει από τη μέση και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μαζέψει, όπως και ήδη το έχουν κάνει η ελίτ, θα μαζέψει όλο τον πλούτο. Διάβαζα για την Ουκρανία κάπου ότι δύο κυρίως μεγάλα κεφάλια τραπεζιτών δάνεισαν την Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο. Και τώρα λέει είναι η ώρα που απαιτούν πίσω τα χρήματά τους. Δηλαδή άνθρωποι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δανείζουν όλο, ακόμα κράτη ολόκληρα, και τα κράτη γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Κυβερνούν τον κόσμο. Οι ασεβείς, αυτοί είναι οι ασεβείς. Δεν μιλάμε για το γείτονα που κλώτησε το σκυλάκι μας, εντάξει, και αυτό ασέβεια είναι. Αλλά μιλάμε για ασεβείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πλησίον μας. Για τον πλησίον τους. Την ίδια πορεία έχει και ο Ασάφ και λέει εκεί ότι κλονίστηκαν ακόμα τα πόδια μου, λέει, γιατί βλέπω ότι τους ασεβείς να ευτυχούν. Και καταλήγει ότι εωσού, λέει, μπήκα στο αγιαστήριο και κατάλαβα τα τέλη τους. Κατάλαβα ότι στο τέλος τι τους περιμένει. Γιατί πρέπει να μπούμε στο αγιαστήριο για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, λέει, τους έχει στήσει μια παγίδα. Λέει στο Ψαλμό 37, μία γανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Μην έχουμε το στόχο μας σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουνε. Μαζεύουνε. Ο Κύριος θα μας φροντίσει. Αυτός είναι ο καλός ο ποιμένας μας. Στο Ψαλμό λέει, πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν αυτού. Θέλησε υψώσει για κυρονομήσει τη γη. Όταν εξολοθρευτός η ασεβής θέλησε δει. Θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα το πατάξει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να συνεχίσω, αδερφοί, παρακάτω. Που λέει εκεί, εφύτευσες αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνωση μάλιστα καρποφορούσε. Σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Ο Ιερεμίας ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του τα πάντα. Μάλιστα και στον Ψαλμό που λέει, εφρίαξαν τα έθνη, οι άρχοντες κοροϊδεύουν, μικτηρίζουν, αλλά ο Κύριος λέει θέλει γελάσει, θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί λέει, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, είτε δεσμός είναι η οικογένεια, είτε είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, η δέσμευση του ανθρώπου με διαθήκη, με τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό, ας τα σπάσουμε όλα τα ταμπού. Έχουν ένα στόχο και ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να διαβρωθεί όλη η κοινωνία, πρέπει να διαβρωθεί ο κόσμος ολόκληρος. Έχουν σχέδια, αδελφοί, ως προς αυτό. Σχέδια για να διαβρωθεί η κοινωνία. Να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει τίποτα. Οι αξίες αυτές που ο Θεός μας έχει δώσει. Και δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο επιμελώς το εργάζονται άνθρωποι πονηροί και ασεβείς. Για να φέρουν αυτή την ασέβεια στον κόσμο. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι ο διάβολος είναι από πίσω. Και μας καλεί ο Κύριος αδερφοί να κρατήσουμε αυτές τις αξίες και τους δεσμούς μέχρι τέλους. Αλλά και να κάνουμε αυτό το πόλεμο που ο Θεός θέλει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες. Γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε. Δεν πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα μέσα μας να έχουμε κάποια νοοτροπία ή σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος. Να μην βλέπουμε τη δικιά μας πολλές φορές ανέχεια και να λέμε γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει. αλλά θα δούμε και το αποτέλεσμα εκείνων οι οποίοι είναι ασεβείς. Λέει, εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών, δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού πολλοί από αυτούς. Ψηφίζουν όλα αυτά τα ψηφίσματα που ψηφίσανε τελευταία για το γάμο. Ναι, μεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού, αλλά μακράν, λέει, από τον νεφρόν αυτών, δηλαδή μέσα τους. Αυτοί οι ασεβείς δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Δεν ελέγχονται με τίποτα. Δεν έχουν καμία κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η ασεβής. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του ευσεβούς ανθρώπου. Κύριε, με δοκίμασες, γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωρίζεις ότι η καρδιά μου σου ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά, αλλά έχουν πέσει σε παγίδα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασον αυτούς την ημέρα της σφαγής. Μα γιατί θα πει κανένας να πάνε στην απώλεια. Και είπαμε, δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ασεβείς. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους έχουν καταληφθεί από δαίμονες. Και το αποτέλεσμα τελικά θα είναι η απώλεια. Και μάλιστα ο προφήτης λέει, Κύριε, κάντο. Κάντο γιατί ξέρουνε. Κάντο γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, η εξουσία. Θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Έχουν εφεύρει τρόπους να εξοντώνουν τον κόσμο και να τον φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο δουλείας ώστε τελικά ο κόσμος να είναι δούλος, ολόκληρα κράτη να είναι δούλα σε αυτούς. Ο Κύριος όμως θα παρέμβει. 12.4 λέει, έως πότε θέλει πενθεί η γη? Ακούστε τι λέει, ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Δια την κακία των κατοικούντων είναι αυτή. Οι φανίστησαν τα κτήν και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών. Μέχρι πότε θα πενθεί η γη? Τώρα αυτό έχει κάποιες εκπληρώσεις εδώ. Τι λένε? Ότι ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Έρχεται, λέει, ξηρασία. Βλέπουμε ότι ο καιρός αλλάζει, γιατί οι ίδιοι με την αμαρτία τους και με όλα αυτά που κάνουν, αδελφοί, φέρνουν καταστροφή. Καίνε ολόκληρες εκτάσεις τον Αμαζόνιο, τον έκαιγαν, δεν ξέρω πόσο καιρό εκεί, που είναι ο πνεύμονας της γης, όπου βρούνε δάση για να κάνουν τα σχέδιά τους, να φυτεύουν άλλα δεντράκια, ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος τα βλέπει, φωνάζει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους, τίποτα άλλο. Και ξεραίνεται η γη, καταστρέφεται η γη. Για την κακία υφανίστησαν τα κτίνη. Βρήκαν μια ωραία δικαιολογία ότι φταίνε, λέει, τα βοηδί. Για τη ρήπανση του πλανήτη πρέπει να τρώμε έντομα τώρα. Τα φανίσουν όλα. Και πρόσφατα είδα κάτι το οποίο είναι άλλοι επιστήμονες. Μιλάμε για τους βίσονες. Τεράστια ζώα τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευλογία, αδελφοί. Αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός είναι μια ευλογία. Και βάζουν όλη αυτή την προπαγάνδα στον κόσμο για να έρθει καταστροφή τελικά. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φυσικό τομέα, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο. Έχουν να κάνουν και με την ερήμωση που έρχεται, την πνευματική ερήμωση που θέλουν να βάλουν στον κόσμο και να μην υπάρχει πρόοδος, να μην υπάρχει καρποφορία. Ο Κύριος θέλει να καρποφορήσει όλος ο κόσμος, να σωθεί όλος ο κόσμος. Η έρημος να γίνει, λέει, καρποφόρος παιδιάδα. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Και βλέπουμε τις εκκλησίες.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω πόσο τις εκατό, μου είχε πει ο αδερφός ο Θέμης, δεν θυμάμαι τώρα, από τις εκκλησίες παγκοσμίως έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Κλείσανε πάρα πολλές εκκλησίες. Το φόβο που έσπηραν με όλα αυτά που σπαίνουνε. Ερημώνεται η γη. Αυτό θέλουνε. Να μας κλείσουνε σε κλουβιά. Να μας κλείσουνε σε πόλεις φυλακές. Να μας κλείσουνε στα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Και να κοιτάζει ο καθένας πώς να τη βγάλει ίσα ίσα. Στον καιρό του Ιερεμία υπήρχε ανομβρία. Και αυτό είναι η πρώτη φυσική εκπλήρωση, η πρώτη εκπλήρωση, γιατί κάθε προφητεία, όχι κάθε προφητεία, αλλά οι περισσότερες προφητείες έχουν μια άμεση εκπλήρωση που συμβαίνει μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει επίσης, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση μεταγενέστερη και πολλές προφητείες φτάνουν μέχρι στο τέλος, μέχρι τα έσχατα. Είναι εσχατολογία που λέμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ο Ιερεμίας, γι' αυτό μιλάει σήμερα. Ο Ιερεμίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος έζησε μέσα στην Ιερουσαλήμ όταν κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Κήρυτε, στάθηκε μόνος του μπροστά σε ψευδοπροφήτες που έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος θα συντρίψει τους Βαβυλώνιους και στάθηκε ο μοναδικός προφήτης. Το φυλάκισαν, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Τα βάλανε μέσα στο βόθρο, κόντεψαν να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Για αυτή την ξηρασία, για αυτή την ανομβρία, για αυτή την ακαρπία μιλάει και ο Ιωήλ ο προφήτης. Θυμάστε, ό,τι άφησε λέει ο βρούχος έφαγε η ερυσίβη, ό,τι άφησε η ερυσίβη έφαγε η ακρίδα, πενθύγει λέει. Και αυτό ο Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο 10 εδάφιο, ερημώθη παιδιάς πενθύγει. Αυτό ακριβώς που λέει και ο Ιερεμίας. Πενθύγει. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό τομέα, μιλάμε και για το πνευματικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος τι θα γίνει. Η μεγάλη αποστασία. Έχουν εφεύρει τρόπους. Πλέον το κινητό είναι προέκταση του χεριού μας. Ο καθένας πιστός ή άπιστος. Όλη μέρα είναι στο κινητό. Πληροφορίες, χιλιαδιό, άλλα ενδιαφέροντα, επιθυμίες, λάμψη του κόσμου. Τρέχουμε πίσω από όλα αυτά που μας προβάλλουνε. Και ο Λόγος του Θεού είναι ένα ξεχασμένο μαύρο εκεί βιβλίο το οποίο έχει μαύρα γράμματα και μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση με τις οθονάρες, στο κινητό μας, σε όλο αυτό το πλασματικό κόσμο που θέλει ο Αντίχριστος να ζήσουμε. Αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αληθινός. Είναι μια ψευδαίσθηση. Αλλά τι να σου κάνει ο Λόγος του Θεού τώρα μπροστά σε αυτά που έχουμε, στις επιλογές που έχουμε. Και ο κόσμος τι κάνει. Ο λαός μου αφανίζεται λέει για έλλειψη γνώσης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει ο κόσμος να βρει. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αλλάξει αυτό το τοπίο. Και μας φτάνει στο εδάφιο αυτό που είπα στην αρχή, η Ιερεμίας 12:5. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάν. Είπα από την αρχή ότι τοποθετούμε αυτό το εδάφιο συνήθως μετά την αρπαγή. Γιατί μετά την αρπαγή λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά ότι έρχονται οι πείς. Ήπιος λευκός, ο αντίχριστος, κρατούσε τόξο στο χέρι του. Ήπιος κόκκινος, πόλεμος. Αμέσως, μόλις έρθει ο αντίχριστος, έρχεται ο κόκκινος ήπιος. Πόλεμος. Τα κράτη μεταξύ τους. Ποιους συμφέρει ο πόλεμος? Ποιοι τον δημιουργούν? Όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτοί δημιουργούν τους πολέμους. Αυτοί χρηματοδοτούν τους πολέμους και μετά τι κάνουνε? Ολόκληρα τα κράτη γίνονται υποχείρια δικά τους. Πάνε τα αναστηλώσουμε μετά. Και παίρνουν όλων όνων. Και ρωτάω τώρα όσον αφορά την Ουκρανία που είπα προηγουμένως. Τι θα δώσει η Ουκρανία σε αυτούς για να ξεπληρώσει το χρέος που χρωστάει? Αν δεν έχει χρήματα,
2: θα γίνουν δίκαιοι.
1: Εκτάσεις. Πιο εύφορες εκτάσεις. Θα γίνουν δικές τους. Κρατάνε όλο τον πλούτο του κόσμου. Ήπος λευκός, ήπος κόκκινος, ο πόλεμος, ήπος μέλας, θάνατος, η πείνα μάλλον, και μετά ο θάνατος, ο ήπος οχρός. Και συνήθως λέμε, αφού τώρα πριν την αρπαγή που τσένουμε, γιατί κάποιοι λένε, λέει δεν πειράζει, ας μην φύγουμε την αρπαγή, να είμαι με τον Αντίχριστο, και εγώ λέει θα θυσιαστώ, δεν πειράζει. Και πολύ σωστά ερμηνεύεται, ένας τρόπος που ερμηνεύεται αυτή η προφητεία είναι αυτό. Αφού εδώ τώρα κουτσένεις, που όλα είναι καλά, πού να πας με τον Αντίχριστο και να τα βάλεις με τους ύπους? Αυτή είναι μια ερμηνεία που είναι σωστή, και αυτή η ερμηνεία. Αλλά αυτή η προφητεία όμως έχει κι άλλη εκπλήρωση όσον αφορά εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αναλύσουμε σήμερα, να το καταλάβουμε. Αν δούμε από τη μεριά του Ιερεμία, ο Ιερεμίας έτρεξε με τους πεζούς. Που ποιοι ήταν οι πεζοί? Ήταν οι προφήτες τότε. Προφήτες οι οποίοι έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Κήρυτε το μήνυμα του Θεού, όμως ο διάβολος, αδελφοί, έχει τους δικούς τους προφήτες, όπως και στον καιρό του Ηλία. Ψευδοπροφήτες. Θα έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ. Θα δείτε ότι η καταστραφή η Βαβυλώνα. Και κάπου ο Ιερεμίας είχε κουραστεί με αυτό. Και σαν να του λέει ο Κύριος, τώρα αυτό εδώ που κάνεις με τους προφήτες δεν είναι τίποτα με αυτό που πρόκειται να συμβεί, με αυτό που πρόκειται να έρθει. Όμως παρόλα αυτά έτρεξε με τους πεζούς ο Ιερεμίας. Έτρεξε. Και θα δούμε λίγο στον Ιερεμία στο 23-21 να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να αποδεικνύει αυτό που λέω. Ιερεμίας 23-21. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν? Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν? Και σου λέει, αν εσύ έτρεξες με αυτούς τους πεζούς και λες ότι απέκαμα, όταν θα έρθει η Βαβυλώνα, όταν θα έρθει τόσο κοντά, όντως έγινε, τι θα κάνεις? Δηλαδή θα σφίξουν τα πράγματα, τι θα κάνεις? Οι ύπη λοιπόν αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν μετά. Και λέει το φρίαγμα του Ιορδάνου, εάν εσύ απέκαμες με τους πεζούς, πώς θα αντιπαραταχθείς με τους ύπους? Και αν εσύ, λέει, να το διαβάσουμε λίγο, απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει με το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου? Στο εβραϊκό λέει, η υπερηφάνεια του Ιορδάνου. Και τι γινότανε τότε? Μετά από τις βροχές ο Ιορδάνης γέμισε και πλημμύρισε. Και στις όχθες του Ιορδάνη είχαν τις σπολιές τους και ζούσανε άγρια θηρία, κυρίως λιοντάρια. Μόλις λοιπόν ο Ιορδάνης ξεχύλιζε, αυτά τα λιοντάρια έφευγαν από τις σπολιές τους, από εκεί τον τόπο της κατοικίας του. Και πού πηγαίνανε, αδελφοί? Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι. Η Ιερεμίας 49:19 λέει: «Ιδού θέλησα να βγει ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού». Οι λέοντες, τι συμβολίζουν? Ο λέον και τον διάβολο, αλλά στον καιρό του Ιερεμία, αν δούμε και τις προφητείες του Δανιήλ, συμβολίζει τη Βαβυλώνα. Θυμάστε στην προφητεία του Δανιήλ που λέει εκεί για τέσσερα θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν σαν Άρκτος, Μηδοπερσία. Το τρίτο σαν λεοπάρδαλη, Ελλάδα. Το τέταρτο ήταν απερίγραπτο, αλλά ήταν τρομερό, ήταν η Ρώμη. Ερχόταν λοιπόν η Βαβυλώνη, αυτή είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη. Θα πει κανένας, μα σε εμάς τι συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Αυτό ήταν για τότε μόνο? Άραγε? Όχι, είναι για σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αδερφοί, μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε το τι θα συμβεί και να είμαστε προετοιμασμένοι. Θυμάστε στον καιρό του Ηλία τι είχε γίνει? Παρόμοια πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα στον Ιερεμία είναι το εξής, ότι μην αποκάμεις, γιατί έχετε μια πιο δύσκολη διακονία στο μέλλον για σένα. Και όντως και έτσι έγινε. Και το μήνυμα αυτό είναι και για μας σήμερα. Εάν αποκάμουμε στη γη της ειρήνης, που μπορεί να λεχθεί ότι η Ιερουσαλήμ τι είναι, η γη της ειρήνης, και ο διάβολος βάζει συνέχεια ανάμεσά μας κατά καιρούς προβλήματα στις σχέσεις μας σε χίλια δυο, και λέει ο άνθρωπος του Θεού, βαρέθηκα πια να παλεύω με τον ένα, να παλεύω με τον άλλο, την παραξενιά του ενός και του άλλου, και ο άνθρωπος κάθεται και αποκαμωμένος, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να έχει διάθεση, χωρίς να έχει όθηση από το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί για τον Κύριο. Εάν βαδίζεις μαζί με τους πεζούς, τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι ύπη? Τι θα γίνει όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Τι θα γίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο, πρέπει να δεις την ιστορία του Ηλία. Εκεί περιγράφεται το τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στη διακονία του Ηλία είναι ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος και τον έβγαλε μέσα από όλους τους υπόλοιπους, τον οδήγησε στο κύμαρο Χερίθ που πάει να πει διαχωρισμός. Και αυτό έγινε μέσα στη ζωή μας. Διαχωριστήκαμε τον κόσμο, όσο διαχωριστήκαμε.

0: φανερή. Αμήν, να γίνουμε φανερή στο σύστημα, φανερή στον κόσμο. Να φανερωθούν οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού. Ωραία. Φανερώνεται στον Αχάβ. Τι γίνεται μετά? Του λέει ότι θα έρθει βροχή. Του είπε, εσύ διαταράσεις τον Ισραήλ? Ο Αχάβ λέει, εγώ διαταράζω, λέει, ή εσύ?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε το. Ο Ηλίας είχε προσευχηθεί να μην βρέξει για 3,5 χρόνια. Οι παιδιάδες ήταν έρημες. Τα ζώα του αγρού πενθούσαν, όπως τον Ιωήλ. Υπήρχε μια ερημία, μια σχετική καταστροφή στο λαό Ισραήλ. Για φαντάσου να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Και του λέει ο Θεός, σηκώθητη να φανερωθείς στον Αχάβ και τότε θέλω δώσει βροχή. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη βροχή, αδελφοί, τι πρέπει να προηγηθεί? Η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δούμε σήμερα. Και καθώς λοιπόν εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει ότι ο Θεός τρέξε, του λέει, γιατί έρχεται βροχή. Τρέξε. Και ο Ηλίας έτρεχε, λέει, γρηγορότερα. Του έσφιξε την οσφή του ο Θεός και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Δεν μου λέτε πότε ο Ηλίας έτρεχε γρηγορότερα από τα άλογα του Αντίχριστου, του Αχάβ, γιατί ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Πριν την αρπαγή, μετά την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που έγινε πιο πριν από αυτό ήταν ότι του λέει κάλεσε τους προφήτες. Ποιους τα έβαλε? 400 προφήτες του Βαάλ και 450 των Ανσών, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και απέδειξε ο Ηλίας το ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Ήρθανε, κάντε, λέει, ένα θυσιαστήριο και αν κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τότε ο Βαάλ είναι ο Θεός σας, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν όμως χτίσω ένα θυσιαστήριο και κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχηθώ στο Γιάχβε, ο Γιάχβε είναι. Εκείνη είναι η φανέρωση. Εκείνη η απόδειξη. Εκείνη η απόδειξη ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι. Και τι έγινε μετά? Τους έσφαξε. Τι συμβολίζουν αυτοί? Συμβολίζουν τη Βαβυλώνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, αυτούς τους ψευδοπροφήτες που λέει και εδώ πέρα στον Ιερεμία. Και μετά ήρθε η βροχή. Μετά ήρθε η βροχή. Το καλό που έγινε στον Ιερεμία ήταν ότι οι πεζοί προετοίμασαν τον προφήτη για τους ύπους και η γη της ειρήνης προετοίμασε τον προφήτη για το φρίαγμα του Ιορδάνη. Ο καιρός που περνάμε και έχουμε ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάει ο καιρός ανεκμεταλλευτά για μας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε αυτό το καιρό. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Αμήν. Έρχονται δύσκολοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να πάμε στο δεύτερο προφήτη, στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο? Τι πρέπει να κάνουμε? Πού είμαστε? Τελικά για μας ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη? Ποιοι είναι οι ύποι για μας? Αδελφοί, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Όταν η Εκκλησία του Κυρίου φανερωθεί, θα έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση από το σύστημα του Αντίχριστου. Από το θρησκευτικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό? Εάν τώρα δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι έχω τη δουλειά μου, έχω το έτσι μου, έχω το αλλιώς μου, έχω την αυτό μου, το από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο όπως πρέπει να τον ακολουθήσω, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Πώς θα τον ακολουθήσουμε τον Κύριο? Πώς θα αντέξουμε? Θυμάστε τον Ηλία? Πότε απέκαμε ο Ηλίας? Πριν να φανερωθεί ή μετά που φανερώθηκε? Φανερώθηκε στον Αχάβ και τι έγινε? Άκουσε την Ιεζάβελ και τι του έλεγε η Ιεζάβελ? Ότι θα το σκοτώσω οπωσδήποτε. Φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Βλέπουμε στον καιρό του Ηλία λοιπόν δύο πράγματα. Να τρέχει μπροστά από τα άλογα του Αχάβ, να αντιπαραταχθείς λέει με τους ύφους. Αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε μετά και το φρίαγμα του Ιορδάνη, που είπαμε ότι έρχονται τα λιοντάρια. Ήρθε η Ιεζάβελ, Βαβυλώνα. Αυτή αντιπροσωπεύει. Η Ιεζάβελ αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα ενάντια στον προφήτη. Και σου λέει πώς θα αντέξεις? Εάν ο Ηλίας, αδελφοί, πήγε να τα παρατήσει, εάν ο Ηλίας απέκαμε και κάθισε εκεί στην άρκευθο από κάτω και επιθύμησε να πεθάνει, εμείς πώς θα αντέξουμε? Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του έγιναν όλα αυτά. Λέμε τώρα, κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να στέκομαι για τον Κύριο, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μα εδώ το είσαι με τους πεζούς. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ψευδοαδέλφους που έρχονται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους και όχι για να σωθεί η ψυχή τους. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας προδώσουν. Αυτή είναι η πεζή. Και βέβαια οι Βαβυλώνοι και οι Βαβυλώνοι θα πούνε εναντίον μας. Μήπως χάσουμε, ξέρω εγώ, την πελατεία μας ή το οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, αυτή είναι. Αλλά για φαντάσου το τι θα συμβεί μετά, όταν φανερωθεί ο Υιός του Θεού, τι θα γίνει? Αντέχεις? Αντέχουμε στην πρόκληση αυτή της φανέρωσης των Υιών του Θεού? Αντέχουμε στην επίθεση που θα εξαπολυθεί εναντίον της Εκκλησίας? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει για μας θαυμάσια πράγματα. Εκεί θα δούμε στο Ζαχαρία, στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τι πρέπει να ζητάμε? Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε? Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου? Τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες? Καθώς έχουμε τη σωστή στάση εμείς. Ακούστε τι λέει ο Ζαχαρία. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει καμιά στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνι εν το αγρό. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής. Πότε είναι ο καιρός της όψιμης βροχής? Τώρα έρχεται η όψιμη βροχή. Το λέει στον Ιωήλ για την όψιμη, την πρώιμη βροχή που θα έρθει στις τελευταίες μέρες. Στον Ηλία τον προφήτη που ήταν στο Κάρμιλο πάνω και στέλνει το δούλο του και βλέπει ότι έρχεται η βροχή. Είδε την παλάμη του ανθρώπου, θα έρθουν Απόστολοι, θα έρθουν προφήτες, θα έρθουν Ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και σου λέει «Ζήτα παρακυρίου ιετό». Αυτό θα πρέπει να είναι η δικιά μας στάση αυτή τη στιγμή μπροστά στον Κύριο. Ζήτα ιετό, ζήτα να βρέξει πολύ στον καιρό της όψιμης βροχής, γιατί έχει φτάσει ο καιρός της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, θα δώσει βροχές όμβρου. Ακούστε όμως τι λέει. Ισέκα στον βοτάνι εν το αγρό. Δεν μιλάει εκεί για μια βροχή που θα βρέξει σε όλους, που και αυτό θα συμβεί, αλλά κυρίως μιλάει για τον καθένα μας προσωπικά, ότι ο Κύριος θα το κάνει στον καθένα μας. Όταν τι? Όταν προσεύχεσαι για βροχή. Και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού. Μιλάμε για να έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω μας, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα, οι μάντις είδαν οράσεις ψευδείς, αυτή είναι η Βαβυλώνη, και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, για τούτο μετατοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ο ποιμήνι. Και λέει, ο θυμός με εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Άνθρωποι που ηγούνται σε πίμνια, που μπορεί να λέγονται χριστιανικά πίμνια, είναι τράγοι. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το πίμνιο αυτού των οίκων Ιούδα, και ακούστε τι λέει, και έκαμε αυτούς ως οίκον αυτού ένδοξον εν μάχη. Πώς πηγαίναμε εμείς, πώς πηγαίνουμε? Με τα πόδια. Αλλά ο Κύριος όμως θα μας αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας κάνει σαν ύπους και εμάς. Δεν μπορείς διαφορετικά να τα βάλεις με τους ύπους του Αντίχριστου ή με το φρίαγμα του Ιορδάνη. Μπορεί ο διάβολος να έχει ξηράνει τον κόσμο ολόκληρο και να προσπαθεί να κάνει έρημο κάθε παιδιάδα κάποια φορά. Ο Κύριος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, θα βρέξει. Και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή, όμως όταν ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής, ο Κύριος θα μας κάνει και εμάς ύπους, για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους άλλους ύπους. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικό τόξο, από αυτού πάσιγε μόνο μου, από εκείνον εξαρτάται και όχι από τη δικιά μας δύναμη. Και θέλω είστε όσοι ισχυροί καταπατούνται στους πολεμούς εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη, και θέλω σε πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι με ταυτόν, και η αναβάτε των ύπων θέλω σε κατεσχυνθεί. Ποιον ύπον? Του εχθρού. Υπάρχει μια μάχη, αδελφοί. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της όψιμης βροχής. Ο Ηλίας αυτό έκανε. Πάνω στο κάμινο έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του και προσευχόταν να βρέξει. Προσέξτε, δεν τον έφτανε η υπόσχεση του Θεού ότι θα βρέξει. Γιατί η υπόσχεση του Θεού του είχε πει τι? Φανερώθηκε στον Αχάβ και εγώ θέλω δώσει βροχή. Ωραία, φανερώθηκα, άρα Κύριε. Έλα, τώρα είναι η σειρά σου. Ο Ηλίας οικέτευε εν θέρμος, λέει στον Ιακώβο, για να έρθει η βροχή. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αδελφοί, να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει, οι ασεβείς, αυτοί που λέγαμε στην αρχή, σε άλλα επίπεδα, για να μπορούν να ελέγχουν τον ίδιο στο νου, να διαμορφώνουν άποψη σε όλο τον κόσμο.
2: διαμορφωτές, λέει, της κοινής γνώμης. Να αποβλακώνουν όλο τον κόσμο, να έρθει η απιστία, η αμφιβολία παντού, η αθεία, η διαστροφή, η ελευθερία των ηθών, που λένε ότι είναι ελευθερία αλλά είναι δεσμά. Και τώρα ο λαός του Θεού τι κάνει? Θα έπρεπε να είμαστε ένδοξοι με τη δόξα του Κυρίου. Και θέλω ενισχύσει τον Νίκο Ιούδα και τον Νίκο Ιωσήφ, θέλω συσώσει. Και θέλω επαναφέρει, λέει, αυτούς, διότι ελέησε αυτούς. Και συνεχίσει παρακάτω. Μιλάει για το λαό Εφραήμ, που είναι ο Ισραήλ. Και οι Εφραημίτε θέλουν είστε ως ισχυρός, και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Θυμάστε στον Ιωήρ. Ενώ υπήρχε ερημιά, τι λέει στον Ιωήρ? Τα αλώνια θα γεμιστούν σύντο και οι λινοί από ίνου και έλεος. Δηλαδή θα έρθει στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο αποστασίας παγκόσμια όσον αφορά την Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά έρχεται η ώρα όταν η βροχή του Κυρίου θα έρθει. Όταν η παρουσία του Κυρίου, καθώς το ζητάμε, θα έρθει. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν στους τελευταίους καιρούς. Λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ήθη. Λίγο πριν να αρπαχθεί ο Ηλίας. Αυτό θα συμβεί. Θέμα είναι ότι πρέπει να ζητάμε τον Ιετό για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους ύπους. Να τα βάλουμε με όλα αυτά τα κρυφά όπλα του διαβόλου που ακόμα δεν έχουν φανερωθεί στον κόσμο. Γιατί βλέπετε με τι μαεστρία όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου καταστρέφει ολόκληρα κράτη. Δεν υπάρχει κράτος και δεν θα αφήσουν κανένα κράτος να είναι ανεξάρτητο. Κανένα. Το εμπόδιο τους τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Πρέπει να τους διαβρώσουν οπωσδήποτε. Και μετά έρχεται η Εκκλησία. Και τα τέκνα αυτό θέλω σιδή και χαρή, και η καρδία αυτό θέλει εφραθεί στον Κύριο, και θέλω συρρήξει εις αυτούς, και θέλω συνάξει αυτούς, διότι ελύτρωσε αυτούς, και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Δηλαδή αυτή η σωτηρία που θα γίνει στις τελευταίες μέρες δεν υπήρξε ποτέ. Όλο αυτό που θα συμβεί, η σωτηρία του Κυρίου, και εκεί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την ύφη του έρθει. Αμήν. Θυμάστε τον Ηλία. Όταν φανερώθηκε και όταν κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό στο ολοκαύτωμα πρόσφερε ο Ηλίας, όλος ο λαός τι έκανε? Ο Ιάχβε είναι ο Θεός μας. Αυτό θα πει και ο κόσμος. Και θέλω σπήρει αυτούς μεταξύ των λαών, και θέλω να θυμηθεί τους από μακρυμένους τόπους και τα λοιπά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αδελφοί, βλέπουμε δύο προφητείες για να το συνοψίσουμε. Βλέπουμε την κατάσταση και την ερήμωση και όλο αυτό που ο διάβολος θέλει να περάσει στις καρδιές των πραγματικών παιδιών του. Δηλαδή, να δούμε μια εικόνα ερήμωσης γύρω μας, στην εκκλησία μας, στον τόπο μας. Να δούμε μια κατάσταση που να τελικά να πεις τι συμβαίνει εδώ. Να έρθει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Να έρθει αποθάρρυνση στο λαό του Θεού. Και να έρθει ο Κύριος και να σου πει γιατί απέκαμες. Εδώ θα γίνουν γεγονότα τεράστια και σημεία στο μέλλον και εσύ έχεις αποκάμει. Έχεις αποκάμει γιατί ο αδερφός σου σε κοίταξε στραβά. Έχεις αποκάμει γιατί δεν σου μίλησε ο άλλος όπως εσύ θα ήθελε. Έχεις αποκάμει γιατί άλλα περίμενες από τους αδερφούς σου και τελικά έγιναν άλλα πράγματα. Έχεις αποκάμει. Εδώ έχουμε μπροστά μας μάχη, η μάχη των τελευταίων ημερών αυτή είναι. Και εξαιτίας τώρα όλο αυτό το καταστάσεων, όλων αυτών που έχει σπείρει ο διάβολος στον κόσμο, όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου που θέλει να διαβρώσει την Εκκλησία ολόκληρη, όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα του εχθρού, να ζει ο άνθρωπος σε μια εικονική πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα την αληθινή. Εάν αυτά μας καταστρέφουν, για φαντάσου τι θα γίνει εάν δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας να μας γεμίσει όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτά. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του. Ο Κύριος θα κατέβει με βροχή. Θα μας γεμίσει και θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θα δούμε αυτή την ερήμωση που υπάρχει ξαφνικά στον τόπο μας. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ. Μιλάμε σε ανθρώπους τίποτα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όμως. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί από τη μια, αδελφή, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του, αλλά από την άλλη θα έχουμε τους ύπους και θα έχουμε και το φρίαγμα του Ιορδάνη. Από τη μια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πολιτικό σύστημα και επίσης θα βρεθούμε ενάντια και απέναντι στο θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Κύριος μας θέλει να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε σαν τον Ηλία ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού. Είμαστε στο καμίνι τώρα. Περνάμε δοκιμασίες. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να φανερωθούμε. Και όταν φανερωθούμε θα έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για αυτές τις συνέπειες. Να είμαστε αποφασισμένοι από τώρα για ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, ό,τι και αν συμβεί. Θυμάστε την εικόνα στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τον δράκοντα που είναι έτοιμος να κατασπαράξει. Είναι απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και είναι έτοιμος να κατασπαράξει το τέκνο της όταν γεννήσει. Δηλαδή, λίγο πριν την αρπαγή, ο διάβολος θα έχει ανοιχτό το στόμα. Μιλάει για το 1/3 των αστέρων που θα πέσει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, δυστυχώς θα είμαστε κι εμείς από αυτά τα αστέρια που θα πέσουν. Γιατί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη. Αυτή είναι η μάχη των τελευταίων ημερών. Και ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, Αλληλούια. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την ελευθερία που έχουμε με τον Χριστό μας. Και όταν λέμε ελευθερία εν Χριστώ, φέρνει αυτόματα στις σκέψεις μας δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Γαλάτας 5.1, Απόστολος Παύλος γράφει «Για να είμαστε ελεύθεροι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε». Να στέκεστε σταθεροί λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Το αρχαίο λέει «Τη ελευθερία εμάς Χριστός ελευθέρωσεν, στήκετε ουν, και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Και η δεύτερη φράση είχε υποθεί από τον ίδιο τον Κύριο, Ιωάννης 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι». Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελευθεριέσαστε. Και σαν συμπλήρωμα για αυτά τα δύο εδάφια, έρχονται άλλα δύο να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθέρωσή μας αληθινή εν Χριστώ, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την έννοια της ελευθερίας. Εκεί στους Γαλάτες που είμαστε πριν, στο 5, αλλά στο 13 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, γράφει ο Παύλος, «Αδελφοί, καλεστήκατε για ελευθερία». Έτσι, σε όλους αρέσει αυτή η λέξη. «Μόνο μην κάνετε την ελευθερία αφορμή για τη σάρκα, αλλά μέσω της αγάπης να υπηρετείτε ως δούλοι ο ένας τον άλλο. Επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί, μόνο μη την ελευθερία εις αφορμή της σαρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις». Που θα πει δηλαδή με την αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Και το δεύτερο βρίσκεται στην 1η Κορινθίους 10.29, όπου ο Παύλος, εξετάζοντας το θέμα των ειδωλοθήτων, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πρόβλημα, αναρωτιέται «Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από άλλη συνείδηση? Ή να τι γάρη η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως?» Και παρακάτω στο 32 δίνει την απάντηση. «Να ζείτε έτσι ώστε να μη γίνεστε πρόσκομα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και στην Εκκλησία του Θεού. Απρόσκοπτοι και Ιουδαίους γίνεστε και Έλλησιν και την Εκκλησία του Θεού». Τώρα η ερώτηση είναι τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι πως η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μόνο στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως είδαμε στο Ιωάννη 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Επεξηγώντας ότι προηγουμένως εκείνος που αμάρτανε ήταν δούλος της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα που μπορεί να αρέσουν, μπορεί να μην αρέσουν στον άνθρωπο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένας δεσμός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που καπνίζει, έτσι. Λέει, μου αρέσει το καπνίσμα, κάνει κακό στην υγεία μου, το ξέρω, βήχω, δεν νιώθω καλά, μου στερεί οικονομικά, γιατί αυτά τα χρήματα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, θα μπορούσα να τα κάνω κάτι άλλο, αλλά μου δίνει μια απόλαυση. Ό,τι και να είναι όμως, δεν μπορώ να το σταματήσω. Νιώθω την έλλειψη όταν δεν το κάνω και έτσι αναγκαστικά το κάνω. Μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά είναι ένα δεσμό. Είναι εκεί που λέμε ότι δεν έχεις την ελευθερία. Ενώ το ιδανικό τι θα ήταν, αν θέλω καπνίζω, αν θέλω δεν καπνίζω. Αν θέλω να απολαύσω, απολαμβάνω, αν θέλω δεν απολαμβάνω. Αυτός όμως που είναι σκλαβωμένος, δεν μπορεί να μην καπνίσει, εφόσον είναι εθισμένος. Και έτσι μας εξηγάει ότι εκείνος που αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας και πως η γνωριμία με την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, είναι εκείνη που αληθινά ελευθερώνει. Και το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε, Γαλάτες 5 στην αρχή, μας προειδοποίησε πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πούμε ξανά κάτω από ζυγό δουλείας. Και βέβαια ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από την περιτομή που ήταν τότε ή από την τήρηση των διατάξεων του νόμου, όπως συνέβαινε στους πιστούς του πρώτου αιώνα, που λένε «Μα να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να θυμάστε στους Γαλάτες που ο Παύλος τους φωνάζει γιατί επιστρέφεται πίσω». Οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες είναι ανεξάντλητοι στο να βρίσκουν τρόπους να ξαναμπαίνουν κάτω από διάφορους ζυγούς δουλείας. Και το χειρότερο, ονομάζουν αυτή τη σκλαβιά ελευθερία εν Χριστώ. Δηλαδή είναι κρίμα να έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώνει, να σε αλλάζει και εσύ να βρίσκεις τρόπους να ξαναμπαίνεις κάτω από νόμους και δουλεία. Και τα επόμενα δύο εδάφια που διαβάσαμε μας έδειξαν κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Το πρώτο από αυτά μας φανέρωσε μια σπουδαία αλήθεια, πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγαπά, δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ακόμη πως ελευθερία σημαίνει με αγάπη και όχι με καταναγκασμό, για να υπηρετεί ο ένας τον άλλο. Να μην δαγκάνει, λέει, ο ένας τον άλλο, όπως φαίνεται ότι γινόταν συχνά και μπορεί να γίνεται και σήμερα. Να τρώει ο ένας τον άλλο δηλαδή. Και εκεί στο 5.13 τους Γαλάτες, το δεύτερο εδάφιο που είδαμε, ναι, είμαστε ελεύθεροι, μερικές φορές όμως πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε για να μην εμποδίσουμε την πνευματική προκοπή του αδελφού μας. Αυτό που με μια λέξη η Αγία Γραφή ονομάζει σκανδαλισμό. Δηλαδή, έχω εγώ πολλή ελευθερία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω, εάν αγαπάς πραγματικά τον πλησίον σου και αυτός σκανδαλίζεται, έστω και κακό σκανδαλίζεται, προτίμησε να αφαιρέσεις λίγο από την ελευθερία που έχεις, επειδή αγαπάς και δεν θέλεις να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δευτέρα Κορυθίους 11 από το 7. «Η αμαρτία έκανα ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας ευαγγέλισα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες σύλλησα και έλαβα προμήθεια για τη δική σας διακονία. Και όταν ήμουν παρών κοντά σας και στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το υστέρημά μου το αναπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία και σε κάθε τι τήρησα τον εαυτό μου χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω». Βλέπετε, ο Παύλος μιλάει με παράπονο. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο αδελφό ότι δεν έχει ελευθερία και είναι σπάγκος, τσιγκούνης, λες εντάξει, θα επιβαρύνω άλλους για να σε ευλογήσω εσένα. Στο αρχαίο, «Η αμαρτία ανεποίησα αίμα αυτών ταπεινών ή να εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισά μην ημίν. Άλλας εκκλησίες εσύλησα λαβών οψώνιων προς την ημών διακονίαν και παρών προς ημάς και υστερηθείς ου κατενάρκησα ουθενός. Το γαριστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας και εν παντή αβαρή εμ' αυτόν ημίν ετήρησα και τηρήσω». Και με βάση τώρα αυτά, σαν οδηγό αυτά τα εδάφια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Τι δεν είναι ελευθερία εν Χριστώ ή τι δεν είναι κατά ανάγκη ελευθερία εν Χριστώ? Γιατί αδερφοί, είναι αντιβιβλικό, είναι τραγικό για μια εκκλησία να εκπαιδεύει και να διαμορφώνει τα μέλη της με θρησκευτικό φανατισμό. Δηλαδή με πολύ πίεση και με κακό πνεύμα να μεταφέρουν και να διαδώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό και να προσπαθεί να τους περάσει όλους μέσα από το ίδιο καλούπι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Θεός έχει κάνει ποικιλία ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος μας θέλει να έχουμε την ίδια πίστη, το ίδιο θέλω, αμήν. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί, έναν κάμπο με λουλούδια, πανέμορφα λουλούδια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, μυρίζεσαι το ένα, μυρίζει αλλιώς το άλλο, ελαφρά αλλιώς το άλλο, αλλιώς, αλλά βλέπεις έναν κάμπο με λουλούδια. Για σκέψου αυτή να είναι η νύφη, να είναι η εκκλησία. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει το δικό του DNA, τα δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι, είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Ναι, είναι κάτω από τον ίδιο Κύριο. Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, τι φέραμε από τους προγόνους μας, μέσα μας, μεγαλώνοντας, ακόμα και δύο παιδιά που είναι δίδυμα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το ένα πήγε σχολείο μια μέρα, την άλλο δεν πήγε. Το ένα τσακώθηκε με ένα φίλο, το άλλο δεν τσακώθηκε. Το άλλο είδε κάτι, το άλλο δεν είδε. Το άλλο είδε ένα άσχημο όνειρο, το άλλο δεν είδε. Μεγαλώνοντας είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι και να πει εσείς είσαστε έτσι. Άλλοι είναι πιο βολικοί, πιο εύκολοι, ας πούμε δεν αντιδρούν καθόλου σε μια διδασκαλία. Ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη γραμμή που παίρνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη ευθύνη εκείνων που τους μαθαίνουν να πιστεύουν έτσι. Γιατί όταν κηρύττουμε κάτι, όταν διδάσκουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σωστό. Γιατί ο άλλος το δέχεται ως από τον Κύριο. Αν είναι λάθος αυτό που διδάσκεις, έχεις μεγάλη ευθύνη. Άλλοι είναι λιγότερο εύκολοι ή σκέπτονται κάπως περισσότερο. Μερικοί από αυτούς βγαίνουν πληγωμένοι, μπορεί να βγουν κατεστραμμένοι. Και δεν είναι δυνατό ο Κύριος να σχεδιάσει έτσι την εκκλησία του. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αποστρεφόταν τον τύπο και έβλεπε μονάχα την ουσία. Έτσι κήρυχε τον νόμο του Θεού, αλλά απεχθανόταν τον νομικισμό. Ναι, ο Θεός έδωσε τους νόμους μέσα από τον Μωυσή, τις εντολές, όλα κλπ. Και ήθελε να τηρούνται για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να ξέρει πώς έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το τηρήσουν γιατί μέσα τους η σάρκα έθελε τα δικά της. Και ήρθε ο Κύριος και έφερε την ελευθερία που μιλάμε απόψε, την αληθινή. Να μπορεί να τηρήσει τον νόμο, αλλά με ελευθερία, με αγάπη. Δεν είναι πια να τηρείς κάποιες νομικές διατάξεις σε βάρος του αληθινού νόμου. Ας πούμε, θυμάστε, είπε για το Σάββατο ο Κύριος να αναπαυθείς. Γιατί να αναπαυθείς? Να αφήσεις τα έργα σου, να αφήσεις τις δουλειές σου, παρόλο που είχες ανάγκη, ακόμα και ο δούλος και η δούλη σου να ξεκουραστούν, να μην κάνουν τίποτα, να μπορείς να αφιερωθείς στον Κύριο. Ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να ανάψεις φως, τίποτα, τίποτα, να μην κάνεις τίποτα για να αφαιθείς στον Κύριο. Να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Τι κάνανε αυτοί? Διέστρεψαν αυτό με το Σάββατο και σου λέει δεν θα κάνεις καλό έργο, δεν θα κάνεις τίποτα και μόνο για τον ναό. Και ήταν ένα πράγμα χαλασμένο στο τέλος. Λέει και ο Κύριος, αν ποιος θα πέσει το βόδι του γαϊδούρι στο πηγάδι και θα τρέξει να το σηκώσει, να το βγάλει. Και εσείς φωνάζετε γιατί έκανα ένα άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Εκείνος κήρυτε την ουσιαστική ηθική. Δηλαδή αποστρεφόταν αυτή την επιφανειακή, την υποκριτική ηθική των Φαρισαίων. Αλλά αδερφοί, ωστόσο η Εκκλησία ξεχνά πολύ συχνά και τον νόμο και την ουσιαστική ηθική και στρέφεται προς τον νομικισμό και τον ηθικισμό. Γιατί τη βολεύει περισσότερο. Σημειώστε κάτι, ο τύπος πάντα είναι πολύ πιο εύκολος. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις τον τύπο παρά την ουσία. Πες μου τι να κάνω, αυτό. Τι να μην κάνω, αυτό. Εντάξει, δεν δίνεις την καρδιά σου, δεν σε νοιάζει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καθήκον σου. Ο Κύριος δεν μας θέλει έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αντί για τη χριστότητα, αντί για την αγαθοσύνη, αντί για την πραότητα, αντί για την εγκράτεια, μην βιάσεις, μην γευθείς, μην εγγύσεις, όπως έλεγε ο Αποστόλος Παύλος. Να μην φας αυτό. Εντάξει, δεν θα φάω αυτό, θα φάω, μαγειρεύω άλλα φαγητά. Μην το εγγύξεις, δεν θα εγγύξω, θα πάω από αλλού. Έτσι, δεν θα πιάσω. Εύκολα, σχετικά. Αλλά αν μπορώ να κάνω το μυαλό μου ό,τι σκέψεις θέλω, να μην έχω εγκράτεια, να μην έχω αγαθοσύνη, δεν με νοιάζει τα υπόλοιπα. Έκανα το καθήκον μου. Αυτό ο Κύριος το απεχθάνεται. Και πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν οι εκκλησίες που η βασική ενασχόλησή τους είναι τέτοια πράγματα, ο νομικισμός. Πόσο μακριά είναι τα μαλλιά σου, η φούστα σου πόσα εκατοστά, από το γόνατο, μη φανεί εκείνον το άλλο και ασχολούνται μόνο με αυτά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εκκλησίας. Αυτό δεν περιορίζει τόσο την ελευθερία όσο την αυθαιρεσία, την αταξία. Δηλαδή, δεν θα γίνει η εκκλησία τώρα ένα πανηγύρι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη δεν καραδοκεί και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην τυπολατρία και στο νομικισμό. Απαγορεύει τα παιδιά να περπατούν στην εκκλησία, ας πούμε, μέσα, τη ώρα της ενάθρησης. Εντάξει, ψάλαμε πριν τους ύμνους. Αν το παιδάκι τρέξει να πάει στη μαμά του να φύγει, αφού είναι ανθρώπινο. Όταν το ένα το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, θα κάθονται οι γονείς στο σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά και η εκκλησία θα είναι άδεια. Ποιος κερδίζει? Βέβαια, ελευθερία εν Χριστώ από το άλλο μέρος, όπως είπα, δεν σημαίνει ασυδοσία και κατεδάφιση των πάντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, είσαστε βασιλείς και ιερείς. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν θα σεβόμαστε κανέναν και τίποτε. Θα περιφρονήσουμε οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε αυθεντία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ? Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, εγώ έχω την ικανότητα, ο Κύριος μου μιλάει και εμένα, να θεολογήσω, να ερμηνεύσω, όπως μου καπνίσει, όπως μου ταιριάσει. Ακόμα και στα δύσκολα μέρη του Λόγου του Θεού, χωρίς μελέτη, χωρίς σπουδή. Δεν λέω ότι το κάθε παιδί του Θεού δεν μπορεί να μελετήσει και να αναλύσει, αλλά θέλεις να έχεις και τις βάσεις. Κάτσε, στρώσου κάτω, διάβασε, μελέτησε, αμήν. Άμα έχεις κάτι καλό, γιατί όχι? Αλλά δεν μπορούμε από πάνω να θέλουμε να είμαστε όπως τους υπόλοιπους όριμους χριστιανούς που είναι χρόνια εκεί και μελετούν τον λόγο, γιατί ο Κύριος τα έχει βάλει μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι έχει υποθεί, τι έχει γραφτεί από σοβαρούς μελετητές πάνω στα διάφορα σημαντικά θέματα. Ή πολλοί θέλουν να γίνουν ειδικοί σε θέματα ιστορίας, μουσικής κλπ. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Θα σου πω, μα αφού δεν ξέρεις, κάτσε ταπεινά και ο Κύριος θα βοηθήσει. Θες να εμβαθύνεις σε κάτι, κάντο. Αλλά πολλά πράγματα θέλουν χρόνο. Ελευθερία εν Χριστώ ακόμη δεν σημαίνει ηθική ασυδοσία. Και έτσι, γι' αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρέπει καν να το πούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο πολύ συντηρητικό. Έτσι, με την έννοια ότι προβάλλει τον αναλύωτον, το διαχρονικό ηθικό νόμο του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει χαλάρωση στα ήθη, κανένα συμβιβασμό στην ηθική και στην ακαιρεότητα. Γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει ανοιχτή σε πολλά και όσον πάει, πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή. Τι θα πούμε τώρα εμείς? Αφού αυτοί πριν 100 χρόνια αμάρταναν τόσο, ο λαός του Θεού να αμαρτάνει λιγότερο, έτσι? Ας πούμε αμαρτάνουν 100%, εμείς να αμαρτάνουμε 20%. Έχουμε διαφορά. Εάν τώρα αμαρτάνουν 200 και 300%, εμείς να αμαρτάνουμε 50-60%. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι αφού αυτοί αμαρτάνουν πολύ, εμείς δικαιούμαστε να αμαρτάνουμε αλλά λιγότερο. Να έχουμε πάντα ένα gap, ένα διάστημα μεταξύ μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, αφιερωμένοι σε Αυτόν. Έχει τον νόμο Του. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, δεν ακολουθούμε τον κόσμο και να δούμε τη διαφορά που έχουμε από τον κόσμο και να πούμε αυτοί είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, κάνουν πολλές αμαρτίες. Εμείς που δεν είμαστε σκλαβωμένοι, ας κάνουμε λιγότερες. Δικαιούμαστε. Όσο απαράδεκτη ήταν η ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου και των διαζυγίων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνα, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Όσο απαράδεκτο ήταν το ψέμα τότε και η υποκρισία και η απάτη και όλες οι άλλες αμαρτίες στα χρόνια των Αποστόλων, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε, μα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο κόσμος. Αφού άλλαξε ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αμαρτάνουμε κι εμείς λίγο για να είμαστε in, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Άρα να μην συγχαίουμε την εν Χριστώ ελευθερία με τη χαλάρωση στα ήθη και στις αρχές μας. Διότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο που διάβαζαν και οι χριστιανοί του 1ου, 2ου, 3ου αιώνα. Είναι εκεί. Και άλλο ελευθερία εν Χριστώ και άλλο όμως προχειρότητα μες στην Εκκλησία και λαϊκισμός την ώρα της διδακτρίας και της κάθε μορφής εκδηλώσεις της. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει ότι την ώρα της λατρείας αρχίσω κάποιος να χοροπηδάει, έτσι, να κάνει γυμναστικές ασκήσεις κλπ. Για να επικοινωνήσει με τον Κύριο, επειδή είμαστε ελεύθεροι. Από την άλλη, δεν είναι το καλύτερο να είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, η ομοιοφία που λέμε, δηλαδή η ίδια τυπική ευσεβής στάση, απαράλλαχτη, όπως τα ρομπότ, να έχεις εκεί 50 άτομα και ό,τι κίνηση κάνει ένας θα κάνουν για λέει όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εγώ χαίρομαι στην εκκλησία μας να βλέπω άλλους να λατρεύουν τον Κύριο. Κάποιος μπορεί να ψηλώσει τα χέρια του, άλλος να είναι πιο έντονα, μπορεί να χειροκροτεί με τον Κύριο παραμάκια, άλλος πιο συγκρατημένα, άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος και να είναι καθιστός. Αμήν. ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και με τη χριστιανική παιδεία. Δεν μπορεί να πεις το αλλού, κατέβασε τα χέρια σου ή όλοι να ψηλώσετε τα χέρια σας με το ζόρι. Εσύ γιατί κάθεσαι σήκω. Αν νιώθει ότι θέλει να κάτσει, αμήν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το απ' έξω. Όπως νιώθουμε, έχουμε αυτή την ελευθερία. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Η ευπρέπεια και η καλώς ευνοούμενη αξιοπρέπεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του χριστιανού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αδερφοί. Άλλο ελεύθερη λατρεία προς το Θεό και ελεύθερη έκφραση της πίστης, αλλά άλλο λαϊκό γλέντι. Γιατί θέλει να κάνει την εκκλησία όπως είναι στα μπουζούκια. Δηλαδή να σπάμε πιάτα που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 14:40, εκφράζοντας την αντίθεση του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καταλήγει «Όλα όμως ευπρεπώς και μετάξι ας γίνονται. Πάντα δε ευσχημόνος και κατατάξιν γινέσθω». Άρα καταλήγουμε σε κάποια γενικά πλαίσια ότι ελευθερία μεν, αλλά με ευπρέπεια και με τάξη. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εν Χριστώ ελευθερίας, τότε είναι πιθανόν πως στα περισσότερα θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις ή αρκετές διαφωνίες. Γιατί, αδερφοί, η ελευθερία είναι ένα κεφάλαιο που έχει συζητηθεί ελάχιστα ανάμεσα στους χριστιανούς, που συνήθως περιορίζονται στις διακηρύξεις πως είναι αληθινά ελεύθεροι ή πως απολαμβάνουν την Χριστώ ελευθερία, χωρίς όμως να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενό της. Λέμε, εγώ είμαι ελεύθερος. Αμήν. Αλλά το παίρνουν έτσι πολύ γενικά. Εκεί που όλοι συμφωνούμε είναι πως ασφαλώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η απαλλαγή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από σκοτεινά συναισθήματα. Αυτός που θα σταθεί και να πει «Είμαι ελεύθερος, Κύριε, σε ευχαριστώ», αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μέσα του που τον σκλάβωνε, ό,τι ήταν, έξις κακές, πάθη, πόθη, αιμονές, φαντασιώσεις, πράγματα που τον έσπρωχναν και τον ανάγκαζαν να κάνει, ο Κύριος τα παίρνει. Είναι πολλοί εκείνοι σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά, από σαρκικά πάθη, από εγωισμούς, από κακίες, από μίση. Αμήν. Γίνεται και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο περισσότερο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να εργαστεί, να δουλέψει, τόσο νιώθουμε πιο ελεύθεροι από όλα αυτά. Μάλιστα θα ήταν καλό οι περισσότεροι από αυτούς που ομολογούν τον Χριστό να ήταν απελευθερωμένοι και από άλλα αισθήματα ζήλιας, φθόνου και από εκδηλώσεις μικροψυχίας. Καμιά φορά βλέπεις αδέρφια που είναι καλά, που αγαπούν τον Κύριο, που ο Κύριος τους έχει ελευθερώσει από αρκετά χοντρά, κρατούν ακόμα κάποια πράγματα που δεν δείχνουν χαρακτήρα Χριστού. Γιατί φαίνεται αυτά τα τελευταία βγαίνουν δύσκολα από την ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκεις αληθινούς χριστιανούς που να είναι μεγαλόψυχοι μέσα τους. Γιατί ο μεγαλόψυχος έχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει αγάπη και αγαπά τους γύρω του. Δεν διδάσκεται αυτή η αρετή συχνά, γιατί λέμε τα δικαιώματά μου. Ναι, ο Κύριος λέει να συγχωρούμε, να κάνουμε, αλλά η μεγαλοψυχία που βγαίνει από τις λέξεις μεγάλος και ψυχή, είναι το αντίθετο της μικροψυχίας, μεταφράζεται και σαν γενναιοδορία. Για ευγενείς σκοπούς κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος το έξτρα μίλι, γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Δεν είσαι υποχρεός, αλλά είναι το έξτρα. Είναι ένα ζευγαράκι και η γυναίκα απάντησε τον άντρα της. Αμέσως θα πούμε, να χωρίσουν, εντάξει, ο άντρας είναι ελεύθερος, τη γιότερα παντρευτεί όποια θέλει. Και ο άντρας λέει, δεν πειράζει, αφού μετανόησε η γυναίκα μου, θα τη συγχωρήσω και θα ζήσουμε μαζί, σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών. Μα δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά δεν θέλω. Ο Κύριος θέλει να ενώνει, δεν θέλει να χωρίζει. Άλλο το δικαίωμα, σαν χριστιανός, που κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, και άλλο το να θέλω να κάνω το έξτρα και να πω, όχι, δεν θα χαλάσω αυτή τη σχέση. Έστω κι αν ο εχθρός μπήκε και αλώνησε. Τι άλλο περιέχει η αληθινή εν Χριστώ ελευθερία? Αρκετά από τα συστατικά της ελευθερίας έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, αδερφοί, παγκόσμια, ύστερα από πολλούς αγώνες. Και αυτά τα συστατικά είναι όλα βασισμένα στις αρχές του Λόγου του Θεού. Αναφέρω δύο από αυτά, αλλά και υπάρχουν κι άλλα. Ελευθερία στο στοχασμό, στη σκέψη, στο διάλογο, στη διακίνηση ιδεών. Έτσι, πάντοτε μιλάμε μέσα στο πλαίσιο του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ως ποιμένες πρεσβύτεροι, όρημοι χριστιανοί, πολλά χρόνια στον Κύριο, στην πίστη, δικαιούμαστε να διαμορφώνουμε την άποψή μας, μέσα μας, και να την εκφράζουμε. Δεν πρέπει άλλο να σου λέει, μην το πεις, δεν πρέπει να λες τίποτα, άκουε μόνο τι λέει ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή, σε θέματα ερμηνείας εδαφείων, σε θέματα ατομικής και εκκλησιαστικής τακτικής και καθημερινής συμπεριφοράς, σε θέματα κοινωνικά και άλλα. Όμως, δεν έχουμε δικαίωμα να παρουσιάζουμε την άποψή μας, που πιστεύουμε ότι είναι σωστή, σαν τον μοναδικό δρόμο της αλήθειας. Αυτό είπα, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο. Και να προσπαθούμε να την επιβάλλουμε σε όλους ανεξαίρετα τους πιστούς. Είτε τους ταιριάζει είτε όχι. Είτε ανταποκρίνεται στην άποψη ή εσωτερική τους πνευματική συγκρότηση είτε όχι. Γιατί είπα, αδερφοί, πριν το παράδειγμα με τα λουλούδια. Δεν δέχονται όλοι το ίδιο όταν ακούν κάτι. Βγαίνει ένας λόγος, μπαίνει στις καρδιές, από τα αυτιά, στις διάνοιες. Ο άλλος το παίρνει έτσι, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει έτσι. Ωραία. Ο Κύριος ξέρει πώς να εργαστεί και πώς να το φέρει. Είναι λεπτά θέματα. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε να μεταδώσω το λόγο όπως πρέπει να το μεταδώσω για να το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι πάντα το είπα, πώς το είπες. Πώς το μετέφερες? Είναι εκείνη η καρδιά έτοιμη να το πάρει, να το καταλάβει, να το δεχθεί μέσα της? Ή δεν το δέχεται, ή το παίρνει στραβά? Και δεν είναι καλή εικόνα μιας εκκλησίας που οι πιστοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν ομοιομορφία αντιλήψεων σε όλα τα θέματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, όπου όλοι συμφωνούμε, αλλά το να είναι όλοι yes sir που λέμε, όπως είπα τα ρομπότ, ότι όλοι λένε το ίδιο, δεν δείχνει εκεί η ελευθερία σκέψης. Ενώ είναι πολύ καλή και ευλογημένη η εικόνα μιας εκκλησίας όπου οι πολλοί πιστοί προβληματίζονται, μελετούν, ερευνούν, συζητούν, στοχάζονται για να διαμορφώσουν τις δικές τους ατομικές αντιλήψεις. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σκέφτεσαι τα επιχειρήματα, το λόγο, τα εδάφια, πώς το φέρνει, τι υποστηρίζει ο ομιλητής. Ωραία, δέχεσαι, είναι λόγος Θεού. Αλλά δεν είναι Αγία Γραφή, άρα μπορώ και πρέπει να σκέφτομαι, να μπορώ να στοχαστώ. Διαφορετικά, αν το παίρνεις απλά έτσι, σαν από παπαγαλία, όπως το είπε, έτσι είναι, δεν δείχνεις ότι έχεις βάθος εσύ να δεχτείς να σκεφτείς. Ο Κύριος μας έχει δώσει το λογικό, θέλει να το σκεφτούμε. Αν μπήκε μέσα σου ολόησα σωστά, δηλαδή όπως το θέλει ο ομιλητής, αμήν. Αλλά αν δεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σκέψου το, στοχάστου το. Τι φταίει? Πολλές φορές συζητώ με αδέρφια. Τι εννοούσες με αυτό? Πώς το είπες? Και το, καμιά φορά το εξηγούμε αλλιώς. Έτσι, στο τέλος του κηρύγματος, ο άλλος βράχει μια απορία. Γιατί? Για να κάτσει μέσα μας σωστά. Καλά. Είναι ωραία μια εκκλησία με ομάδες συζητήσεων πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του ή κρύβει κάποιος μέσα του κάτι και δεν είναι ωραίο να μην τολμήσει να το πει, γιατί θα φανεί ότι διαφωνεί ή ότι είναι χαμηλότερου πνευματικού επίπεδου, ότι δεν είναι πολύ πνευματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να μπορεί ο άλλος να το εκφράσει, ούτως ώστε αν είναι λάθος να διορθωθεί. Μπορεί να είναι μια αποκάλυψη που δεν το ξέρουν οι άλλοι και να πούν ναι, ωραίο είναι αυτό. Άρα είναι ωραία να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έναν άλλο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ ελευθερίας είναι κατάργηση κάθε καταναγκασμού σε θέματα συμπεριφοράς και εκκλησιαστικής πορείας. Δηλαδή αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνική καταπίεση μέσα σε διάφορες εκκλησίες και εκκλησιαστικές ομάδες, όπου πρέπει όλοι να είναι ήδη, να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μιλούν σαν να βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Και αλίμονο σε αυτό που θα θελήσει να ακολουθήσει κάπως διαφορετική πορεία, αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καταπνίγει και να καταργεί την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει και να μας βάλει σε ένα δρόμο στενό όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μας χάρισε ο Κύριος την πιο υπέροχη ελευθερία που μπορούσε να υπάρξει και εμείς καμιά φορά την απομακρύνουμε. Και μέσα από το πείσμα μας ή το ζήλο μας μπορεί να απομακρύνουμε και τον ίδιο τον Κύριο, θέλοντας να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν περάσει, αδελφοί, 21 αιώνες από τότε που ο Χριστός διακήρυξε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για τον κίνδυνο ότι προσέχετε, μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, αν δεν επιμένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Γιατί και τότε, στους Γαλάτες αλλά και αλλού, ο Παύλος τους λέει, μάταια πιστέψατε, είχατε τον νόμο, ταλαιπωρηθήκατε τόσους αιώνες, προγονείς σας, εσείς. Έρχεται ο Κύριος, φέρει την ελευθερία, αλληλούγια, και μετά λέμε, ναι, αλλά ίσως είναι καλά να πάμε και στον νόμο, είναι πιο ασφαλής. Και θέλαν να μπουν κάτω από τον νόμο, να γίνουν πάλι με τον νόμο. Και τους λέει, αν είναι έτσι, τότε τι ήθελε ο Χριστός. Μάταια, αν είναι έτσι. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία πήρε κάποια μαθήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως όμως μαθαίνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Ακόμη και σε ένα άλλο τομέα που οι χριστιανοί πρέπει να είναι πρώτοι, είναι στον έπαινο, στον καλό λόγο για τον αδελφό τους.

0: Ακόμη και σε αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που μετρούν τα λόγια τους με το σταγονόμετρο. Ευλόγησε, παιδί μου. Γιατί αυτό είναι ένα δείγμα μικροψυχίας και έλλειψης εσωτερικής ελευθερίας. Βλέπεις άτομα τα οποία ευλογούν τους γύρω του. Τι ωραία, τι όμορφος που είσαι σήμερα. Τι ωραία ρούχα. Λάμπει το πρόσωπο. Λέμε να λέμε ψέματα. Αλλά αν θέλεις να δεις το θετικό του άλλου και έχεις μέσα σου αυτή την ελευθερία, θα ευλογήσεις τον πλησίο σου με όχι όμορφα λόγια, για να θέλει δηλαδή ο άλλος να σε βλέπει ότι είσαι κάτι παραπάνω γιατί λες όμορφα λόγια, με ειλικρινή καρδιά. Αλλά το να μην λες ποτέ κάτι, έναν καλό λόγο, δεν δείχνει παιδί του Θεού που αγαπάει τον πλησίο του. Εδώ βλέπεις τα παιδιά σου με μιξούλες και αυτά το χειμώνα και αχτένιστα κλπ. Και λες τι υπέροχο είναι το παιδάκι μου. Επειδή είναι το παιδί σου και το αγαπάς πραγματικά. Έτσι μπορεί να βλέπεις και τους άλλους. Μπορεί να φαίνονται κάποια αρνητικά, αλλά τα προσπερνάς και βλέπεις το καλό. Όσο είναι αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε αδερφοί, δυστυχώς η ιή του αιώνος τούτου, κόσμος δηλαδή, πολύ συχνά είναι σοφότεροι από τους πιστούς των εκκλησιών. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο που ομολογούν αναγέννηση, ζουν μια συνεπή ηθική ατομική ζωή, μελετούν τον Λόγο του Θεού, προσεύχονται κλπ. Που όμως δυστυχώς κάθε άλλο παρά ελεύθεροι είναι εν Χριστώ. Δηλαδή στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις τους. Και είναι εντελώς αντίθετα με το παράδειγμα της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είσαι αναγεννημένος, ναι, αμήν. Ωραία, τι κάνεις και σου βάζει μια σειρά από νόμους. Μη αυτό, μη εκείνο, όχι εκείνο, όχι εκείνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νιώθεις ένα σφίξιμο πάνω σου. Δεν θέλεις να κάνεις παρέα με αυτόν τον άτομο, σε κουράζει. Είναι συνέχεια στο τι πρέπει να τηρήσει και τι να μην τηρήσει. Ένας φόβος, μήπως πέσει, μήπως. Δεν λέω να έχουμε τα εισιτήρια μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γυμνασμένα και να προσέχουμε, αλλά αδερφοί, δεν μπορούμε να φοβόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο διάβολος τι θα μου κάνει, τι θα γίνει με αυτό, με το άλλο. Δεν δείχνει αυτό ελευθερία. Πώς σκέφτεστε εσείς έναν άνθρωπο ελεύθερο εν Χριστώ? Καταρχήν, τα πάει καλά με τον εαυτό του. Έτσι, δεν δικαιολογείται συνέχεια για αυτό που κάνει. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του, να γίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που είναι και ξέρει ότι αφού ο Κύριος με δέχτηκε όπως ήμουν και με άλλαξε και με αλλάζει, δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι παραπάνω. Ο Κύριος κάνει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, τέλεια, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνεις την αξία σου με παχιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους. Επίσης έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Ξέρει τι πιστεύει, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και γι' αυτό δεν ακολουθεί τυφλά τις απαιτήσεις της μόδας. Είπε ο ένας έτσι να κάνουμε έτσι, ο άλλος έτσι. Ξέρει που στέκει. Γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος, να ξέρουμε που στεκόμαστε. Στο βράχο, τον Κύριο, αλλά και γύρω μας, στην κοινωνία. Ακόμα μπορεί να επανεξετάζει τις θέσεις και τις αποφάσεις του. Μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω αλλιώς. Αμήν. Δεν είναι εκεί στερεότυπο. Δεν φοβάται να δει και να δεχτεί την αλήθεια. Δεν τρέπεται για το σώμα του, δεν τρέπεται για τα συναισθήματα του, για τα όνειρά του. Γελά ελεύθερα, αλλά μπορεί και να κλάψει, χωρίς να ντρέπεται. Είναι δηλαδή άτομα μέσα στην ελευθερία που είναι ειλικρινά, που λέμε ανοιχτές καρδιές. Δεν γίνεται δούλος σε πάθη, ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, να κάνουμε αυτό το χόμπι, να πάω ένα ταξίδι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με φρόνηση, πώς θα το ήθελε ο Κύριος. Δεν γίνεται σκλάβος στις όποιες απαιτήσεις των άλλων. Δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα της αδέσμευτης σκέψης. Θέλουν πολλές φορές κάποιοι να επιβάλλουν στους άλλους. Λέει, άσε με να σκεφτώ. Αμήν, να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλω να διαφωνώ, αλλά είναι ωραία να συμφωνώ εγώ με τον άλλο, επειδή μέσα στην ελευθερία μου, στη σκέψη μου, συμφωνώ με αυτά που λέει. Και είναι διαφορετικό άλλος να με πιέζει. Εγώ θέλω να κρίνω αν θα απορρίψω ή αν θα αποδεχτώ. Και δεν επιτρέπεται σε άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό μου. Γιατί εκεί μειώνει την προσωπικότητά σου. Και ο Κύριος σέβεται την προσωπικότητά μας. εργάζεται μέσα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, μέσα στο είναι μας. Θέλει να μας κάνει να μοιάζουμε μεταξύ μας, όπως είπα, να έχουμε την ίδια πίστη. Αλλά δεν θέλω, Κύριος, ούτε εγώ να γίνω καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων, ούτε ο άλλος να με καταπιέζει. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν οι άλλοι διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής. Δεν είναι μόνο να κριτικάρουμε. Μπορεί να έχει άλλος διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλα θέματα σωτηριακά. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο που αναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθουμε που δεν τα ξέρουμε. Ζητά συμβουλή από πρόσωπα αξιόπιστα που λένε, Κύριε, εσύ έχεις άτομα, ακόμα και κατά κόσμο έχει άτομα, από τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι καλό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι εκτός εκκλησίας είναι κακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό και ο γιατρός του εξηγήσει για αυτή την πάθηση που έχει αυτός ή μια αναπορία που έχει και του εξηγήσει επιστημονικά σωστά πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει, το δέχεται. Αν ένας έχει πρόβλημα με το βάρος του και δεν μπορεί να το μειώσει και πάει σε έναν καλό διατροφολόγο και του εξηγήσει πώς δουλεύει το σώμα, η βιολογία, τι του κάνει καλό για αυτού, τι δεν του κάνει, γυμναστική κλπ. Και τα κάνει, δεν σημαίνει ότι α, πήγε στον κόσμο να βρει λύση και δεν σου το λύσει ο Κύριος. Αυτά είναι ανοησίες. Ο ώριμος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε. Σέβεται τους γονείς του, σέβεται τους προϊστώτες του, ακόμη και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με τις γνώμες τους. Άλλο είναι να συμφωνώ και άλλο να σέβομαι. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινωνίας. Αν αγαπούμε και είμαστε ελεύθεροι, σίγουρα θα προσπαθούμε να κάνουμε καλό στους γύρω μας. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε υπευθυνότητες. Γιατί αν δεν αναλαμβάνεις καμιά υπευθυνότητα, τι θα προσφέρεις στο γύρο σου. Γιατί κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν αφορούν το άτομο του. Και έτσι ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμοποιείται να εργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι πολλοί χριστιανοί που κάνουν κοινωνικό έργο. Έτσι, μπορεί να έχεις ρούχα να δώσεις, να μαγειρέψεις κάτι και να το κάνεις σε τακτική βάση. Δεν είναι νομικισμός, δείχνεις την αγάπη σου. Εντάξει, μπορεί να είναι λάθος με τα κίνητρα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν για να παίρνουν χρήματα. Ας πούμε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που το κάνει απλώς για το συμφέρον. Λέω ότι ο κάθε ένας μπορεί με κάποιον τρόπο να προσφέρει στους γύρω του με λόγια, με προσευχή, υλικά, να κάνει μια έκθεση, ξέρω εγώ, χειροτεχνίας και να, όσα τα έσοδα λέει να πάνε για τους φτωχούς, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακό. Ο Κύριος βλέπει. Αγωνίζεται το άτομο αυτό να επεκτείνει την ελευθερία του και σε άλλους τομείς. Δηλαδή να έχει μια καλή στέγη, να μην είναι σε μια τρόγλη. Πες ότι είναι ένας νέος, μόνος του, ο οποίος πίστεψε και ήρθε στον Κύριο. Και βλέπει το σπιτάκι του, την κάμαρα του που μένει και είναι ένα χάος. Γιατί έτσι ήταν, μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να το φτιάξει, να το βάψει, να πάει να μετακομίσει κάπου αλλού, με λίγα χρήματα, με γούστο, με βοήθεια από άλλους, να έχει ένα όμορφο χώρο. Γιατί εκεί που ζεις, φαίνεται η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αν είναι ένα ακατάστατο πράγμα, προφανώς είσαι και εσύ μέσα έτσι. Αν είναι ο όμορφος ο χώρος, προφανώς είσαι έτσι. Προσέχετε τα άκρα. Αν είναι πολύ, πολύ, πολύ να μην έχει ούτε μια κοκοσκόνη, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα. Τώρα με την τελειομανία. Άλλη σκλαβιά. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και καλύτερη μόρφωση. Πόσοι πιστοί ήρθαν στον Κύριο και υπήρχε αυτό το στερεότυπο παλιά. Η γυναίκα θα κάτσει σπίτι, τι θέλει τώρα να σπουδάσει, να μάθει, ή εσύ δεν χρειάζεται μια δουλειά και τέλειος, δεν θα έρθει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να προχωρήσουμε. Και είναι ωραία που πολλά παιδιά των πιστών προχωρούν, σπουδάζουν, πανεπιστήμια, τα δοκτοράτα τους και έχουν καλές δουλειές και προχωρούν. Και ο Κύριος όποτε θέλει καλώς να ορίσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς του Θεού deadline ότι τώρα θα έρθεις Κύριε. Άρα γιατί να πάω να σπουδάσω, να ξοδέψω τόσα χρόνια. Θα είναι άδικο αφού θα έρθει ο Κύριος. Και περνούν τα χρόνια και δεν έρχεται ακόμα ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Ένας αδερφός παλιά, θυμάμαι, έλεγε, ήταν το σπίτι του στέκη από πάνω κεραμίδι και είχε παλιώσει πολύ. Και λέει, άστο, θα έρθει ο Κύριος, τι να πάμε να ξοδευτούμε. Και λέει, παρολίγο να πέσει να μας πλακώσει. μιλάμε τώρα κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και αναγκάστηκε, του έφτιαξε καλά, του έκανε καινούργια στέγη και ακόμα έχει 30 χρόνια και ο κύριος δεν ήρθε. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε, μα διαβάζω τον λόγο, να είμαστε ανοιχτό μυαλό, να εργαζόμαστε σαν να είναι να έρθει ο κύριος σε 1000 χρόνια, αλλά περιμένουμε τον κύριο να έρθει αύριο. Γιατί φεύγουμε και εμείς καμιά φορά για να συναντήσουμε τον κύριο. Δεν είναι μόνο να έρθει ο κύριος σε εμάς. Καθημερινά χριστιανοί, πιστοί, καλοί πιστοί αποχωρούν από το μάτιο αυτόν κόσμο. Άρα, όμορφο χώρο να ζεις, καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. Μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά, να βρεις. Μπορείς να αλλάξεις το περιβάλλον σου εκεί που είσαι, να το αλλάξεις. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Και να μην είσαι σκλαβωμένος σε μια τρύπα. Θέλει ο Κύριος και βοηθάει ο Κύριος να αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις. Και το άτομο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Α, εγώ τα έκανα, είμαι ωραίος εγώ, μια χαρά, τώρα δεν με νοιάζει για τους άλλους. Όχι. Όπως εσύ έφτιαξες, ας πούμε, το σπιτάκι σου ωραίο, βοήθησε με την εμπειρία που έχεις, με τη γνώμη που έχεις και με τα χέρια που έχεις, βοήθησε και τον συνάνθρωπο σου, τον άλλον πιστό, να το φτιάξει κι αυτός, να προχωρήσει κι αυτός. Να βοηθήσεις δηλαδή, να βάλεις ένα λιθαράκι στη ζωή του άλλου. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο προτέρημα. Το να έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου σημαίνει ότι σπάζουν πολλά πράγματα από την καρδιά μας. Και αντιμετωπίζει τη ζωή ως δώρο. Και φροντίζει να μην χάσει την ελευθερία του από καμία απερισκεψία. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τρέχω με το αυτοκίνητο. Κύριος, αφού με ελευθέρωσε, ας τρέχω όσο θέλω. Δεν πειράζει αν δεν σταματώ στις διασταυρώσεις, αφού δεν έχουμε νόμο, δεν είμαστε υπονόμο. Όχι, δεν έτσι υπονοεί ο λόγος του Θεού. Διότι εάν εγώ δεν σταματήσω στο στόπ που όφυλα και βγω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και πάω στη φυλακή, έχασα την ελευθερία μου τη σωματική μου από δική μου απερισκεψία. Δεν φταίει ο Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή ως δώρο και φροντίζουμε να την εκτιμούμε και να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να είμαστε κάτω από νόμο, αλλά μέσα στην ελευθερία. Γιατί να τρέχεις όταν οδηγείς, γιατί να μην πηγαίνεις προσεκτικά για να μην χτυπήσεις κάποιον συνάνθρωπο σου, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος, και αυτός να βγει από το στόπ έξω. Αν πηγαίνεις σιγά, θα προλάβεις να μην κάνεις ζημιά, ή και καθόλου ή λιγότερη. Δηλαδή, δεν είναι ο συνάνθρωπος σου έξω στο δρόμο ο εχθρός σου, ο ανταγωνιστής σου. Είναι συνάνθρωπος. Αν οδηγούσε το αυτοκίνητο το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, δεν ξέρεις. Και πάει να συγκρουστείς, λες, όχ, μπορούσα να το προβλέψω, αλλά μα δεν έφταιγα. Δεν φταίς, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ελευθερία. Επειδή δεν φταίω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον άλλον που περνάει, ας πούμε, με κόκκινο και να του χτυπήσω επίτηδες, γιατί αυτό φταίει. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Έχουμε αγάπη. Σκεπάζουμε. Την εκτίμηση του σε αυτά τα δώρα τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τα αγαθά και σε άλλους συνανθρώπους του. Θέλει να δώσει, να φτάσουν. Να μην είναι μόνο για τον εαυτούλη μας. Μοίρασε αυτά που έχεις. Καμιά φορά, όπως είπα και παλιά, ανοίγω την ντουλάπα μου γεμάτα ρούχα. Έρχεται το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ χώρο, να αμφαλιαστούν τα καλοκαιρινά, να κατεβούν τα χειμωνιάτικα. Κάτι πλύντα, να ξεμυρίσουν, εκεί στη σειρά. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα μισά δεν τα είχα χρησιμοποιήσει καν. Ξαναφύλαξε τα, ξαναβάρ τα πάνω, κατέβασε τα καλοκαιρινά, ξαναπλύνε τα και στο τέλος θα χρησιμοποιήσεις ένα μέρος από αυτά που έχεις. Τι ανοησία λέω, δηλαδή αυτοβασανιζόμαστε για τη τσιγκουνιά μας. Και δεν τα δίνεις να ευλογήσεις έναν άνθρωπο. Αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα θέλεις και περνάνε τα χρόνια και τα τρώει ο σκόρος. Κλείνω με ένα εδάφιο Ιωάννης 8:32. Ο Κύριος μας είπε: θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θέλουμε αδερφοί ελευθερία. Όλοι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αλλά την ελευθερία του Κυρίου μας. Δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου το καλό, το αγαθό και αυτό να γίνεται με την ελευθερία. Τι όμορφο πράγμα. Ενώ το κακό δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ ο άλλος δεν το κάνει επειδή φοβάται, επειδή φοβάται τον νόμο, επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο Κύριος δεν θέλει να μην κάνουμε το κακό λόγω της τιμωρίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό γιατί αγαπούμε τον Κύριο, αγαπούμε τον πλησίο μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον Κύριο επειδή φοβούνται την τρομερή κόλαση που είναι τρομερή, έτσι στους αιώνες των αιώνων. Αλλά ο Κύριος δεν μας λέει, επειδή υπάρχει κόλαση, ελάτε σε μένα να γλιτώσετε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι, είμαι εδώ να σας σώσω, ελάτε κοντά μου. Και πας στον Κύριο επειδή τον αγαπάς τον Κύριο και θέλει να είσαι κοντά στον καλό ποιμένα. Δεν σε ενδιαφέρει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση για τον χριστιανό που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί ξέρει ότι όπου είναι ο Κύριος, είναι και αυτός μαζί του. Δηλαδή δεν είσαι ένας σκλάβος που τρέχεις στον δυνάστη για να μην σε στείλει στην κόλαση ο κακός Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του πραγματικού παιδιού του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι που μας σκλαβώνει και μας φέρνει κοντά του και είμαστε στην αγκαλιά του. Και όπως ένα παιδάκι είναι στην αγκαλιά της μαμάς και το χαϊδεύει και ξέρει ότι δεν κινδυνεύω να με δείρει η μαμά μου. Με αγαπάει η μαμά μου, δεν σκέφτεται την τιμωρία. Είναι μέσα στην αγάπη και την απολαμβάνει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Έλθετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Από την αγάπη πρέπει να προσκληθούμε, όχι από το φόβο της τιμωρίας. Και έτσι είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Να είμαστε με τον Κύριό μας μέσα στην αγάπη που μας έχει δώσει ο ίδιος. Με την προϋπόθεση ότι τη διατηρούμε αυτήν την αγάπη και την αυξάνουμε μέσα μας και γύρω μας, αδελφοί. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Και αν στερούμαστε σε κάποιους τομείς, σε κάποια πράγματα, κατά καιρούς, ο λόγος σου είναι εκεί. Ήρθες να ελευθερώσεις τους δεσμίους. Να σπάσεις τα δεσμά μέσα μας, Κύριε μας, και να μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, Ιησού μας Άγιε. Ό,τι είναι εκεί, Κύριε μας, οχυρά που βάλει ο εχθρός, συνήθειες, αιμονές, παλιά πράγματα στην καρδιά, πληγές από την παλαιά ζωή, τα πάντα εσύ μπορείς να τα ισοπεδώσεις, να τα καθαρίσεις, Κύριε μας, μέσα από την αγάπη σου, Χριστέ μας. Βοήθησε και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, Κύριε, να μην έχουμε τίποτε καρατινός, να μην κρατάμε κάτι στην καρδιά μας, Ιησού μας, αλλά να τα αφήνουμε, όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε. Και να δίνουμε στους γύρω μας, Κύριε. Και έτσι σπάζει, Κύριε, αυτό το πράγμα μέσα μας, Ιησού μας. Να θέλουμε να σου μοιάσουμε, Χριστέ μας, Άγιε, σε όλα. Αμήν, Ιησού μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα μιλήσω λίγο σήμερα για το σκοτάδι που έρχεται και πόσο ο Κύριος μπορεί να αντικρούσει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται, είναι εκεί, αλλά ο Κύριος είναι πιο ισχυρός από το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει κάτι στη ζωή μου, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτό που ήρθε στη ζωή μου. Μπορεί να ασθενήσουν τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του Θεού που κατοικούν μέσα μου είναι πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μου μάτια. Μπορεί να έρθω σε απογοήτευση, να έρθω σε θλίψη, μπορεί να αρρωστήσω κιόλας, αλλά ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός που σε θεραπεύω και παίρνω πίστη και θάρρος. Και θέλω να πάρουμε από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, γιατί το τέλος είναι πάντα καλό. Βλέπουμε φασαρία, ο διάβολος κάνει πάντα φασαρία, αλλά στο τέλος ο Κύριος τι κάνει, είναι νικητής. Είναι νικητής ό,τι και να γίνει. Έπιασαν, λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Ω, χαρά, σκοτώσαμε ένα χριστιανό που λέει παραλογίες. Και ο Στέφανος μπήκε στην αιώνια δόξα. Άλλα σκέφτεται ο πονηρός, άλλα σκέφτεται η Εκκλησία. Το σκοτάδι πάντα είναι αρνητικό, είναι σκότος. Θέλω να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μίσος, μια ιδιαίτερη έχθρα από αιώνες, από την αρχή, από τον εχθρό της ψυχής μας που λέγεται διάβολος απέναντί μας, και ένα αιώνιο μίσος προς τον Θεό και προς εμάς. Θα κάνει πάντα και θα βρει τρόπους, θα δημιουργήσει καταστάσεις ώστε η ζωή μας να μην είναι χαρούμενη, η ζωή μας να μην είναι ευρύχωρη, η ζωή μας να είναι πιεσμένη, αν και χριστιανή και χρησμένη. Παρόλα αυτά θα προσπαθεί να πιέζει. Στο τέλος όμως ο Κύριος τι θα κάνει? Με ένα υπερθαυμαστό τρόπο που μόνο αυτός μπορεί. Έπιασαν, σταύρωσαν τον Κύριο. Λέει, ο διάβολος τελείωσε από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε έρθει το τέλος το δικό του. Αμήν. Και τι κάνε, τον βάλανε μέσα σε ένα τάφο, έγιραν και μία πέτρα μπροστά μεγάλη, βάλανε και φρουρούς να τη φρουρούν, αλλά δεν τον κρατάει τον Χριστό ο θάνατος, αδερφοί. Αμήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και τον ανέστησε ο Λόγος. Ο Πατέρας, λέει, ανέστησε τον Χριστό. Έστειλε αγγελικές δυνάμεις να παραλάβουνε. Και έτσι θα έρθει ο Κύριος, τι να κάνει, να αναστήσει και εμάς. Το σκοτάδι λοιπόν έρχεται. Θα πω λίγα λόγια για την ιστορία της Εστήρ. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Θα πω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες. Θυμόσαστε ότι ήταν μια βασίλισσα εκεί, η Αστίν, η γυναίκα του Ασουήρου, και επειδή δεν στάθηκε εκεί που ήθελε ο βασιλιάς, την καθαίρεσε και τη θέση της την πήρε η Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια Εβραιοπούλα. Το όνομά της, το θυμόσαστε ποιο ήτανε? Αδασά, που θα πει νύμφη. Είχε και ένα ξάδερφο, το Μαραδοχαίο. Και ο Μαραδοχαίος, όταν μπήκε η Εστήρ στο παλάτι, ήταν εκεί, έβλεπε, παρακολουθούσε. Μια μέρα λοιπόν κανόνισαν κάποιοι ευνούχοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και πάει ο Μαραδοχαίος και λέει, βασιλιά, λέει, αυτοί κανονίζουν να σε σκοτώσουνε. Πάντα θα βρεθεί ένας ευνούχος κακός που κάνει το δούλο αλλά δεν είναι. Πρόσεχε τη ζωή σου, και σώθηκε ο βασιλιάς, πολύ ωραία. Μετά ένας δεύτερος που φαίνεται εκεί στην ιστορία, μέσα στην αυλή, ο πρώτος, ο εξέχονο κύριος εκεί της αυλής, ο λεγόμενος Αμάν. Τον θυμόσαστε, αμαλικίτης κιόλας, είχε καλή καταγωγή. Και τι έκανε αυτός? Ήθελε να τον προσκυνούν οι πάντες. Και αλλά ο Μαραδοχαίος προσκυνούσε μόνο τον Θεό. Και αυτό, λέει, πίκρανε τόσο πολύ τη ζωή του Αμάν, που είπε, τι έκανε, σκέφτηκε πώς μπαίνει το σκοτάδι σε έναν άνθρωπο και πώς βρίσκει τόπο το σκοτάδι να μπει σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείς πάρα πολλούς λόγους που έγινε αυτό. Ήτανε υπερήφανος, ήτανε κακός. Μην ξεχνάτε ότι από τη φυλή του ήταν οι πρώτοι που ήρθαν αντιπέτωποι με τον Ισραήλ όταν βγήκε από την έξοδο, από την Αίγυπτο. Και λοιπόν κανονίζει ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι το Ιουδαϊκό έθνος είναι ένα κακό έθνος και πρέπει να στείλουμε επιστολές σε όλη την επαρχία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επαρχία, η Περσική, να τους σκοτώσουμε, να μην μείνει κανένας. Και τότε αυτό το έμαθε ο Μαραδοχέος πάλι. Πάντα εκεί υπάρχει και ένας Μαραδοχέος. Υπάρχει το σκοτάδι και το φως, αδερφοί. Και πάνω από το φως υπάρχει ένας πολύ πιο δυνατός που λέγεται Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Μπορεί να κάνει ο διάβολος τα δικά του, ο Θεός παρατηρεί, αφήνει, επιτρέπει, μα γιατί να αφήνει. Έχει τους λόγους του ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του που πήγε ο Παύλος στη φυλακή, έχει τους λόγους του που τον μαστίγωσαν, γιατί κάποιοι τον αμφισβητούσαν και έλεγε, έδειχνε το μαστίγιο και λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει εγώ. Όταν περνάς λοιπόν δοκιμασίες, ο Θεός έχει το λόγο του. Πάντα υπάρχει δόξα, αδερφοί. Πάντα κάθε δοκιμασία θα φέρει ευλογημένο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός κάτι. Κοιτάξτε τον Ιώβ. Ήρθε το σκοτάδι του, τα πήρε όλα, τα παιδιά της περιουσίες. Αλλά ο Θεός στο τέλος έφερε φως. 7 φορές, 7 πλάσια έδωσε ό,τι ο εχθρός πήρε. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου έχει κλέψει, θα τα πάρεις 7 φορές πίσω κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει το φως. Αυτό λέει η ιστορία της γραφής. Και πιάνει λοιπόν ο Μαραδοχέος και ο Αμάν και στέλνει επιστολές σε όλους τους τόπους εκεί να σκοτώσουν τους Εβραίους. Το μαθαίνει ο Μαραδοχέος, το συζητάει με την Εστήρ, κάνουν νηστεία, φοβερή η ενότητα εναντίον του σκότους. Φοβερό πράγμα, το πρώτο που νικάει το σκοτάδι είναι η ενότητα και πιάνουν λοιπόν, κάνουν νηστεία και φανερώθηκε τελικά ότι ο Αμάν ήταν αυτός που δημιουργούσε όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα όταν ο Θεός ανάλαβε να δώσει λύσεις, το έδωσε μια πολύ ωραία βραδιά που λέει, δεν είχε λέει ο βασιλιάς ύπνο και ο Κύριος τον οδήγησε να διαβάσει το βιβλίο των χρονικών. Ήταν νύχτα, αλλά μέσα στη νύχτα έρχεται το φως. Και πιάνει ο βασιλιάς, διαβάζει ότι κάποτε έγινε εδώ πέρα ένα φοβερό σκηνικό, πήγαν να με σκοτώσουν, αλλά αυτός ο Μαραδοχέος με έσωσε. Και του λέει, αμάν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή, για να τον τιμήσουμε. Και θυμόσαστε, του φόρεσαν βασιλικά ρούχα, στεφάνι, χρυσό, τον έβαλα πάνω στο άλογο και ο αμάν ο ταλέπορος τον πήγαινε και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και μετά θυμόσαστε που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Έπιασε η Εστήρ πάλι και αλλάξανε όλο το... κρεμάσανε τον Αμάν. Είχε ετοιμάσει λέει ένα ξύλο να κρεμάσουν τον Μαραδοχέο και κρεμάσανε τον Αμάν. Και άλλαξε όλη αυτή η εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς. Με άλλο τρόπο τώρα τους έδωσε δικαίωμα στους Ισραηλίτες να έρθουν και να αντισταθούν για τις ζωές τους. Πάμε να διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Είμαι στην Εστήρ στο 8:15. Αν διαβάσεις λίγο παραπάνω θα δεις ότι ήρθανε όταν οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν τους εχθρούς εκείνη την εποχή, σκότωσαν 75.000 εχθρούς και μέχρι σήμερα γιορτάζουν αυτή τη γιορτή με την εορτή των Φουρίμ. Μέχρι σήμερα το γιορτάζουνε. Πάντα θυμούνται ότι ενώ ήταν παντού σκοτεινά, παντού ήταν θάνατος, ήταν ταλαιπωρία για αυτούς, σήμερα ζούσαν, αύριο δεν ζούσαν, κάποιος ενήργησε και τους ελευθέρωσε. Θέλω να... είναι ιστορίες αυτές, ναι, αλλά μια ιστορία μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας και να την κάνουμε δική μας, γιατί είναι λόγος Θεού. Μέσα στη γραφή έχει τόπο αυτή η ιστορία, αδερφοί. Εστήρ 8:15 έως τέλος. Ο δε Μαραδοχέος εξήλθα πέπρωσαν του βασιλέως ενστολή βασιλική και ανίκη λευκή και φορών μέγα στέφανο χρυσού και επένδυμα βίσων και πορφυρούν και η πόλη Σούσα έχερο και εφραίνετο. 16. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίωσης και χαρά και δόξα. Ενώ ήταν το σκοτάδι του θανάτου, η πίεση, ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και έρχεται φως τους Ιουδαίους. Χαρά και δόξα. Και εν πάση επαρχία Και εν πάση πόλη όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και διαταγή, έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασης, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι, διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσε από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν που υπάρχει το φως του Κυρίου, υπάρχει αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών έγιναν Ιουδαίοι. Κοιτάξτε πώς θα γίνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου χριστιανοί. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία. Είναι απλά τα πράγματα, είναι γραμμένα εδώ. Όταν ο λαός του Θεού πάρει φως από τον Κύριο, κάνει τις μάχες του, τις Άγιες, γιατί ο εχθρός θα κρεμαστεί, αυτά που είναι εναντίον μας, ο Κύριος θα τα στρέψει απέναντί του, θα έρθει φως, αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Αν αυτά τα πράγματα λείπουν από τη ζωή μας, σε μεγάλο καιρό, για πολύ καιρό έχουμε να νιώσουμε, να έρχεται, έχουμε προβλήματα, χρόνια που δεν έρχεται ποτέ φως. Κάτι λάθος είναι. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα από κάθε δοκιμασία stop και μετά φως, μετά χαρά, μετά δόξα, μετά ευοχία. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας διδάσκει πώς μπορεί να διαπεραστεί το σκοτάδι. Είμαστε έτοιμοι να διαπεράσουμε το σκοτάδι? Θα το διαπεράσουμε, αδελφοί. Θα το διαπεράσουμε. Θα σταματήσει το κακό, θα σταματήσει η διαταγή του θανατικού εναντίον του εδαϊκού έθνους. Ο Κύριος θα μας δώσει πολλές ψυχές. Θα σταματήσει αυτό το κακό που ο εχθρός κλέβει ψυχές συνέχεια. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Πόλεμοι κάθε μέρα. Θα σταματήσει αυτό, γιατί η Εκκλησία θα αρχίσει να κράζει. Πολύ πιο δυνατά από ό,τι κράζει μέχρι σήμερα. Θα φύγουμε από τον φόβο και από την απειλή του εχθρού. Σίγουρα ο εχθρός θα ξαναεπιτεθεί με άλλο τρόπο. Αλλά η μάχη μας δεν τελειώνει, αδερφοί. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο ήττες, να έχουμε και νίκες. Στις πράξεις, στο 26, 22, 23, μιλάει στον Αγρίπα το βασιλιά. Αξιωθείς όμως μετά της βοήθειας της παρά του Θεού, του λέει βασιλιά Αγρίπα. Ίσταμε έως της ημέρας στάδης μαρτυρών, προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός τα νόσα ελάλησαν, οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελε να γίνει, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Αυτά είναι τα λόγια που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν κηρύττεις κάτι τέτοιο, ότι ναι, θα γίνουν αυτά, αλλά ο Κύριος θα φέρει φως μετά από αυτό, ο διάβολος θα σε κάνει, θα σε πάει στη φυλακή. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτό ο εχθρός, ότι μετά από το σκοτάδι έρχεται φως. Δεν το αντέχει, αδερφοί. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνουμε ζημιά στο σκοτάδι, διακηρύξτε το φως. Ναι, υπάρχει δοκιμασία, αλλά θα έρθει η ελευθερία, θα έρθει η ευλογία, θα έρθει η ευοχία, θα έρθει η ομορφιά και η δόξα του Κυρίου, όσο και αν λυσάς, διάβολε. Αν σε βλέπει ο εχθρός αποφασισμένο, θα φύγει. Τι λέει? Πειθαρχήσετε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν λέει να είμαστε διωκόμενοι από τον διάβολο και να κρυβόμαστε στις σπηλιές. Λέει να αντισταθούμε μέχρι τέλους. Κοιτάξτε τι έκαναν στον Ιάννη τον πρόδρομο. Όταν άρχισε να μιλάει για μετάνοια, άρχισε να μιλάει για το κήρυγμα αυτό, τι έκαναν? Του κόψαν το κεφάλι. Τι έκαναν όταν ο Πέτρος κήρυξε, που κατέληξε στη φυλακή? Δεν θα είναι πάντα στη φυλακή. Θα μου πεις με τον Ιωάννη τι έγινε? Ο Ιωάννης εξετέλεσε την αποστολή του. Αδερφοί, ποιος είναι αυτός που ξεσηκώνεται κάθε φορά που οι Άγιοι στέκονται ενάντια στο σκότος? Ποιος είναι? Ο Όφης, ο Αρχαίος. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος αμάν. Πάντα υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που θέλει να τον προσκυνάνε. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και τελευταία, αδελφοί, έχει φανερώσει τις διαθέσεις του όλες. Θέλει την προσκύνηση. Αλλά ξεχνάει ότι υπάρχει εδώ πέρα και ο Μαραδοχαίος και η Εστήρ, που ο Κύριος θα εργαστεί. Ιώβ 30:26. Ενώ περιέμενον το καλό, τότε ήλθε το κακό. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήρθε το σκότος. Περιμένουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, λέμε λίγο μας έμεινε ακόμα και περιμένουμε να δούμε μέρες αγαθές και να το σκοτάδι ξανά μπροστά. Ξέρετε, δεν πρέπει να κουραστούμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν πρέπει να κουραστούμε, γιατί αυτά γράφτηκαν εδώ, γιατί έγινε αυτό πριν χιλιάδες χρόνια. Θα γίνει και σήμερα. Είναι το ίδιο σχέδιο, ακριβώς, αν θέλεις να δεις το μοντέλο της ζωής σου, διάβασε τις ιστορίες της γραφής. Θα τακτοποιηθείς 100%. Αυτό που πιστεύω και λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά το φως έρχεται σε συνεργασία Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός ψάχνει ανθρώπους για να αποστείλει να φέρνουν το φως Του. Μαζί λοιπόν με τον λαό του Θεού και με τον Κύριο θα φέρουμε το φως, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα μας υπερασπιστεί και θα διαπεράσουμε το σκοτάδι. Θέλω να πούμε σήμερα τελειωτικές αποφάσεις. Δεν θα παραμείνω στο σκότος. Ιωάννης 1:5. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το φως είναι εδώ, αδερφοί. Και δεν μπορεί να το καλύψει το σκοτάδι το φως. Εάν κλείσει τα φώτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα υπάρχει σκοτάδι μετά, δεν θα βλέπεις να βγεις έξω. Περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι μόνο, λίγο αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι, φωτίζεται. Μα είναι τόσο απλή αυτή η κινησούλα. Ναι, είναι τόσο απλή. Αλλά δες τι αποτέλεσμα φέρνει. Νομίζουμε ότι ήρθε σκοτάδι, τελειώσαμε και έχουμε σε λαβύρινθο. Όχι, ένα απλό κουμπάκι. Άνοιξε το. Το πατάς, είναι μια απλή κίνηση και υπάρχει τέτοια δύναμη και ενέργεια. Το φως έχει δύναμη, αδερφοί. Το σκοτάδι δεν έχει δύναμη. Ιωάννης 11, 9 και 10. Πεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 η ώρα της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι μας λέει ο Κύριος? Μας προτρέπει 12 ώρες της ημέρας. Πληρότητα του βαδίσματος να περπατάμε. Το φως του Χριστού πρέπει να είναι μέσα μας όλη την ημέρα, αδερφοί, όσο περπατάμε. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας να μας καπελώσει το σκοτάδι, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας σε απογοήτευση, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε ανέχεια, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αρρώστια, ενώ να παραιτηθούμε, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι και θα σκοντάφτουμε και θα πέφτουμε. Ιωάννης 12:35-36. Ακούστε τι λέει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτιο λίγων καιρών και το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε ενώσο έχετε το φως, διά να μην σας καταφθάσει το σκότος. Και όσες περιπατείτε το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει». Μας προτρέπει ο Κύριος. Τώρα είναι ώρα, αδερφοί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ας περιπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό φως. Β' Κορινθίους 4 από το 3 θα διαβάσω. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους, είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού. Λέει, τον απίστων, η απιστία, η αμφιβολία είναι αυτό που τι κάνει, φέρνει σκοτάδι και τυφλώνεται ο άνθρωπος. Αδερφοί, όπου υπάρχει απιστία, όπου υπάρχει μπλοκάρισμα της πίστης, εκεί υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει να αφήσουμε το Ευαγγέλιο της δόξης να φωτίσει την καρδιά μας. Ιωάννης 12:46. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Αδερφοί, όταν πιστεύουμε, είναι το πρώτο βήμα να εξέλθουμε από το σκοτάδι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ιδιαίτερη πίστη για αυτό το θέμα. Πρέπει να εξέλθουμε. Όταν έρθει το σκοτάδι, η μέρα του σκότους, δεν πρέπει να την αφήσουμε, αδερφοί, να μας σκεπάσει. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα πίσω από το σκοτάδι, όταν γίνεται κάτι, όταν κάτι σκοτεινιάζει, όταν είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα πρέπει να βρούμε ότι κρύβεται από πίσω μια κατάρα, μια αμαρτία, κάποια επίθεια ή κάποια ανυπακοή. Κάπου υπάρχει κενό, κάπου βρίσκει ο εχθρός χαραμάδα και εισέρχεται μέσα. Και χάνουμε τη χαρά, την αγαλίαση και την ευλογία. Και πρέπει σήμερα να πούμε ένα τέλος στο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει, να είναι εκεί οι καταστάσεις, αλλά δεν θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη. Θα θυμηθούμε την Εσθήρ. Ένα ολόκληρο λαό ελευθέρωσε. Ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ. Θα θυμηθούμε όπου υπάρχει Αμάν, υπάρχει και ο Μαρδοχαίος. Υπάρχει δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία. Γίνεται μία έξοδο. Βγαίνεις από κάτι, ω, ελευθερωθήκαμε, δόξα τον Κύριο, πάμε να αναπαυτούμε. Η γενιά του Αμάν είναι εκεί. Τους περίμενε. Δεν θα αναπαυτείτε, λέει, τελείως. Είναι ο διάβολος με τα τέκνα του, αδερφοί. Άμα δεις τη γραφή, παντού οι Αμαλικίτες είχαν έχθρα εναντίον του Ισραήλ. Τι σου έκανε, βρε Αμάν, δεν με προσκυνάει. Ιώβ 37, 2, 5. Ιώβ 37:2-5. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομερά φωνή αυτού και τον ήχο των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υπό κάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με τη φωνή της μεγαλοσύνης αυτού και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως. Με την φωνή αυτού κάμνει μεγαλεία και δεν τα εννοούμε. Τι μας λέει? Ότι ο λόγος πρέπει να περάσει στα έσχατα της γης. Φωνάζει, λέει ο Κύριος. Τι φωνάζει σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος? Πείτε μου. Υπάρχει φως, υπάρχει ελευθερία. Μην αφήνεις τα όπλα σου κάτω. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Και αν λες ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ο Κύριος σου λέει, σήκω, μπορούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν πέσαμε, ο Θεός θα μας σηκώσει. Ο Λόγος του Θεού, ακούσατε, λέει, τη φωνή που φωνάζει. Τα πάντα είναι στο Λόγο, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει λόγους ζωής. Θα μου πεις να το πάρουμε τυπικά. Πάρε το Λόγο του Θεού, ναι, τυπικά. Διάβασε ένα εδάφιο και αν δεν το εννοείς, ξαναδιάβασέ το και πες, Κύριε, το δέχομαι αυτό το εδάφιο, είναι για τη ζωή μου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου, το πιστεύω, Κύριε. Άμα η καρδιά μέσα στριμώχνεται, δεν πειράζει, άφησε να στριμώχνεται. Είναι η καρδιά με ίσως με κάποιο πνεύμα δυσπιστίας που δεν μπορεί να κάτσει άλλο. Θα φύγει, αδερφέ μου. Αμήν, ελάτε να διώξουμε. Να καθαρίσουμε τους οίκους μας από κάθε ολιγοπιστία και από κάθε τέχνασμα του σκότους που ήρθε να μας φέρει. Ω, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Ψαλμός 107, 10 έως το 16. Ψαλμός 107, ακούστε τι λέει. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών, εν κόπο έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών.

0: Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έρχεται το σκοτάδι να κάνει επίθεση, αλλά ο Κύριος κάνει αντεπίθεση, αδερφοί. Και τελικά ποιος νικάει? Ο Κύριος. Ο Κύριος νικάει πάντα. Δεν μπορεί να σε κρατήσει καμία χάλκινη πύλη και κανένας μοχλός. Ο Κύριος θα τα ρίξει όλα κάτω. Η επιλογή του Παύλου από τον Κύριο στη διακονία είχε αυτό το σκοπό. Πράξεις 26, 17 και 18. Ακούστε τι λέει. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Τι να κάνεις? Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουσαι από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς το Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Απλό είναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε μια διακονία. Και ξέρετε κάτι, αυτή τη διακονία την έφτασε μέχρι ένα σημείο και τη σκυτάλη την πήρε η Εκκλησία σήμερα να τελειώσει το έργο. Αμήν. Ποια είναι η διακονία μας? Να επιστρέψουμε τους αμαρτωλούς από το σκοτάδι στο φως. Αυτοί όλοι που λένε έξω ότι βλέπουν τα πάντα, ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι τυφλοί. Δεν είναι τυφλοί αν μετά από 2.000 χρόνια ξαναφτιάχνουν βωμού στο Δία και στον Ύφεστο. Δεν είναι τυφλοί, αδερφοί. Και με ιδεολογία, αν κάτσεις και συζητήσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο, θα πεις αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Το σκοτάδι είναι μέσα τους τόσο πυκτό και είναι τόσο φιλοσοφημένο, αδερφοί, που είναι το μαύρο άσπρο. Και από αυτή τη δύναμη και από αυτή τη σοφία που μας έλεγε ο αδερφός ο Θέμης, παίρνουν και οι δαίμονες και μας έχουν αρχίσει και μας παρουσιάζουν ότι οι άντρες πρέπει να φοράνε φουστάνια. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν θα πω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να φέρουμε φως στον τόπο μας. Β' Κορινθίους, πάμε 4-6. Διότι ο Θεός, ο υπό να λάψει φως εκ του σκότους, είναι ώστες έλαψε εντες καρδίας ημών προσφωτισμών της γνώσεως, της δόξας του Θεού. Εύχομαι, αδερφοί, αυτός ο λόγος του Κυρίου, γιατί τι κάνει, ο Θεός φωνάζει, λέει, βροντά η φωνή του, να έρθει και να λάμψει στις καρδιές μας τη δύναμη της δόξας του Θεού. Έχουμε δόξα επάνω μας, αδερφοί. Μέσα μας κατοικεί δόξα. Μέσα μας κατοικεί φως. Μέσα μας κατοικεί δύναμη. Και θα μου πεις, γιατί, αδερφέ, τότε είμαστε πεσμένοι κάτω? Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Δεν φταίει ο Θεός. Αυτός είναι εκεί, είναι ισχυρός. Είναι σαν να βλέπεις το παιδάκι σου κάτω, να είναι μες στη λάσπη και να του λες, δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω έξω, και το παιδί να κλαίει και να λέει όχι, γιατί είναι πεισμωμένο. Μερικές φορές πεισμώνουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια, γιατί δεν τα έχουμε κάνει, δεν μας τα κάνει όπως εμείς θέλουμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι καταστρώνουν τα σχέδιά τους και ο Θεός γελάει. Αλλά ο Θεός θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια, αδερφοί. Θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια. Εύχομαι να έρθει αυτός ο φωτισμός της γνώσεως, της δόξας του Θεού μέσα στο νου μας. Να καταλάβουμε τη λαμπρότητα που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τη λαμπρότητα που υπάρχει στην πίστη, στο χρήσμα, στην υπακοή στο λόγο, στις αρετές που δίνει ο λόγος του Θεού όταν μπούμε μέσα σε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε δε, συνεχίζει, τον θησαυρό τούτον, τον Κύριο, Πού τον έχουμε? Σε οστράκι να σκεύει. Το φως του Ιησού το έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Τι λέτε, πώς νιώθουμε? Νιώθουμε οστράκι να σκεύει, έτοιμα να... Ή πώς νιώθουμε, ότι είμαστε από λάστιχο που δεν παθαίνουμε τίποτα, μας πετάς και πηδάμε? Όχι. Ή μπαλόνια, τα μπαλόνια, το πέτας στο μπαλόνι κάτω, πηδάει. Ο Κύριος λέει, όλη αυτή η δόξα έχει έρθει μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Και ο διάβολος, ξέρεις τι λέει? Εγώ θα σε κλωτσίσω και θα σπάσεις. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σε κρατάω, παιδί μου. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι τόσο δυνατό. Όστρακο είσαι. Όστρακο. Κάποτε ήσουνα μέσα στη θάλασσα. Τα όστρακα εκεί ήταν κάποτε μέσα στη θάλασσα και κάποιο σκουλικάκι ζούσε μέσα. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Ο Κύριος μας έβγαλε από τη θάλασσα. Μας καθάρισε, μας αγίασε. Και άντε να πούμε ότι μας έχει φτιάξει, ότι είναι, πήρε υλικά και μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε όμως δυνατούς να νιώθουμε ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Έχετε δει τους γυμναστές αυτούς που φτιάχνουν μύες και πάνε μπροστά στον καθρέφτη? Τεντώνονται. Πω, κάνουν. Και ο Κύριος τι λέει? Τι κάνει το όστρακο εκεί πέρα? Το όστρακο τι κάνει? Μας λυπάται ο Κύριος όταν του κάνουμε έτσι, ότι εμείς, εγώ Κύριε μπορώ να κάνω τα πάντα. Σιγά σου λέει, θα σηκώσει 300 κιλά και... Ο Κύριος λέει, με ένα λόγο του κρατάει την οικουμένη όλη. Και ο άνθρωπος σηκώνει 300 κιλά και τον ανεβάζω στον πρώτο βάθρο. Ω Χριστέ μου. Ναι, ας προσέχουμε αδερφοί. Πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση ότι είμαστε τίποτα, τίποτα. Η χάρη του Κυρίου μας κρατάει. Έχουμε δε τον θησαυρό του, τον ισοστράκι να σκέφει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Ακούστε τώρα τι λέει. Τι είπαμε? Είπαμε ότι ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι τι να... Ποιο ήταν το σχέδιο κατά των Ιουδαίων? Αφανισμός. Ο διάβολος λέει, αυτά τα σκεύη εκεί στη Νέα Ιωνία πολύ με ενοχλούνε. Μιλάνε στο τρένο μέσα μου, πειράζουν τις ψυχές μου και εγώ θα τους σπάσω. Και φέρνει δοκιμασίες. Έρχεται, πάμε στο 8, κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο Παύλος λέει ότι θλιβόμαστε, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε, λέει, στενοχωρούμενοι. Άλλο είναι να είσαι θλιμμένος και άλλο να είσαι στενοχωρημένος. Άλλο είναι να νιώθεις ότι τώρα δεν πάω πουθενά, έχω τελειώσει, είναι θέμα ημερών να σπάσω, και άλλο το να λες, ναι, νιώθω πίεση, αλλά ο Κύριος θα με βγάλει από αυτή την πίεση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είμαστε. Στενοχωρούμενος είναι να είσαι κάπου, λες, τριμωγμένος σε μια αγωνία και αν μπορεί να ξεφύγεις με τίποτα. Όχι, θα ξεφύγουμε. Όταν ο εχθρός σε πιέζει από παντού με θλίψεις. Ακούστε τι λέει Ψαλμός 22-24. Διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράβει τη θλίψη του τεθλιμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού, αλλά ότε βόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Κύριε, είμαι θλιμμένος. Γιατί είσαι, παιδί μου, θλιμμένος? Τι έχεις πάθει, παιδάκι μου? Όταν τα παιδιά μου είναι θλιμμένα, έρχομαι και τους λέω, πες μου, παιδί μου, τι έχεις, τι θες να κάνω εγώ για σένα? Λες τα παιδιά σου έτσι? Ναι ή όχι? Τι λες? Μείνε στη θλίψη σου. Ποτέ δεν σου πει ο Θεός έτσι. Έλα, σου λέει, εδώ να βρούμε τι, γιατί είσαι θλιμμένος. Θα σε βγάλω εγώ από αυτή τη θλίψη. Αμήν. Έτσι εργάζεται ο Κύριος. Δεν έστριψε, λέει, ποτέ το κεφάλι του από το θλιμμένο. Όταν είσαι θλιμμένος και ο Θεός είναι μαζί σου θλιμμένος. Υποφέρει που δεν καταλαβαίνεις τον τρόπο να ελευθερωθείς. Υποφέρει ο Κύριος όταν είσαι άρρωστος και λες, είμαι άρρωστος, αλλά πρέπει να είμαι άρρωστος για να είμαι ταπεινός, βρε παιδί μου. Σου λέει, παιδάκι μου, τι λες? Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος μου? Ψαλμός 34:17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Βρες μου ένα εδάφιο που να λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται, να βλέπει τα παιδιά του σε ταλαιπωρία, να είναι άρρωστα, βασανισμένα, σε φυλακή και να χαίρεται και να λέει καλά να πάθετε. Μόνο οι Ισραηλίτες όταν απίστησαν τους είπε, επειδή κάνατε αυτά και αυτά θα πάτε δούλοι. Το ξέρεις το αποτέλεσμα. Εδώ ο Κύριος μας έχει δώσει όλη τη γνώση, το φωτισμό του Χριστού, αδερφοί. Αμαρτήσαμε, Κύριε, το αίμα σου πλύνε μας, καθάρισέ μας. Δεν θα το ξανακάνω αυτό. Συγχώρεσέ με. Έχει τελειώσει για τον Θεό? Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η θρησκεία σου λέει όχι, πρέπει να πληρώσεις. Ο Κύριος λέει όχι, σε έχω ελευθερώσει. Ψαλμός 34:19. Πολλέ θλίψη του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Απαντάμε σε αυτό που λέει ο εχθρός, ότι είσαι όστρακο και εγώ θα σε πατάω μέχρι να σε σπάσω. Όχι, δεν θα με σπάσεις, διάβολε, γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να φερθούμε έτσι, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 53:4. Και τα θλίψεις ημών, να τα ακούσω. Και γιατί το κρατάς επάνω σου? Α, είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο που φωνάζει. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, είμαστε αυτοί. Δεν είναι αυτά τα λόγια για αυτούς που περνάνε να παίξουμε το αυτοκίνητο τώρα. Είναι για μας που ακούμε. Αυτός το όντις τας ασθενίας ημών εβάστασε. Ασθένειες, εύκολος να σπάσεις, αλλά ο Υιός σε κρατάει, σου λέει. Παιδί μου, εγώ σε κρατάω. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα πήρε ο Κύριος όλα. Γι' αυτό λοιπόν μη σε στριμώγνει ο διάβολος και σου λέει θα σε σπάσω. Δεν σπάω. Απάντησε του, δεν σπάω, γιατί ο Κύριος με κρατάει. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Η στενοχώρια λοιπόν είναι η πίεση, η σύνθλιψη, η δυσφορία, η ψυχική δυσφορία, η λύπη. Αυτό. Ματθαίος 7:24, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είμαι λοιπόν ένα οστράγγινο σκεύος, οι καταστάσεις γύρω με πιέζουνε, με θλίβουνε, αλλά Κύριε εσύ είσαι το φως μέσα μου και δεν θα υπερισχύσει το σκοτάδι της θλίψης και της πίεσης, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Γράψε εδάφια από τον Δαβίδ, πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις δοκιμασίες του. Κάθε πρωί διάβασέ τα και πες, Κύριε, αυτό λέει ο λόγος σου, το μυαλό μου λέει άλλα, εγώ έχω πρόβλημα, εσύ είσαι αληθινός. Μέχρι να πεις τι αυτός ο νους, εγώ θα το διαβάσω. Και διάβασε το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα δεις τι πονηρός είναι ο διάβολος, μέχρι να πας στη δουλειά σου θα το έχεις ξεχάσει το εδάφιο. Θα σου έχουν έρθει 1000, θα σε έχει πιέσει. Θα έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζα, από τη ΔΕΗ, από τα χρέη, όλα. Θα αρχίσει σύνθλιψη. Λέω αλήθεια, ναι ή όχι? Αλλά εμείς δεν σπάμε, αδερφοί. Αμήν, δεν σπάμε. Γιατί ο Κύριος μας κρατάει. Το φως του Κυρίου είναι μέσα μας. Ψαλμός 30:11. Μετέβαλε εις εμέ την θλίψη εις χαρά. Τι έκανε ο Αμάν? Αμάν, είναι εκεί ο Αμάν. Ο Αμάν, ο Αμαλικίτης είναι εκεί. Τι λέτε, οι δαίμονες μετακόμισαν στο Αμέρικα και από εκεί εξουσιάζουνε. Αλλά ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από όλους αυτούς τους δαίμονες. Μετέβαλε εις εμέ τον θρήνο μου εις χαρά. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσα σε φροσύνη. Αμήν. Μπορούμε να απαντήσουμε έτσι στον εχθρό όταν μας πιέζει? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνει στον Αμάν. Άμα δεν τον προσκυνείς στον Αμάν, ο Αμάν θα σκάσει. Αμήν. Και θέλουμε να τον σκάσουμε επιτέλους. Αμήν. Να τον κρεμάσουμε εκεί πέρα, να τελειώνει. Αυτό που είναι εναντίον μας, να πάει εναντίον του. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βάλεις με τον Αμάν. Δεν μπορείς. Άλλοι λέμε, ο διάβολος ο καημένος, δεν είναι καθόλου καημένος. Εξουσιάζει τον κόσμο, είναι κυβερνήσεις, έχει τα πάντα δικά του, έχει παραδοθεί όλος ο κόσμος αυτόν. Δεν είναι κάτι απλό, είναι μια εξουσία. Αλλά ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία το φως, τι να κάνει, να τον κατατροπώσει. Όχι η Εκκλησία, ο Κύριος. Αμήν. Μην έχουμε πλάνη ότι εμείς θα πούμε στο δαίμονα φύγε διάβολε. Γιατί ο διάβολος θα πει, τον ξέρω τον Παύλο. Και τους εργάτες ξέρω. Εσύ τι θέλεις εδώ με τον Αμάν. Μη γέννητος εμάς. Πάμε λοιπόν ξανά Β' Κορινθίους 4. Κατά πάντα λοιπόν θλεβούμενοι, αλλά όχι στεροχωρούμενοι. Το λέει ο Παύλος βέβαια για την εποχή του, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα. Μετά τι λέει, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ω, βέβαια, περνάμε τις δυσκολίες μας, στο απορούμενοι μέσα βάλε ό,τι θέλεις εκεί πέρα, πάρε το λεξικό, δες τι λέει ακριβώς και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία, η ελληνική γλώσσα είναι τέλεια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι ο Κύριος εναντίον σου, είναι ο διάβολος εναντίον σου. Και ο διάβολος λέει ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λέει. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αν σου πει ότι δεν σε αγαπάει κανένας, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα για τον Θεό. Είσαι ένας άχρηστος. Μην το πιστεύεις, γιατί θα απελπιστείς. Διοκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Λέει, οι απορούμενοι, θα διαβάσω λίγο από το λεξικό, τα βρήκα κι εγώ, δεν θέλω να πω κάθε λεπτομέρεια, θα πω λίγα πράγματα. Απορούμενοι, να μην μπορείς να βρεις διέξοδο, να μην μπορείς να αντιδράσεις. Και λέει στο κείμενο, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Εξαπορούμενος είναι το να τα έχεις τελείως χαμένα, να μην μπορείς να βρεις καμία λύση, αλλά να μην χάνεις το θάρρος σου ότι ο Θεός έχει τη λύση. Ας πούμε λοιπόν, απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Αμήν. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Διοκόμενοι, αλλά ουκ εγκαταλειπόμενοι. Διοκόμενοι. Υπήρχαν διωγμοί, βέβαια, εκείνη την εποχή, ανά πόσα και στιγμή μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους θανατώσουν, ήταν το... Η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό είναι το μυστικό, αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος. Να μας βάλει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και να είμαστε και καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Αδερφοί, το σκοτάδι θέλει να μας φέρει σε μια τέλεια απογοήτευση, τέλεια θλίψη, ασθένεια. Να πούμε, τα παρατάω, φεύγω, αλλά ο Κύριος σου λέει, όχι. Δες τι έκανε ο Παύλος. Λοιπόν, θα πω πάλι αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αν θέλεις να τα πούμε μαζί, τα λέμε. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Δηλαδή, ο Θεός θα σου δώσει σήμερα διέξοδο. Ναι, το έχει έτοιμο. Το έχει έτοιμο. Αμάν ήταν εκεί πέρα και έλεγε, φτιάξτε ένα ξύλο να κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Θα κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Ω, ναι, γιατί δεν με προσκυνάει. Δεν με προσκυνάς. Προσκυνάς τον Θεό και κάνεις προσευχή και δεν προσκυνάς εμένα. Θα δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος του λέει, να δεις τη δική σου ζωή τι έχει να γίνει. Αμήν. Δεν είμαστε αδερφοί. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι. Έχουμε Πατέρα, τον αιώνιο Θεό, αδερφοί. Ο Πατέρας μας είναι ο πλάστης και ο δημιουργός του σύμπαντος. Μας αγαπάει τόσο πολύ. Ναι, είναι ερωτευμένος με την Εκκλησία του. Την αγαπάει, αγαπάει κάθε έναν που πιστεύει. Διοκόμενοι και οχι εγκατελειπόμενοι. Αμήν. Δέχεσαι διωγμό. Μπορεί να δέχεσαι διωγμό από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, από παντού. Σίγουρα δέχεσαι διωγμό από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει φίλους. Και αν νομίζεις ότι όλα είναι καλά, θα αρχίσει να σε διώκει από το πουθενά. Μία μέρα θα βρεθεί ένας αμάν. Κάποιος αμαλικίτης εκεί πέρα θα γεμίσει ο Σατανάς Γιατί ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Σατανάς και θα πάρεις όλο αυτό το διωγμό. Αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Δεν είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Αμήν. Δεν είμαστε χαμένοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του τον Άγιο. Θέλω να πάρουμε πίστη, να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε και να παραδώσουμε το στράκινο αυτό σκεύος στον Κύριο να το γεμίσει με φως ξανά και ξανά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως που κατοικείς μέσα μας. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός και αυτή την ώρα λαμπρύνεις το πρόσωπό μας. Αλληλούια, Πατέρα. Κύριε, μπορεί να είμαστε θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορεί να είμαστε απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι, Κύριε. Μπορεί να είμαστε διωκόμενοι, αλλά όχι εγκατελειπόμενοι. Μπορεί να είμαστε καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Κύριε, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε τα τέκνα της βοσκής σου. Η εκκλησία σου, η εκλεκτή. Ευλογημένο το όνομά σου, το Άγιο. Κηρύττουμε τους εαυτούς μας φως στον κόσμο, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι το φως που ακολουθούμε, Κύριε. Και δεν θα μας προλάβει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία πριν έρθει το σκοτάδι. Αλληλούια. Εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα μου. Είμαι έτοιμος. Αμήν. Την ετοιμάζεις? Ετοίμασέ την, γιατί άμα δεις εκείνη την ώρα και ψάχνεις να βρεις πράγματα, μπορεί να αργήσεις. Λέει, προσέχετε, λέει, από τη μέρη μου, μισό λεπτό να φτιάξω και αυτό μισό. Έρχομαι, Κύριε, κράτη, κράτη, δεν κρατεί ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, έρχομαι τώρα. Αμήν. Όταν ετοιμάσει ο Κύριος, όταν η σάλπιγγα σαλπίσει, φύγαμε. Αμήν. Και να σε ευλογεί όλους, να είστε δυνατοί και ισχυροί. Και να μην αφήσετε το σκότος να υπερισχύσει στη ζωή σας. Ελάτε εναντίον στο σκοτάδι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας, για κάθε φορά, Κύριε, που ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε, για να απολαύσουμε τα εδέσματά Σου, Χριστέ μου, που πάντα είναι πλούσια, Κύριε Ιησού, γιατί Εσύ πάντοτε προμηθεύεις, Χριστέ μου, για το λαό Σου, Κύριε. Και θέλουμε και απόψε, Χριστέ μας, Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις τον Άρτο και τον Ίνο, να ευλογήσεις, Χριστέ μου, Άγια, τους θείους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Εσύ να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Να ανοίξεις, Χριστέ μου, Άγιε, διάπλατα τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ναι, Πατέρα μας, και να κάνεις ένα έργο βαθύ μέσα στην καρδιά μας, Χριστέ μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, ζητάμε το χρίσμα Σου και σε μένα και σε όλη την Εκκλησία Σου, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε και Σου την όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Την περασμένη φορά στον Άγιο Νικόλαο κήρυξα ένα κήρυγμα και ήταν η ανάλυση ενός ψαλμού, ενός πολύ αγαπημένου ψαλμού του 23ου ΚΓ ψαλμός, που όταν τον ακούσετε θα τον θυμηθείτε ή μπορεί να τον ξέρετε κιόλας και ακόμα και απ' έξω, γιατί είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους ψαλμούς. Ένας αδερφός είπε ότι είναι η οδή στην εμπιστοσύνη ως προς τον Κύριο. Και αυτός ο ψαλμός, αδερφοί, ευχαριστώ τον Κύριο που ο Κύριος έδωσε, δεν είναι δικό μου, αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ, άγγιξε τόσο πολύ την καρδιά μου αυτό. Σήμερα θα το πούμε λίγο περιληπτικά αυτό, γιατί θέλω κάτι το οποίο με άγγιξε περισσότερο από αυτό το ψαλμό. Μου άγγιξε ο Κύριος κάτι περισσότερο αυτή τη φορά και θα το μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Διαβάζω λοιπόν στον ψαλμό του Δαβίδ, στο ΚΓ, λέει «Ψαλμός του Δαβίδ». «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ην όρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε δια τρίβων δικαιοσύνης, ένε και του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω. Δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσει. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλω σε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ανάλυση για να μπούμε στο κυρίως θέμα μετά. Αυτό που μου άνοιξε σήμερα ο Κύριος και τον ευχαριστώ. Ψαλμός του Δαβίδ. Και όταν λέει ψαλμός, στα εβραϊκά είναι μισμόρ. Πάει να πει ένας ψαλμός ο οποίος ψάλεται με όργανα δυνατά. Δεν είναι ένας ψαλμός που το λες ενδόμηχα μέσα σου. Ή απλά κάνεις μια ανάγνωση. Έψαλαν με αυτό το ψαλμό οι Ιουδαίοι, ο λαός Ισραήλ. Τον έψαλαν. Και λέει ψαλμός του Δαβίδ, γιατί αυτός είναι ο συγγραφέας, και λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Και ήξερε πολύ καλά ο Δαβίδ τι πάει να πει αυτό. Θυμάστε εκεί, έβοσκε τα προβατάκια του πατέρα του, οι άλλοι πηγαίνανε, οι αδερφοί τους, πολέμους, αυτός ήταν αφανής. Όμως γνώριζε πολύ καλά τη σχέση του ποιμένα με τα πρόβατα. Και λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και μάλιστα στα εβραϊκά λέει «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Αμήν. Είναι ο Γιάχβε. Όχι ο Θεός αόριστα, αλλά μιλάει με το προσωπικό όνομα του Θεού, το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Οι Εβραίοι πιο μετά δεν ονόμαζαν τον Κύριο με το Γιάχβε, από φόβο. Αλλά αυτός ο ψαλμός λέει «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Δεν λέει «Ο Αδωνάη, ο Κύριος». Λέει «Ο Γιάχβε, ο προσωπικός μου Θεός». Αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. «Ο Γιάχβε είναι ο ποιμήν μου». Και εκεί που λέει ποιμήν είναι ροή. Δηλαδή, ο ποιμένας, ο οποίος δεν είναι απλά ένας ηγέτης, αλλά είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, προστατεύει τα προβατάκια. Δεν είναι εκεί σαν κάποιος ο οποίος το παίζει αρχηγός και εσύ πρέπει να τον ακολουθήσεις με το ζόρι. Είναι ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος είναι εκεί στις αρρώστιες, είναι εκεί στα προβλήματα, είναι εκεί στα γεννητούρια, είναι εκεί στα κρύα, στα χιόνια, παντού προστατεύει τα πρόβατα. Μου λέγει ένας αδερφός σήμερα, καθώς το είπε τις εντυπώσεις του, ότι ένας γειτονάς του είναι βοσκός και δεν το βλέπει πολύ καθόλου. Γείτονας. Συνέχεια είναι εκεί. Όλη η ενέργεια είναι εκεί, στα πρόβατα. Και λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Φανταστείτε τον Κύριο, αδερφοί. Τον Ιησού Χριστό, αλλά και τον Δαβίδ και τους Αγίους του που έψαλαν αυτό το ψαλμό, δεν θα στερηθώ ουδενός. Αμήν, δεν θα στερηθώ τίποτα. Το λέμε εμείς ή ζούμε μες στο άγχος, στην ανασφάλεια? Είναι κάποιος που σε φροντίζει και λέει, εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσε. Έχουμε μια ωραία εικόνα εκεί, την είχε στον Άγιο Νικόλαο και τα προβατάκια σε καταπράσινα λιβάδια, όμορφα, ήρεμα, γαλήνια, και λέει, εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Με ανέπαυσε. Και έχει την έννοια του προβάτου που κάθεται στο χορτάρι χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται κάποιο λύκο να έρθει, χωρίς να φοβάται κάποιο σκυλί να έρθει, κάποιο κλέφτη να έρθει. Είναι εκεί, αναπάβεται στα πόδια του Κυρίου του. Είναι εκεί ο ποιμένας του. Αμήν. Γιατί είναι ο ποιμένας εκεί? Έτσι είναι τα πρόβατα. Πλήρη εμπιστοσύνη λοιπόν. Και λέει ότι η σύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Πάλι ο βοσκός ξέρει ότι όταν υπάρχει στο ποτάμι ή οτιδήποτε άλλο ταραχή στο νερό, δεν πάνε τα πρόβατα. Χρειάζεται ήρεμα νεράκια για να πάνε. Ακόμα λέει και όταν βλέπουν τον εαυτό τους στο νερό, καθρεφτίζεται, φοβόνται. Και λέει, σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Όταν λέει οδήγησε, δεν τα σπρωξέ με το ζόρι. Ακολουθούν τον ποιμένα τους. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Να έχουμε αυτή την καρδιά, να νιώσουμε, αδερφοί, την καρδιά του καλού ποιμένα, ώστε να τον ακολουθούμε, όχι από φόβο, όχι από ανάγκη, αλλά από αγάπη και από εμπιστοσύνη, τέλεια στο πρόσωπό του, γιατί αυτός είναι. Ινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και το ονόματος αυτού, και λέει στο κείμενο νεφές, όχι την ψυχή, την άειλη, τη ζωή μου, ολόκληρη τη ζωή μου. Ολόκληρος ο ζωντανός άνθρωπος. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, λέει, τον έφτιαξε εις ψυχή ζώσα. Εκεί είναι νεφές. Ολόκληρο τον άνθρωπο, το ζωικό άνθρωπο, που μέσα είναι και η ψυχή του. Οδήγησε, με οδήγησε, λέει, διατρίβων δικαιοσύνης, σε δρόμους που είναι σίγουροι. Είναι περπατημένοι, έχουν ένα στόχο, δεν σε οδηγούν στον γκρεμό. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Οι άνθρωποι δυστυχώς, χωρίς ποιμένα, πού πάνε? Ο καθένας στο δρόμο του. Έχουν χάσει το δρόμο τους, αλλά το επικίνδυνο ποιο είναι, αδερφοί? Το να πάνε και να χαθούν. Να χαθούν τα πρόβατα. Να χαθούν τα πρόβατα. Μου λέγει ένας αδερφός ότι όταν τα πρόβατα αγριέψουν, δηλαδή χάσουν τον ποιμένα τους, χάσουν το ποίμνιο το οποίο ανήκαν, αγριεύουν πάρα πολύ και γίνονται σαν τα κατσίκια. Φωσκός δεν είμαι, αλλά αδερφοί, θέλουμε το λόγο του Κυρίου, που ο λόγος του Θεού λέει ότι ο ποιμένας θα με οδηγήσει, λέει, σε τρίβους δικαιοσύνης, και έχει την έννοια μια άμαξα που έχει κάνει ένα χάραγμα, όχι μία αλλά πολλές που περνάνε σε ένα δρόμο και περνάει μετά ο αναβάτης με την άμαξα, την κάθε άμαξα, και βαδίζει στις ράγες, όπως το τρένο. Αυτός είναι ο δρόμος του Κυρίου που σου οδηγεί στον ουρανό. Μην ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένεκεν του ονόματος αυτού για το όνομά του. Από αγάπη για μας, αλλά αδερφοί, και για να υψωθεί εκείνος. Για ποιο λόγο να υψωθεί? Για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, για να βρουν και εκείνοι τον καλό ποιμένα. Και εδώ τώρα αλλάζουν τα σκηνικά, αλλάζει όλη η εικόνα. Γιατί αυτός ο ψαλμός δημιουργεί μια εικόνα, αδερφοί. Τι όμορφα που είναι να σε οδηγεί ο Κύριος στα καταπράσινα λιβάδια, στα νερά της ανάπαυσης, να χαίρεσαι, να είσαι κοντά του. Αλλά αδερφοί, η ζωή μας, αλλά και η χριστιανική ζωή μας, δεν είναι μόνο καλοπέραση, δεν είναι μόνο ειρήνη. Υπάρχει και ο πόλεμος. Υπάρχει και η δυσκολία. Και εκεί ο Δαβίδ λέει το εξής: «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό». Μας το λέει ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γίνει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί για τη σκιά του θανάτου είναι τσαλμαβέτ στα εβραϊκά. Και έχει την έννοια, αδερφοί, το να φεύγει το πρόβατο μαζί με τον ποιμένα του και να οδηγείται μέσα από μια φαράγγια δύσκολα που ο ήλιος δεν μπορεί να περάσει μέσα ο ήλιος και είναι σκοτάδι και εκεί ακούς θορύβους. Και εκεί φοβάσαι τα λιοντάρια, τους λύκους, όλα αυτά, φίδια, άγρια σκυλιά. Όμως λέει, ακόμα και αν σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Αμήν, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Θέλω να δούμε λίγο τη λέξη αυτή στον Ιώβ, που έχει να κάνει περισσότερο εκεί όσον αφορά το θάνατο, δηλαδή να πλησιάζει ο άνθρωπος προς το θάνατο, γιατί λέει σκιά θανάτου. Είναι καθώς ο άνθρωπος νιώθει να έρχεται ο θάνατος πάνω του, να πλησιάζει, να σκοτεινιάζουν τα πάντα, να μην υπάρχει ελπίδα. Και εκεί ο Ιώβ λέει ότι οι μέρες μου, Ιώβ 10:20, είναι ολίγε, παύσον λοιπόν και άφες με για να αναλάβω λίγον. Πέρασε μέσα από την σκιά του θανάτου ο Ιώβ. Ξέρει πολύ καλά, ήξερε τι έλεγε. Πριν υπάγω, όθεν δεν θέλω επιστρέψει εις γην σκότους και σκιάς θανάτου. Μιλάει για το θάνατο εκεί. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται. Το τσαλμαβέτ. Γίν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου, όπου τάξης δεν είναι και φως δεν είναι, εις το σκότος. Αυτή την έννοια έχει, θάνατος. Ξέρουμε πολύ καλά, στην Παλαιά Διαθήκη πήγαιναν στον Άδη οι άνθρωποι. Και οι άδικοι πήγαιναν στον τόπο της βασάνου. Αμήν. Θάνατος. Αλλά όμως αυτή η λέξη δεν έχει να κάνει μόνο με θάνατο. Ψαλμός 44:19 λέει, «Κι αν συνέτριψες ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου». Πάλι η ίδια λέξη είναι εκεί. Δηλαδή περάσαμε μέσα από τέτοια δοκιμασία, ένα τέτοιο πειρασμό. Θυμάστε τον Παύλο που έλεγε ότι πήραμε την απόφαση του θανάτου. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν περάσει σε τέτοιες καταστάσεις, αδερφοί, αρρώστιες, ασθένειες, οικονομικά προβλήματα, δυσκολίες, όλος ο κόσμος να φαίνεται ότι γκρεμίζεται. Είναι μια πιθανότητα, όχι μόνο για τους απίστους, αλλά και για τους πιστούς. Είναι στη ζωή μας αυτά. Είναι μέρος της ζωής μας, είναι και μέρος, αδερφοί, που ο Θεός όμως μας περνάει μέσα από εκεί με νίκη. Αλλά ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε αυτό. Ακούστε τι συμβαίνει. Λέει, δεν θα φοβηθώ κακό. Και ακούστε τι λέει. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Τι κάνει τώρα εδώ? Θυμάστε πως ξεκίνησε ο ψαλμός? Λέει, ο Κύριος σύνοπι μήν μου, στο τρίτο πρόσωπο. Δεν θέλω φοβηθεί ουδενός. Αυτός είναι. Αλλά όταν περνάς μέσα από τη σκιά αυτή του θανάτου, αλλάζει το πρόσωπο στο ψαλμό και λέει, και απευθύνεται τώρα στο δεύτερο πρόσωπο και λέει, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Εσύ. Αρχινάει ο άνθρωπος και προσεύχεται στον Κύριο. Δεν είναι ο Θεός κάτι το οποίο είναι μακρινό, κάτι το οποίο το λες, ότι πιστεύω στο Θεό, αλλά πας στον ίδιο τον Κύριο. Δεν μιλάς για τον Θεό, μιλάς στον Θεό και του λες, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε τέτοιες καταστάσεις. Κανένας, μόνο εκείνος. Και πιστεύω ότι ο Θεός το επιτρέπει, αδελφοί, αυτό. Γιατί όσο δυσκολότερη είναι η κατάσταση, τόσο κοντύτερα θα πάμε στον ποιμένα μας. Και όσο δυσκολότερη είναι η κατάσταση, ο ποιμένας θα έρθει κοντά μας. Για να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Αυτό είναι μια αλήθεια, αδελφοί. Είναι μια αλήθεια. Και είναι ένας τρόπος, αδελφοί, να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί να περάσουμε μέσα από αυτά τα φαράγγια με τον Κύριο μαζί. Όλος ο ψαλμός είναι μια πορεία ζωής. Γιατί ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, σε καλύτερη βοσκή, σε μεγαλύτερη ευλογία, να ανέβουμε από δόξα σε δόξα. Αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά για να το περάσεις αυτό, θα πρέπει να περάσεις μέσα από τη δοκιμασία. Αν δείτε και την περίπτωση του Αβραάμ, αυτό συμβαίνει. Μέσα από δοκιμασίες. Αμήν. Μέσα από δοκιμασίες. Όσο μεγαλύτερη δοκιμασία στην περίπτωση του Αβραάμ, τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη. Τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο και είναι αλήθεια. Όταν ο Αβραάμ οδηγούσε τον Ισαάκ να θυσιαστεί, του λέει ο Ισαάκ, πατέρα, πού είναι το αρνείο που πρέπει να θυσιάσουμε? Και λέει, ο Κύριος θέλει προβλέψει το αρνείο, του λέει ο Αβραάμ. Αλλά αντί για αρνείο, τι ήρθε? Κρυός. Κάτι άλλο. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είπε προφητικά για το αρνείο. Ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Μπροστά στα μάτια του, στη θυσία του Ισαάκ. Αλλά για να φτάσει εκεί ο Αβραάμ, αδερφοί, αυτή ήταν η μέγιστη δοκιμασία του και εκεί δόθηκε η μεγαλύτερη αποκάλυψη για τη θυσία του Ιησού Χριστού, εκεί στο όρος Μοριά. Άρα, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, σαν χριστιανοί, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά στον ποιμένα μας. Αμήν. Αυτό είναι όλο. Αυτό περιμένει από μας. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου θα με παρηγορούν. Η ράβδος έχει να κάνει ένα χοντρό ξύλο το οποίο έδιωχναν μαζί τα άγρια ζώα, ξέρω εγώ. Η βακτηρία είναι να μαζέψει το προβατάκι όταν χαθεί, όταν κάπου μπλέξει. Και εκεί τώρα ξεκινάμε, αδερφοί, αυτό που θέλω εσύ περισσότερο να αναλύσουμε σήμερα. Ετοίμασας έμπροσθεν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Θα τελειώσω με τον ψαλμό και μετά θα μπούμε εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Καθώς ο πιστός σαν ταξιδιώτη, σαν πρόβατο, αλλάζει τώρα μια άλλη εικόνα δίνει μέσα στον ψαλμό. Και δίνει τώρα τον άνθρωπο σαν ταξιδιώτη, ο οποίος τελικά φτάνει στον προορισμό του, φτάνει εκεί που ο ποιμένας θέλει να φτάσει, στον οίκο του, και του απλώνει τράπεζα να τον ξεκουράσει. Αμήν, να τον ξεκουράσει. Και λέει, έθεσας, ετοίμασας έμπροσθεν μου τράπεζα. φρόντισε ο Κύριος, με φροντίδα, και χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή που χρησιμοποιεί όσον αφορά τους ιερείς που φρόντιζαν να φτιάξουν τους άρτους της προθέσεως. Με τέτοια επιμέλεια σε φροντίζει ο Θεός, σε ξεκουράζει, κάθεσαι στην τράπεζά σου. Όπως και εμείς ερχόμαστε εδώ από τα χίλια δυο προβλήματά μας, από την καθημερινότητά μας, από χίλια δυο που κάνουμε, τη μέρημνά μας, και ερχόμαστε εδώ στην τράπεζα του Κυρίου. Αμήν. Αλλά λέει, απέναντι των εχθρών μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που μας καταδιώκουν, αυτοί που μας λένε ενάντια. Λέτε ο Δαβίδ να μην πέρασε μέσα, είχε εχθρούς ή δεν είχε? Εδώ τα παιδιά του στραφήκαν εναντίον του Αβεσσαλόμ. Και όλη αυτή η κατάσταση που πέρασε, έγιναν εχθροί του. Είχε πολλούς εχθρούς ο Δαβίδ. Αλλά λέει, έστρωσας τράπεζα απέναντι από τους εχθρούς μου. Ξέρετε ποια ήταν η έννοια αυτή? Ήταν ότι όταν κάποιος φιλοξενούσε κάποιον άνθρωπο, υπάρχουν παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού γι' αυτό, και έμπαινε μέσα στο σπίτι για φιλοξενία, αυτό σήμαινε ότι ήταν κάτω από την προστασία του οικοδεσπότη. Μπορεί κάποιοι να τον καταδίωκαν. Μπορεί να ήθελαν να τον σκοτώσουν. Θυμάστε στην περίπτωση του Λότ, που ξεσηκώθηκε η πόλη, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, για να γνωρίσουν τους φιλοξενούμενους του. Ήταν ιερός κώδικας, κώδικας φιλοξενίας, που προτιμούσε ο οικοδεσπότης να δώσει τη ζωή του ή κάτι άλλο. Πρόσφερε τις κόρες του ο Λότ για να προστατέψει τους φιλοξενούμενους. Το ίδιο βλέπουμε και σε μια άλλη περίπτωση στους Κριτές, που κάποιος ταξιδιώτης εκεί, Λεβίτης, πήγε στο Βενιαμίν για να... και τον έβαλε ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του, και ήθελαν ξανά οι Βενιαμίτες, είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο οι Ισραηλίτες, δυστυχώς, από αυτή τη φυλή, να κάνουν τα ίδια με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και έκαναν το ίδιο πράγμα. Να προστατεύσει το φιλοξενούμενο. Και σου λέει ότι μου ανήκεις, είσαι μαζί μου, είμαι ο καλός οπημένας σου και έχω στρώσει τράπεζα μπροστά σου, απέναντι από τους εχθρούς σου, που όποιος σε πειράξει είναι σαν να πειράζει εμένα. Δεν θα αφήσω να σε πειράξει κανένας. Αυτό σημαίνει. Έθεσα τράπεζα, λέει, έθεσες τράπεζα και οι εχθροί είναι απέναντί σου. Σε βλέπουν, σε παρατηρούν ότι είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Πόσα πέρασε ο Δαβίδ, αδερφή. Και πέθανε γέρος. Άνθρωπος αιμάτων, μάχες. Δεν φοβήθηκε ούτε το Γολιάθ, ούτε τους Φιλιστέους, τίποτα, τίποτα, όσα κι αν πέρασε. Έψαλε αυτό τον ψαλμό. Ο Κύριος είναι επιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Εσύ έθεσες τράπεζα έμπροστα των εχθρών μου, λέει. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Αυτά έκαναν στους φιλοξενούμενους τότε. Με αρωματικά λάδια ίσως. Θυμάστε τον Κύριο που πήγε στο Σίμωνα, το Φαρισαίο, και λέει, δεν άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Έπρεπε να το κάνει αυτό. Ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνεται στους φιλοξενούμενους. Και λέει ότι το ποτήριό μου, λέει, υπερχυλίζει. Γι' αυτό το ποτήριο θα μιλήσουμε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλω σε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Είναι ο τελικός, τελικός προορισμός. Ο Δαβίδ δεν είχε, όταν το έλεγε αυτά, δεν είχε χτιστεί ο ναός. Χτίστηκε με τον Σολομώντα μετά. Σε ποιον οίκο? Είναι ο τελικός προορισμός μας τελικά. Εις μακρότητα ημερών. Και εκεί που λέει χάρις, είναι καλοσύνη, αγαθότητα. Αυτή τη λέξη σημαίνει στα εβραϊκά. Χάρις και έλεος, που πάλι εκεί έχει να κάνει με την αγάπη που έχει δέσμευση. Ο Θεός πάντοτε δεσμεύει τον εαυτό του ότι μας αγαπάει. Και στην Παλαιά Διαθήκη και με τον Αβραάμ και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έκανε διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα, ο Θεός, αδερφοί, από την πλευρά Του, δεν μας καταδικάζει. Μας βοηθάει ακόμα και αν εμείς αποτυγχάνουμε. Και αν πέφτουμε, ο Κύριος μας σηκώνει, γιατί έχει δεσμευτεί με δεσμά αγάπης. Ωραία. Θέλω λοιπόν αυτό που μου άνοιξε ο Κύριος να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Ετοίμασα σε μπροστέν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Προσέξτε τώρα, αυτός ο ψαλμός δεν ήταν μόνο για τον Δαβίδ. Πιστεύω ότι αυτός ο ψαλμός ήταν ο αγαπημένος, ένας από τους αγαπημένους, ίσως ο πιο αγαπημένος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού σαν άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, αδερφοί, και λέει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Προσέξτε, δεν είπε, εγώ είμαι καλός ποιμένας. Είπε, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Δηλαδή, αυτός ο ποιμένας που εσείς διαβάζετε και σας αρέσει αυτός ο ψαλμός, ο Κύριος, ο Γιάχβε είναι ποιμήν μου, εγώ είμαι. Με οριστικό άρθρο. Αλλά τώρα, σαν άνθρωπος, όταν ήταν σαν άνθρωπος εδώ στη γη, πέρασε και αυτός τα ίδια που πέρασε και ο Δαβίδ. Δοκιμασίες, πειρασμούς, μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει. Όχι να τον σώσει μια φορά εκεί στη Γεστημανή. Να τον σώζει από το θάνατο. Και βέβαια η Γεστημανή ήταν το τόπο, έτσι. Να τον σώζει από το θάνατο. Και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Τώρα λοιπόν, καθώς ο Ιησούς ήταν σαν άνθρωπος, είναι εκείνος το πρόβατο. Και ο Γιάχβε ποιος είναι? Ο ποιμένας του. Έψαλε ο Ιησούς αυτόν τον ύμνο. Σίγουρα ψαλόταν αυτός ο ύμνος παντού. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αμήν. Και μάλιστα αυτός ο ψαλμός είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν γνώριζε ο Κύριος ότι έφτανε η μεγάλη δοκιμασία. Έφτανε το τέλος. Έφτανε η Γεστημανή, ο Σταυρός, όλα αυτά που πέρασε στο τέλος πριν να πάθει. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Κι αν σε κοιλάδα, σκιάς, θανάτου, κι αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί, γιατί εσύ είσαι μετεμού. Άνθρωπος ήταν, αδερφοί. Ήξερε το λόγο του Κυρίου απ' έξω, αλλά όχι μόνο τον ήξερε, τον εφάρμοζε, τον ζούσε. Κάθε λόγος γι' αυτόν ήταν μια υπόσχεση από τον πατέρα του, τον ουράνιο που τόσο πολύ αγαπούσε και τον αγαπούσε ο πατέρας. Αυτή η τράπεζα που λέει έθεσας τράπεζα εμπροστέν μου, τέλεια εκπληρώθηκε τη νύχτα εκείνη που ήταν να παραδοθεί. Και καλέσε τους μαθητές του να φάνε το Πάσχα μαζί. Και οι εχθροί του ποιοι ήτανε? Φαρισαίοι ήθελαν να το σκοτώσουν. Το είχαν βάλει σκοπό. Ο Ιούδας ήταν απέναντί του, που ήδη, θα το διαβάσουμε, ο Σατανάς είχε μπει μέσα του. Ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο διάβολος που κατοικούσε μέσα στον Ιούδα ήταν απέναντί του. Εκείνο το βράδυ που έκανε ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δείπνο μαζί με τους μαθητές, τον τελευταίο δείπνο, και έλεγε, εσύ έστρωσες τράπεζα εμπροστέν μου, οι εχθροί μου είναι απέναντί μου, όμως δεν θα φοβηθώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Λουκάς το 22, στο 3 εδάφιο λέει: «Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδα, τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη, του αριθμού του, το 12 λέει, και πήγε και συνελάλησε με τους αρχιερείς». Δηλαδή, πριν ακόμα δούμε αυτό που του έδωσε ο Κύριος το ψωμί και τότε λέει εισήλθε ο Σατανάς μέσα του. Ο Σατανάς υπήρχε, εργαζόταν μέσα στο κεφάλι του παντού και έψαχνε τον τρόπο και τον τόπο και την ώρα να τον παραδώσει. Όμως, παρόλα αυτά, μπροστά στην τράπεζα, λέει ο ψαλμός ότι το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενώ είναι εχθροί, η φροντίδα του ποιμένα, του καλού, είναι ότι το ποτήριο υπερχείλιζε.

16:1. Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου. Είναι παρόμοιος ψαλμός. Αν τον παρατηρήσετε, έχει πολλά στοιχεία με τον ψαλμό που διαβάσαμε πριν, τον ΚΑΓΑΜΑ. Ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, τον δεήσεών μου, έκλεινε το τίον αυτού προς εμέ και εν όσο ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν. Η σκιά του θανάτου. Και στεναχωρίε του άδου με έβρικαν. Θλίψη και πόνο απήντησα και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Διότι εσύ είσαι μετεμού, έλεγε ο άλλος ψαλμός. Ο κυριολύτρωσον την ψυχή μου, ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και έσπλαχνος ο Θεός ημών. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ και του Κυρίου. Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς, εταλαιπωρήθην και μέσωσε. Πέρασε μέσα από αυτή την κοιλάδα και μέσωσε. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου. Στον ψαλμό στον ΚΑΓΑΜΑ εκεί που λέει «Ινόρθωσε την ψυχή μου», έχει αυτή την έννοια. Επιστρέφει η ψυχή, η καρδιά του ανθρώπου στον τόπο της ξανά και ησυχάζει. Διότι ο Κύριος σε ειδηργέτησε, διότι ελύτρωσας την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστευσα δια τούτο ελάλησα, εγώ ήμουν σφόδρατα θλιμμένος. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Είχε μπροστά του τον Ιούδα. Είχε μπροστά του τον Ιούδα. Και είπα λέει εν τη εκπλήξη μου ότι ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Πας άνθρωπος είναι ψεύτης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο, δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού, τας προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Άρα τι είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Τι είναι αυτό το ποτήριο που υπερχιλίζει? Είναι το ποτήριο της σωτηρίας. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτός ο ψαλμός είναι 116. Εκείνη τη βραδιά του Πάσχα, σχεδόν όλοι οι Ιουδαίοι έψαλαν κάποιους ύμνους όταν ήταν στο τραπέζι του Πάσχα. Ήτανε η μεγάλη Χαλέλ λέγεται στα εβραϊκά. Δηλαδή από τον 113ο ψαλμό έως τον 114ο, δύο ψαλμούς, έψαλαν εκείνη την βραδιά οι Εβραίοι πριν να δειπνήσουν. Και από τον 115 έως τον 118 έψαλαν μετά που ήταν να δειπνήσουν. Αυτός που διαβάσαμε ήταν 116, δηλαδή αφού δείπνησε ο Κύριος, μαζί με τους μαθητές του έψαλαν αυτό το ψαλμό. Πού ξέρουμε ότι ψάλανε? Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού ύμνησαν εξήλθον λέει εις το όρος των ελαιών. Έψαλαν λοιπόν αυτό το ψαλμό. Πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν. Αλλά λέει ότι τι να κάνω για όλες αυτές τις ευεργεσίες του καλού ποιμένα μου. Ναι, μπορεί να περάσω μέσα από αυτή την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Ήξερε ο Κύριος. Γνώριζε ότι θα πέθαινε. Γιατί μετά λέει ο ψαλμός παρακάτω. Λέει ότι πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο έτσι. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Γνώρισε ότι αυτή η βραδιά ήταν η τελευταία του. Ήξερε και έψαλε αυτό το ψαλμό. Μετά που δείπνησε, εκεί στην κοινωνία που βλέπουμε είναι ότι έλαβε τον άρτο και είπε, ευχαρίστησε,
το έδωσε

0: λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Και αφού εδείπνησαν, λέει, έπιασε το ποτήρι. Το ποτήρι, θα το διαβάσουμε παρακάτω. Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη. Αφού δείπνησαν λοιπόν, άρχισαν και έψαλαν τον 115 ψαλμό και τον 116 ψαλμό. Και εκεί πιστεύω, μπορεί και όχι, που έφταναν εκεί που λέει ότι θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος σήκωσε το ποτήριο. Προσέξτε, δεν ήταν πολλά ποτήρια. Διαβάσουμε κάτι. Λουκάς 22:17. Και λαβών το ποτήριον. Ήταν ένα ποτήρι. Ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Άρα ήταν ένα ποτήρι το οποίο είχε όλο το κρασί. Και έπαιρναν από αυτό το ποτήρι και μοίραζε ο Κύριος σε όλους τους μαθητές. Το ποτήριό μου, λέει, υπερχιλής, μιλάει για ένα ποτήριο. Μετά μιλάει, λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε, διότι σας λέγω ότι δεν θέλει ποιοι από του γεννήματος του Σαμπέλου σου ελθεί η Βασιλεία του Θεού, δεν θέλω ποιοι εγώ. Και λαβώ τον άρτον και φτάνει στο 20. Ο σαύτος και το ποτήριον αφού εδείπνησαν. Άρα έψαλαν τους πρώτους δύο ψαλμούς, έφτασαν μετά έφαγαν, μετά που δείπνησαν έψαλαν τους υπόλοιπους και ίσως, λέω ίσως, την ώρα που έψαλαν και έλεγαν ότι θα λάβω το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, σήκωσε το ποτήρι και λέει, το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Το ποτήριό μου τι κάνει, υπερχυλίζει. Υπερχυλίζει. Πληνιδού η χείρε εκείνου, ώστες με παραδίδει, είναι με τεμού επί της τραπέζης. Ο εχθρός απέναντι από την τράπεζα. Αδερφοί, παρόλο όλη αυτή την κατάσταση, το ποτήριο του Κυρίου υπερχείλιζε. Παρόλο που αυτή που είχε ευεργετήσει ο Κύριος, είχε θεραπεύσει, την επόμενη μέρα θα έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο Κύριος είχε την αγάπη να προσεύχεται για αυτούς. Πάνω στο σταυρό, στο χειρότερο μαρτύριο, είχε το κουράγιο να μιλάει με το ληστή, ώστε να σωθεί. Προσευχότανε για τους εχθρούς του, για εκείνους που τον σταύρωναν, γιατί, αδερφοί, το ποτήριό του υπερχείλιζε. Άφες αυτής, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι ποιούν. Ακόμα και όταν αναστήθηκε ο Κύριος, οι πρώτοι που το έμαθαν, ξέρετε ποιοι ήτανε, οι εχθροί του. Πήγαν οι στρατιώτες και το απήγγειλαν στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους φαρισαίους, ότι αυτός ο οποίος σταυρώσαμε και θάψαμε, αναστήθηκε. Και πληρώσανε μετά για να το καλύψουν όλο αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι το ποτήριο το οποίο υπερχυλίζει είναι ποτήριο σωτηρίας. Και ρωτάμε, το δικό μου ποτήριο υπερχυλίζει? Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να δούμε λίγο τους μαθητές στο ανόγιο μετά που έφυγε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι για 10 μέρες προσευχόταν και περιμέναν το Πνεύμα το Άγιο. Τους είπε ο Κύριος ότι μετά την ανάληψή του. Περιμένετε εσού ντυθείτε δύναμη εξύψους. Τι έκαναν 10 μέρες, όλη μέρα προσευχόταν και όλη νύχτα. Σίγουρα έπρεπε να φάνε κιόλας. Είχαν μαζί μια τράπεζα. Είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί. Τι κάνανε. Έκοπταν τους άρτους. Είχαν κοινωνία μεταξύ τους. Κλάση του άρτου στην κοινωνία. Στις προσευχές. Αυτό έκαναν. Και απέναντι ήταν οι εχθροί τους. Απέναντι ήταν οι εχθροί τους. Αλλά όμως το ποτήριό τους υπερχείλησε. Πότε ιδιαίτερα υπερχείλησε. Πότε. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν λέει πάντες Πνεύματος Αγίου. Γέμισαν. Και όταν υπερχείλησε το ποτήρι τους και είχαν μαζευτεί την ημέρα της Πεντηκοστής, άνοιξε ο Πέτρος το στόμα του. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Πρέπει το ποτήριό μας να υπερχειλίζει για να μπορεί να δώσει. Είναι ποτήριο σωτηρίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν κρατάμε τη σωτηρία για μας. Να πούμε είμαστε ένα αγκείο που παίρνουμε από την αγάπη του Θεού, από τη φροντίδα του Θεού, από το Πνεύμα του Θεού και το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας. Θα πρέπει να υπερχειλήσει. Και θα δούμε στο τέλος πώς γίνεται αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Αυτοί οι μαθητές, αδερφοί, πίστεψαν στον καλό ποιμένα τους. Τον δέχτηκαν. Αμήν, τον δέχτηκαν. Πέρασαν και αυτοί μέσα από την σκιά του θανάτου. Η γυλάδα, ο Πέτρος τον ανοίγει και 3 φορές. Φοβήθηκε. Ωχ, τώρα θα σκοτώσουν και εμένα. Ο Κύριος αδερφοί πήρε το ποτήριο του θυμού του Θεού εκεί στη Γεστημανή. Θυμάστε αυτό που λέγει ότι αν είναι δυνατόν λέει ας παρέλθει το ποτήριο τούτου από εμού. Ποιο ποτήριο ήταν αυτό. Αυτό ήταν το ποτήριο του θυμού του Θεού, του αποχωρισμού του Θεού από εκείνον πάνω στο Σταυρό. Θυμάστε ο ψαλμός τι έλεγε. Δεν θέλω φοβηθεί διότι εσύ είσαι μετεμού. Αλλά εκεί πάνω στο Σταυρό δεν ήταν. Έφυγε. Φορτώθηκε την αμαρτία όλου του κόσμου για μας. Γεύτηκε το ποτήρι του θυμού του Θεού για να έχουμε εμείς το ποτήριο της σωτηρίας. Και να είναι, αδερφοί, υπερχειλισμένο. Κάτι που μπορείς να δεις, αδερφοί, είναι το εξής. Ακούστε. Από το Πάσχα, από εκείνο το βράδυ, τη μέρα του Πάσχα, μέχρι την Πεντηκοστή ήταν 50 μέρες. Τα πρόβατά του τον δέχτηκαν. Υποτάχθηκαν σε αυτόν. Τους γέμισε το ποτήριο της σωτηρίας. Και σώθηκαν 3.000 ψυχές. Στην Παλαιά Διαθήκη, από την ημέρα του Πάσχα που οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο, που έσφαξαν το αρνί, πέρασαν 50 μέρες ξανά μέχρι να τους δοθεί ο νόμος. Για να δούμε τη χάρη που μας κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Και αυτοί τι έκαναν που έλειπε ο Μωυσής. Τα δικά τους από κάτω. Πόσες ψυχές χάθηκαν μετά που γύρισε ο Μωυσής. Και μιλάει για άντρες. 3.000. 3.000 σώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στην Καινή Διαθήκη. 3.000 χάθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο νόμος, λέει, δόθηκε δια του Μωυσέως, αλλά η χάρις έγινε δια Ιησού Χριστού. πλέον σηκώνεται το ποτήριο της σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη που θέλει να σώσει κάθε έναν άνθρωπο δωρεάν. Αμήν, δωρεάν. Β' Κορινθίους 3:6. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όλοι μας. Ώστις και έκαμε ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα στην Παλαιά Διαθήκη θανάτωσε 3.000. Στην Καινή Διαθήκη ζωοποίησε 3.000. Και όχι μόνο 3.000. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, την Χριστότητα από τη μια μεριά και την αυστηρότητα του Θεού. Ξέρετε, ζούμε σε προνομιακή εποχή, θα λέγαμε, τώρα στην Καινή Διαθήκη. Σε προνομιακή εποχή. Ήρθε η χάρη του Κυρίου, ήρθε αυτό το ποτήρι της σωτηρίας να μας σώσει, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Ποιο είναι εκείνο το κλειδί, θα λέγαμε, αδερφοί, για να έρθει η σωτηρία? Ο καλός ο ποιμένας. Να υποταχθεί ο άνθρωπος στον καλό ποιμένα. Να γίνει πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και είπε, εγώ είμαι ο καλός ο ποιμένας. Τον δέχτηκαν? Δεν το δέχτηκαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Για να δούμε και την άλλη πλευρά, να μας συνταράξει λίγο. Όποιος δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως ποιμένα, τι γίνεται? Τους άφησε 40 μέρες στο βουνό και έκαναν τα δικά τους οι Ισραηλίτες. 40 χρόνια ο Κύριος τους άφησε περιθώριο μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Και ήρθε ο Τίτος. Εκείνες τις μέρες μάλλον, γιατί ήταν πολλές οι μέρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, είχαν καρφώσει 250.000 σταυρωμένους γύρω από την Ιερουσαλήμ. Το θυμάται κανένας? Το θυμάστε? Ωραία. Ξέρετε πόσα πρόβατα έσφαζαν? Ο Ιουστίνος ο μάρτυρας το μαρτυρεί αυτό. Έζησε το 200 μετά Χριστόν. Πόσα πρόβατα έσφαζαν το Πάσχα οι Ισραηλίτες? Περίπου 250.000. Ζωή αντί ζωής. 250.000 πρόβατα έσφαζαν. 250.000 σταυροί ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ. Και δεν ήταν μόνο αυτοί οι πεθαμένοι. Διαβάστε, το ψέξα λίγο, θέλω να το δω λίγο. Και μιλάνε, άλλος μιλάει για 1.100.000 πεθαμένους. Έτρωγαν τους νεκρούς. Μιλάμε για φοβερές καταστάσεις, αδερφοί. Και το είχε προφητεύσει ο Κύριος ότι όταν δείτε τα έθνη, λέει, φύγετε στα όρη. Απ' τη μια είναι η αγαθότητα του Θεού που λέει ότι το χάρη και έλεος θα σε, πώς το λέει, θα σε ακολουθούν, αλλά στο εβραϊκό ξέρετε τι λέει, θα σε καταδιώκει. Η αγαθότητα, η αγάπη του Θεού θα σε καταδιώκει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Όπως ο Σαούλ καταδίωκε το Δαβίδ, έτσι και η αγαθότητα του Θεού, η αγάπη του Θεού, εφόσον είσαι πρόβατο του υψίστου, θα σε καταδιώκει σε όλη σου τη ζωή, μέχρι να σε βρει. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έχει ζήλο για μας. Έχει ζήλο για μας, αδερφοί. Το ποτήριο στους μαθητές υπερχείλιζε. Πράξεις 4.31. Μιλάει για τη δέηση. Μετά τη δέηση λέει, εσύ είστε ο τόπος που ήταν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Αυτό το πληστής ή επλήστησαν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ στην Καινή Διαθήκη, που μιλάει ότι ερχόταν το Πνεύμα του Κυρίου και τους πλήρωνε. Στην Παλαιά Διαθήκη τι χρησιμοποιεί? Και επήλθε στο Σαμψόν, στο Σαούλ, στο Δαβίδ, λέει, και επήλθεν επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού και έκανε αυτό. Σε εμάς τώρα στην Καινή Διαθήκη, το ποτήριό μας, ο Κύριος, εφόσον είμαστε παιδιά Του και είμαστε στην τράπεζά Του, μας γεμίζει ώστε να υπέρχει λύση. Συνέχεια το βλέπουμε αυτό. Πληστείς, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Τώρα, ένα τελευταίο θα πω. Πώς γίνεται συνεχώς το ποτήριό σου να υπερχιλίζει? Είναι απλό. Προσέξτε, αν διαβάσετε όλο τον ψαλμό, τον ΚΚ ψαλμό, δεν λέει τίποτα να κάνεις. Απλά να έχεις δεχτεί τον Κύριο σαν ποιμένα σου. Απλά να τον ακολουθείς. Και να κάθεσαι στην τράπεζά του. Εκείνος σου έχει στρώσει τράπεζα. Εκείνος σου γεμίζει το ποτήρι. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι. Δεν υπάρχει κόπο σε αυτό. Απλά αναπάβεσαι σε εκείνον. Αυτό θέλει. Αμήν. Να είναι ο Κύριος ποιμένα σου, να ακούς τη φωνή Του και να κάθεσαι στο τραπέζι Του, στην παρουσία Του, στην εκκλησία Του και να οδηγείς από Αυτόν. Όταν το κάνεις αυτό με πίστη, ο Κύριος θα σε γεμίσει με το Πνεύμα Του, που είναι η αγάπη Του, γιατί το Πνεύμα Του είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού για σωτηρία. Αυτό είναι το Πνεύμα. Δεν είναι άλλο πρόσωπο. Είναι όλη η έκφραση της αγάπης του Θεού για μας. Αμήν. Δεν μπορεί να πληρούσε Πνεύμα του Αγίου, που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα, και να μην γεμίζεις από την αγάπη του Θεού. Αμήν. Τι σημαίνει λοιπόν, αδερφοί, στη ζωή μας το ποτήριό μας να υπερχιλίζει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένα τελευταίο εδάφιο και με αυτό κλείσω. Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Κύριος καθόταν στην τράπεζα. Απέναντι ήταν οι εχθροί Του. Όμως δεν τους έβλεπε σαν εχθρούς. Τους έβλεπε και προσευχόταν για αυτούς. Τους αγαπούσε. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν το ποτήριό σου υπερχιλίζει. Ευλογείτε εκείνους οι τινές σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι τινές σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπερ εκείνων οι τινές σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Προσεύχεστε. Δια να γίνετε η ή του πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον, αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο Κυριός μας. Εάν θέλουμε, αδερφοί, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το ποτήριό μας πρέπει να υπερχιλίζει. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας το γεμίζει. Είναι φροντίδα του καλού οικοδεσπότη αυτό. Αμήν. Είναι φροντίδα του καλού οικοδεσπότη να γεμίσει κάθε ποτήρι, κάθε αγγείο με το Πνεύμα Του και με την αγάπη Του. Αρκεί να αφαιθείς. Αφέσου λοιπόν. Αμήν. Σηκωθούμε. Βαδίσουμε μαζί για τον ουρανό. Αμήν. Έχουμε την ίδια πορεία. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε ένα καλό ποιμένα, μας οδηγεί, μας φροντίζει, έχει προμηθεύσει τα πάντα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι τα πάντα είναι δικά σας. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, τα πάντα λέει είναι δικά σας, εσείς όμως είστε του Χριστού. Μας έχει προμηθεύσει δηλαδή τα πάντα, αδερφοί, για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι μαζί μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα Ουράνιε, που η χάρη σου Κύριε και το ηλαιό σου σκεπάζουν εμάς καθημερινά. Σκεπάζουν Κύριε το δρόμο αυτής της ζωής, καθώς Χριστέ μου το τέλος αυτής της ζωής θα μας ανοίξει Κύριε τους ουρανούς της δόξας σου. Κύριε, θέλουμε υπομονή, γιατί με την υπομονή για τη χάρη τόσου θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σκέπασε μας λοιπόν με το Άγιο αίμα σου και το λόγο που θα ακουστεί, κάντον βίωμα μες στη ζωή μας, ώστε Πατέρα με υπομονή να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό που εσύ ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τον αγώνα Κύριε να τον αγωνιστούμε με ευπρέπεια, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, με υπομονή Κύριε και σοφία, με πίστη, δύναμη και ελπίδα, αγάπη Κύριε, για να κερδίσουμε Κύριε την ψυχή μας, ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και ευλογώντας σε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως καταλάβατε από την προσευχή, θα μιλήσουμε για την υπομονή. Αλλά προσέξτε, ο τίτλος είναι «Ο Σταυρός, δύναμη υπομονής». Αμήν. Γιατί χωρίς το Σταυρό, δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Κύριος μας κάλεσε και την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνο και πήγαμε στο νερό, το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο αγώνας θα ολοκληρωθεί όταν εισέλθουμε εμπειρικά στον ουρανό, αδέλφια. Μέχρι τότε αγωνιζόμαστε τον αγώνα που ο Παύλος θεόπνευστα στο λόγο ονομάζει καλό αγώνα. Είναι ο αγώνας της σωτηρίας μας, που όμως για να καταφέρουμε αυτή τη σωτηρία χρειαζόμαστε την χάρη του Κυρίου και από τη δικιά μας την πλευρά να αυξάνουμε καθημερινά την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας, συν όλες τις υπόλοιπες αρετές που πρέπει να έχουμε ως παιδιά του Θεού δοσμένες από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε δεδομένοι την πανοπλία, την πνευματική και να έχουμε πολύ, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αδέρφια. Ιδιαίτερα όταν νιώθουμε το πνευματικό βάρος του εχθρού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες ή όταν νομίζουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει πάνω μας, επάνω από το κεφάλι μας και ο Κύριος αργεί να απαντήσει στις προσευχές μας. Εκεί χρειαζόμαστε ιδιαίτερη υπομονή. Ο ουρανός είναι πάντα ανοιχτός και ο Κύριος, που είναι η πηγή της ευλογίας, ξέρει πότε θα απαντήσει την κάθε προσευχή, γιατί είναι πανσοφός. Να διαβάσουμε λοιπόν για σήμερα τα πρώτα μας εδάφια. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 24, θα διαβάσουμε από το 13 έως το 17 εδάφιο. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη ημέρα αυτή, οι σκόμοι ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτό. Αλλά, ακούστε, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσωση αυτών. Και στο 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Κύριος έχει αναστηθεί και ενώ πορεύετε σε έναν δρόμο προς την Κωμόπολη με το όνομα Εμαούς, συναντά τον Κλέοπα και τον σύντροφό του, δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Τους βλέπεις σκυθροπούς, ταραγμένους, προβληματισμένους, αγχωμένους, φοβισμένους, να ανοίγουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλο, περπατά μαζί τους και τους κάνει την ερώτηση τι έχετε, τι μιλάτε και γιατί είστε σκυθροποί. Και αυτοί οι άνθρωποι απαντούν στον Κύριο ότι ενώ περιμέναμε από τον Κύριο που ήρθε στο όνομα του Κυρίου του Θεού να φέρει την σωτηρία στον Ισραήλ, πέθανε και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Φόβος είχε πλημμυρίσει την καρδιά τους. Είχαν χάσει τον πνευματικό έλεγχο. Η όραση η πνευματική έσβησε, έκλεισε. Ήταν πνευματικά τυφλή. Δεν μπορούσαν να δουν. Και γι' αυτό δεν κατάλαβαν ότι είχαν στη συντροφιά τους τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πόσο άσχημο είναι ένας πιστός να είναι πνευματικό τυφλός και να μην βλέπει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας, αδέλφια. Και μόνο ένας πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να δει τη δόξα του Κυρίου στη ζωή του. Δεν μπορεί να δει την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Δεν μπορεί να νιώσει τον Κύριο στη ζωή του. Γιατί είναι πνευματικά τυφλός. Ο Κύριος πηγαίνει μαζί τους, τους μιλά και στην πορεία της συζήτησης οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ποιον είχαν μαζί τους, μετανοούν και γυρνάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα πνευματικό ή φυσικό ή ιδιωτικό, οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουμε την απαιτούμενη υπομονή, σοφία και διάκριση. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά αυτούς η υπόσχεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα να πάνε σε μια άλλη πόλη, σε μια κομμόπολη. Δεν έμεναν στα Ιεροσόλυμα, έφευγαν απογοητευμένοι. Περίμεναν κάτι άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, αυτό το κάτι άλλο δεν ήρθε. Και αντί να κρατήσουν με υπομονή το πνεύμα ανοιχτό και την όραση σε πλήρη διάβια, απογοητεύτηκαν, δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή, τα παράτησαν όλα και έφευγαν. Και έφευγαν. Ένας λόγος για να χάσει ένας πιστός την ελπίδα και το θάρρος του είναι να μην έχει γίνει κατά αυτόν αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Κατά αυτόν. Και καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν έχει λάβει κατά αυτόν, επαναλαμβάνω, την υπόσχεση του Κυρίου, μη δείχνοντας υπομονή, αρχίζει να γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, πικρία, ακόμη και προς το πρόσωπο του Κυρίου, μην έχοντας υπομονή, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις και πολλές φορές γεμίζοντας με ένα πνεύμα αποστασίας. Είναι η περίσταση, η χρονική στιγμή που ο πιστός κινδυνεύει να κοιμηθεί πνευματικά. Γιατί πια, καθώς κατά αυτόν ο Κύριος δεν ευλόγησε, έχει εξαντληθεί μέσα του η δύναμη της υπομονής και τα πόδια του τρέμουν και αυτός είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Κλέοπας και ο σύντροφός του δεν αναγνώρισαν τον Κύριο. Και η αίσθηση που είχαν του ανεπανόρθωτου τους έφερε σε μια τέτοια απελπισία που νόμιζαν ότι όλα πια είχαν τελειώσει και τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτός που δεν έχει υπομονή τίνει να λέει στον εαυτό του ότι όλα τελείωσαν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό τον κάνει απελπισμένο και τον σπρώχνει σε ενέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει αποθάρρυνση. Και αυτή η αποθάρρυνση προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το βάθος του κάθε τέτοιο γεγονότος και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός, ακόμη και αν είναι αρνητικό. Βλέπετε, πέθανε ο Κύριος, ένα αρνητικό γεγονός, και αυτός ο θάνατος και η Ανάστασή του έδωσαν όλες τις ευλογίες που ήθελε να μας δώσει ο ουράνιος Πατέρας. Άρα, μην κοιτάμε πάντοτε το αρνητικό γεγονός ως αρνητικό γεγονός, κοιτώντας το πολλές φορές υπό την έννοια να δούμε το τι μπορεί ο Κύριος να μας δώσει μέσα από αυτό το αρνητικό γεγονός, ώστε να μην έχουμε την απελπισία μέσα στην ψυχή μας και σπρώχνουμε τον εαυτό μας μακριά από τον Κύριο. Έφευγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Κύριο, κλαψούριζαν, μουρμουρούσαν, με ψιμυρούσαν και ο Κύριος τους έλεγξε. Τους έβαλε στη θέση τους και αυτοί ευτυχώς συμμορφώθηκαν, κατάλαβαν το λάθος τους και μετανόησαν. Αποκατάσταν τη σχέση με τον Κύριο. Επανόρθωσαν την όλη λανθασμένη τους συμπεριφορά. Επανόρθωσαν αυτό το οποίο είχαν ως αρνητικό δεδομένο μες στην καρδιά τους. Αμήν. Και σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τον Θεό. Να μην αφήσουμε τίποτα αρνητικό δοσμένο από τον σατανά να επηρεάσει την διάνοιά μας. Γιατί όταν δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου στο δικό μας χρόνο, στα δικά μας δεδομένα και σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει εμείς και έρχεται η απελπισία καθώς δεν υπάρχει πια άλλο υπομονή, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί αδέλφια δεν μπορεί να υπακούσει στον Κύριο και να τον ευλογήσει ανοίγοντας περισσότερο την καρδιά του την ώρα που φλέγεται, καθώς εκείνη τη στιγμή πρέπει ο χριστιανός να δοθεί περισσότερο στον Κύριο. Αμήν. Αντί ο πιστός να εχμαλωτήσει στο μυαλό του κάθε σκέψη υπακοή στον Χριστό και στο λόγο του, εχμαλωτίζονται μέσα στο μυαλό του σκέψεις φόβων, απειλών, κινδύνων. Θεωρεί ότι τα πάντα πια είναι τετελειωμένα, όλα είναι πια καταστραμμένα και δυστυχώς αυτό είναι κατάρα για τη ζωή του συν της άλλης. Γιατί ο απογοητευμένος, αυτός που δεν έχει υπομονή, καθώς βλέπει τα πράγματα, αδέλφια, αρνητικά, αυτή η αρνητική προσδοκία ανοίγει τόπους και θύρες σε δαίμονες. Οι αρνητικές προσδοκίες είναι βούτυρο στο ψωμί των δαιμόνων, αδέλφια. Γιατί είναι δικαιώματα στο να έρθουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα ενός πιστού. «Δεν άκουσες τι έγινε», είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Κύριο. «Πού ζεις?» Ο σωτήρας που περιμέναμε έπασε και δεν πραγματώθηκαν οι υποσχέσεις που περιμέναμε. Τελειώσαν όλα. Σβήσαν όλα. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Αρνητικές προσδοκίες. Κατάρες και δεσμά. Κατά Ματθαίον 24:13. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 24:13. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τον Κύριο και να έχουμε υπομονή, γιατί τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και σίγουρα να αναγνωρίσουμε τον παράγοντα του χρόνου στη ζωή μας. Τα θέλουμε όλα τώρα, αδέλφια. Υπάρχει μια, όχι υπομονή, αλλά μια ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα τώρα, με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο και πολλές φορές στο δικό μας θέλημα. Αλλά τα πάντα δίδονται στον χρόνο του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Γιατί είναι πάρα σοφός και ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Κω πολλές φορές με ξέχασε ο Κύριος. Άλλες φορές δεν απαντώνται οι προσευχές μου. Άλλες φορές έχω κουραστεί. Εξαντλείται η δύναμή μου. Ναι, είμαστε άνθρωποι αδέλφια, αλλά όλα αυτά δεν μας ωφελούν. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Φτάνει να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου, τον τρόπο που εργάζεται και να έχουμε υπομονή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος του Κυρίου θα έδινε ζωή. Νόμιζαν ότι θα ελευθέρωνε με ένα διαφορετικό τρόπο τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να φέρει ελευθερία πολιτική, ήρθε να φέρει πνευματική ελευθερία. Και αυτό δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι της τότε εποχής και τον στάβωσαν. Δεν ήρθε ο στρατιωτικός ηγέτης να ελευθερώσει ένα κράτος, ήρθε ο πνευματικός ηγέτης να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Και το κατάφερε και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Άρα, πρέπει να έχουμε και αναγνώριση της καρδιάς του Κυρίου και του τρόπου που εργάζεται. Να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από τον τρόπο που εργάζεται το πνεύμα και η σοφία του Κυρίου. Αμήν. Η υπομονή θα μας βοηθήσει να τρέξουμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Αμήν. Θα μας κάνει ικανούς να μην κουραζόμαστε πράττοντας το καλό. Και θα μετατρέπει την θλίψη μας σε μια γλυκιά ελπίδα, καθώς θα περιμένουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που όταν μας δίδονται θα τις ευχαριστιόμαστε δοξάζοντάς Τον. Αλληλούια, αδέλφια. Αμήν. Θέλει δουλειά το ό,τι λέμε για να το καταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά το μέρος μας είναι μικρό, αδέλφια. Αν ο Κύριος δει το βήμα της πίστης που κάνουμε σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κηρύττουμε, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Εκείνος θα τα κάνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Απλά ο Κύριος μας ζητάει να κάνουμε το μικρό δικό μας μέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Αμήν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ισαΐας 40:31. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40, στο 31 εδάφιο. Αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο, θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει, θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Αμήν. Ούτε θα αποκάμουμε, ούτε θα τονίσουμε. Γιατί? Γιατί θα ανανεώνεται η δύναμή μας κάθε μέρα. Αλλά κάποιος που δεν έχει υπομονή και παρατάει τον αγώνα, πώς θα ανανεωθεί? Πώς θα μείνει ξεκούραστος και πώς θα έχει σθένος και δύναμη? Καθώς θα βλέπει τα πάντα, μιας και θα έχει χάσει την ελπίδα του, λόγω ότι δεν θα έχει πια άλλο υπομονή, θα τα βλέπει όλα μαύρα, άραχνα. Όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κλέοπας και ο σύντροφός του. Ο Κύριος μας αλλάζει την εσωτερική φύση. Και την ώρα που ο Θεός, αδέλφια, έρχεται να μας αλλάξει την εσωτερική μας φύση, ξεκινά ένας πόλεμος. Αμέσως. Που πριν αυτόν τον πόλεμο δεν τον πολεμούσαμε, γιατί ήμασταν σαρκικοί. Την ώρα λοιπόν που μας καλεί ο Κύριος και μας δίδει αναγέννηση και ένα νέο ιστορικό αυτό, ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ της σάρκας μας και του πνεύματός μας. Η σάρκα δεν έχει υπομονή. Η σάρκα έχει άλλα κίνητρα. Η σάρκα θέλει τα πάντα να γίνονται με τον ανθρώπινο τρόπο. Τον άνετο, τον ξεκούραστο, τον βολικό. Ενώ το πνεύμα έχει υπομονή, έχει δύναμη, έχει σθένος. Ξέρει το πώς εργάζεται ο Κύριος ξέρει να περιμένει, να είναι εξαρτημένο πλήρως το πνεύμα του ανθρώπου από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτός ο πόλεμος πράττεται καθημερινά μέσα μας. Ένας πνευματικός άνθρωπος, σε ό,τι κάνει, έχει τον Κύριο μαζί του. Στέκεται ατάραχος. Ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι λέει και ό,τι κάνει, το κάνει καθώς στα δεξιά του έχει τον Κύριο. Και είναι ατάραχος και βέβαιος ότι ο Κύριος θα ευλογήσει ακόμα και μέσα σε μία δύσκολη στιγμή, περίσταση, κατάσταση. Αμήν. Αλλά για να γίνει αυτό και ο άνθρωπος να μένει ατάραχος, πρέπει να αντλεί δύναμη πίστης και ελπίδας από τον Κύριο, ώστε στον πόλεμο που κάνει με τη σάρκα να βγαίνει νικητής, να μην συμβιβάζεται. Δεν μπορούμε σε αυτό τον πόλεμο, χωρίς την παρουσία του Κυρίου, να τα καταφέρουμε. Ο πόλεμος με τη σάρκα μας θέλει τις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά πάνω απ' όλα το σκέπασμα, την δύναμη, την χάρη και το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ώστε να είμαστε στο επίπεδο που ο Κύριος θέλει για να έρχεται και να σκεπάζει και να ευλογεί. Δεν άφησε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους άφησε. Μπορούσαν να φύγουνε, να πάνε στην πόλη που θέλουν να πάνε, να κλαίνουν τη μοίρα τους και να οδύρονται καθημερινά, πικραμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, χάνοντας ίσως και την ψυχή τους. Αλλά βλέπετε τη χάρη του Κυρίου. Ήξερε το ποιος είχε μπροστά του, με ποιους μιλούσε, ήταν εκεί να τους βοηθήσει. Και όλα αυτά παραδείγματα γράφονται για εμάς πια. Αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια για τη ζωή του Κυρίου είναι απειροελάχιστα σε αυτά που έκανε. Απειροελάχιστα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο επιλεκτικά το Πνεύμα του Κυρίου διάλεξε την κάθε ιστορία και τον κάθε λόγο για να γραφτεί σε αυτό το έξοχο βιβλίο. Άρα για να γραφτεί η κάθε λέξη που είπε ο Κύριος, επιλεγμένη από τις πολλές που είπε, και η κάθε του πράξη επιλεγμένη από τις πολλές που έκανε, το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι πάνσοφο, επέλεξε αυτά τα λόγια της πράξης γιατί ήθελε να περάσει μηνύματα ανά τους αιώνες σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς. Κάθε πράξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη του Κυρίου και κάθε λέξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη. Γιατί θέλει το Πνεύμα του Κυρίου να μας περάσει αλήθειες και πνευματικά μηνύματα για να μας βοηθήσει. Να μην απογοητευόμαστε. Να μην τα παρατάμε. Αλλά έχουμε υπομονή. Γιατί αυτός που έχει υπομονή, τι είπαμε πριν λίγο, μέχρι το τέλος, καθώς έχει υπομονή, θα σώσει την ψυχή του. Αμήν. Και όχι μονάχα θα σώσει η ψυχή του, αλλά θα βοηθήσει για τις χάρτες του Κυρίου να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Σήμερα, στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων. Στο φυσικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, αυτή τη συνάρτηση την παρακολουθούν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι άγγελοι του Κυρίου που μας φυλάτουν από τους δαίμονες, οι οποίοι ορίονται όταν ακούν να κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου. Άρα μπορεί να είμαστε ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά στην πνευματική σφαίρα είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και οι άγγελοι του. Και είναι κύκλο γύρω μας και μας φυλάτουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βλέπουμε αυτές τις αγγελικές υποστάσεις, τις οντότητες, αλλά είναι δίπλα μας, το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, καθώς νιώθουμε και τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας, περιπατεί και μας ευλογεί με την παρουσία και το χρήσμα του.
2: Αμήν.
1: Είμαστε μόνοι μας. Μη γένετε αδέλφια. Β' προς Κορινθίους 10, 3-5. Β' προς Κορινθίους 10 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 έως το 5. Διότι, ακούστε, αν και περιπατούμε σαρκή, αν και είμαστε άνθρωποι. Περπατούμε ανθρωπίνως. Άνθρωποι είμαστε, αδέλφια, με σάρκα και αίμα. Έτσι. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Σε αυτό πόλεμο έχουμε τον Κύριο, τις δυνάμεις του Κυρίου, τα στρατεύματά του και τις αρετές του πνεύματος του, του Κυρίου Ιησού Χριστού, τις αρετές, τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του, έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πάνε ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομαι παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τι εχμαλωτίζουμε στο μυαλό μας, κάθε νόημα, για να κάνουμε τι, να υπακούσουμε τον Κύριο σε αυτά που μας λέει. Όταν όμως ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, χάνει το έδαφος από τα πόδια του και δεν μπορεί μέσα στο μυαλό του να εχμαλωτήσει ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Καθώς πια τι εχμαλωτίζει, τι έχει μέσα στο μυαλό του, ό,τι λέει η σάρκα του και ο διάβολος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει είστε το τέλος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω. Έχω προσευχηθεί, έχω νηστεύσει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει τ' άλλο, δεν έχω δει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως θα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πόσες φορές πιστοί τα είπαν αυτά τα λόγια. Πολύ πιστοί πολλές φορές. Εκεί κλονίζεται η υπομονή και πίστη των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν, αδέρφια. Αμήν. Και ξέρει πότε θα έρθει να δώσει την ευλογία που προορίζεται για τον καθένα από εμάς. Προσευχόμαστε, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Νηστεύουμε, καμία νηστεία δεν πάει χαμένη. Αλλά είμαστε σε πόλεμο, αδερφιά. Είμαστε σε πόλεμο. Και ο διάβολος καθημερινά έχει δικαίωμα να μας κατηγορήσει, όπως λέει ο λόγος στην Αποκάλυψη, μπροστά στον Κύριο. Άρα, ενώ οι προσευχές μας εισακούονται, πολλές φορές εμποδίζονται από τα δικαιώματα της σάρκας που παίρνει ο διάβολος στην παρουσία του Κυρίου, μας κατηγορά, ώστε να μην αποδοθούν οι προσευχές μας. Αλλά, καθώς θα γεμίσουμε μεταφορικά το χρυσό ποτήρι των προσευχών μας, θα ξεχυλήσει, τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου, αδέλφια. Τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου όταν ξεχυλήσει αυτό το χρυσό ποτήρι, μεταφορικά μιλάω, που είναι δοσμένο στην σφαίρα του πνεύματος για εμάς τους ανθρώπους, καθώς γεμίζει με την ηκεσία μας, με την δοξολογία μας, με τις δεήσεις και τις προσευχές μας, τότε έρχεται ο Κύριος, συντρίβει τα πάντα, ευλογεί και φέρνει την απόλυτη σωτηρία και ελευθερία. Αμήν, την απόλυτη ελευθερία και σωτηρία. Και κάτι που αρέσει και το Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος πια φτάνει στο αμήν που λέμε. Στο αμήν δεν μπορεί άλλο. Αλλά καθώς βλέπω ότι παλεύει, εκεί έρχεται ο Κύριος και αυτό που δίνει είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος έχει υπομονή και στέκεται στην προσευχή και όσο το πρόβλημα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, αλλά ο άνθρωπος στέκεται με υπομονή στην προσευχή, τότε το αποτέλεσμα που δίνει ο Κύριος είναι πολύ πιο μεγάλο και θαυμαστό εάν απαντούσε από την πρώτη στιγμή. Πολύ πιο μεγάλο, αδέρφια. Και ο άνθρωπος έχει κερδίσει τι? Έχει εκπαιδευτεί, οριμάσει, έχει μεστώσει μέσα του πνευματικά και σιγά σιγά πια γνωρίζει το πνεύμα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, τον χρόνο και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Αμήν. Το πώς εργάζεται ο Κύριος. Πώς θα γνωρίσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του? Έχοντας καθημερινή κοινωνία μαζί Του. Ζώντας την προσευχή μας. Αυτό που προσεύχεσαι θα το ζεις. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Αύριο που θα σου συμβεί κάτι, δείξε υπομονή και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ζήσε την προσευχή σου. Γέμισε με ειρήνη και ανάπαυση, ώστε εμπειρικά να γνωρίζουμε, αδέλφια, την δύναμη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μονολόγων, είναι εμπειρικός Θεός. Μας δίνει βιώματα, εμπειρίες, πρακτικά πράγματα, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι εντάξει με τον Θεό, Δεν είναι τακτοποιημένος, θα στρέψει το νου του στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις δικές του εκτιμήσεις, στους δικούς του υπολογισμούς. Και οι ανθρώπινοι υπολογισμοί στη μέτρηση πάντοτε βγάζουν λαθασμένο αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαρκικοί και ανθρώπινοι. Ενώ αν τα δούμε όλα και τα εκτιμήσουμε και τα υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ο Κύριος, το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι σωστό και ευλογημένο. Αμήν. Θα είναι σωστό και ευλογημένο. Άρα πρέπει η όρασή μας να μένει ανοιχτή. Και πρέπει να έχουμε την όρασή μας ανοιχτή. Και για να μην ανοιχτή η όραση χρειάζεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες τις αρετές του Κυρίου και σίγουρα πολύ πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, η πίστη θα σβήσει, η ελπίδα θα μειωθεί, το σκοτάδι θα έλθει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 9, 3 έως 8. Πράξεις των Αποστόλων 9. Από το 3 θα διαβάσουμε έως το 8 εδάφιο. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Κοιτάξτε κάτι οξύμορο. Το φως του Κυρίου τύφλωσε το Σαύλο. Το φως του Κυρίου τον τύφλωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τυφλός. Πνευματικά ο Σαύλος δεν τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Πνευματικά ήταν ήδη τυφλός

0: καθώς ήταν ένα γνήσιο φαρισαϊκό παιδί. Μπορεί να τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή στα φυσικά του μάτια, αλλά πνευματικά ήταν τυφλωμένος από πολύ καιρό. Και πεσών επί τη γη, άκουσε φωνή λέγοντα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι σε, Κύριε? Τι σε, Κύριε? Σκοτάδι? Σκοτάδι, ποιος είσαι? Τι είσαι? Πού είσαι? Τι θέλεις? Σκοτάδι? Ποιος?» Ο κατά το γράμμα του νόμου άμεμπτος Φαρισαίος Παύλος. Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις. Σκληρός είναι, λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμω και εκθαμβός γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και ήστε στην πόλη και θέλεις όλα λυθεί την πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες το συνόδευαν, ίσταντο άφωνοι, ακούντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθητο ο Παύλος από της γης και έχουν ανανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα, και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Είχε ανοιχτά τα μάτια, όπως διαβάσαμε, αλλά δεν έβλεπε. Γιατί η πνευματική τύφλωση που είχε έφερε τύφλωση και στους φυσικούς οφθαλμούς, αδέρφια. Και χρειαζόταν πια την θεραπεία του Κυρίου, που καθώς θα του θεράπευε την πνευματική τύφλωση, θα θεραπευόταν και στους φυσικούς του οφθαλμούς, όπως και έγινε στην πραγματικότητα. Πήγε στην πόλη, ήρθε ο Ανανίας, αμήν, και θεραπεύτηκε ο Παύλος και πνευματικά και φυσικά, και ανέκτησε και το πνευματικό του φως και το φυσικό. Αμήν. Και το φυσικό. Άρα, αδέλφια, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους πνευματικούς οφθαλμούς και ποτέ να μην αφήσουμε τη σάρκα ή τον διάβολο να φέρουν σκοτάδι. Και το σκοτάδι μπορεί να έρθει όταν χάσουμε την υπομονή μας, αδέλφια. Τι είπαμε πριν λίγο, το ξαναλέω πάλι. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος. Αμήν. Ο σαρκικός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο σε μία διαφορετική εν Χριστώ Ιησού ζωή, συμβιβασμένη, ταραγμένη, συγχυσμένη, όχι ξεκάθαρη. Βασανίζεται ο άνθρωπος, κουράζεται, ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο αληθινός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο στη ζωή της Ανάστασης. Και η Ανάσταση έχει υπομονή. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος? Επειδή κρατήσατε το λόγο της, πέστε το, της υπομονής μου. Ποιον λόγο της? Υπομονής. Αμήν. Και σε ποια εκκλησία το λέει, θυμάστε? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Άρα βλέπετε ότι τίποτα στο λόγο δεν είναι, αδέλφια, τυχαίο. Επειδή κρατήσατε το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σας φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Κάποιος για να γνωρίσει τον Κύριο πρέπει πρώτα να τον αφήσει εσωτερικά, τον Κύριο να τον καθαρίσει. Να αφήσει τον Κύριο ο άνθρωπος να τον καθαρίσει εσωτερικά, όπως άφησε ο Παύλος τον Κύριο να τον καθαρίσει εσωτερικά, ώστε το αποτέλεσμα ήταν να δει και πνευματικά και φυσικά. Ο εσωτερικός καθαρισμός φέρνει φως τόσο στο πνεύμα όσο και στη ζωή μας, και βλέπουμε πια τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά, αδελφιά, με υπομονή. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, η απάντηση του Κυρίου θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει το γιατί. Εγώ απλά θα είμαι στα πόδια του και θα περιμένω. Γιατί οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Αυτό λέει η πίστη μας, αδελφοί. Με αυτή την συμπεριφορά θα κατανοούμε και θα ζούμε το λόγο του. Κάτι που θα προδεικνύει όταν έχουμε γνωρίσει. Αυτός που ζει το λόγο του Κυρίου βεβαιώνει ότι έχει γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός που δεν ζει το λόγο του βεβαιώνει ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Είναι τόσο απλό να καταλάβει ο καθένας από εμάς σε τι πνευματικό βαθμό, κατάσταση και επίπεδο βρίσκεται. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Φιλιππισίους 3, 7-14. Προς Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο 7-14 εδάφιο. Κοιτάξτε αδέλφια. Ο τυφλός Παύλος, μετά από λίγο καιρό θεόπνευστα, τη γράφει. Τη γράφει με την χάρη του Κυρίου. Ακούστε. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία για τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και να ευρεθούν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, διαπίστεως. Αμήν. Στο 10. Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη, για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινε διτέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω λάβει, αλλά με υπομονή τρέχω. Θέλοντας να το λάβω. Με υπομονή. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όλη η πνευματική αναγεννημένη ζωή του Παύλου είχε το μήνυμα του Σταυρού. Διαβάστε τις επιστολές, διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Όλη τη ζωή είχε το μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ο Σταυρός είναι η δύναμη της υπομονής μας. Όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού μας, του απόψινού μας κηρύγματος. Ποτέ δεν άφηνε τίποτα να τον ελκύσει και να τον παρασύρει μακριά από τον Κύριο. Όταν ο Θεός φανερώνεται, όταν ο Ιησούς μας φανερώνει το Σταυρό Του, συγκλονιζόμαστε μέσα στο ανθρώπινο μας πνεύμα. Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν καταλάβουμε την θυσία Του, την αγάπη του Κυρίου, το Λόγο Του. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις για να μας κρατάνε με υπομονή κοντά στον Κύριο. Αμήν. Και διαβάζοντας την επιστολή Κολοσσαής 3:17, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Ο λόγος μας λέει το εξής. Και πάν ό,τι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Τάση, έμπρακτη, πράξη ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει πίστη, ελπίδα, υπομονή. Κάσε του έμπρακτη πράξη σ' όλη τη ζωή φανερώνει τον Κύριο και το Σταυρό Του. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ακίνο, δοξάζει το όνομά Του και ζει απόλυτα στη ζωή Του, τη ζωή του Ιησού. Πόσα πέρασε ο Κύριος. Πόσα πέρασε ο Κύριος, αδελφιά. Έδειξε υπομονή. Ναι. Διαβάστε μετά στο σπίτι σας, παρακαλώ. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Ενδέκατο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους. Διαβάστε. Το τι τράβηξε ο Παύλος. Ξύλο, ραβδισμοί, ναυάγια, ψευδαδελφοί, κινδύνει στην ερημιά στην πόλη. Ο επικείμενος καθημερινός αγώνας και μέρη με τις εκκλησίες. Όποιος σκανδαλιζόταν, ο Παύλος φλεγόταν. Αλλά, τι μας λέει στην προσφυγή Πισίου στο 4ο κεφάλαιο. Καθώς είμαστε στο Χριστό, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Τι υπομονή και πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει αυτή η πίστη και αυτή την υπομονή. Αμήν. Διαβάστε σας παρακαλώ μετά. Β' προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, για να μην πάρω πολύ χρόνο και σας πω αυτά που ο Παύλος καταγράφει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο από αυτά που έζησε καθώς διακονούσε το θέλημα και το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Και πώς ο Παύλος είχε καταφέρει για τις χάρτες πάντου του Κυρίου να έχει υπομονή. Πώς, αδέλφια. Γιατί ήταν η ζωή του ένα με το Σταυρό του Ιησού. Όπως είπα πριν λίγο, όλη η ζωή του Παύλου μαρτυρούσε ένα μήνυμα. Τον Σταυρό του Κυρίου. Τον Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μαρτυρεί και η δικιά μας η ζωή. Να είμαστε ένα με τον Σταυρό, με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Ώστε καθώς θα έχουμε πεθάνει προς τη σάρκα, να έχει αναστηθεί το πνεύμα και η ζωή του αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, στο όνομα του Ιησού. Αλληλούια. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το εδάφιο προς Γαλάτες 2.20. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το προς Γαλάτες 2.20, για να πιστοποιήσουμε κλείνοντας ότι ο Παύλος ζούσε τη ζωή του Σταυρού και το μήνυμα το οποίο φανέρωνε και μιλούσε, φανέρωνε και περνούσε στους ανθρώπους, ήταν το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό και είχε τον Κύριο μαζί του, ο οποίος του έδινε πίστη, δυνάμεις και υπομονή. Και διαβάζουμε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ως της με αγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Τι λέει στην αρχή του εδαφίου? Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Δεν ζω πια εγώ. Γιατί? Γιατί έχω σταυρωθεί. Και ζει ο Κύριος μέσα μου, ο οποίος μου δίνει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις να έχω πίστη, ελπίδα, αγάπη. Να έχω ενδυθεί, λέει ο Παύλος, την πνευματική πανοπλία του πολέμου και να έχω υπομονή. Αντέχοντας τις κακουχίες, περιμένοντας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Ο Σταυρός, αδέλφια, δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού. Και μπορεί να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον κοιτάει ή όταν τον μιλάει. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός σε έναν άνθρωπο που τον μιλάει, τον κοιτάει. Αλλά καθώς θα γίνει ένα με αυτό το Σταυρό, όπως ο Παύλος. Πώς γίνεται ο άνθρωπος ένα με το Σταυρό? Όταν σταυρώνεται μαζί με τον Κύριο, ώστε να πάρει την Ανάσταση του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός πρέπει να έρθει μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Και εμείς να ανεβάσουμε τη σάρκα μας επάνω σε Αυτόν και να μείνει εκεί. Η σάρκα δεν θα αναστηθεί. Γιατί η σάρκα έχει ανυπομονησία, απελπισία και απογοήτευση. Είναι σάρκα αυτά. Και εκεί παίρνουν τόπο και δικαιώματα τα πνεύματα, όπως είπα πριν λίγο, κατά τη διάρκεια του λόγου, τον οποίο κηρύττουμε σήμερα. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μία θαυμάσια και ευλογημένη ευλογία, που είναι ένα δώρο και ένα αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Μια ευλογημένη ευλογία, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι μας δίνει τη ζωή του, την καρδιά του, καθώς πια συντρίβονται όλα τα εμπόδια που η σάρκα βάζει μπροστά μας και ο διάβολος, που μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον Κύριο, το Σταυρό του, να ζήσουμε το Σταυρό του, να έχουμε την δύναμη του Σταυρού, συντρίβοντας κάθε τύπο διάβολος και η σάρκα σηκώνουν εναντίον μας τόσο αλαζονικά. Κάποιος είπε και κλείνω. Κάποιος είπε και κλείνω για σήμερα και θα προσευχηθούμε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ. Το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ, είπε κάποιος αδερφός μας κάποια στιγμή στη ζωή του, είναι το πιο γλυκό φορτίο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί. Είναι αβάρος σαν τα φτερά στο πουλί ή τα πανιά στο πλοίο, που με φέρνει εγκύτερα και με ασφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μου. Που με φέρνει με ασφάλεια και εγκύτερα στο λιμάνι του προορισμού μου. Ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού μας? Ο ουρανός, αδέρφια. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε για την πίστη, που γενικά μπορείς να ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αν πιστεύουν ή όχι στο Θεό. Αλλά ποια είναι η αληθινή πίστη? Οι πιο πολλοί θα σου πούνε ότι ναι, πιστεύω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον Βούδα, πιστεύω στον Μωάμεθ, πιστεύω στον Αλλάχ, πιστεύω. Αλλά ποια είναι η πίστη που ο Θεός θέλει να μας βάλει μέσα μας? Ποια είναι η αληθινή πίστη? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς έρχεται αυτή η πίστη. Τι δουλειά κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς είμαστε χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου? Δεν μπορούμε να ζούμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Ο Κύριος μικτηρίζει τους μαθητές του πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια για την ολιγοπιστία τους ή για την απιστία τους. Η πίστη μας, θα δούμε, και πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της πίστης ή να αυξηθούμε? Και πόσο μπορούμε να αυξηθούμε? Μ' άρεσε κάτι που διάβασα και θέλω έτσι να σας το μεταφέρω. Λέει κάποιος πολύ όμορφα, λέει το εξής: η πίστη στο Θεό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει, υποτίθεται ότι το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει σε τι πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Να πιστεύεις σε κάτι αόριστο. Να πιστεύεις επειδή στο είπανε. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε μια αόριστη πίστη, αλλά η πίστη μας να έχει περιεχόμενο. Και συνεχίζει: δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντους. Προσκολώνται σε περίπλοκα δόγματα. Είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι σε θρησκείες, σε δόγματα, σε δοξασίες. Υπακούν σε κανόνες που ρυθμίζουν τη διατροφή, την ενδυμασία, ακόμα και την ζωή τους ή και την ερωτική ζωή τους ακόμα. Κανόνες. Πιστεύουν σε κάτι απόλυτο, ωστόσο το «ον» το οποίο πιστεύουν δεν είναι προφανές ότι υπάρχει. Είναι σίγουροι για το Βούδα ότι υπάρχει? Είναι, τι είναι? Τι είναι αυτό που πιστεύουν? Ειδικά εκεί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, αν το ψάξει κανείς με τους βουδιστές. Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Πρέπει επομένως να υποθέσουμε ότι ο καθένας που λέει ότι πιστεύει το έχει σκεφτεί καλά, ότι έχει εξετάσει αυτό που πιστεύει, αφού του καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να αποδεικνύει η ύπαρξη του Θεού και ότι έχουν, και αν πραγματικά έχουν αντιπαραβάλει αυτό που πιστεύουν, ακόμα και με κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά τους και μπορούν να το ελέγξουν λογικά αυτό? Άραγε πού το στηρίζω δηλαδή λογικά αυτή την πίστη μου? Ποιο είναι το θεμέλιο? Το περίεργο είναι όμως ότι δεν ισχύει αυτό, δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, δεν το έχει ψάξει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να ψαχτεί ο άνθρωπος και να δει πού πιστεύει και γιατί πιστεύει και γιατί αυτό που πιστεύω καθορίζει όλη τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που ζω. τις απαγορεύσεις που υπακούω. Οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων στην χώρα τους ή το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, επειδή είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος. Επειδή οι γονείς μου είναι Ορθόδοξοι, είμαι και εγώ. Επειδή το περιβάλλον μου είναι, ξέρω εγώ, καθολική, είμαι και εγώ καθολικός. Αλλά δεν το ψάχνω. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια πίστη να είναι απόλυτη? Μήπως χρειάζεται να το εξετάσουμε όλο αυτό? Η δικιά μας η πίστη, γιατί ο κόσμος αυτός είναι και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά η δικιά μας η πίστη που στηρίζεται, και αν όντως μέσα μας έχουμε πιστεί, γιατί η πίστη από εκεί, από αυτή τη λέξη προέρχεται, ότι έχω πιστεί μέσα μου, έχω πιστεί. Η πίστη μας στο Θεό λοιπόν, αδερφοί, δεν απαιτεί το να είμαστε ή να πιστεύουμε παράλογα, δηλαδή το μυαλό μας να είναι κενό και απλά επειδή κάποιος μας το είπε το πιστεύουμε. Επίσης δεν μπορεί να στηρίζεται η πίστη μας σε κάποιο φαινόμενο το οποίο μπορεί κάποιος από μας να έχει δει, γιατί φαινόμενα υπάρχουν και υπερφυσικά φαινόμενα που είναι ανεξήγητα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να στηρίξεις εκεί την πίστη σου. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αφελείς επίσης. Ό,τι μας πούνε ή επειδή το είπε κάποιος, με αφέλεια εμείς ακολουθούμε. Βάζουμε τις παροπίδες και πάμε. Βάζουμε την μπούρκα αν είμαστε μουσουλμάνοι και ακολουθούμε, χωρίς να είμαστε πεισμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να πιστεύουμε επίσης σε κάτι αόριστο. Συζητούσαμε ένα πακιστανός άνθρωπος. Κανόνες. Δεν τρώγω αυτό, δεν τρώγω εκείνο, το Ραμαζάνι. Λέω, αν έβρισκες μια κοπέλα και ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνα, θα την παντρευόσουν? Όχι, ποτέ. Κανόνες. Όταν το ρώτησα όσον αφορά την πίστη του, δεν ήξερε. Λέει, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Διαβάζεις το Κοράνι? Όχι, αυτά τα ξέρουν οι παπάδες. Το ίδιο και εδώ. Ή παπάς λέει, ή ζευγάς. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, ούτε να ψάχνετε, παπάδες το έχουν πει αυτό, ούτε να ερευνάτε, ούτε να προσεύχεστε, ότι αυτή η δουλειά είναι δικιά μας δουλειά. Εσύ κοίτα τη δουλειά σου και εμείς θα κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά, που είναι να προσευχόμαστε για σας. Πίστευε και μη ερεύνα, το σλόγκαν, το γνωστό. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή εξαρτάται από την πίστη μας. Και όχι μόνο η αιώνια ζωή, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά βασικά όσον αφορά τη ζωή μας. Ολόκληρη ζωή μας εξαρτάται από την πίστη. Η πίστη του κάθε ενός ανθρώπου επηρεάζει όλη τη ζωή του, τις αποφάσεις του, τη συμπεριφορά του. Το δούμε παρακάτω. Το κάθε τι που κάνουμε, η πίστη είναι αυτή η οποία μας δίνει το κίνητρο να ζούμε όπως ο Θεός θέλει ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν εξαρτάται και δεν θέλει να έχουμε μια πίστη παράλογη, αφελή ή αόριστη. Θέλει να έχουμε μια ορισμένη πίστη η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε το Λόγο του. Εγώ έτσι πίστεψα. Γιατί υπερφυσικά σημεία γίνονται και στο Θιβέτ. Αλλά κάποιος θα πρέπει, αδερφοί, πραγματικά να το ψάξει. Και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος με έπεισε για την ύπαρξη του Θεού. Και έχει δώσει ο Θεός το Λόγο του, ώστε ο κάθε ένας άνθρωπος να το ερευνήσει όλο αυτό, να πιστεί μέσα του και να ζήσεις αυτό τον δρόμο της πίστης. Θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος, ξέρουμε την ιστορία, πέθανε ο πλούσιος, πήγε στον τόπο της βασάνου, παρακαλούσε για λίγο νεράκι, μετά παρακαλούσε, λέει, στείλε, λέει, κάποιον να πει στα πέντε στα αδέρφια μου ότι εδώ πέρα είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε οι γραφές, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει βασανισμός, μήπως και μετανοήσουνε. Και ακούστε τι λέει ο Κύριος. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσι, ουδεάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Από πού εξαρτάται η πίστη μας, από ποια λέξη προέρχεται? Από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεί. Από εκεί είναι η λέξη, από εκεί προέρχεται. Πείθομαι. Δηλαδή τι εννοείς? Ο Μωυσής και οι προφήτες έχουν τη δύναμη, ο λόγος του Θεού να πείσει τον άνθρωπο. Εδώ αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψαν. Ο λόγος, αδερφοί, είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να μας πείσει και όχι τα φαινόμενα. Η πίστη, διαβάσω λίγο, προέρχεται από το ρήμα πίθο και δηλώνει την κατάσταση της καρδιάς και του νου του κάθενος ανθρώπου, ότι έχουμε πιστεί για αυτά που μας αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Έχουμε πιστεί ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και κόλαση αιώνιος. Έχουμε πιστεί ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έχουμε πιστεί ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε πιστεί ότι βλέπει ο Κύριος, είναι η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και βλέπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς, είναι Θεός καρδιογνώστης, ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι κάποια στιγμή τα πάντα θα κριθούν μπροστά του. Θα πρέπει να έχουμε πιστεί ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι μια μέρα η οποία δεν ξαναγίνεται να την ξαναζήσουμε και έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στην αιωνιότητα. Έχει ένα αποτέλεσμα κάθε τι που κάνουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους, η πίστη είναι εξακοής. Καθαρά πράγματα. Και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, δια του ρήματος. Από πού προέρχεται λοιπόν η πίστη? Δεν προέρχεται από μια δοξασία ανθρώπινη, από μια παράδοση ανθρώπινη, από το ότι κάποιος σε βάφτισε χριστιανό. Η πίστη πραγματική προέρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι ένα ζητούμενο, τη σχέση που έχουμε με το Λόγο ο καθένας από εμάς. Και θα δούμε ότι η πίστη αυτή δεν είναι ότι πρέπει να έρθει και να μείνει στο αρχικό της στάδιο. Αλλά η ζωντανή πίστη αυτή, η πίστη που θέλει ο Θεός, είναι εξελισσόμενη και αυξανόμενη. Έτσι θα πρέπει να είναι. Αλλιώς αυτή η πίστη θα σαπίσει. Θα δούμε στο τέλος που λέει να έχουμε, λέει, πίστη ως κόκκον συνάπεως. Ένα σπέρμα, από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν στον κόσμο, όταν αυτό το σπέρμα μείνει στη γη και δεν αυξηθεί, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σαπίσει. Ο λόγος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι ζωντανός και θέλει αυτός ο λόγος να φέρει καρπό. Ο λόγος που ήρθε στη ζωή μας, ο πρώτος και κύριος λόγος, είναι το να δημιουργήσει πίστη μέσα μας και η πίστη μετά να έχει τα έργα της πίστης. για να αυξηθεί η πίστη μας. Η αναγέννησή μας ήρθε μέσα από το λόγο, λέει, δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα αλλά από άφθαρτο σπέρμα, το λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Ακούστε κάτι για να το καταλάβουμε. Θυμάστε αυτό τον ορισμό της πίστης που λέει στην προς Εβραίους, στο Ιωτα κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης. Το κείμενο λέει υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ακούστε τώρα. Λέει έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Τι σημαίνει αυτό ελπιζομένων υπόστασης? Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τον ορισμό της πίστης μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι η υπόσταση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όμως είναι το θεμέλιο. Υπόσταση. Εκεί στέκεσαι. Και το θεμέλιο είναι ο λόγος. Αλλά τι λέει ελπιζομένων? Τα ελπιζόμενα τι είναι? Τι είναι τα ελπιζόμενα? Όχι αυτά που φαντάζεσαι. Όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά σου. Τα ελπιζόμενα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού σου έχει υποσχεθεί. Αυτή είναι η πίστη. Αν λοιπόν βγάλεις το Λόγο και λες εγώ μόνο πιστεύω σε κάτι αόριστο, στον Αλλάχ, στο Βούδα, σε οτιδήποτε, αν βγάλεις το Λόγο, πού ελπίζεις? Και εκείνοι έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις βέβαια. Άμα είσαι καλός μουσουλμάνος θα έχεις παρθένες και θα έχεις κερίσια και τα λοιπά και θα όλα καλά. Υποσχέσεις χωρίς βάση. Γιατί το Κοράνι, αδερφοί, δεν είναι θεόπνευστο. Ο μόνος λόγος που είναι λόγος Θεού είναι η Αγία Γραφή. Αποδεδειγμένα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο μπορεί και διεκδικεί τη θεοπνευστία. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που διεκδικεί ότι είναι θεόπνευστο. Μόνο ο Λόγος του Θεού το λέει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Προσπαθούν οι επιστήμονες με χίλιους δυο τρόπους να αμφισβητήσουν το Λόγο του Θεού. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι γιώτα εν και μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο εάν, λέει, δεν γίνωσε όλα αυτά. Όλα είναι τοποθετημένα από το Πνεύμα του Θεού. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τα ελπιζόμενα. Εκείνα τα οποία δηλαδή ο καθένας μας θα πρέπει να περιμένει. Και να ελπίζει σε αυτά. Και εκεί στηρίζεται η πίστη μας. Δεν νοείται λοιπόν πίστη χωρίς το Λόγο. Και αν εσύ δεν γνωρίζεις τα ελπιζόμενα, ο καθένας άνθρωπος αν δεν γνωρίζει, τότε η πίστη του είναι μάταια. Είναι μάταια. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί πράγματα στο Λόγο του. Και πρώτα απ' όλα μας έχει υποσχεθεί ότι θα τον δούμε μια μέρα. Ότι θα καθίσουμε στο θρόνο του. Ότι θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Ότι θα πάρουμε την κληρονομία του, που είναι εκείνος, είναι το πρόσωπό του. Ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Και πόσο, από ποιο σημείο μπορεί να δεις εάν πραγματικά το πιστεύεις ή όχι? Από πού μπορείς να δεις πόσο πιστεύεις, με λίγα λόγια? Από την ίδια μας τη ζωή και από την υπηρεσία μας στον Κύριο. Πόσο τον υπηρετούμε? Εάν υπηρετούμε εκείνον ή τους εαυτούς μας? Γιατί
2: υπάρχει ένα κόστος.
1: Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει ο καθένας από εμάς
2: να πληρώσει αυτό το κόστος. Αλίμονα αν ο Χριστός απλά πίστευε στο Θεό.
1: Πιστεύω.
2: Αλλά η πίστη χωρίς των έργων, λέει, τι είναι?
1: Είναι νεκρά πίστη. Δεν παράγει έργα. Δεν παράγει έργα. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό και να μην σε ενδιαφέρει το θέλημά Του. Ή να μην ακούς τη φωνή Του που σε διατάσσει και λέει: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».
2: Μπορεί να πιστεύεις τα μισά.
1: Ο Χριστός μας ζητάει μια συγκεκριμένη πίστη, αδερφοί, στο πρόσωπό Του. Μια πίστη πρώτα απ' όλα που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει τον κόσμο και να βλέπει την παρουσία του Θεού σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο.
2: Ένα στοιχείο της πίστης είναι αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, λέει: «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε».
1: Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός επηρεάζει πράγματα στον κόσμο, ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ότι δεν μας έχει αφήσει μόνους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ότι βλέπει, ότι συμμετέχει στα τεκτενόμενα της ζωής. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις Πράξεις 14-17. Κηρύττει στους Αθηναίους και λέει: «Και τι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθοποιών. Δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζων τροφής και φροσύνης στα σκαρδίας ημών». Μιλάει σε απίστους και λέει ότι δεν άφησε ο Θεός αμαρτύρητο τον εαυτό Του καθώς αγαθοποιούσε. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα έχω δει το χέρι και βλέπω το χέρι του Θεού πόσες φορές με έχει προστατεύσει από παγίδες του εχθρού. Πόσες φορές που εάν γινόταν κάτι λίγο διαφορετικό, η πορεία της ζωής μου θα είχε αλλάξει τελείως διαφορετικά. Θα είχα πάει αλλού. Παρατηρούμε τις ευεργεσίες του Κύριου. Παρατηρούμε αυτά που κάνει ο Θεός. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, δεν έχεις πίστη. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου στη δουλειά και μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να βρίζεις, να κάνεις χίλια δυο, να οτιδήποτε στην οικογένειά σου, να κάνεις τρέλες και ο Θεός τον έχουμε παρκάρει εκεί απ' έξω, όταν πάμε στην εκκλησία τότε εκείνο ο Θεός, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν πιστεύεις στο Θεό. Παντού είναι ο Κύριος. Παντού. Ο Κύριος ζητάει μια πίστη που προϋποθέτει αφοσίωση στον Κύριο, στο πρόσωπό Του, αφοσίωση, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι το κέντρο της ζωής μας, το επίκεντρο, γι' αυτό να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός να είναι το επίκεντρο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού Εκείνος να είναι. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο αυτό που είπε ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, λέει: «Και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλεις είστε μέσα στην καρδιά σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος να είναι ο Κύριος συνέχεια μαζί σου». Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Εκείνος ο οποίος βλέπει τον Κύριο παντού, στην κτήση. Εκείνος ο οποίος είναι αφοσιωμένος
2: σε εκείνον, εκείνος που είναι σε μια στενή σχέση αγάπης με το πρόσωπό του, όπως η Μαρία στα πόδια του Ιησού. Τι είναι η πίστη? Εκείνη, λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα να ζήσει μαζί με τον Κύριο. Πίστη. Η πίστη, αδερφοί, δεν είναι να λέμε ότι πού είναι η πίστη να διατάζω να βάζω τα χέρια μου στους αρρώστους και να γίνονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκδήλωση της πίστης. Δεν είναι αυτό. Η πίστη φαίνεται από τη ζωή μας. Από τη ζωή μας. Η πίστη είναι εκείνη η οποία σε κρατάει όταν έρχονται δυσκολίες και δεν είσαι σαν το καλάμι που το φέρνει ο άνεμος. Έρχεται ο άνεμος, θυμάστε τον Πέτρο, Σίμων, πάει να πει καλάμι. Πήγε να περπατήσει και φύσηξε αέρας. Και ήταν έτοιμος να βουλιάξει, να σώσε με Κύριε. Ο λιγόπιστε, λέει, εστί εδίστασας. Ο Πέτρος έγινε ξανά καλάμι. Στις δυσκολίες της ζωής η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει. Και θα πρέπει να μας κρατάει. Υπάρχουν τόσες ασθένειες στην ψυχή των ανθρώπων και έρχονται μετά και στο σώμα. Γίνονται ψυχοσωματικές ασθένειες εξαιτίας του άγχους, εξαιτίας της δυσκολίας που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας, αδερφοί, να είναι ανοιχτή, αλλά και πιο πολύ απ' όλα να βλέπεις όλα εκείνα που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δηλαδή να έχεις όραση ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμάσια και ότι έχει κάνει θαυμάσια. Αλλά το πιο βασικό από όλα που θέλω σήμερα να δούμε περισσότερο είναι ότι η πίστη, ο Θεός ζητάει την πίστη μας να αυξάνεται, να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Από πού έρχεται η πίστη? Από το λόγο. Αμήν. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Πώς? Καθώς υπακούμε. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον ανέβαζε από πίστη σε πίστη. Τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, μέσα από τη συγγένειά μας. Είναι το πρώτο βήμα της πίστης που ο Κύριος απαιτεί από τα πραγματικά παιδιά του. Το πρώτο στάδιο της πίστης. Και μετά περνάει ο κάθενας άνθρωπος, ο κάθενας από εμάς, εάν αφήσουμε τον Κύριο, σε ανώτερα επίπεδα πίστης. Και το πιο υψηλό, ανώτερο πίστης, επίπεδο πίστης είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις το πιο αγαπημένο σου μπροστά στον Θεό. Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είδωλο υπάρχει, ό,τι υπάρχει μέσα σου, τελικά να πεις Κύριε, δικά σου είναι. Τα σα εκ των σών. Όλα δικά σου είναι. Είναι η θυσία. Όμως καθώς αυξάνεται η πίστη, σίγουρα αυξάνονται και οι δοκιμασίες. Αμήν. Αυξάνονται οι δοκιμασίες, αυξάνεται και η αποκάλυψη. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τον Κύριο. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Όπως ο Κύριος έδειξε στον Αβραάμ την ημέρα τη δικιά του.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς λέμε, μαθητεύουμε εκεί στα Ευαγγέλια, μου έκανε κάτι φοβερά εντύπωση στο Λουκά που λέει ο Κύριος όσον αφορά την πίστη. Ήρθαν οι Απόστολοι στον Κύριο, Λουκάς, Ι5, και του λέει, λένε του Κύριου, αύξησον εις ημάς την πίστη. Προσέξτε τώρα, ποιοι ήρθανε? Οι Απόστολοι. Δεν λέει απλά οι μαθητές, αλλά οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπροστά τους είχαν ένα έργο να κάνουν και μια αποστολή. Όμως για να τη φέρουν εις πέρας έπρεπε να αυξηθεί η πίστη τους. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός θέλει, ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αυξηθεί? Η πίστη μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο κείμενο λέει πρόσθες ημίν πίστη. Πρόσθεσε σε μας πίστη. Και ο Κύριος είπε, ακούστε τι τους λέει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως ή θέλετε υπή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητε και φυτεύθητε στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Και μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο είναι ότι να έχουμε λίγη πίστη, έστω και τόσο λίγη

είναι αυξανόμενη. Μια πίστη η οποία δεν μένει στο αρχικό σχήμα της, αλλά αυξάνεται. Όταν λέει για κόκκο συνάπεως, όπως είπα, είναι τόσο μικρό. Εκεί στο σπίτι από κάτω είχε φυτρώσει μία και ξαφνικά έριξε τα σπόρια της και γέμισε όλος ο τόπος, που ούτε καν είδα εγώ τα σποράκια, δεν φαίνονται καλά καλά, πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά. Και βλέπεις και αυξάνεται και γίνεται, λέει, σαν δέντρον μεγαλύτερο το λαχάνων. Μπορεί να είσαι, να είναι πιο ψηλό από σένα. Και πού βρίσκει αυτή τη δύναμη αυτός ο σπόρος ώστε να γίνει δέντρο? Αυτή είναι η πραγματική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Μία ζώσα πίστη. Μία πίστη που δεν μένει στο αρχικό σημείο της, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται. Μία πίστη η οποία δεν μένει στο ότι κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ότι θυσιάστηκε για μας, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί. Προσέξτε όμως, από την αρχή, ξαναγυρνάω πίσω. Από πού προέρχεται η πίστη μας? Από το Λόγο. Αυτός είναι το θεμέλιο. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε ότι γίνεται μια μετάλλαξη, από σπόρος γίνεται δέντρο. Από σπόρος μπορεί να γίνει κάτι θαυμαστό. Από πού εξαρτάται αυτό? Από τη σχέση μας με το ρήμα του Κύριου, με το Λόγο του Θεού. Ποια είναι η σχέση μας? Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας άνθρωπος, αν το πάμε έτσι, να το αναλύσουμε πιο πολύ, να βάλεις το Λόγο του Κυρίου κάτω και να πιστείς μόνος σου ότι αυτό που διαβάζω είναι Λόγος του Κυρίου. Να δω αν πραγματικά αυτός ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώ, ο Μωυσής έζησε. Ότι πραγματικά αυτά που είπε, αν τα είπε ο ίδιος ή όχι. Εάν οι προφητείες οι οποίες λέχθηκαν από τους προφήτες είναι πραγματικές και αν έχουν εκπληρωθεί. Εάν πραγματικά αυτά που ακούω στην εκκλησία ισχύουν και δεν είναι ένας εκεί πέρα που λέει τα δικά του. Να πιστώ ότι αυτά ο ίδιος Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ είναι και ο δικός μου Θεός. Ότι ο Θεός μου δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αυτά που είπε στους προφήτες και έχει προφητεύσει είναι αλήθεια. Να πιστώ μέσα μου 100% ότι αυτά που διαβάζω είναι ο Λόγος του Θεού. Να πιστώ μέσα μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Σαν εργάτες του Θεού, σαν κήρυκες, ότι όποιος εργάζεται μέσα στο Λόγο, να περάσει αυτή η πληροφορία και αυτή την απόδειξη μέσα στον κάθε ένα από εμάς, ώστε τελικά τι να κάνει? Να πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του. Να πιστέψουν στον Κύριο. Ένα παράλληλο που λέει στο κατά Ματθαίο όσον αφορά τον κόκκο συνάπειος είναι: τότε, λέει, προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν είπων, πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο και δεν μπορούσανε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να το εκβάλουμε? Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς: για την απιστία σας. Απλά πράγματα. Γιατί βάζουμε τα χέρια μας και δεν γίνεται ο άνθρωπος καλά? Για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπειος, ή θέλετε πει προς το όρος του, το μετάβητη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει, είστε ουδένα δύνατον εις εσάς. Σίγουρα το να έρθει θεραπεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται, ή ξέρω, οτιδήποτε άλλο υπερφυσικό, από το θέλημα του Θεού, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές όμως εμποδίζεται το έργο του Κυρίου

0: από τη δικιά μας απιστία. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαστε εμείς το εμπόδιο. Να είμαι εγώ το εμπόδιο ώστε ο αδερφός μου να μην μπορεί να πάρει θεραπεία. Να είμαι εγώ το εμπόδιο να μην μπορεί ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί και να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας? Να είμαστε εμείς το εμπόδιο ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να σωθούν? Η δικιά μας η απιστία? Και τι θα πει ο κόσμος? Και τι θα γίνει από εδώ και τι θα γίνει από εκεί? Και αν πουν για μένα? Και αν χάσω τη δουλειά μου? Πίστεψε και εμπιστεύσου στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τον εμπιστευτούμε. Πίστη και εμπιστοσύνη. Αμήν. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης, ότι την ύπαρξή Του. Αλλά κάτι τους λείπει. Δεν έχουν πιστεί στους λόγους Του και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που έχει πει. Άλλο η πίστη και άλλο η εμπιστοσύνη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα αεροπλάνο είναι ασφαλές, αλλά κάποιοι δεν το εμπιστεύονται ώστε να μπουν μέσα και να πάνε στον προορισμό τους. Δεν το εμπιστεύονται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται ώστε να κυβερνήσει τη ζωή τους, ώστε με πίστη να κάνουν αυτά που Εκείνος μας προτρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού και μας διατάζει, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Κύριος θέλει να αυξηθεί η πίστη μας. Ο Κύριος θέλει η πίστη μας να είναι ζωντανή και να δίνει ζωή, αδερφοί. Εάν κάποιος ζητάει, λέει στον Ιάκωβο, να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων συνταρατώμενων, διότι ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς πίστη να λάβει. Δεν μπορεί. Αδερφοί, η πίστη είναι αυτή που καθορίζει όλη μας τη ζωή, τις αποφάσεις μας, την υγεία μας, και τη σωματική και την πνευματική και την ψυχική. Η πίστη μας, την προμήθειά μας, ποιος την καθορίζει? Η πίστη μας, τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια μας, τις αποφάσεις μας, την οικογένειά μας, αυτά που συμβαίνουν, εάν έρχεται ευλογία ή αν έρχεται κατάρα, από πού εξαρτάται? Από την πίστη μας. Από την πίστη μας εκείνον. Και το αποτέλεσμα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Ότι σαν παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αποτέλεσμα απτό που μπορείς να ελέγξεις, να δεις αν πραγματικά πιστεύεις ή όχι. Και αυτό είναι υπακοή. Η υπακοή μας στον Κύριο είναι η απόδειξη το ότι πιστεύουμε σε Εκείνον ή όχι. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Εάν τον υπηρετούμε σαν πραγματική δούλη. Μετά που ο Κύριος τους είπε για την Σικάμινο και τους είπε για την πίστη ως κόκκο συνάπεως, συνεχίζει αμέσως μετά στο Λουκά και λέει: «Τις δε από σας έχουν δούλων αρρωτριώντα, επιμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε και κάθισε να φάγεις». Λέει τη σχέση ανάμεσα σε ένα δούλο και στον Κύριο. Και συνδέει αυτό το «δε», συνδέει με τα προηγούμενα που τους λέει εκεί για τον κόκο, για την πίστη ως κόκο συνάπεως. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο δούλος με τον Κύριο και με την πίστη? Βεβαίως και έχει. δεν θα το χειροκροτήσει ο Κύριος το δούλο του όταν έρθει από τη δουλειά. Αλλά τι θα κάνει? Θα του πει, πήγε να ετοιμάσει τώρα να φάω, και ο δούλος όταν τελειώσει όλα τα διαταγμένα, λέει σε αυτόν που είναι ο Κύριος του, μισό λεπτό να το διαβάσουμε, και δεν θέλει ή πει προς αυτόν ετοίμασον, λέει, τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτησέ με, έως σου φάγω και πιο, και μετά τα αυτά θέλεις φάγει και εσύ και πιείς. Μήπως γνωρίζει, λέει, χάρη στο δούλον εκείνον, διότι έκανε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται, όπως και ο Κύριος. Δεν μας χρωστάει χάρη, εμείς του χρωστάμε. Εμείς είμαστε οι δούλοι του. Και εμείς θα πρέπει να τον υπακούμε. Ούτω και εσείς όταν κάνετε πάντα τα διαταγμένα σε εσάς, λέγετε ότι δούλια χρήμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάνουμε. Συνδέει την υπακοή του κάθε ενός ανθρώπου καθώς εργάζεται για τον Κύριο με την πίστη. Εμείς θέλουμε την πίστη για να, πολλές φορές, να υψώσουμε τους εαυτούς μας, να βάζουμε τα χέρια στους αρρώστους, να γίνονται καλά, να βλέπει ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο φοβερός εργάτης του Θεού, την πίστη που έχει ο άνθρωπος αυτός. Η πίστη μας, αδερφοί, φαίνεται από την υπακοή μας. Αμήν. Και θέλει ο Θεός να υπακούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να δούμε το βουνό, το εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να πέφτει στη θάλασσα, ένας δρόμος είναι ο δρόμος της πίστης και της υπακοής. Ταπεινά μπροστά στον Κύριο, είμαστε δούλοι του. Είμαστε δούλοι του. Όταν έρθει κάποιος και έχει χρήαν θεραπείας, αυτό που θα νιώθεις μέσα σου είναι ότι είσαι ένας δούλος. Βάζεις τα χέρια σου, είτε θεραπευτεί είτε δεν θεραπευτεί. Το κάνεις με πίστη. Αμήν. Το κάνεις με πίστη. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, εάν δεν γίνει, όταν είναι να μιλάμε στον κόσμο, είτε πιστέψει είτε δεν πιστέψει, πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας με πίστη. Μην σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ότι μπορεί να θυχτούμε, να μας απορρίψουν ή να οτιδήποτε άλλο. Να ντραπούμε για τον Κύριο. Όχι. Πίστη. Αλλά πιο πολύ, αδερφοί, είναι ολόκληρη η ζωή μας ολόκληρη. Να είναι μια ζωή υπακοής σε εκείνον. Και ο Κύριος μετά αυξάνει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Από την πίστη εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Αμήν. Το μέλλον μας. Εξαρτάται το παρόν μας. Εξαρτάται η ζωή μας. Από την πίστη μας. Εξαρτάται οι σχέσεις που θα έχουμε με τους ανθρώπους. Εξαρτώνται οι επιλογές μας. Όλα και πολύ περισσότερα εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, ας πιστούμε μέσα μας. Ο καθένας μας να ανοίξει το λόγο του Κυρίου. Όπου υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, είμαστε εδώ, βοηθήσουμε. Αμήν. Να αυξηθεί ολονών μας η πίστη, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου 100%. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. 8 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε ευασίλευσε. Και ευασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 301. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού νέωσον έτη ήρχισε να εξητεί τον Θεόν του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε και λέπτυνεν εις σκόνην και έριψεν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Και τα οστά των ιερέων έκαυσεν επί τα θυσιαστήρια αυτών και εκαθάρισε τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ και έκαμε το αυτό εις τας πόλεις του Μανασί και Εφραήμ και Σιμεών και μέχρι του Νεφθαλή κύκλο των ηρημωμένων τόπων αυτών. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και κατελέπτυνεν εις σκόνην τα γλυπτά και κατέκοψε πάντα τα είδωλα δια πάσης της γης του Ισραήλ, επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού εκαθάρισε την γη και τον ναόν, εξαπέστειλε τον Σαφάν, ιόν του Αζαλίου, και τον Μαασίαν, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, ιόν του Ιωάχαζ, τον υπομνηματογράφων, δια να επισκευάσωση τον οίκον Κυρίου του Θεού αυτού. Και ερθόντες προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγα, παρέδωκαν το αργύριον το εισαχθέν εις τον οίκον του Θεού, το οποίον οι Λεβίτε οι φυλάτοντες τα στήρας εσύναξαν εκ της χειρός του Μανασί και Εφραήλ και εκ παντός του επιλείπου του Ισραήλ και εκ παντός του Ιούδα και Βενιαμίν και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και έδωκαν αυτά εις την χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Οι δε ποιούντες τα έργα τα οποία εργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου παρέδωκαν αυτό δια να επισκευάσωση και να επιδιορθώσωση των οίκων. Εις τους τέκτονας και οικοδόμους έδωκαν αυτό, δια να αγοράσωση λίθους πελεκητούς και ξύλα διαδοκούς και δια να στεγάσωση τους οίκους τους οποίους κατέστρεψαν οι βασιλείς του Ιούδα. Και εργάζοντο οι άνδρες το έργον εν πίστη. Επιτηρητέ δε επ' αυτών ήσαν η Αάθ και ο Βαδία η Λεβίτε εκ των ιών Μεραρή και Ζαχαρίας και Μεσουλάμ εκ των ιών των Γάθητών δια να κατεπήγωσιν το έργο και εκ των Λεβιτών πάντες οι επιστήμονες μουσικών οργάνων. Ήσαν έτη επί των αχθοφόρων και εργοδιώκτε πάντων των εργαζομένων καθ' οποιανδήποτε υπηρεσία και εκ των Λεβιτών ήσαν γραμματείς και επιστάτε και θυρωροί. Και ενώ εξέφερον το αργύριον το εισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου έβρικε Χελκίας ο ιερεύς το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του δοθέντος διαχειρός του Μωυσέως. Και απεκρίθη ο Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραμματέα «Έβρικα βιβλίον του νόμου εν το οίκο του Κυρίου». Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίον εις τον Σαφάν. Και ο Σαφάν έφερε το βιβλίον προς τον βασιλέα και έπειτα έδωκε λόγον εις τον βασιλέα λέγον «Η δούλη σου κάμνουσι πάντο διοριστέν εις αυτούς». Και ρύθμισαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των επιστατών και εις την χείρα των ποιούντων τα έργα. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον «Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον». Και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αβδόν τον ιόν του Μιχαΐα και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον. Υπάγεται ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί των εναπολιφθέντων εν το Ισραήλ και εν το Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου του Ευρεθέντος. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου ή της εξεχήθη εφημάς,

Ο Κύριος, ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού πάσα στα σκατάραστας γεγραμμένας εν το βιβλίο το οποίον ανέγνωσαν ενώπιον του βασιλέως του Ιούδα. Επειδή είμαι εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση δια πάντα τα έργα των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προσδέ το βασιλέα του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε δια να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους οίκουσες. Επειδή η καρδία σου υπαλύνθη και ταπεινώθης ενώπιον του Θεού, ότε οίκουσας τους λόγους αυτού εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού και ταπεινώθης ενώπιον μου και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρας σου και θέλει συναχθεί εις τον τάφο σου εν ειρήνη και δεν θέλουν οι δύο οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού. Και έφεραν απόκριση προς τον βασιλέα. Και απέστειλε ο βασιλεύς και συνήγαγε πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι λεβίτε και πάσο λαός από μεγάλου έως μικρού και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντα στους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης του ευρεθέντος εν το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού έκαμε την Διαθήκην ενώπιον του Κυρίου να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σέντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της Διαθήκης τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και έκαμε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και τον Βενιαμίν να σταθώσιν εν τούτο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον κατά την Διαθήκη του Θεού των πατέρων αυτών. Και αφήρεσεν ο Ιωσίας πάντα τα βδελίγματα εκ πάντων των τόπων των ιών Ισραήλ και έκαμε πάντα στους ευρεθέντας εν το Ισραήλ να λατρεύωσι Κύριον των Θεών αυτών. Κατά πάσα στα σημέρας αυτού δεν απεμακρύνθησαν απόπισθεν Κυρίου του Θεού των πατέρων αυτών. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον σίγματα. Εν εκείνη την νυχτή ο ύπνος έφυγεν από του βασιλέως και προσέταξε να φέρωσι το βιβλίο των υπομνημάτων των χρονικών και ανεγινώσκοντο ενώπιον του βασιλέως. Και βρέθη γεγραμμένον ότι ο Μαρδοχαίος απήγγειλε περί του Βιχθάν και Θερές, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, θυρωρών, ήτιν εσεζήτησε να επιβάλλωσι χείρα επί τον βασιλέα Ασουήρη. Και είπε ο βασιλεύς, ποια τιμή και αξιοπρέπεια έγινε εις τον Μαρδοχαίον δια τούτο? Και είπον οι δούλοι του βασιλέως οι υπηρετούντες αυτών, δεν έγινεν ουδέν εις αυτόν. Και είπε ο βασιλεύς, τι είναι εν διαυλή? Είχε δε ελθεί ο Αμάν εις την εξωτέραν αυλήν του βασιλικού οίκου, δια να είπει προς τον βασιλέα να κρεμάσει τον Μαρδοχαίον εις το ξύλον το οποίο ετοίμασε δι' αυτόν. Και είπον προς αυτόν οι δούλοι του βασιλέως, ιδού ο Αμάν ίσταται εν διαυλή. Και είπεν ο βασιλεύς, ας εισέλθει. Και ότι εισήλθε ο Αμάν, είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, τι πρέπει να γίνει εις τον άνθρωπον τον οποίον ευαρεστείται ο βασιλεύς να τιμήσει? Ο δε Αμάν εστοχάστη εν την καρδία αυτού. Εις ποιον άλλον ο βασιλεύς ήθελε να ευαρεστηθεί να κάνει τιμήν παρά εισέ με? Απεκρίθη λοιπόν ο Αμάν προς τον βασιλέα, περί του ανθρώπου τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει, ας φέρωση την βασιλική στολή, την οποίον ο βασιλεύς ενδύεται και τον ύπον επί του οποίου ο βασιλεύς υπέβει και να τεθεί το βασιλικό διάδημα επί της κεφαλής αυτού. Και η στολή αυτή και ο ύπος ας δοθώσιν εις την χείρα την ως εκ των μεγαλυτέρων αρχόντων του βασιλέως, δια να στολίσει τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει. Και φέρον αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως, ας κηρύττει έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείται να τιμήσει.
Και είπε ο βασιλεύς προς

0: τον Αμάν. Σπέρσον λάβε την στολήν και τον ύπον ο Σύπας και κάμε ούτως εις τον Μαροδοχέον των Ιουδαίων τον καθήμενον εν τη βασιλική πύλη. Ας μη λείψει μηδέν εκ πάντων όσα είπας. Και έλαβε ο Αμάν την στολήν και τον ύπον και στόλισε τον Μαροδοχέον και έφερεν αυτόν έφυπον δια των οδών της πόλεως κηρύττων έμπροσθεν αυτού. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον τον οποίον ο βασιλεύς ευαρεστείτε να τιμήσει. Και επανήλθεν ο Μαροδοχέος εις την πύλη του βασιλέως. Ο δε Αμάν έσπευσε προς τον οίκον αυτού περίλυπος και έχων την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη. Και διηγήθη ο Αμάν προς Ζερές την γυναίκα αυτού και προς πάντα στους φίλους αυτού παν ό,τι συνέβη εις αυτόν. Και είπον προς αυτόν η σοφή αυτού και Ζερές η γυνή αυτού. Εάν ο Μαροδοχέος έμπροσθεν του οποίου ήρχισας να εκπίπτεις είναι εκ του σπέρματος των Ιουδαίων, δεν θέλεις κατησχίσει εναντίον αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πέσει έμπροσθεν αυτού. Ενώ ελάλουν έτοι μετ' αυτού, έφθασαν οι ευνούχοι του βασιλέως και έσπευσαν αφαίρωση τον Αμάν εις το συμπόσιον το οποίον ετοίμασεν η Εστήρ. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Ζήτα. Ήρθον λοιπόν ο βασιλεύς και ο Αμάν να συμποσιάσωσι μετά της Εστήρ της βασιλίσσης. Και είπε πάλιν ο βασιλεύς προς την Εστήρ την δευτέραν ημέραν επί του συμποσίου του ίνου. Τι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εστήρ, και θέλει δοθεί είσαι, και τι η αίτησή σου, και ως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει. Τότε απεκρίθη η Εστήρ η βασίλισσα και είπεν, εάν έβρικα χάριν ενώπιόν σου βασιλεύ, κι αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, η ζωή μου ας μη δοθεί εις το ζήτημά μου και ο λαός μου εις την αίτησή μου. Διότι επολύθημεν εγώ και ο λαός μου εις απώλειαν, εις σφαγήν και εις όλεθραν. Και αν ήθελομεν πολιθεί ως δούλη και δούλε, ήθελον σιωπήσει, αν και ο εχθρός δεν είναι δύνατο να αναπληρώσει την ζημία του βασιλέως. Τότε απεκρίθη ο βασιλεύς Ασουήρης και είπε προς την Εστήρ την βασίλισσα, «Τι είναι αυτός και πού είναι εκείνος ώστι σε τόλμησε να κάνει ούτω?» Και είπε η Εστήρ, «Ο εναντίος και εχθρός είναι ούτως ο αχρίος Αμάν». Τότε ταράχθη ο Αμάν ενώπιον του βασιλέως και της βασιλίσσης. Και σηκωθείς ο βασιλεύς από του συμποσίου του ίνου οργισμένος ή πήγαινε στον κήπο του παλατίου. Ο δε Αμάν εστάθη δια να ζητήσει την ζωή αυτού παρά της Εστήρ της βασιλίσσης, διότι είδεν ότι κακό ήτο αποφασισμένον εναντίον αυτού παρά του βασιλέως. Και επέστρεψε ο βασιλεύς από του κήπου του παλατίου εις τον οίκον του συμποσίου του ίνου. Ο δε Αμάν ήτο πεπτοκός επί της κλίνης εφής ήτο η Εστήρ. Και είπε ο βασιλεύς, «Θέλει έτη και την βασίλισσα να βιάσει εμπροσθέν μου εν το οίκο?» Ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματος του βασιλέως και σκέπασαν το πρόσωπον του Αμάν. Και είπεν ο Αρβωνά εις εκ των ευνούχων ενώπιον του βασιλέως, «Ιδού και το ξύλον πεντήκοντα πηχών το ύψος, το οποίον ο Αμάν έκαμε δια των Μαροδοχέων των λαλίσαντα αγαθά υπέρ του βασιλέως, ίσταται εν τη οικία του Αμάν». Και είπεν ο βασιλεύς, «Κρεμάσατε αυτόν επ' αυτού». Και εκρέμασαν τον Αμάν επί του ξύλου, το οποίον ετοίμασε δια των Μαροδοχέων. Και κατέπαυσεν ο θυμός του βασιλέως. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Ήτα. Εν τη ημέρα εκείνη ο βασιλεύς Ασουήρης έδωκεν εις την Εστήρ την βασίλισσα τον οίκον του Αμάν του εχθρού των Ιουδαίων. Και ήλθεν ο Μαροδοχέος ενώπιον του βασιλέως, διότι η Εστήρ εφανέρωσε τι ήτο αυτής. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δακτυλίδιον αυτού, το οποίον αφήρεσεν από του Αμάν, έδωκεν αυτό εις τον Μαροδοχέον. Και κατέστησεν η Εστήρ των Μαροδοχέων επί των οίκων του Αμάν. Και λάλησεν πάλιν η Εστήρ ενώπιον του βασιλέως και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού και οικέτευσεν αυτόν με τα δακρύων να ακυρώσει την κακίαν του Αμάν του αγαγίτου και την σκευωρίαν αυτού την οποίαν εσκευώρησε κατά των Ιουδαίων. Και εξέτεινεν ο βασιλεύς το χρυσούν σκύπτρον προς την Εστήρ. Τότε σηκωθήσα η Εστήρ, εστάθη ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα και αν έβρικα χάριν ενώπιον αυτού και το πράγμα φαίνεται ορθόν εις τον βασιλέα και αρέσκειται εις εμέ, ας γραφτεί να ανακαλεστώσει τα γράμματα τα σκευωρηθέντα υπό του Αμάν του Ιού αμεδαθά του αγαγίτου, τα οποία έγραψε δια να απολεστώσει οι Ιουδαίοι οι εν πάσες τες επαρχίες του βασιλέως. Διότι πώς δύναμε να υποφέρω να είδω το κακόν το οποίο θέλει ευρύ των λαών, ή πώς δύναμε να υποφέρω να είδω τον αφανισμό της συγγενείας μου. Τότε είπε ο βασιλεύς Ασουήρης προς εστίν τη βασίλισσα και προς τον Μαροδοχέον των Ιουδαίων: «Ιδού έδωκα εις την Εστίρ τον οίκον του Αμάν, και αυτόν εκρέμασαν επί του ξύλου, διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού κατά των Ιουδαίων. Σεις λοιπόν γράψατε υπέρ των Ιουδαίων, όπως φαίνεται εις εσάς καλόν, εν ονόματι του βασιλέως, και σφραγίσατε με το βασιλικό δακτυλίδιον. Διότι το γράμμα το γεγραμμένον εν ονόματι του βασιλέως και εσφραγισμένον με το βασιλικό δακτυλίδιον είναι αμετάτρεπτον». Και προσεκλήθησαν οι γραμματείς του βασιλέως εν το καιρό εκείνο, εν το τρίτο μηνή, ούτως είναι ο μην Σιβάν, την 23η αυτού. Και γράφθη κατά πάντα όσα ο Μαροδοχέος προσέταξε προς τους Ιουδαίους και προς τους σατράπας και διοικητάς και άρχοντας των επαρχιών, των από Ινδίας έως Αιθιοπίας, 127 επαρχιών, εισπάσαν επαρχίαν κατά το γράφειν αυτής και προς πάντα λαών κατά την γλώσσαν αυτού και προς τους Ιουδαίους κατά το γράφειν αυτών και κατά την γλώσσαν αυτών. Και έγραψεν εν ονόματι του βασιλέως Ασουήρου και εσφράγισεν αυτό με το βασιλικό δακτυλίδιον και εξαπέστειλε τα γράμματα δια ταχυδρόμων εφήπων υπαζόντων επί ταχυπόδων και γενναίων ημιώνων. Διόν επέτρεπεν ο βασιλεύσης τους Ιουδαίους, τους κατά πάσαν πόλην, να συναχθώσει και να σταθώσει υπέρ της ζωής αυτών, να απολέσωσει, να φωνεύσωσει και να αφανίσωσει πάσαν την δύναμη του λαού και της επαρχίας των καταθλιβόντων αυτούς, παιδεία και γυναίκας, και τα λάφυρα αυτών να διαρπάσωσει εν μια ημέρα κατά πάσα στας επαρχίας του βασιλέως Ασουήρου, τη 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μην Αδάρ. Το αντίγραφο της επιστολής, το προς διάδοση του προστάγματος κατά πάσαν επαρχίαν, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι οι Ιουδαίοι έτοιμοι κατ' εκείνην την ημέρα να εκδικηθώσουν εναντίον των εχθρών αυτών. Και εξήλθον οι ταχυδρόμοι, υπάζοντες επί ταχυπόδων ημιώνων, σπεύδοντες και κατεπηγόμενοι υπό της προσταγής του βασιλέως. Και η διαταγή εξεδόθη εν σούσι στη βασιλευούση. Ο δε Μαροδοχέος εξήλθεν απέμπροσθεν του βασιλέως, εν στολή βασιλική κυανή και λευκή, και φορών μέγα στέφανον χρυσούν, και επένδυμα βύσινων και πορφυρούν. Και η πόλη Σούσα έχερε και εφραίνετο. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίασις και χαρά και δόξα. Και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη, όπου ήλθε του βασιλέως το πρόσταγμα και η διαταγή, έγινεν εις τους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασις, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι, διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσεν επ' αυτούς.
1: Ιωάννου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Τρίτη. Ο πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι εχάριν κατά πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειάν σου, καθώς ή περιπατήσεν τη αληθεία. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμεις εις τους αδελφούς και εις τους ξένους, ήτινες εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προπέμψας αξίως του Θεού, διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνωσι μηδέν από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμεν να υποδεχόμεθα τους θείου τους, για να γινόμεθα συνεργοί στην αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησίαν, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο, εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάμνει, φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς. Και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσιν εμποδίζει και από τις εκκλησίες εκβάλλει. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι. Ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπ' αυτής της αληθείας. Και εμείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρεται ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράφω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω διαμελάνης και καλά μου. Αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω μεν λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη εισέ, ασπάζονται σε οι φίλοι. Ασπάζω τους φίλους κατ' όνομα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε το λόγο σου, αγίασέ τον, καθάρισέ τον, Κύριε. Μέσα μας θέλουμε να βρεθεί τόπος για να κάτσουν αυτά τα Άγια Λόγια που εσύ έχεις πει πριν 2.000 χρόνια, Κύριε. Και όλους αυτούς τους αιώνες, όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στα λόγια αυτά, πήραν ευλογία, Κύριε. Έτσι και εμείς σήμερα στη γενιά μας διαβάζουμε τον ίδιο λόγο, παίρνουμε την ίδια ζωή, παίρνουμε την ίδια αποκάλυψη, την ίδια δύναμη και σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας. Σε ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο από το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω να πω πάρα πολύ ωραία σημεία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με το χαρακτήρα μας. Έχει να κάνει το μήνυμα αυτό με αυτό που πρέπει να είσαι, με αυτό που πρέπει να ζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, ξένο, αλλά είναι αυτό που πρέπει να είσαι, είναι πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, πρέπει να μορφωθείς με όλο αυτό, γιατί εκεί είναι η ζωή. Θα αρχίσω από το βιβλίο του Ιησού, του Ναβί. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Ξεκινάει μια υπέροχη συμβουλή από τον Κύριο κατευθείαν. Είναι ωραίο να σου μιλάει ο Κύριος κατευθείαν. Δεν είναι, ξέρετε, που μου το είπε κάποιος άλλος, να το πω, το λέει ο Κύριος, κατευθείαν στον Ιησού του Ναβί. Ιησούς του Ναβί 1:8. Είναι ωραίο να σε διδάσκει ο Θεός. Λέει, δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούς θέει στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετά συνέσεως. Κάθε λόγος που μας δίνεται, αδερφοί, είναι γιατί για να διευκολυνθούμε στο δρόμο μας. Συμφωνούμε? Αμήν. Ξέρεις, ο Λόγος του Θεού δεν είναι μια βεντάλια που σου κάνει αέρα. Ήθελα να έχω ένα φτερό σήμερα και να έρθω να σου κάνω λίγο σταυτή έτσι. Να σε καργαλήσω. Αλλά δεν θέλω κάτι τέτοιο. Σήμερα θέλω αυτό που το έχουμε διαβάσει τόσες φορές, να βρει τόπο μες στην καρδιά μας. Και ξέρετε τι να πούμε? Ναι, αυτό το βιβλίο θα είναι κάθε μέρα μες στην καρδιά μου. Ο τρόπος που μου μιλάει ο Κύριος, ο χαρακτήρας του Κυρίου, η διδαχή του Κυρίου, θα γίνει για μένα τρόπος ζωής. Ξέρετε, από αυτό πάσχουμε. Αλλά δεν θα ξεφύγουμε. Έχουμε λοιπόν μια αποστολή. Ο Ιησούς του Ναβί είχε μια αποστολή να φέρει το λαό στη γη της Επαγγελίας. Και θα έλεγα σήμερα ότι είμαστε κι εμείς μια παρόμοια κατάσταση, όπως ο Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, πέρασε μέσα στην έρημο με σκοπό να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Έτσι και εμείς πορευθήκαμε, φύγαμε από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα του κόσμου, τη δυστυχία της Αιγύπτου, την ταλαιπωρία. Και τι κάνουμε? Κάθε μέρα με τον Ιησού, τότε είχαν τον Ιησού του Ναβί, εμείς έχουμε σήμερα τον Ιησού, το Υιό του Θεού. Μας οδηγεί ο ίδιος. Ξέρετε, ο Θεός ό,τι έχει να κάνει με αποτέλεσμα, αποτελεσματικό τρόπο, το δίνει στον Ιησού. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν, και ο Μωυσής ήταν τέλειος, αλλά ήταν η συνέχεια ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, ξεκίνησε ένα υπέροχο έργο και το έδωσε μετά στους Αποστόλους για να το φέρουν εις πέρας. Οπότε και εμείς σήμερα έχουμε λοιπόν την ίδια αποστολή. Τι να κάνουμε? Να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι λέτε, θα ευωδοθούμε στην οδό μας? Πρέπει να το πιστέψουμε ότι οι λόγοι του Θεού είναι αυτοί που μας συμβουλεύουν για να μην χαθούμε στην οδό, αδερφοί. Εάν αφήσουμε την αλήθεια του λόγου, την διδαχή του λόγου και κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά, θα πλανηθούμε. Εάν παραμείνουμε στις συμβουλές, και σήμερα, ξέρετε, απλές συμβουλές θα μας δώσει ο Κύριος, απλές συμβουλές. Φρόντισε ο Κύριος, ξέρετε, να ασφαλίσει το λαό του για να μην χαθεί. Και ο καθένας που θέλει λοιπόν να φτάσει μέχρι το τέλος, υπάρχει το πηδάλιο, υπάρχει η οδηγία, που θα σε οδηγήσει μέχρι τον ουρανό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το προτέρημα να έχουμε παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι που πρόσεξαν ακριβώς αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού, που κατέληξαν. Είναι ιστορία, είναι γραμμένο όλο εκεί και μπορούμε και σήμερα λοιπόν να δούμε την αξία αυτών των λόγων, έτσι ώστε να βαδίσουμε. Θα διαβάσω τώρα από το Ματθαίο, θέλω να πάρω από δύο κεφάλαια, δεν θα προλάβουμε σήμερα, αλλά είναι μια συμπυκνωμένη πληροφορία, μια οδηγία, είναι μέσα σε δύο κεφάλαια. Ο Κύριος δείχνει 33 σημεία, τόσα μπόρεσα τουλάχιστον και πήρα εγώ, που είναι πολύ σημαντικά για την πνευματική μας πορεία. Θα λέγαμε, είναι ο τέλειος χαρακτήρας που διαμορφώνεται μετά από την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού και γεμίζει φως η καρδιά του ανθρώπου και αν το βάλουμε σε μία πράξη, αρχίζουμε να έχουμε ευδαιμονία. Τι είναι ο ευδαίμον? Ο χαρούμενος, ευτυχισμένος. Ξεκινάει λοιπόν να πει στους μαθητές του ότι θέλεις να είσαι μακάριος, ευλογημένος. Μπράβο. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Και από πού ξεκινάει? 33 σημεία είναι, αδελφοί, είναι χτυπητά, ένα-ένα-ένα-ένα. Πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας αυτούς τους 33 τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου, ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν μακάριος ο ευδαίμον, ο χαρούμενος. Και πότε είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, πείτε μου. Όταν κάποιος δεν έχει πάει κάτι καλά, ξέρετε τα μουτρά μέχρι πού είναι, μέχρι κάτω εκεί πέρα. Πάω από δυστυχία. Όταν πάνε όλα καλά, λάμπουμε. Όταν ο Κύριος έχει ευλογήσει, μας έχει κάνει χάρη, γιατί χάρη μας κάνει, και πάει κάτι καλά στη ζωή μας, ερχόμαστε στην εκκλησία. Αλληλούια! Ω, Κύριε, είσαι θαυμαστός! Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, ερχόμαστε στην εκκλησία. Σκεφτεί. Τα έχουμε βάλει και με τον Θεό που δεν μας ακούει πολλές φορές. Εγώ τα βάζω, δεν ξέρω για σας, για μένα λέω. Αλλά ο Κύριος έχει σήμερα να μου δώσει και να σου δώσει καλά νέα. Αν πάρεις αυτά τα 33 πράγματα, δεν είναι πολλά, αδερφοί, θα δεις ότι η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ματθαίο 5:2. Θα διαβάσω από το 3 έως το 16. Θα διαβάσουμε και μετά θα πω λίγα λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι εκεί γραμμένος. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Θέλεις μακαρισμό? Πολύ ωραία. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύμα, τι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν δει τον Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν ονομαστεί γη Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και εν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση, σας διώξωση και ύπος εναντίον σας πάντα λόγων κακών, ψευδόμενοι ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει ελατιστεί, ίσου δεν πλέον χρησιμεύει η μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείτε υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί, ουδέ ανάπτωση λίχθο και θέτουση αυτών επί το μόδιο, αλλά επί τον λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω ας λάψει το φως σας έμπρος των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάζει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ξεκινάει λοιπόν ο Κύριος, έχει τους μαθητές του μπροστά, γεμάτη δίψα, γεμάτη ζήλο, να κατακτήσουν τον κόσμο, να τρέξουν, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να εξαπλώσουν τη βασιλεία. Και ο Κύριος τους λέει, άκουσέ με, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ότι πρέπει να αποδεχτείς ότι πρέπει να είσαι πτωχός στο πνεύμα. Πάρ' το, δούλεψέ το, βάλ' το στο σπίτι σου κάτω, σπούδασε, μελέτησε, τι πάει να πει πτωχός στο πνεύμα και Δέξου ότι είναι εντολή από τον Κύριο. Αν θέλεις μακαρισμό. Ξέρετε, όλα αυτά που θα πούμε είναι αν θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε. Βλέπετε, μιλάς σε κάποιον για τον Χριστό και σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Χριστό. Αν θέλεις, ο Κύριος λέει, αν θέλεις. Ξέρεις, το Ευαγγέλιο δεν πιέζει ο Κύριος κανένα. Λέει, αν θέλεις, έλα πίσω μου. Αν δεν θέλεις, μην έρχεσαι. Εμείς θέλουμε να πάμε πίσω του και ξέρετε κάτι, θέλουμε να ευωδωθεί ο οδό μας. Αμήν. Οπότε λοιπόν, πετάμε το φρόνημα του υψηλού πνεύματος από πάνω μας. Το δεύτερο, πενθώ, συναισθηματικός άνθρωπος, συμπονάω και συμπάσχω, αγαπάω. Το τρίτο, είμαι πράος, νικάω το εγώ, το δυναμικό, είμαι ήσυχος. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός θα μου δώσει λύσεις σε όλα μου τα ζητήματα. Θυμόσαστε όταν ο Μωυσής έχασε την ισορροπία κατά που πίεση με τους Ισραηλίτες, έχασε την πραότητά του. Τι έγινε, έκανε ένα λάθος και του κόστισε το να μπει στη γη της επαγγελίας. Πρέπει να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Κύριος από την ώρα του πειρασμού. Το τέταρτο, όταν λέει η δικαιοσύνη, μιλάω πάνω σε αυτά που διάβασα. Όταν η δικαιοσύνη την κάνουμε τροφή μας και πόση μας, τότε θα έχουμε ζωή. Να νιώθουμε ότι είναι απαραίτητο για τη ζωή αυτό. Το πέμπτο, μαθαίνω να δίνω και να ελεώ. Αυτό δηλώνει ένα περίσσευμα καρδιάς. Το έκτο, μια καθαρή καρδιά. Υπάρχει το καθαρό και το βρώμικο, αδερφοί μου. Λίγο καθαρό και λίγο βρώμικο δεν υπάρχει. Μας ζητάει ο Κύριος να ξεχωρίσουμε από το βρώμικο και να είμαστε καθαροί. Το έβδομο, να γίνουμε άνθρωποι ειρήνης. Να ποιούμε ειρήνη και να μην ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να τσακωθούμε. Έχετε δει κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα να έρθουν σε κόντρα με κάποιον. Είναι η ζωή τους, αντι ζούνε γι' αυτό. Ο Κύριος λέει, άκου εκκλησία, από αυτό πρέπει να βγεις. Πρέπει να ποιήσεις ειρήνη. Πρέπει να βρεις μέσα σου που υπάρχει το πολεμικό αυτό πνεύμα και από πίσω είναι υπερηφάνειες, είναι άσχημα πράγματα και να το πετάξεις. Το όγδο είναι ο διωγμός και ο νηδισμός. Ο ψευδόμενος όμως έχει μακαρισμό. Ξέρετε, δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας κανένα κενό ώστε να μας κατηγορήσουν σαν παιδιά του Θεού. Πρέπει να κλείσουμε κάθε κενό. Το ένατο, πάμε στο ένατο. Είμαι στο Ματθαίο 5:13 τώρα. Το αλάτι, όπως ξέρουμε, έχει τη δύναμη της συντήρησης. Από τη σύψη, τη διαφθορά, συντηρούμε με τη στάση μας αυτόν τον κόσμο και πρέπει να δυναμώσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να δυναμώσουμε πάνω στο ότι πρέπει να πούμε ότι η διαφθορά είναι διαφθορά και να μην την ωρεοποιήσουμε. Μην τραπείς, μπορεί να σε κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Πες την αλήθεια, υπερασπίζεσαι τον Κύριο εκείνη την ώρα, την αλήθεια. Το δέκατο. Λέει να γίνουμε φώτα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Θυμόσαστε όταν ο Παύλος πήγαινε προς την Ρώμη που είχε ένα ναυάγιο στη Μελίτη και βγήκανε το πρωί τέλος πάντων έξω και τι έγινε εκεί πέρα. Είχε λέει πιάσει, ήταν βρεγμένοι οι άνθρωποι, άναψαν μια φωτιά για να στεγνώσουν και ο Παύλος πήγε και μάζεψε διάφορα ξύλα να τα βάλει στη φωτιά και ξαφνικά βγαίνει ένα φίδι και τον τσιμπάει και λένε εκεί οι άνθρωποι πω η Θεία Δικαιοσύνη δεν τον άφησε να ζήσει, τελείωσε αυτό. Περιμένα να πέσει κάτω ο Παύλος να πεθάνει. Μέχρι τώρα τι τον λέγανε, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος. Και μετά από λίγο βλέπουμε ότι ο Παύλος δεν παθαίνει τίποτα και άρχισε να λένε ο Θεός. Και έγινε φως σε όλο το νησί. Άρχισε, πήγε εκεί στον Πομπλίο, νομίζω, ήταν ο πατέρας του άρρωστο, τον προσευχήθηκε και του έφερναν και όλους τους ασθενείς στο σπίτι και τους θεράπευε, αδερφοί, έγινε φως. Ενώ στην αρχή ήταν ο καταδικασμένος σε θάνατο. Μπορείς να γίνεις φως. Αμήν. Θα μου πεις αυτό, ήταν κάτι υπέρτατο, ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος σου λέει ότι μπορείς να γίνεις όπως έγινα κι εγώ, γιατί εγώ έμεισα στον Χριστό. Αμήν. Δεν υπάρχει μέτρο. Το ενδέκατο. Είμαι τώρα στο Ματθαίο στο 5:17, θα διαβάσω μέχρι το 19. Μην νομίζετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, γιώτα εν και μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστες λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως στους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών, ώστες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να πιστέψουμε στην εκπλήρωση των νόμων και των λόγων των προφητών. Με ακρίβεια θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν όλα αυτά που ο Θεός έχει πει. Δεν πρέπει να αθετήσουμε, λέει, αλλά να εκτελέσουμε, μάλιστα να διδάξουμε για να έχουμε μισθό. Ξέρετε, από το πόσο φανατικοί σε εισαγωγικά μέσα, ζηλωτές θα έλεγα είμαστε, στο να πράξουμε αυτά που ο Θεός λέει, θα έχουμε μισθό. Αμήν. Είναι μια κατάσταση που μπορείς να είσαι εκεί λίγο φανατικός. Ναι, θα κάνω το θέλημα του Θεού κατά πάντα, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Πάμε στο 12. Θέλουμε μισθό στον ουρανό. Κάποιος έλεγε, εγώ και θυρωρός να πάω. Εντάξει, καλός είναι και ο θυρωρός. Τουλάχιστον δεν είσαι στη γέννα, αλλά όταν είσαι μέσα στη δόξα, είναι τέλεια, αδερφή. Πάμε στο 12ο, Ματθαίος 5:20. Πάμε να το διαβάσουμε λίγο. Επειδή σας λέγω ότι αν μην περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ λέει να σπουδάσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα πει φαρισαϊσμός, νομικισμός, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία. Πρέπει να το πάρουμε μόνοι μας αυτό τώρα το μάθημα και να ψάξουμε μέσα στις γραφές, να δούμε γιατί μιλάει εκεί, τι έκαναν οι Φαρισαίοι, τι έκαναν οι γραμματείς, τι έκαναν όλοι αυτοί οι νομικιστές που τους απαγόρευε να μπουν στη βασιλεία των Θεών, και εμείς να μην το κάνουμε. Είναι απλό. Πάμε στο 13ο. Θα διαβάσω από το 21 έως το 22. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστις δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και όστις είπε προς τον αδερφόν αυτού, ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριο. Όστις δε είπε, μωρέ, θελείστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Το επίπεδο του αγιασμού ανεβαίνει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, θα έλεγα. Δεν κρίνεται ένοχος αυτός που έχει φωνεύσει, αυτός είναι ένοχος. Ναι, τελείωσε. Εδώ μας λέει ότι αν σκεφτείς, πω, το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ αυτό, τι υψηλό είναι το επίπεδο της Καινής Διαθήκης. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι Παλαιά Διαθήκη τώρα εδώ, είναι Καινή Διαθήκη. Εάν σκεφτείς ότι ο αδερφός σου είναι ανόητος, αυτός είναι χαζός. Είσαι, λέει, ένοχος. Πω. Είναι φοβερό. Ανετίος, λέει, αν οργιστείς κατά του αδερφού σου. Είναι φοβερό. Και τι θα σε πει ο Κύριος? Ένοχος. Βλέπετε ότι ο Θεός έχει μεγάλες απαιτήσεις από την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Τα έλεγε στους μαθητές του. Αυτοί τώρα τι έκαναν? Πω, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Πρέπει να το εκτελέσουμε. Ξέρετε γιατί πέτυχαν οι μαθητές? Γιατί πήραν κατευθείαν τη διδασκαλία και είπανε, ναι Κύριε, θα την εκτελέσουμε. Θα την εκτελέσουμε. Το 14ο. Εγώ λέω λίγα λόγια σήμερα. Δεν μπορώ να τα πω και να τα ανοίξω όλα αυτά, το καταλαβαίνετε, αν και έχουμε ακούσει τα κηρύγματα για το κάθε τι. Πάρε την καρδιά σου, πήγαινε στον Κύριο μπροστά και πες, λες να έχω πει κανέναν ανόητο και να έχω χρέος στον Θεό και να νομίζω ότι είμαι και δίκαιος. Λέω, σκέφτομαι, εδώ. Πάμε στο 14ο. Θα διαβάσουμε από το 23 έως το 26. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου, ταχαίως ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρυφθείς εις την φυλακή. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθενε σου αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Εδώ μιλάει ο Κύριος για τη στάση μας απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, με την εισφορά, με τη λατρεία, με την προσφορά και με όλα αυτά που κάνουμε. Λέει, αν λέει θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον αδερφό σου. Αδερφοί, το σκεφτόμαστε αυτό ποτέ? Μπαίνουμε στη διαδικασία όταν πηγαίνουμε στον Κύριο μπροστά, και δεν μιλάω τώρα όταν είμαστε στην εκκλησία, όταν είμαστε μόνοι μας. Καταρχήν, έχουμε μέσα μας τέλεια ειρήνη ότι αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Τους αγαπάω όλους, αλλά την πεθερά μου δεν την μπορώ. Αν και την αγαπάω, είναι υπέροχη. Απλά λέω. Λέω. Αυτός καλός, αλλά αν ακούς αλλά, είναι σκάνδαλο εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξεις αυτό το αλλά προτού πας στον Θεό. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας στον Θεό μπροστά και του λες: Κύριε, αλληλούια, σ' αγαπάω. Εγώ για σένα το καλύτερο. Ω, θυσία θα γίνω, Κύριε. Αλλά με αυτόν δεν μπορώ. Σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι? Μόλις μπορέσεις με αυτόν, μόλις συμφιλειωθείτε, εγώ εδώ είμαι, περιμένω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένω, την περιμένω τη θυσία σου. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Χάνουμε το χρόνο μας και λέμε ότι εγώ υπηρετώ, αγαπάω τον Κύριο, κάνω το θέλημά Του. Έχετε δει προσφορές, δώρα, πάνε και προσφέρουνε, δωρεά του τάδε. Πόπο, υποχρεώθηκε ο Θεός. Και το γράφεις κιόλα. Λέει, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερή σου, και το γράφεις κιόλα. Μη γίνουμε αδερφοί τέτοιοι, μη γέννητο. Αυτή είναι η κατάντια της πλάνης. Αλλά μιλάω τώρα για τους Αγίους του Θεού που ξέρουν το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μέσα στην καρδιά τους. Αυτός που υποδεικνύει τον τρόπο πώς γινόμαστε ευπρόσδεκτοι μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε τέλεια ειρήνη μέσα μας. Τέλεια ειρήνη στην οικογένειά μας. Τέλεια ειρήνη στη δουλειά μας. Πάμε στο 15ο. Λίγο αυτό, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει την καρδιά του. Ξέρει η καρδιά του που είναι, που στέκεται στον Κύριο μπροστά. Πάμε στο 15ο. Θα διαβάσω από το 27 έως το 30. Οικούσατε ότι αρέθεις στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Ξέρετε, ο Κύριος τους τα έλεγε ένα-ένα-ένα-ένα και ήταν σαν να τρώνε σφαλιάρες. Τι θα μας πει πάλι τώρα? Ξέρετε, όλα αυτά που τους έλεγε ο Κύριος θα είναι καινούρια. Μα για μας δεν είναι καινούρια σήμερα. Και όμως είναι καινούρια, γιατί τα έχουμε διαβάσει 100 φορές, 150 φορές, 200 φορές και ακόμα δεν τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Κυρίου. Ακούσατε ότι ερέθησε στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα διέ να επιθυμήσει αυτήν, εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίσει, έκβαλε αυτόν και ρίψε από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις τη γη έναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίσει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις την γη έναν. Εδώ είναι η μοιχεία, είναι μια πράξη που προέρχεται από τη σάρκα, που οδηγεί που? Στη γέννα. Εκτός και αν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, ο Κύριος ξέρει και να συγχωρεί. Ο Κύριος εδώ μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Υπάρχει, λέει, η επιθυμία των οφθαλμών που σε οδηγεί να βάλεις την καρδιά σου στο να ζητήσεις κάτι το οποίο είναι λάθος. Μα μου αρέσει. Μα ό,τι αρέσει δεν είναι σωστό. Αν είναι απαγορευμένο, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να εξετάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει η καρδιά μας να μην μας οδηγεί εκεί που θέλει και όπου της αρέσει, επειδή τα μάτια βλέπουν έτσι ή επειδή τα χέρια θέλουν έτσι. Πρέπει να κόψουμε, αδερφοί μου. Εκβολή, λέει, βγάλε, λέει, το μάτι σου. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά. Ξέρεις, όταν βγάζεις το μάτι σου πονάει. Και όταν κόψεις το χέρι σου, πονάει. Αλλά καλύτερα να πονέσουμε λίγο τώρα. Πνευματικά μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. Πνευματικά. Δηλαδή, όταν το μάτι σου θέλει να βλέπει άσχημα πράγματα, κόψου το αυτό. Μην το βλέπεις, να δεις πόσο θα θυμώσει μέσα. Θα γίνει θηρίο. Θα το θέλει πάρα πολύ. Κόψε ένα αλκοολικό το κρασί. Κόψε σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα και θέλει να βλέπει παράνομα πράγματα. Αυτό πονάει σαν να του έχει κάνει χειρουργείο. Ο Κύριος λέει, πρέπει να πονέσουμε τώρα, για να μην πονάμε αιώνια. Πάμε στο 16ο. Θα διαβάσω από το 31 και το 32. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται, και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Εδώ μιλάει για την ειρήνη στην οικογένεια. Δεν θέλει ο Θεός οι οικογένειες να χωρίζουν. Δεν θέλει ο Κύριος να υπάρχει αδιαφωνία του χαρακτήρα. Ωραία και χωρίζουμε. Αλλά τι λέει? Να συζητάς επάνω στο Λόγο του Θεού το πρόβλημά σου, και πάντα ο Λόγος του Θεού θα σου δώσει λύση. Μια απλή λύση. Λέει ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Το λέμε κάθε φορά που κάνουμε ένα γάμο. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτό δηλώνει ότι οι άντρες έχουν δυσκολία στο να αγαπήσουν και οι γυναίκες δυσκολία στο να υποταχτούν. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να παγώσουν και να ψάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά? Αν έχει μάθει έτσι η καρδιά, μετά από 5 χρόνια θα θέλεις κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και μετά από 5 χρόνια κάποιον άλλον και κάποια άλλη. Και στο τέλος που θα πας, στη γέννα. Ο Κύριος θέλει να το προλάβει αυτό. Θέλει να σου πει, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Πρέπει να έχεις ειρήνη μέσα στην οικογένειά σου. Πάμε στο 17ο. Θα διαβάσω από το 33 έως το 37. Πάλι οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσεν εις τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλος, μήτε εις των ουρανών, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου μην ομώσεις, διότι δεν δύνασε μία τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλανα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Εδώ έχει να κάνει με την ειλικρίνεια, με την αλήθεια. Ξέρετε, τα πολλά τα λόγια και τα λίγα έργα δεν ωφελούνε. Ο Θεός δεν θέλει να τον χρησιμοποιούμε για προσωπικό όφελος, για τα θέλω μας. Ξέρεις, αλήθεια λέω, μα το Θεό. Σου λέει ο Κύριος, άφησε με εμένα έξω. Κοίταξε να έχεις τιμή στο λόγο σου. Όταν λες κάτι, να το εννοείς. Όταν λες ότι σ' αγαπάω, να το εννοείς. Να μην λες ότι σ' αγαπάω γυναίκα μου και μέσα σου βράζεις γεμάτος θυμό και θέλεις μια άλλη γυναίκα. Παράδειγμα είπα. Ή να λες τον άλλον, ω, μου λείπεις, θέλω να σε βλέπω. Και από μέσα τι λες, και να μην σε ξαναδώ, δεν με νοιάζει για καθόλου. Το ναι, αδερφοί. Αυτά είναι αλήθειες. Είναι αυτά που παλεύει η καρδιά μας. Πρέπει η διγνωμία να φύγει από πάνω μας. Η απάτη πρέπει να φύγει από πάνω μας και να ζήσουμε με την αλήθεια. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Όταν λες τον άλλον, αδερφέ μου, αυτό είναι έτσι και τελείωσε, να είναι έτσι και να τελειώνει η υπόθεση εκεί. Εάν υπάρχει μέσα στο ναι ενδόμηχα όχι, εκεί είναι και το χέρι του διαβόλου και θα φέρει ταραχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λίγο στο 18ο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαι στο 38, 5:38-42. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Παλαιά Διαθήκη, σου βγάλανε το μάτι, βγάλτε στο να τελειώνουμε. Δικαιοσύνη, δικαιώθηκα, βρε παιδί μου, ναι. Μα τώρα. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως σεραπίσει εις την δεξιά σου αγώνα, στρέψον εις την αυτόν εις την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφησε αυτόν και στο ημάτιο. Και αν σε αγκαρέψει ένα μήλιο, πήγαινε δύο. Εις τον ζητούντα

μου ρίξες μία, πάρε και τώρα εσύ μία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό μέσα μας. Όταν είσαι παράνομος, δέξου τη δημορία. Δέξου τον έλεγχο. Ταπεινώσου τον έλεγχο. Μιλάει εκεί για τον ταχυδρόμο. Αν λες, αγκαρέψει ένας ένα μίλι, έπρεπε να κουβαλήσει, ο ταχυδρόμος κουβάλαγε, κουράστηκε και σε έπιανε και σου έλεγε, πήγαινε και εσύ, βόηθα λίγο. Εσύ μην πας, λέει ένα, μην μετράς τα μέτρα. Αν κάποιος σου ζητάει βοήθεια και είναι νόμιμο να σου το ζητάει, κάνε το διπλό για να δείξεις τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Μιλάει λοιπόν για την δίκαια τιμωρία του παραβάτη και την κρίση που έφερναν οι δικαστές. Και πρέπει, τι γίνεται σήμερα, οι δικηγόροι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τρόπους να αθώσουν τον παραβάτη για οικονομικά ωφέλη. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να ψάχνουμε για ψευδοδικηγορία να βρίσκουμε λύσεις. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να μετανοεί. Πρέπει η καρδιά μας να μάθει να έχει ειλικρίνεια. Πάμε στο 19ο. Θα διαβάσω από το 43 μέχρι το 48. Ακούσατε ότι ερέθη ή θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Δίκαιο δεν ήταν αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Σας αρέσει, μας αρέσει. Καλό δεν είναι για τη σάρκα. Καλό είναι για τη σάρκα. Η σάρκα, Μα γιατί να τον αγαπάω εγώ αυτόν. Για ποιος ο λόγος. Γιατί ο Θεός έχει λόγο. Γιατί η κακία έχει δηλητήριο μέσα. Γιατί είναι ένα σχολείο η χριστιανική ζωή. Ακούσατε λοιπόν ότι ρε θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μη στον εχθρό σου. Εγώ όμως τα ανατρέπει όλα ο Κύριος. Όλα. Ξέρεις τι είναι να έχεις μεγαλώσει κάτω από τον νόμο, να λες ότι εγώ ξέρω τον νόμο, είμαι αυτός και να έρχεται ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς και να στα ανατρέπει όλα. Ταραχή γίνεται μες στην καρδιά, αδερφοί. Έπρεπε να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Εγώ σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτιν εσάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτιν εσάς μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτιν εσάς βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Διά να γίνετε η του πατρός σας τους εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθό έχετε και οι τελώνες δεν κάνουν αυτό. Εδώ, αδερφοί, ανοίγει όλος ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός σε θέλει να είσαι ανώτερος από το πνεύμα που είχε ο τελώνης. Από το πνεύμα που είχε ο θρησκευόμενος, ο Φαρισαίος. Και αν ασπάζεστε τους αδερφούς σας μόνο, τι περισσότερο κάμετε. Και οι τελώνες δεν κάμουσε ούτως. Έστε λοιπόν στις τέλη, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Το να μην έχεις συγχώρεση, να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις χώρο μες στην καρδιά σου, δεν υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα έρχεται όταν νικήσεις αυτό το κακό και φύγει από μέσα. Δηλαδή, μην ξεχνάτε, ο Θεός θέλει να κατοικήσει το πνεύμα του, το Άγιο μες στην καρδιά μας. Αυτή ήταν γεμάτη από νόμο τώρα. Είχε μαθητές μπροστά. Ο Πέτρος τι έκανε. Όταν πήγα να πιάσω τον Κύριο, τι έκανε. Πήρε τον νόμο στα χέρια του. Αυτό ήξερε ο άνθρωπος. Σου λέει, πάω να πιάσω τον Κύριό μου. Έκοψε του μάλχου το αυτή. Αυτό ήξερε. Και ξέρεις κάτι. Αυτό κάνουμε πολλές φορές όταν είμαστε, δεν έχουμε ακόμα πάρει αποκάλυψη για το τι είναι η αγάπη του Χριστού. Έχουμε κόψει αυτή ποτέ. Έχουμε κόψει. Όποιος έχει κόψει αυτή να σηκώσει το χέρι του. Και οι υπόλοιποι έχουμε κόψει και άμα το σκεφτούμε λιγάκι, μπορεί να έχουμε κάνει και παραπάνω. Αλλά εντάξει. Μας πιάνει ο λόγος του Θεού κάπου αλλού. Η αγάπη λοιπόν και το μίσος. Στο Χριστό υπάρχει μόνο αγάπη. Είναι ο πλησίον που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί. Καταλαβαίνουμε το επίπεδο. Μα τι μου λες τώρα εγώ. Εγώ με τον εαυτό μου δεν τα βρίσκω. Πολλές φορές ρωτάς τι έχεις, λέει δεν ξέρω. Μου φταίνε όλα και τα ρούχα που φοράω. Αυτοί είμαστε, αδερφοί. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη την προσευχή. Και όχι την προσευχή, θα δούμε σε λίγο. Όχι η προσευχή που αυτούς λέει που αγαπάνε να

0: Τσέκονται, λέει, στις γωνίες και να κάνουν προσευχές. Ω, τα είπα καλά. Μια χαρά τα είπες. Αλλά ο Θεός δεν σ' άκουσε. Ο Θεός ακούει αυτόν που κάθεται στη γωνία και κλαίει και προσεύχεται και λέει: Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί μέσα στην καρδιά μου δεν τον αγαπάω τον Βασίλη. Δεν θέλω να τον βλέπω, βρε αδερφέ. Λέω τώρα εγώ, το γείτονα, το δάσκαλο, την εξουσία. Αγαπάς τον αστυνομικό που τον βλέπεις εκεί πέρα, μες στη ζέστη που είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Σκέψου αν τον αγαπάς. Απλά πράγματα. Ναι, αδερφοί, είναι η ομή πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε περάσει στα ψηλά γράμματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά ο Κύριος τι λέει, να είσαστε, λέει, τέλειοι, τέλειοι. Αλλιώς τι θα είσαι, ένας τελώνης. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις, αδερφέ μου, αγαπητέ. Έχεις να κάνουμε μια δουλειά μαζί και αυτά, ναι. Ο άλλος, δεν έχω μαζί του κανένα συμφέρον, άστονε. Αλήθεια, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος έβαλε να βγούνε οι τελώνες, τι κάνανε. Πιάνανε τους τελώνες οι φίλους για να μην τους πάρουν πολλά. Συμφέροντα. Όχι, η εκκλησία του Θεού δεν είναι έτσι, αδερφή. Λέει να ευεργετούμε αυτούς που μας βλάπτουνε και να τους σηκώνουμε στην προσευχή μας, ο Θεός να τους ελεήσει. Έχουμε το τέλειο πρότυπο που είναι ο Χριστός, αδερφοί. Τι είπε για αυτούς που τον σταυρώνανε? Για αυτούς που τον σταυρώνανε. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή, πάνω εκεί στο λόφο ψηλά στέκει ο Σταυρός. Ας περάσουμε τη ζωή μας κάθε μέρα από το Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό τι έγινε? Έδειξε ο Κύριος την αγάπη, το έλεος, τη χάρη, όταν ο διάβολος σε στριμώχνει. Σταυρό σου, Κύριε, συγχώρεσέ τον, δεν ξέρει τι κάνει. Ή θα σου πω εγώ, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Πάμε στο 20. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Ξέρετε, τα κεφάλαια τα έφτιαξαν οι άνθρωποι, ο Κύριος, και η γραφή ήταν χωρίς κεφάλαια. Οπότε λοιπόν, είμαστε ακριβώς εκεί που είμαστε, δεν αλλάζουμε κεφάλαιο. Προσέχετε, θα διαβάσω από το 1 έως το 4. Να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Συνέχεια τι τους κάνει? Νιώθω ότι ο Κύριος έχει πάρει ένα μαστίγιο μεγάλο και τι κάνει? Μαστίγωμα, ναι, είχαν ανάγκη από καθαρισμό οι αδερφοί. Η εκκλησία, αδερφοί μου, έχει ανάγκη από αυτούς τους λόγους. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνεις. Το κάνεις. Το κάνω. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Μας αρέσει να μας βλέπουν οι άνθρωποι? Καμιά φορά. Αυτή η μια φορούλα είναι αρκετή για να σε βγάλει άκυρο. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπρος των ανθρώπων, δια να βλέπεστε υπ' αυτών. Είδε μη δεν έχετε μισθόν πλησίον του πατρός σας τους εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου. Καθώς κάνουν οι υποκριτές, έντε συναγωγές και έντε σωδείς, για να δοξαστώσει από τον ανθρώπων. Αληθώς σας λέω, έχουν ήδη το μισθό αυτών. Όταν βλέπεις, ξεχωρίζει την αληθινή εκκλησία από την υποκριτική εκκλησία. Προστάτου τους είχε ο Κύριος. Και λέει, εγώ θα τα πω και όποιος τα τηρήσει θα είναι ευλογημένος. Όταν κάποια στιγμή ο Κύριος τρίμωξε τους μαθητές, τους λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε? Ελεύθεροι είσαστε. Ξέρεις, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε ελεύθεροι να πούμε ναι ή όχι. Όταν εσύ δεν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου, δια να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό. Ο Θεός έχει μια αγάπη στο να κοιτάει αυτούς που είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται πουθενά. Μισεί την υπερηφάνεια, μισεί τη σάρκα, μισεί το εγώ. Όταν κάνουμε κάτι για να... και εμείς αφού κάναμε και εμείς κάτι, ναι σάρκα, το έκανες. Και ο Κύριος σου λέει τώρα πρέπει να μετανοήσεις, μέχρι να μάθεις να μην φέρεσαι έτσι. Για να ελεήσεις και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ είναι ο νόμος λοιπόν του δίδυν. Μας διδάσκει ο Κύριος να φύγουμε από την υποκρισία των ανθρώπων στις συναγωγές, που έδιναν για να δείξουν ότι είναι πολύ δοτικοί. Στην ουσία το έκαναν για τον εαυτό τους και όχι από καθαρά κίνητρα. Το κέντρο ήταν ποιο? Το εγώ τους. Και η δόξα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ξέρετε κάτι? Πρέπει να τα βρούμε πολύ καλά στο θέμα αυτό. Θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων ή τη δόξα του Θεού? Τι θέλουμε? Εδώ κοιτάμε να φτιάξουμε χαρακτήρα, ε. Μπορώ να κάνω ένα τέλειο κήρυγμα, ένα όμορφο, να είναι ποιητικό, να το πουπουλάκι στα αυτά. Δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί, αδελφοί. Εδώ είμαστε ένα εργαστήριο να διώξουμε, να το πω, τον κακό μας χαρακτήρα που μας κυνηγάει ακόμα. Οι ειλικρινείς θα πούνε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ερχόμαστε κάθε Σάββατο εδώ. Άντε λίγο να βγάλουμε το ψέμα, άντε λίγο να βγάλουμε την πορνεία, άντε λίγο να βγάλουμε τη μοιχεία, να βγάλουμε την κλεψιά, να βγάλουμε. Και φτάνουμε στο τέλος, δόξα τον Κύριο, και έχουμε ελευθερωθεί από τον κακό μας εαυτό. Και άμα δεν βγαίνουνε, θα τα επιτιμήσουμε να φύγουνε σε αυτούς που θέλουνε. Ο Κύριος θα το κάνει. Υποκρισία λοιπόν. Πρέπει να φύγει το εγώ μας. Δεν το θέλουμε, αδερφοί, δεν το θέλουμε. Πρέπει να πούμε, δεν σε θέλω άλλο σάρκα. Κανένας δεν θα πάει στον ουρανό που λέει εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πάμε στον ουρανό γιατί αυτός μας κάνει χάρη. Τώρα θα μιλήσουμε για την προσευχή, την υποκριτική προσευχή, όπως λέει ο Κύριος εδώ. Πάμε από το 5 έως το 8. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι ως υποκριτές, πάλι εδώ με τους υποκριτές. Διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε, παίρνουν και γωνία, για να τους βλέπουν και από εδώ και από εκεί. Πόσο ανόητοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Νομίζουμε, αυτοί τουλάχιστον έκαναν αυτά. Μην είσαι ως υποκριτές, διότι αγαπώ να προσεύχονται ιστάμενε τις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατιών. Παρόλο ότι η πλατεία δεν έχει γωνία, αυτοί τη βρίσκανε. Πήγαιναν εκεί ακριβώς. Έπρεπε να τους βλέπουν όλοι. Θες να σε βλέπουν όλοι? Εγώ δεν θέλω να με βλέπει κανένας. Και ξέρετε γιατί? Αυτό μου λέει το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να εκενωθώ, να φύγω από αυτό. Ξέρετε γιατί, αδερφοί μου? Να το κάνουμε όλοι μαζί, για να κατέβει η δόξα του Θεού. Για να κατέβει το χρήσμα της θεραπείας. Για να κατέβει η ευλογία του Κυρίου. Ξέρεις, εγώ προσευχήθηκα, εγώ, και έγινε καλά. Εγώ προσευχήθηκα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Το, τι είπες τώρα? Για να φανώσεις στους ανθρώπους, αληθώς σας λέω, ότι ήδη έχουν το μισθόν αυτόν. Εσύ όμως να προσεύχελθε, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσε τη θύρα. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος, κρύψου. Πόσο διαφορετικό είναι το φρόνημα σήμερα του ανθρώπου, ε? Οι άλλοι πάνε στη γωνία, δημιουργούν γωνία εκεί που δεν υπάρχει και ο Κύριος σου λέει πήγαινε κρύψου, μες στο ταμείο σου κλείσε και την πόρτα πίσω και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δεν προσεύχεστε μη βατολογείτε. Οχ, τώρα εδώ πάμε στο επίπεδο των εθνικών. Ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι είναι να πει σε κάποιον Εβραίο ότι είναι εθνικός? Ό,τι χειρότερο μπορούσε να του πει, να τους πει ήτανε. Τους είπε εθνικούς. Δηλαδή σου λέει, αν προσεύχεσαι με αυτόν τον τρόπο, είσαστε ειδωλολάτρες σαν τους εθνικούς. Διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλει σου εισακουστεί. Με την ευκαιρία αυτή, παίρνω κι εγώ τώρα κάτι να πω. Όταν προσευχόμαστε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Λες να μην τα είπα καλά, ας τα ξαναπώ, βρε παιδί μου, μπας και πιάσει. Όχι. Δημόσια όταν προσευχόμαστε στην εκκλησία, πες λίγα λόγια, αυτά που πρέπει να πεις και ησύχασε. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, φτάνουν να πεις, να ανοίξεις την καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Μερικές φορές οι εργάτες που οδηγούμε δίνουμε οδηγία, γι' αυτό το κάνουμε, αλλά αλλιώς δεν χρειάζεται. Όταν δεν προσεύχεστε, μην βατολογείτε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν σας ακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρειάν, πριν συζητήσετε παρά αυτού. Εδώ τώρα Μιλήσαμε λοιπόν για την προσευχή του υποκριτή, που πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό για να έχουμε απαντήσει στις προσευχές μας. Τι καταλάβαινα? Όταν θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να δείξουμε ότι κάνουμε και εμείς κάτι, ο Θεός δεν μας ακούει. Όταν κρυφτούμε όμως μέσα στο ταμείο και προσευχόμαστε, ο Θεός θα κάνει πράγματα χωρίς να φαίνεται κανένας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητοί μου. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανένας αν προσεύχεσαι για αυτόν ή όχι. Δεν χρειάζεται. Κάντο εσύ και ο Κύριος. Αν γνωρίζεις την ανάγκη, ότι κάποιος έχει ανάγκη από προσευχή, προσευχή σου, κλάψε, νίστεψε. Μην πας και του πεις, ξέρεις τι, εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ. Έχει βάλει ο Θεός πολύ αγάπη μες στην καρδιά μου, ιδιαίτερα για σένα. Και νηστεύω για σένα. Μην το κάνεις. Έχασε το μισθό σου. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά για να καταλάβουμε ότι το Ευαγγέλιο μπαίνει σε πράξη. Συμφωνούμε? Και πρέπει να το πάρουμε ότι, ξέρεις κάτι, για να μιλάει ο Κύριος και να ζητάει αυτά, έχει το λόγο του ο Κύριος. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο, να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου βλέπω κάθε μέρα τις ελλείψεις μου και προσεύχομαι ο Κύριος να με κάνει ικανό να εννοήσω και να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί η πλάνη, ξέρετε που είναι, να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Και ποιος θέει? Ποιος θέει? Η Εύα. Εύα, ο Όφης. Πάντα κάποιος άλλος θέει. Αυτή είναι η απάντηση της σάρκας. Ελάτε να γίνουμε άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι ταπεινοί, να πάρουμε τους μακαρισμούς. Όλα αυτά είναι πρακτικά, καθημερινά πράγματα και να ζήσουμε γι' αυτά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στην καρδιά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.